0: νότιες αρχές. Εν τω μεταξύ, το ενδεχόμενο περιορισμένων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων του Ιράν στα στενοτορμούς εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, προκειμένου να εμποδίσει την Τεχεράνη να ανακατασκευάσει υποδομές που θα της επέτρεπαν να επιτίθεται σε πλοία, σύμφωνα με το Άξιος. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το σχέδιο καταρτίστηκε από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ και έχει την υποστήριξη του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καθώς υπάρχει ανησυχία πως το Ιράν επιχειρεί να αποκαταστήσει τα συστήματα ραντάρ και άλλες πυραυλικές δυνατότητες στα στενά τουρμούζ, ώστε να μπορεί να πλήττει με μεγαλύτερη ακρίβεια πετρελαιοφόρα. Ο Τραμπ φέρεται να μην είχε εγκρίνει την συγκεκριμένη στρατηγική πριν από τα αμερικανικά πλήγματα στην Ίσο Λαράκ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να δηλώνει ότι ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στη διάθεσή του. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά πάντα αργούν και χάνουν την ευκαιρία, είπε. Νεκρός εντοπίστηκε άντρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ. Πρόκειται για έναν αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά, η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρειο ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, εβδομάδα peace death. Μην κρατήσε το μπρέλα. Αυτό το δεκαήμερο θα βρέχει παροχές.
2: Θα βρέχει παροχές, θα βρέχει δεσμεύσεις, θα βρέχει υποσχέσεις. Γενικά βροχή, βροχή, πολύ βροχή. Και βέβαια δεν ξέρω, να ανεβεί τη Θεσσαλονίκη αυτές τις δύο εβδομάδες είναι καλή ιδέα.
3: Καρχάς δεν θα μπορούν να μείνουν.
2: Ναι.
3: Πέρα από το ότι οι τιμές έχουν φύγει, έχουν πενταπλασιαστεί σχέση με τις κανονικές τιμές σε δωμάτια, ξενοδοχεία, τα πάντα, έχει τέτοια απόβαση που φεύγουν ήδη οι Θεσσαλονίκοι. Να πας να κάνεις.
2: Πάνε και δική.
3: Αφού ξέρουν.
2: Εντάξει, για να διάσει λίγο η πόλη. Αλλιώς 250.000 κόσμος, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνος, συνάδελφος, είναι πάρα πολύ. Sold out τα πάντα και ψάχνεις να βρεις που θα κάτσεις.
3: Και που θα φας και που θα πεις καφέ. Χαμός. Γιατί ξέρεις τι, σου λέει, πάμε τώρα. Τελευταία για πριν τις εκλογές είναι. Όλο και κάτι περισσότερο θα δοθεί.
2: Ναι.
3: Θα ανοίξει κάνουλα για τα καλά. Μπορεί γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα, Αντώνη. Ανοίγει η κάνουλα.
2: Ανοίγει η κάνουλα. Λοιπόν, έχουμε εκλογές. Άρα μπορεί να θες να είσαι έξω από το βελίδιο το Σάββατο βράδυ, να τα ακούσεις ο ίδιος.
3: Να εισπράξεις κατευθείαν.
2: Να είσαι στην πηγή, ναι. Να πεις περιμένω τώρα, θα φύγω με λεφτά.
3: Υπάρχουν και αυτοί που έχουν πάει για να διαμαρτυρηθούν, ναι.
2: Ναι, καλά.
3: Υπάρχει και αυτός ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρίας.
2: Και πιο νωρίς, 5 Σεπτεμβρίου, έχει πανελλαδικό συλλαλητήριο.
3: Θα έχει την ημέρα που θα είναι και ο Πρωθυπουργός στο βελίδιο απ' έξω κόσμο. Άρα έχεις δύο επιλογές. Ή να πας για τις παροχές ή να πας να διαμαρτυρηθείς, γιατί αυτά δεν φτάνουν.
2: Υπάρχει και τρίτη, να είσαι στην παραλία κάτω.
3: Για καφεδάκι.
2: Για καφεδάκι, ναι.
3: Αλλά για να βρει κανονικέ τιμέ στη Θεσσαλονίκη τέτοια εποχή, πρέπει να κλείσει 1,5 χρόνο πριν.
2: Να σου πω, αυτέ τι παροχέ που θα ακούσουμε, παράδειγμα για του συνταξιούχου, θα τι περιμένουμε μετά στη Τζέπη από Δεκέμβριο, Ιανουάριο ή άμεσα.
3: Άμεσα.
2: Οκτώβριο δηλαδή.
3: Όχι.
2: Κάποιε.
3: Όχι. Το επίδομα δεν δίνεται Νοέμβριο. Καλά,
2: το επίδομα, ναι. Το επίδομα ναι.
3: Αν το επίδομα από 300 γίνει 400, πότε θα τα πάρουνε, το κατοσταρικάκι,
2: ναι.
3: Νοέμβριο.
2: Άρα μόνο για τους χαμηλοσυνταξιούχους μιλάμε.
3: Όταν θα πάρουν αύξηση όμως, πότε θα τη δούνε,
2: πότε θα
3: Ιανουάριο.
2: Ιανουάριο, ναι, αυτό.
3: Άρα έχουν να παίρνουν διαρκώς, δηλαδή πρέπει να παίρνουν κάτι όλοι σταθερά, Αντώνη. Μέχρι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου που θα γίνουν οι εκλογές.
2: Γιατί Γιάννη?
3: Και πάντα υπάρχει το παράθυρο του Απριλίου να δοθούν και άλλα.
2: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Γιατί έτσι λειτουργούν οι κυβερνήσεις πάντα, τι θα κάνουμε, εκλογές έχουμε
3: και ο Μητσοτάκης το σκέφτηκε έξυπνα όμως. Δεν σου λέει θα μου πούνε εμένα ότι λειτουργώ προεκλογικά. Είχε δώσει και τον προηγούμενο Απρίλιο, είχε δώσει και τον προηγούμενο. Άρα θα σου πει σταθερά, ο κάθε Απρίλιο από το πλεόνασμα κάτι δίνω.
2: Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πάει σε εκλογές για να δει πρώτα ο κόσμος στην τσέπη του το.
3: Στο λέω τόσο καιρό δεν με ακούς.
2: Εντάξει, είπαμε.
3: Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
2: Έπαιξα την έκπληξη. Τι να κάνουμε.
3: Θα κάνουμε κανονικό Πάσχα. Αυτό θα πάνε όσοι θέλουν να κάνουν και προεκλογική εκστρατεία στην επαρχία.
2: Προτιμώ
3: και
2: να μην κάνω Πάσχα για να κάνω καλοκαίρι, Γιάννη.
3: Αντώνη, θα σου χρωστάει έναν Αύγουστο ο Πρωθυπουργός. Το έγραψε και στην ανάρτησή του.
2: Εντάξει. Πολύ δική μας χρωστά. Είναι πολύ Αύγουστο.
3: Σου χρωστάω έναν Αύγουστο, θα σου λέω Μητσοτάκης μετά.
2: Για Ιούλιους δεν θα το συζητήσω, είναι σχεδόν όλοι.
3: Καλά, αυτό είναι. Ο Ιούλιος είναι δεδομένος. Είτε μία κάλπη είτε δύο κάλπες. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Δευτέρα αρχίζει η εβδομάδα, όπως είπαμε, της ΔΕΘ και των παροχών. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
2: Και Γιάννης Καντέλης.
3: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα, γιατί είναι γεμάτη η επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας ιδέες στο skyradio.gr στο πλαίσιο Πες την άποψή σου ή πιο παραδοσιακή στο 210-4800-170-170. Στον ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Σπανός. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης απαντάει στα τηλέφωνα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Γιαννίδης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Ιδιογραφία πάρα πολύ πλούσια και σήμερα. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις σχετικά με τις τιμές από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Περισσότεροι από 1.700 κωδικοί και μια μέση μείωση τιμών γύρω στο 9%. Άρα λοιπόν πηγαίνετε πλέον στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε την ειδική ταμπέλα να δείτε πού θα πάρετε μειωμένα προϊόντα και είναι αρκετά και σχολικά ήδη βεβαίως.
3: Τα νούμερα που ανέφερες είναι πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί. Μιλούσαν για 1.000 προϊόντα στην. Πώς ξεκίνησε αυτό, σε μια σύσκεψη στο Μαξίμου 29 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο ΣΕΒ, τα σούπερ μάρκετ, η βιομηχανία τροφίμων λένε πάμε για 1.000 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης γύρω στο 7%. Φαίνεται ότι ο στόχος υπερκαλύπτεται. Δεν πάει να πει όμως ότι εσύ έπαιρνες μια συγκεκριμένη εταιρεία μακαρόνια, ότι θα είναι και το συγκεκριμένο προϊόν σίγουρα 9% κάτω.
2: Άλλαξε εταιρεία.
3: Μπορεί να είναι μια άλλη εταιρεία. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι οριζόντια αυτή η μείωση, γιατί είναι εθελοντική. Ναι. Δεν είναι ότι το κράτος τσοντάρει στο να πέσουν τιμές. Εμείς δηλαδή μέσω με τους φόρους μας.
2: Μη στυλώσετε τα πόδια στα μακαρόνια δηλαδή και στο ρύζι. Άλλαξτε μάρκα, δεν τρέχει τίποτα.
3: Αυτό, άμα η εξοικονόμηση βολεύει, καλύτερα να πας σε μια άλλη εταιρεία που έχει κάνει τη μείωση και έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
2: Στο Τελ Αβίβ σήμερα θα υπογραφούν οι συμφωνίες ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την αντιεροπορικό θόλο, την περίφημη ασπίδα του Αχιλέα. Κρατάμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή, Γιάννη, για την αύξηση των κατώτατων μισθών, έτσι.
3: Καλά, και αυτό είναι με λεφτά άλλων. Για τον κατώτατο μισθό. Τον εξήγηλε και καλά έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε, ο στόχος ήταν τον Απρίλιο του 27 να είναι 950 ευρώ, θα πάει παραπάνω. Εικάζονται που φτάσει στο χιλιάρικο, Αντώνη.
2: Α, μάλιστα.
3: Να πλησιάσει τουλάχιστον.
2: Εντάξει, αφού οι άλλοι
3: δεν θα το δώσουν. Αλλά αυτό θα το δώσουν επιχειρήσεις. Δεν θα το δώσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Άρα θα σου πει ο Μητσοτάκης παροχή από τη ΔΕ, αλλά δεν βγαίνουν από το δημόσιο ταμείο αυτά. Πρέπει όμως, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να τα πληρώσουν, κάτι να δώσει στις επιχειρήσεις. Ναι. Γιατί Επιχειρήσεις δεν είναι μόνο αυτό που έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, οι μεγάλοι πολυεθνικοί. Επιχειρήσεις είναι και η ταβέρνα στη γειτονιά, είναι και το καφέ, είναι και μικρές επιχειρήσεις που ζορίζονται πολλές φορές να τα βγάλουν πέρα. Άρα αυτή η αύξηση που συμπαρασύρει και εισφορές και φορολογία κτλ. Δεν είναι μικρή ούτε εύκολη να τις σηκώσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά κάτι πρέπει να δώσει εκεί. Είτε σε εφορία, είτε σε ασφαλιστικές εισφορές.
2: Είναι αλυσίδα. Οπότε περιμένουμε το Σάββατο βράδυ, 5 Σεπτεμβρίου, στο Βελίδιο, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η αλυσίδα, τι θα πει σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές. Ο Τσίπρας πήγαινε, έρχεται Θεσσαλονίκη, σήμερα Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη Θεσσαλονίκη, την άλλη εβδομάδα Θεσσαλονίκη, 3 φορές μέσα σε 10 μέρες.
3: Να σου πω κάτι, εσύ που θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο 5 με 6, σου φτάνει? Άμα σου λέγαν πήγαινε και το επόμενο, θα έλεγες όχι?
2: Μα είσαι καλά. Σκέφτομαι να πάω και στο Ανδρουλάκι μετά. Από 12-13.
3: Άρα.
2: Να μην σου πω να πάω και στον Τσίπρα.
3: Καλά δεν κάνει ο Τσίπρας.
2: Άμεσα.
3: Καλά δεν κάνει.
2: Μια μέρα θα λείψω, να ξέρει.
3: Ο Τσίπρας θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα με κανένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκη να προσπαθεί ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να τα δώσει.
2: Θα είναι κοστολογημένο, λένε. Κάτσε να δούμε. Κάτσε. Μην προτρέχει. Αυτά γίνονται μια φορά. Το 14 δεν ξαναγίνονται.
3: Εντάξει, το 14 δεν είναι όμω κοστολογημένο. Σου λέει θα βρεθούν τα λεφτά από εκεί.
2: Ναι. Δεν βρέθηκαν όμω τόσο εύκολα. Ναι. Ήταν λίγο σκληροί οι ξένοι τελικά.
3: Δεν χόρεψαν.
2: Λοιπόν, συνεχίζεται η διαμάχη στο τρίγωνο Μαξίμου Τρικού Πικουμουντούρου με την Έλενα Κρήτα. Και νομίζω ότι η δυσάρεστη είδηση προχθεσινή είναι ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια, έτσι.
3: Ναι, το φάγανε το παιδί. Τόση συγκρίνια για αυτή τη μεταγραφή που έφαγε. Το φάγανε.
2: Όλη η Ευρώπη μιλούσε γι' αυτό. Περαστικά γρήγορα και μακάρι να προλάβει και κάτι από τη σεζόν γιατί είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, το καθυστερήσαμε. Πάμε στον εξωστή. Έχουμε πάρα, πολλά, εξωστή, πάρα ναι. πολλά πράγματα.
3: Έχουν υποθεί διαμάντια.
2: Και έχουμε καταρχάς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έβαλε το θέμα του κέντρου. Τι έκανε? Ανέλυσε μια γραβάτα. Το χρωματισμό της.
3: Λέει, ήταν ένας δήμαρχος της περιοχής που φορούσε μια γραβάτα που ξεκινούσε από πράσινο και κατέληγε σε μπλε.
2: Ναι.
3: Και έντονα χρώματα, δηλαδή το πράσινο το φωσφοριζέ. Ναι. Και κατέληγε σε ένα ανοιχτό μπλε.
2: Και το είδε και το τσίπησε.
3: Είδε πολιτικό μήνυμα από
2: αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Πώς το πράσινο τελικά γίνεται μπλε.
2: Και το δείχνει και είναι σίγουρος ότι εκεί πάμε, εκεί πάει το πράγμα.
3: Αυτό το πονηρό χαμόγελο ότι θα τα κάνω όλα μπλε. Βέβαια, δεν ξέρω αν το πρόβλημά του είναι το πράσινο αυτή τη στιγμή του Πρωθυπουργού, αν αυτό έχει απέναντί του, έχει πολλά άλλα.
2: Το πρόβλημά του είναι ο Σαμαράς, τα έχουν πει αυτά, όλα τα άλλα ξεπερνιούνται με κάποιο
3: βέβαια,
2: τρόπο.
3: Βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι το πες σε Δυτική Μακεδονία.
2: Όχι, όχι.
3: Σε Δυτική Μακεδονία το Πασόκ είναι δεύτερο. Ήταν και στις εκλογές δεύτερες ευρωεκλογές.
2: Εσύ τα έχουν μελετήσει, μας τα ανέλησες εδώ την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Οπότε σου λέει, ο αντίπαλός μας εδώ είναι το Πασόκ.
2: Κοιτάξτε, του έδωσε μερικά credits, γιατί από αυτή τη εβδομάδα ξεκινάει η μάχη με τον Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Πασόκ.
5: Ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.
2: Τι δεν αρέσει αυτό με το Στουρνάρα, εντάξει, το είχε δικαιολογήσει το Πασόκ και είχε μια βάση αυτό που είχε πει. Στουρνάρας, δεν έχουμε τίποτα με το Στουρνάρα, όχι τρίτη θητεία. Είναι ανάγκη να δίνεται αυτό το παράδειγμα.
3: Η πολιτική είναι και μηνύματα. Όταν θέλει να συγκρίνει ο Μητσοτάκης για να χτυπήσει το Πασόκ, με τι θα συγκρίνει? Σου λέει, δεν ψηφίζει Στουρνάρα και ψηφίζει Ακρίτα.
2: Εντάξει.
3: Με χαρά για το χώρο εντάξει. του κέντρου, γιατί ο Στουρνάρας είναι και ένα πρόσωπο. Πέρα θητείες, όλα και τα ακούω. Αλλά ο Στουρνάρας είναι ένα πρόσωπο που έχει μια απήχηση στους κεντρώους ψηφοφόρους. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αποδοχής από αυτόν τον χώρο και προέρχεται από αυτόν τον χώρο. Ναι. Άρα προφανώς πολιτικά ο Μητσοτάκης καλά κάνει και το εκμεταλλεύεται. Άμα παίρνει και πάσες από το Πασόκ, όσο πιο αριστερά πηγαίνει το Πασόκ, τόσο καλύτερα για το Μητσοτάκη. Τα έχουμε ξαναπεί.
2: Ούτε αυτό είναι πάσα από το Πασόκ. Το κάθε κόμμα προτείνει ένα πρόσωπο προκειμένου να έχει εκπρόσωπο όλα τα κόμματα στο Προεδρείο της Βουλής. Δηλαδή, εντάξει, θα βάλουμε κόφτη και στα κόμματα τώρα ποιον θα προτείνουν. Ναι.
3: Να σου πω κάτι, πώς το είπε, βγήκε χθες στο Mega News, νομίζω, η κυρία Ακρήτα χθες και λέει: θεωρώ κομικοτραγικό σε μια εποχή που η Ελλάδα είναι σε βάλτο και προσπαθούμε να από παντού να αρπαχτούμε, να βγούμε στην επιφάνεια και όλα αυτά να ασχολείται ένα ολόκληρο κράτος αν θα είμαι εγώ ή κάποιο άλλο. Ας προτείνει κάποιον άλλον.
2: Συνήθω
3: να έχει εκπρόσωπο αυτό, τον θέλει, δεν θέλει την κυρία Κρήτα.
2: Δεν θα προτείνει άλλον, θα μείνει στην κυρία Κρήτα. Αλλά προφανώς ήταν ευκαιρία Problem. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει αυτή την εφόρμηση όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και στο κέντρο.
3: Και πολύ δυνατή εφόρμηση στο κέντρο.
2: Για πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα που έχει αντίπαλό του μόνο τη Νέα Δημοκρατία.
6: Και η στρατηγική μας αυτή ορίζει εκ των πραγμάτων και τον αντίπαλό μας. Το μόνο αντίπαλο της Ελλάς που είναι η σημερινή κυβέρνηση και κανείς άλλος. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, υπεύθυνη και υπόλογη για όλα τα τραύματα της κοινωνίας και της χώρας τα τελευταία χρόνια που μας κυβερνά.
3: Πάλι καλά που είπε μόνο στο διάστημα που κυβερνά. Και για τα τραύματα και τα προβλήματα της κοινωνίας διαχρονικά.
2: Καταρχάς τώρα εντάξει, καβαλάει το Πασόκ δύο φορές, τρεις φορές και πριν την 3η Σεπτέμβρη και λέει αντίπαλος μου Νέα Δημοκρατία. Οκ. Δεν παίζει αυτό με τίποτα, ας πούμε. Δεν μπορείς να το πιστέψεις.
3: Λες να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα το πει με αυτόν τον τρόπο, γιατί πλέον από το Πασόκ δεν το ακούς αυτό. Κανονικά θα πρέπει να πούμε να κερδίσουμε μία ψήφο τον Τσίπρα. Να ανέβουμε σκαλοπάτι και μετά να πάμε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων. Αλλάζουν τα συνθήματα και τα αφηγήματα των πολιτικών, αναγκαστικά.
3: Το Πασόκ πιστεύεις ότι μπορεί να προσεγγίσει τον Τσίπρα?
2: Τι εννοείς να τον προσεγγίσει?
3: Δημοσκοπικά.
2: Νόμιζα να τον...
3: Όχι.
2: Κοίταξε, θα πρέπει το πρόγραμμα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη να είναι εμφανώς κατώτερο του Πασόκ. Θα πρέπει τα πρόσωπα τα οποία έχει βγάλει προς τα έξω να μην ανανεωθούν και να μην δώσει τίποτα παραπάνω. Ξέρεις και ο Τσίπρας γραμμικά κάποια στιγμή θα εμφανίσει μια κόπωση, δεν γίνεται. Αλλά σίγουρα αν το Πασόκ δεν ανεβαίνει, η ψαλίδα αυτή 5 με 6 δεν καλύπτεται εύκολα.
3: Άρα... Αν το Πασόκ φτάσει κοντά στις εκλογές, για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη συζήτηση, σε αυτή την κατάσταση, Τσίπρας και Μητσοτάκης θα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει.
2: Ναι, εννοείς
3: σε ένα δίπολο.
2: Στις κάλπες ή στις δεύτερες.
3: Στις δεύτερες σίγουρα, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτή η πίεση θα ξεκινήσει από τις πρώτες.
2: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι αυτή η μάχη για Τσίπρα Ανδρουλάκη είναι υπαρξιακή μάχη. Ο τρίτος χάνεται. Ο τρίτος δηλαδή δεν δικαιολογείται με τίποτα. Ούτε για τον πρώην Πρωθυπουργό που έχει για το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι καινούργιο δυνατό. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τρίτη ευκαιρία, δεν ξέρω.
3: Δεν νομίζω να υπάρξει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει άλλα προβλήματα που έρχονται από τα δεξιά της.
7: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
8: Τι εννοείται τώρα?
7: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι σημαντικό Πασόκ. Το παλιό σημαντικό Πασόκ με λίγο παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς.
3: Πρέπει να φτιάξει λίγο το αφήγημα από την πλευρά του κόμματος του κ. Σαμαρά. Δηλαδή τα αποκυρωστούσια δεν νομίζω ότι βοήθησαν.
2: Καταρχάς, για σέμενα στο σημαντικό Πασόκ, τι το ήθελε αυτό το λαός?
3: Που πιάνει στους δεξιά, ένα κομμάτι της δεξιάς, πιάνει το σημαντικό Πασόκ, okay, πιάνει σε κάποιους δυσαρεστημένους, ναι, που έχουν γυρίσει την πλάτη, μπόζα, το λαός που ο κύριος Σαμαράς έφερε στη Νέα Δημοκρατία, yeah. Τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Βορύδη. Και βγαίνει ο κύριος Τσούσκας να τα βάλει με αυτούς. Δηλαδή, είναι σαν να αρνείται ο Σαμαράς τον Σαμαρά, τον ίδιο τον εαυτό.
2: Εντάξει, το απάντησε ο Άρης Γεωργιάδης, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το απαντήσει.
3: Και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, εγώ κρατάω την ατάκα από το Twitter, από το social που έγραψε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα, μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα.
2: Έχουμε πολλούς υποψήφιους αρχηγούς, Γιάννη, σε αυτή την προεκλογική περίοδο και ένας από αυτούς, και τα λέγαμε από την προηγούμενη Δευτέρα εδώ εμείς, έχει δείξει τις προθέσεις του και είναι ο Παύλος Πολάκης. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
9: Ο Παύλος Πολάκης έχει μεγάλη γνώση για το πώς μπορεί να υπάρξει ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο αριστερής διακυβέρνησης.
10: Και εσείς καταρχήν δεν μας είπατε και πού θα είστε υποψήφιος. Θα είστε στα Χανιά?
9: Αν είμαι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι σε τρεις περιφέρειες που η μία θα είναι στα Χανιά. Μένα ναι, η αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές. Ναι. Του μου αρέσει πάρα πολύ. Και αν είναι να πάρω μια τέτοια απόφαση, δεν θα την πάρω σε συνάντηση με το αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Μπορώ να την πάρω και νωρίτερα.
2: Θέλω από εδώ και πέρα, όταν μιλάς για τον εαυτό σου, να λες ο Γιάννης ο Καντέλης θα κάνει αυτό. Ο Γιάννης ο Καντέλης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη.
3: Να σου πω κάτι, εσύ που είσαι φίλος μου, πέρα από συνάδελφος και συνεργάτης, είσαι και φίλος μου. Αν το κάνω αυτό, θα πει σε κάποιον δικό μου παιδιά, λίγο να το δούμε το παιδί, να ένας γιατρός λίγο να το βοηθήσουμε.
2: Όχι,
3: ή θα με αφήσει καταλήψει έτσι.
2: Όχι, όχι.
3: Θα το παίζω Ναπολέοντας.
2: Όχι, θα σε αφήσω. Έχω ακούσει κι άλλον, θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να το πω. Δυστυχώς ο πολιτικό αρχηγό να μιλάει στο τρίτο πρόσωπο, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτό.
3: Γιατί δεν μπορείς να το πεις?
2: Εντάξει, δεν μπορώ να το πω.
3: Θα το πεις άλλη μέρα.
2: Ναι, θα το πω άλλη μέρα.
3: Θα το ψήσουμε να μας το πει. Ο Παύλος ο Πολάκης σε τρίτο πρόσωπο. Και... αυτός ξέρει.
2: Άστο
3: πώς θα κυβερνηθεί η χώρα.
2: Και λέει, θα γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνω?
3: Δήμαρχος.
2: Η περιφερειάρχη. Απλά πράγματα.
3: Κάτι μια θα θέση εγώ θα την έχω. Γιατί μου αξίζει, κάποιον πρέπει να σώσω. Αν δεν σώσω τη χώρα, γιατί εσείς είστε στούρνοι και δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τη σώσω, θα σώσω το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είναι και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να με βουλευτεί σε μία από τις τρεις περιφέρειες που θα βάλω, τι θα σώσω? Την Κρήτη.
2: Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Είσαι κακός άνθρωπος και το βλέπεις έτσι.
3: Εγώ που λέω ότι θα σώσει.
2: Εγώ το βλέπω αλλιώς, ότι αυτό που είπε είναι ουσιαστικά ότι αν δεν βγω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα φτιάξω άλλο κόμμα όπως πολλοί με κατηγορούν. Θα κατέβω με το ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη.
3: Πόσα κόμματα πια. Η διάσπαση του ατόμου είναι αυτό το πράγμα.
2: Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φτάσει στα 10 κόμματα. Είναι στα 7-8 τώρα.
3: Κομουνδούρου, πόσο ρόλο.
2: Το διψήφιο τον έχει.
3: Η Κομουνδούρου, πώς. Επειδή δεν έχω πάει εγώ. 7. Να σου πω κάτι. Επειδή τώρα είναι και στενά τα οικονομικά, λένε, δεν ξέρω τώρα, των κομμάτων.
2: Δεις πώς θα είναι μετά.
3: Μήπως θα πρέπει όλες αυτές οι διασπάσεις να πάρουν από έναν όροφο. Δηλαδή, πρώτος όροφος, Νέα Αριστερά. Δεύτερος όροφος, Κασελάκης. Τρίτος όροφος, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, εντάξει, θα πάρει τον 7ο, γιατί έχει διατελέσει και πρωθυπουργός. Και να μοιράσουν και τους ορόφους, να βγαίνει λίγο το πράγμα.
2: Έχεις ξεχάσει, είπες Κασελάκη, είπες, είναι το Μέρα 25, είναι η Πλεύση Ελευθερίας, είναι η ΛΑΕ. Μπορείς να βάλεις και τον κόσμο του Πέτρου Κόκαλη.
3: Την Ελλάδα στην Τσίπρα τώρα, εντάξει.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 έχω τώρα και κάτι θα ξεχνάω.
3: Να σου πω κάτι, θα μείνει και ένας όροφος. Ο Κόκαλης βάλει τον Τσίπρα, δεν πήγε στο κόμμα.
2: Ναι, ρε, αλλά φτιάχτηκε και αυτό όμως. Ναι, εντάξει. Υπάρχει το κόμμα όμως ακόμα.
3: Αυτό που, αυτό που με προβλημάτισε τώρα στην ιδέα που σου είπα είναι ότι θα πέσει πολύ, θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός Τσίπρα-Κωνσταντοπούλου. Σιγά μην αφήσει Κωνσταντοπούλου άλλον στον 7ο όροφο.
2: Το θέμα είναι ότι δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε όλο τον εξώστη και το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος. Αλλά θα το πάμε στο δεύτερο μέρος.
3: Ναι, θα κλείσουμε με τα καλά στο δεύτερο μέρος.
2: Θα κλείσουμε με πανηγύρια.
3: Με πανηγύρια.
2: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφτηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Χιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Έχμες για την Τουρκία, αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Τάκη Περτογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νέο περιστατικό με δεξαμενό όπλιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζη. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 μίλια, ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάμπ στο Ομάν. Το ενδεχόμενο περιορισμένων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων του Ιράν στα στενά του Ορμούζη εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου να εμποδίσει την Τεχεράνη να κατασκευάσει υποδομές που θα της επέτρεπαν να επιτίθεται σε πλοία, σύμφωνα με το Άξιος. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ. Πρόκειται για άλλο δαπό, υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του θανάτου του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι ο εξώστης, θα πάμε παρέα μέχρι τις 11 και αυτό το δεύτερο ημίρο θα το ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
3: Και ήθελα να ξεκινήσουμε με τα πρόσφατα που αφορούν και το Υπουργείο σας. Είχαμε μια εξέγερση χθες στην κλειστή δομή στις Σέρες. Καταρχάς, έχουν λήξει εκεί τα προβλήματα.
4: Ναι, εκεί πέρα κοιτάξτε, γίνεται. Πρώτα απ' όλα η συγκεκριμένη δομή είναι του Υπουργείου Μετανάστευσης, που επειδή μέσα βρίσκονται άτομα τα οποία είναι σε διοικητική κράτηση και έχει απορριφθεί το άσυλό τους, άρα πλέον δεν είναι ούτε πρόσφυγες ούτε τούτες πρόσφυγες. Η συγκεκριμένη δομή, μέρος για την ακρίβεια της δομής, έχει παραχωρηθεί στην αστυνομία προκειμένου να μπορούν να είναι διοικητικά κρατούμενοι. Αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί ακούω πολλές φορές κάποιες θέσεις που λένε για τους καημένους τους ανθρώπους και τι κάνετε, το εναλλακτικό να μας πει κάποιος ποιο είναι. Άνθρωποι που έχει απορριφθεί το άσυλό τους, άρα κακώς βρίσκονται στην Ελλάδα και σιγά σιγά απελάβνονται. Ήδη δηλαδή φύγανε 15 από το Μπαγκλαντές προχθές από τη συνθήκη που βρισκόντουσαν.
3: Πολλοί λένε ότι το σιγά σιγά παρά είναι σιγά.
4: Ναι, ωραία, εγώ σας λέω να δεχτώ ότι το παρά είναι σιγά. Και θα σας πω για πολλούς λόγους παρά είναι σιγά. Γιατί όταν κάνει μια χώρα να πιστοποιήσει ότι είναι δική τους πολίτες 7-8 μήνες, γιατί σου λέω ότι εγώ πρέπει να στείλω τα χαρτιά να δω να κάνω ταυτοποίησεις. Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι μπορείς να πιέσεις για ταυτοποίηση χώρες όπως η Αίγυπτος και το Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν εκεί, που το Πακιστάν παρεπιπτόντως συνεργάζεται πιο γρήγορα. Σου επικαλούνται ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος λες εσύ ότι είναι Μπαγκλαντεσιανός, πρέπει εγώ να πιστοποιήσω ότι είναι Μπαγκλαντεσιανός. Αυτό καταλαβαίνετε είναι απολύτως λογικό και σαφές. Μια χώρα δηλαδή αν αύριο το πρωί μας πούνε πάρτε πίσω έναν Έλληνα, εμείς δεν θα πιστοποιήσουμε ότι είναι Έλληνας. Τώρα αυτοί έχουν και τους δικούς τους χρόνους που πιστέψτε με, τους πιέζουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Αλλά κάποιος που μας ακούει αν πιστεύει ότι η πίεση π.χ. στο Μπαγκλαντές για να κάνει πιο γρήγορα την ταυτοποίηση που ενδεχομένως μπορεί να έχει και γραφειοκρατικό θέμα, δεν ξέρω εγώ τις υπηρεσίες πώς είναι, ή μπορεί να υπάρχει και μια λογική κολυσιεργίας. Και πιστέψτε με και εκεί είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα ειδικά για τον Μπαγκλαντές, ότι το πρώτο περίπου εξάμηνο δεν γινόντουσαν πτήσεις Frontex. στο Μπαγκλαντές, γιατί βρισκόμασταν λόγω του πολέμου. Οπότε ακόμα και ταυτοποιήσεις να γινόντουσαν, που γίνανε, έχουν γίνει γύρω στις 200 ταυτοποιήσεις και έχει δρομολογηθεί η επιστροφή τους, δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες πτήσεις.
5: Άρα,
4: εγώ γιατί βάζω όλο αυτό τον παράγοντα? Εδώ φτάνει το τελικό ερώτημα. Αυτόν λοιπόν που το απορρίψαμε το ΑΣ και πρέπει να τον επιστρέψουμε πίσω. Και προσπαθούμε να τον επιστρέψουμε και να δεχθώ εγώ την κριτική ότι πρέπει να τους επιστρέφουμε πιο γρήγορα. Αλλά τελικά, μέχρι να τον επιστρέψουμε, θέλουμε να τον έχουμε ελεύθερο? Και αν μετά τον βρούμε, γιατί το εναλλακτικό που έχουμε είναι να του πούμε, προσέξτε τώρα για να δείτε την κοροϊδία του πράγματος, ότι δήλωσε μας μια διεύθυνση και όταν έρθει η ώρα να σε απελάσουμε, να έρθουμε να σε βρούμε, να σε πάρουμε. Εγώ λοιπόν όσες φορές εφαρμοζόταν αυτό, γιατί πριν το Σύμφωνο Μετανάστευσης είχαμε εφαρμογή αυτού του μοντέλου, ήτανε μην είδατε τον Παναγή. Γιατί κανένας που ξέρει ότι θα απελαθεί δεν θα βρίσκεται στη διεύθυνση που σου έχει δηλώσει για να εμφανιστεί κάποιος να απελάσει.
5: Η κατάσταση, άρα, ναι. Η κατάσταση στη δομή πώς είναι τώρα?
4: Αυτή τη στιγμή προφανώς έχουν γίνει, με έχει ενημερώσει η αστυνομία ότι έχουν γίνει εκτεκταμένες δολιοφθορές. Έχει γίνει μεταφορά πληθυσμού στα προκεκά, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι κατεξοχήν δομές για αυτές τις περιπτώσεις είναι τα προκεκά, αλλά και τα ίδια τα προκεκά της αστυνομίας, καταλαβαίνετε, γιατί η αστυνομία κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουν υπερκορισμό σε κάποιες περιπτώσεις και άρα συνδράμουμε κι εμείς με μια δομή που δεν έχει στηθεί για να είναι προκεκά η δομή. Η δομή αυτή έχει στηθεί για να έχει μέσα ετούτες άσυλο. Οπότε βελτιώνονται οι δολιοφθορές, γίνεται μεταφορά του κόσμου με βάση τη δυνατότητα που έχει η αστυνομία σε χώρους κράτησης, αλλά υπάρχει σαφής θέση και σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι, ότι άτομα που μπαίνουν σε διοικητική κράτηση και έχει προγραμματιστεί η απέλασή τους δεν θα μείνουν σε καθεστώς ελευθερίας.
5: Σε όλη αυτή την κατάσταση που συζητάμε, η συζήτηση που γίνεται και εφόσον γίνει και πράξη για μεταφορά ανθρώπων οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, στην Ρουάντα ή στην Ουγκάντα ήταν μια συζήτηση. Διάβαζα χθες στην Design ότι επιλέγεται η Ρουάντα σε αυτή την πρωτοβουλία που συμμετέχει και η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, αν δεν κάνω λάθος. Και έχετε μια συνάντηση την Παρασκευή στην Κοπενχάγη προκειμένου να ληφθούν τελικές αποφάσεις. Θα προχωράει αυτό το σχέδιο, θα δούμε σύντομα μια απόφαση που αυτές οι χώρες, δίνοντας το αντίτιμο και σε μια συμφωνία με τη Ρουάντα, θα στέλνουν εκεί αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο?
4: Λοιπόν, αυτό ακριβώς τώρα είναι το μοντέλο για να το καταλάβουμε των κέντρων επιστροφής. Την Παρασκευή ουσιαστικά θα κάνουμε τη μεταξύ μας 5 απόλυτα συμφωνία στο πώς θα λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Οι χώρες πάνω κάτω ακόμα έχουμε μια εμπιστευτικότητα, αλλά λίγο πολύ έχουν γραφεί και οι ίδιες οι χώρες. Μία από αυτές μάλιστα έχει επιβεβαιώσει τις συνομιλίες ότι είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Τώρα κοιτάξτε το, γιατί πολλές φορές ξέρετε, πρέπει να βλέπουμε τον ρεαλισμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έρχονται λοιπόν αυτό που σας περιέγραψα ως πρόβλημα πριν. Φανταστείτε πόσο πολύ πιο εύκολα λύνεται. Εάν λοιπόν όταν το Μπαγκλαντές ή η Αίγυπτος θέλουν οι άνθρωποι 5-6 μήνες για να ταυτοποιήσουν μια υπόθεση. Όταν εγώ έχω απορρίψει το άσυλό του και είναι κάτοικος του Μπαγκλαντές ή της Αιγύπτου και τους πούμε ότι εμείς επιστρέψουμε να σε δεχτεί πίσω η χώρα σου, θα σε μεταφέρουμε σε ένα κέντρο κράτησης, κέντρο επιστροφής, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα. Τι πιθανότητες δίνεται ο ίδιος ο αλλοδαπός να ζητήσει να πάει απευθείας πίσω στη χώρα καταγωγής του που δεν κινδυνεύει? Αυτές είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα, για να μην γίνεται μια παρερμηνία, με αυτές τις χώρες μιλάμε για μια συνολική ρύθμιση του μεταναστευτικού. Δηλαδή, επειδή ακριβώς οι συζητήσεις γίνονται και με την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχουν ευαισθησία σε κάποια θέματα, η παρουσίαση είναι ότι αυτές οι χώρες διαχειρίζονται σειρά προσφύγων και μεταναστών. Δηλαδή, υπάρχουν κάμπ και κέντρα σε όλες αυτές τις χώρες. Οπότε η λογική είναι ότι οι ίδιες οι χώρες που συζητάμε ζητάν να πάνε εκεί πέρα άτομα τα οποία στην πραγματικότητα θα μπουν στο καθεστώς το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τίθεται θέμα παραβίασης. Του λες λοιπόν εσύ ότι από τη στιγμή που απορρίφθηκε το άσυλό σου ή θα γυρίσεις στη χώρα καταγωγής που δεν κινδυνεύεις, αν άρνηθείς να γυρίσεις θα σε πάω σε μια άλλη χώρα που θα σου διασφαλίσω συνθήκες που θα σου διασφάλιζα και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να μείνεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και πιστεύουμε ότι αυτό το εγχείρημα όπως στείνεται τώρα, γιατί ο αντίλογος είναι γιατί δεν προχώρησαν άλλα τα εγχειρήματα του παρελθόντος, επειδή ακριβώς γίνονται σε ένα άλλο πλαίσιο, με την πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ύπαρξη ενός νέου κανονισμού και με μια λογική ότι η μεταφορά δεν είναι απλώς μια απάνθρωπη κατάσταση που πάω και σε κλείνω σε ένα κέντρο στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα, αλλά ουσιαστικά σε πηγαίνω εκεί που διαχειρίζονται πρόσφυγες και μετανάστες. Και αν εσύ αισθάνεσαι ότι κινδύνευες και απορρίφθηκε το άθεσιλό σου και δεν θες να γυρίσεις στη χώρα σου, γιατί κινδυνεύεις, σου δίνουμε μια άλλη δυνατότητα που δεν μπορείς να την αρνηθείς. Δεν είναι υποχρεωμένη η Ευρώπη, σώνει και καλά, να σε δεχτεί.
6: Να κλείσουμε λίγο τη συνέντευξή μας με λίγο τα πολιτικά. Θα ήθελα να μας σχολιάσετε την αναφορά χθες του στενού συνεργάτη του κ. Σαμαρά, του κ. Τσούτσια, που μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι είναι αποτελείται από σημαντικό Πασόκ, αλλά και από λίγο λαός. Και νομίζω ότι το δεύτερο σχόλιο σας αφορά.
4: Ναι, όπως είπατε, κοιτάξτε, εγώ και τον Νίκο το Τσούτσια το ξέρω και το γνωρίζω πολλά χρόνια. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, πρώτα απ' όλα, εμείς είχαμε την τύχη να έρθουμε στη Νέα Δημοκρατία σε κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά. Και κύριε Κατέλη, εμείς ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στο κάτω του 20%. Γιατί πολλές φορές εμφανίστηκε κόσμος στη Νέα Δημοκρατία σε καλές εποχές. Σε εποχές που πηγαίναμε να πάρουμε κυβέρνηση. Εμείς πήγαμε στη Νέα Δημοκρατία σε εποχές που η Νέα Δημοκρατία ήταν σε ιστορικό χαμηλό. Γινόταν ένα τεράστιο κάλεσμα.
6: Καλά, και ο λαός είχε μείνει εκτός βουλής, βέβαια, με 2,9%.
4: Όχι, με συγχωρείτε, ο Μάκης με τον Άδωνη πήγανε πριν μείνει ο λαός εκτός. Συμμετείχαν στην
6: εκλογή. Ενώ δεν ήταν στα καλύτερά του, αυτό εννοώ. Αυτό
4: ναι, αλλά προσέχτε. Εκεί, για να θυμηθούμε όλη την ιστορία, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είχε ψηφίσει το μνημόνιο. Το είχαμε ψηφίσει, αν θυμόσαστε.
6: Βεβαίως.
4: Άρα, εγώ, ο Μάκης και ο Άδωνης, στην πραγματικότητα διαφωνήσαμε με μια πολιτική που άλλαζε στρατηγική ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και μπαίνε στο αντιμνημονιακό μπλοκ και στηρίξαμε τότε τη Νέα Δημοκρατία που στην πραγματικότητα ερχόταν τη λογική ότι πρέπει να έχουμε συμφωνία για να μην πτωχεύσει η χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς μας κάλεσε. Η αναφορά η οποία γίνεται, με συγχωρείτε, τη θεωρώ τελείως άκερη, υπό ποια έννοια. Όχι ότι ιστορικά προφανώς ανήκαμε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Μια λογική όμως που μας βάζει ένα συμψηφισμό του τύπου ότι έχει αλλάξει ιδεολογική γραμμή η Νέα Δημοκρατία γιατί έχει και ο λίγον πρώην λαός στην κυβέρνηση όταν για πρώτη φορά υπουργοί ο Μάκης και ο Άδωνης γίνανε από τον Αντώνη Σαμαρά και από το 2012, 17 χρόνια τώρα με το καλό, μπαίνουμε στα 15 χρόνια τώρα, συμμετέχουμε ανελιπώς στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, εκλεγόμαστε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

0: στενού συνεργάτη και σας λέω εγώ τον Ούγκο Τσούς, γιατί είχε ένα άτομα που τον γνωρίζω και τον γνωρίζω καλά. Θεωρώ ότι έκανε τη δική του πολιτικό σχόλιο. Πιστεύω, για τους λόγους που σας εξήγησα, ότι στο κομμάτι που αφορούσε εμένα εμέσως ή αμέσως σφάλι για το λόγο που σας περιέγραψα, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τις αποφάσεις που θα πάρει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο εγώ τον σέβομαι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και στο ιδεολογικό επίπεδο και στο προσωπικό επίπεδο, θέλω να πιστεύω ότι οι όποιες αποφάσεις του θα είναι αποφάσεις που, όπως άκουσα και εγώ τον κύριο Τσούτσια να λέει, θα είναι σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης, δεν θα είναι σε επίπεδο προσωπικής αντιπαράθεσης. Τώρα, το τι θα θέλει να κάνει ή δεν θα θέλει να κάνει στην πορεία δεν το γνωρίζω. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω και νομίζω ότι είναι αυτονόητο, ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα πάει στις εκλογές για να τις κερδίσει και να πάρει αυτοδυναμία, να εξαντλήσει τις πιθανότητες. Ακόμα και αν δεν έπαιρνε αυτοδυναμία και συζητούσε κάποιος για οποιαδήποτε στην κυβέρνηση, είναι προφανές ότι η παράδοση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στις λίγες περιπτώσεις στην κυβερνήσεων στη χώρα ήταν ότι δεν αμφισβητούταν ποτέ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
1: Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.
2: Απορρίπτει ο κύριος Πλεύρης τα ενδεχόμενα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, αν συνεργαστεί ο Σαμαράς, τόσο, όλα αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν. Ο κύριος Σαμαράς όμως κάνει ό,τι μπορεί να τροφοδοτήσει. Μαθαίνω ότι ακόμη και σε έναν δύο τους έχει πει ελάτε να στηρίξετε, να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε συγκυβέρνηση και εγώ θα σας κάνω υφυπουργούς.
1: Πιστεύεις δηλαδή πως αν ο Μητσοτάκης φτάσει στο 35,4% και έχει ένα 4,5% Σαμαράς, ένα 5, ένα 6 τέλος πάντων, ένα ποσοστό που τους δίνει το 2 την αυτοδυναμία, θα συγκυβερνήσουν και θα κάνουν κυβέρνηση με Μητσοτάκη?
2: Όχι.
1: Εντάξει, όχι. Συμφωνώ.
2: Όχι. Δεν θα χάσει άλλο που καλεί, Αντώνη, αλλά όχι.
1: Συμφωνώ.
2: Αν φτάσει ο Μητσοτάκης στο 35, θα έχει φτάσει τόσο πολύ την αυτοδυναμία που θα την πετύχει. Αν φτάσει εκεί.
1: Ναι, στο 35 στις δεύτερες εκλογές.
2: Εντάξει. Θα φτάσει την αυτοδυναμία. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί και κάνα 2-3 βουλευτές. Πώς θα του λείπουν, πιστεύεις?
1: Να μαζέψει βουλευτές. Στο 35% μπορεί να του λείπουν αρκετοί, μην νομίζεις. Μπορεί να είναι 144, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις πώς.
2: 6 βουλευτές.
1: 6 βουλευτές. Έτσι το ζήσει, 6 βουλευτές, ρε Σιγιάννη.
2: Γιατί, συγγνώμη, τώρα έχουν προκύψει 53 ανεξάρτητοι. Δεν κατάλαβα.
1: Καλά. Στην πορεία πέρασα και 3 χρόνια. Πολλοί είναι, το καταλαβαίνω, αλλά οι ανεξάρτητοι.
2: Ειδικά στην αρχή, όταν υπάρχει και μια τετραετία μπροστά.
1: Άρα λοιπόν θα αποσκυρτήσουν από τα κόμματά τους για να μην
2: μείνουν
1: στην
2: σενάρια
1: τη χώρα.
2: Τώρα σενάρια κάνουμε. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Κάποτε λοιπόν έφυγε ο ένας και έγινε.
2: Δεν θα μπορούσε να είναι πατριωτικό καθήκον για κάποιους η Ελλάδα να μην είναι κυβέρνητη τη στιγμή, μάλιστα όταν αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Το φτιάχνεις, το αφήγημα μια χαρά, ναι, όπως το είπες.
2: Το εθνικό δεν είναι πάνω από το κομματικό, Αντώνη.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Με έπεισες τώρα, έτσι ακριβώς θα γίνει. Αλλά 6 δεν βρίσκονται εύκολα. 2-3. Άντε, να το συζητήσω.
2: Καλά.
1: Λοιπόν, είχαμε, όπως έμαθα χτες, μια πασοκική συνάντηση με ενδιαφέρον.
2: Πώς κολλάνε όλα τα θέματα, για πες.
1: Λοιπόν, στις Βάκχες του Ευρυπίδη, μια διονυσιακή υπόθεση, έτσι, που...
2: Που άλλο θα ήταν το Πασόκατο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Στο θέατρο του Λυκαβητού, πρώτη σειρά, δίπλα-δίπλα, Ευάγγελος Βενιζέλος, Χάρης Δούκας.
2: Φαντάζομαι χαιρετήθηκαν ευγενικοί άνθρωποι και οι δύο.
1: Φαντάζομαι, ναι, δεν μου το μετέφεραν αυτό. Εντάξει, δεν συμφωνούνε πολιτικά, αλλά οκ.
2: Είναι στο ίδιο κόμμα.
1: Φτάνει αυτό.
2: Θα πρέπει να πορευτούν μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση που μου μετέφεραν επίσης, γιατί ξέρεις πώς αλλάζουν οι εποχές έτσι, Πολιτική Επιτροπή Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα το Σάββατο. Η Πολιτική Επιτροπή είναι σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Που ξεκινούσε 11 το πρωί και τελείωνε 10-11 το βράδυ.
2: Ναι, το ίδιο πράγμα μιλάμε. Συνέχισε, δεν χρειάζεται παρομοίωση.
1: 4 ώρες κράτησε. Δεν έχει εδώ πέρα πολιτικές πλατφόρμες.
2: Μιλούσε 3,5 ώρες ο Τσίπρας.
1: Όχι. Μίλησαν σχεδόν όλοι. Είναι μικρότερο το όργανο, είναι 75 άτομα. Αλλά εδώ, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει κατεβάζω τροπολογία, κατεβάζω πολιτική του πλατφόρμα και πάρε και αυτό και να ψηφίσουμε και αυτό.
2: Περίπου ο Τσίπρας πόσο μίλησε?
1: Ο Τσίπρας μίλησε στην αρχή και στο τέλος. Μίλησε 15 και 15 λεπτά.
2: 25.
1: Βάλε,
2: άρα μίλανε 3,5 ώρες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πήρε 75 είναι μαζί με τον Τσίπρα. Πόσοι
1: ναι,
2: μίλησαν?
1: Ναι, ναι.
2: 65.
1: Να μίλησαν. Η πλειοψηφία μίλησε.

0: 3,5 ώρες σε 65 άτομα να πούν συμφωνούμε με τον Πρόεδρο.
1: Ναι, το είπανε όμως πιο ανοιχτά. Πώς το λένε στη Νέα Δημοκρατία που δεν τσακώνονται ποτέ για τίποτα. Κάτι τέτοιο έγινε εκεί πέρα. Νομίζω υπάρχει μια.
0: Να σου πω κάτι. Προσεγγίζει ο Αλέξης Τσίπρας την σοσιαλδημοκρατία σταδιακά και βλέπω και επεκτείνεται.
1: Αν δω και συνέδριο Ελλάς και να μην ανοίγει μύτη, θα πω εντάξει, εδώ είμαστε. Πρότυπα Πειραιός.
0: Το μόνο κόμμα στο οποίο άνοιγαν μύτες κανονικά ήταν το Πασόκ.
1: Καλά, εντάξει, και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι είναι αυτά που λες.
0: Όχι, κανονικά μύτες. Φεύγαν καρέκλες κτλ.
1: Εντάξει, έχουμε φτάσει εκεί κοντά. Συντονιστικό Ελλάς. Έχουμε κάποιους πρώην. Αλλά πρόσεχε.
0: Συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, άμα κάναν κανένα λάθος και ψηφίζανε λάθος, ανέβαινε ο Τσίπρας μετά και έλεγε: Παιδιά, ψηφίσατε λάθος. Ξαναψηφίζανε και ψηφίζανε το σωστό. Λυνότανε. Δηλαδή, είχε βρεθεί το modus vivendi, είχε βρεθεί ο τρόπος που τα λάθη διορθώνονταν άμεσα.
1: Μία η ώρα τα ξημερώματα. Και το πήρε χαμπάρι ο Γιώργος ο Κατσίγιαννης, θέλω να σου πω. Ήμασταν όλοι εκεί.
0: Καταλάβατε. Έχει βρεθεί ο τρόπος να λύνονται αυτά.
1: Δεν καταλάβατε τι ψήφιζα, δεν καταλάβατε τι είπατε.
0: Ξέρει πώς να το κάνει.
1: Ήταν για την ποσόστοση των βουλευτών αυτό το θέμα. Σχετικά στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Διορθώθηκε.
1: Ναι.
0: Ψήφισαν σωστά μετά.
1: Ναι, τα λάθη διορθώνονται.
0: Έτσι.
1: Τα λάθη τα διορθώνει ο αρχηγός.
0: Έτσι, άρα
1: δεν
0: είναι
1: θέλετε πια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο συντονιστικό της Ελλάδας που ανακοίνωσε ο Τσίπρας για τις περιφέρειες, έχουμε πρώην βουλευτές οι οποίοι δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Είχαν απομακρυνθεί. Δηλαδή, δεν είναι ότι αρχίζει να προσεγγίζει πρώην. Δηλαδή, είναι ο Μπιάλας που ήταν πρώην βουλευτής Γερβενών, θα είναι στη Δυτική Μακεδονία, είναι ο Βέτας που ήταν στη Φθιώτιδα, είναι ο Κόκαλης, θα είναι στο ψηφιακό κόμμα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, συντονιστής ψηφιακού κόμματος.
0: Και όπως είχα κάνει με το βιντεάκι που είχε κάνει με την Θεοπούλα ο Αλέξης Τσίπρας που έλεγε εδώ θα πατήσεις εκεί, θα πατάς εκεί, θα πηγαίνει. Ποιοι θέλουν να γραφτούν, όσοι έχουν πρόβλημα θα παίρνουν. Θα πηγαίνει ο Πέτρος Κόκαλης, θα τους βοηθάει.
1: Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε και τα πανηγύρια να παίξουμε. Δεν με αποσπάς. Λοιπόν, Στέλιος Αποστόλου, ο στενός συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράλη, ο οποίος είχε παραιτηθεί εδώ και καιρό από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Κεντρική Επιτροπή, θα είναι υπεύθυνος εκδηλώσεων. Και έχουμε και τον πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωτήρη Αλεξίου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πρόσωπα ψηλογνωστά, οι άλλοι είναι από την Νέα Φουρνιά. Και νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον μεθαυριανή εκδήλωση του Νίκο Ανδρουλάκη. Και ποιοι θα πάνε εκεί.
0: 3η Σεπτέμβρη, Αντώνε.
1: 3η Σεπτέμβρη.
0: Είναι γιορτή για τη χώρα.
1: Ναι.
0: 3η Σεπτέμβρη είναι γιορτή για τη χώρα. Γιατί όπως
1: γιατί
0: δεν πας
1: εκεί. Γιατί
0: όλοι πασόκοι μας.
1: Να πας εκεί.
0: Θα μας στείλεις, εγώ πάω.
1: Θες βέβαια, μου έκανες έτοιμο, τώρα είναι πολύ αργά.
0: Εντάξει, θα βγαίνω εγώ από εκεί στην εκπομπή. Ωραία, Ηράκλειο. Θα πάω και στο ψυχρό πάνω να φάω τα φασολάκια αυτά που έχουν πει ότι είναι καταπληκτικά με τα κρέατα που έχει εκεί η ταβέρνα.
1: Είναι δύσκολο
0: να κάνει το τραπέζι ο Ανδρουλάκης. Αντέχω εγώ. Τον κάνω τον δρόμο, Αντώνη.
1: Και αποκρίνει να σου πω
0: για το ρεπορτάζ.
1: Έτσι, Αντώνη,
0: για το ρεπορτάζ.
1: Α, για το ρεπορτάζ. Τι θυσιάζεσαι κι εσύ.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, όλο αυτό το νησιώτικο όμως με Κρήτη με παραπέμπει σε.
0: Η Νέα Δημοκρατία θαλωνίζει τη Βόρεια Ελλάδα με τα κλιμάκια που ξεκινάνε από σήμερα. Ψάχνει να βρει υπουργό και σου λέει δεν μπορώ εκείνη την ώρα, είμαι σε περιοδία. Δεν προλαβαίνω.
1: Δύο αποβάσει.
0: Ναι. Και το Πασόκ στην Κρήτη.
1: Και μια μήνυα απόβαση και ο Τσίπρας σήμερα που είναι Θεσσαλονίκη παραγωγικούς φορείς.
0: Εντάξει τώρα. Δεν είναι τίποτα αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα πανηγύρια.
0: Για πάμε τα πανηγύρια.
2: Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί φέτος βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά. Τα πανηγύρια δεν είναι ντεμοντέ. Αντιθέτως είναι τρέντι. Τα πανηγύρια για τα νέα παιδιά είναι in.
0: Μάξιμος Καρακόπουλος, πρέπει να το πάρεις πάνω σε αυτό να το εξηγήσεις, διότι είναι αυτό στην κεντρική, που ακούμε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ως αγιοκαμπίτης εσύ λοιπόν, θα πρέπει να μας εξηγήσεις για αυτό το πανηγύρι που έγινε χαμός από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Εγώ ξέρω για το πανηγύρι που γίνεται στο χωριό μου, στη Σκήτη, κάθε Σεπτέμβριο. Δεν ήξερα ότι το φτιάχνουν και στη Λάρισα. Αλλά προεκλογικά, νομίζω θα ακούσουμε κόμματα να προαναγγέλουν πανηγύρια στην Ικαρία και αυτός που θα κάνει το καλύτερο θα κερδίσει. Άνοιξη, Ικαρία.
0: Καταρχάς, τρόπος να προσεγγίσεις τους νέους. Βάζεις. Ναι. Τρέντι.
1: Όντως είναι της μόδας, έτσι.
0: Καλά, χαμός γίνεται. Εγώ πέρσι που είχα πάει, δεν δούλευα γιατί φέτος δούλευα 15 Αύγουστο, ναι. Πέρσι που είχα πάει στο χωριό της μάνας μου στους Χράνους, στην Αρκαδία, σηκώθηκαν στις 11 τα παλιόπαιδα, 16 με 22. Και μέχρι τις 3 που έφυγα εγώ δεν είχαν κάτσει ακόμα.
1: Φέρε, δεν κουράζονται.
0: Πες μου. Τα παλιόπαιδα δεν κουράζονται. Καλημέρα.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Χιλέα του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να το σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε από την πλευρά του Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζη. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάμπ στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο Πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμη 400.000 άντρες. Εν τω μεταξύ, σειρά εκρήξεων ακούστηκε ξανά τα ξημερώματα στο Κίεβο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ακούστηκαν τουλάχιστον 10 διαδοχικές εκρήξεις. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Νωρίτερα, η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει ότι υπάρχει απειλή χρήσης βαλιστικών όπλων και άλλων μέσων εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του και απέτησε από τον πληθυσμό να πάει και να παραμείνει σε καταφύγιο όσο του κηρυχθεί λήξη του συναγερμού. Συναγερμό σήμανε εχθές το μεσημέρι στην Times Square της Νέας Υόρκης όταν αστυνομικός πυροβόλησε εναντίον γυναίκας που μαχαίρωσε 2 άτομα σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μία γυναίκα μαχαίρωσε έναν άντρα και μία γυναίκα κοντά στην 42η και την 7η λεωφόρο. Η γυναίκα διέφυγε και αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια που είχε στην κατοχή της όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ένας από τους αστυνομικούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ένα από τα 2 θύματα υπέκυψε στα τραυματά του, ενώ το δεύτερο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων εσόδων εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγαγεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Mundo Basket 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα πλητή 3 με 4 και ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Rain down one night. Heard Papa tell Mama. Heard Papa tell Mama.

0: Τι έγινε, τι έπαθες. Δεν σε βλέπω να διασκεδάζεις με το τραγούδι που βάλες.
1: Το τραγούδι.
2: Έλατε. Ποιος το έβαλε αυτό.
0: Ποιος το έβαλε, δεν ξέρω.
2: Πατήσαμε ένα κουμπί και βγήκε αυτή η χοντρή.
1: Δεν πατήσαμε κανένα κουμπί.
0: Λέτε χοντρή είναι τέτοιο, δεν κάνει αυτές τις εποχές.
1: Είναι η φράση, είναι η φράση. Λοιπόν, να τελειώσουμε σήμερα νωρίς, παιδιά, γιατί να πάμε στο σούπερ μάρκετ.
2: Είναι και Δευτέρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Σούπερ μάρκετ, έχουν πέσει τα...
0: Α, θα πάω μετά εγώ. Έτσι κι αλλιώς.
2: Από σήμερα ισχύει.
1: Περίμενες να πέσω. Ναι, από σήμερα ξεκίνησε.
0: Δεν περίμενα να πέσω, θα πάω έτσι κι αλλιώς.
1: Α, έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε. Ε, κοίταξε να δεις, θα δεις μειωμένο το καλάθι σου. Να μας πεις τα αρέστα μετά. Δεν το κάνεις αυτό συνήθως με τις διαφορές.
2: Τι,
0: πόσο... Το κάνω.
1: Ναι, άρα θα ξέρεις.
2: Υπάρχει μια, πώς τη λένε, μια πλατφόρμα, δεν θυμάμαι ποια τράπεζα το κάνει.
1: Ναι.
2: Που σου στρογγυλεύει τα ποσά.
0: Όλες τις τράπεζες το κάνουν.
2: Ναι. Πέστε, αυτό είναι θέμα. Και στο τέλος του χρόνου, λοιπόν, από εκεί που ξεσπληρώνεις, έχει 7 και 85. Ναι, σου κρατάει 8. Τα 15 στα βάζεις στον λογαριασμό. Στο τέλος, λοιπόν, του χρόνου ξαφνικά έχεις 1000 ευρώ που δεν ξέρεις από πού τα είχες. Με 15 και 10.
1: Κάτσε ενότητα. Μαζί το πάμε.
2: Περίμενε.
0: Κάτσε ρε Νότι τώρα.
2: Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μουσική επιμέλεια Δημήτρη Γιαννήρη, στι μουσικέ επιλογέ Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174. Κούτρα Τζούνο Παπαδόπουλο. Πάμε. Λέγε.
1: Κάτσε ρε Νότι. Που με τα 15 λεπτά μαζεύει στο τέλο του χρόνου ένα χιλιάρικο.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό.
2: Κάνει τις προσθέσεις, θα δεις. Σαν 5 πράγματα που παίρνεις κάθε μέρα, μπορεί να έχεις δώσει 1 ευρώ. Τα κατάκα είναι 350.
0: Το χιλιάρικο το φτάσαμε με τον τρίτο.
1: Τι έκδοση είναι αυτή τώρα που κάνεις.
2: Εγώ ξοδεύω πιο πολλά.
1: Έτσι, θα αποκαλυφθεί σιγά-σιγά.
0: Εσύ τι κάνεις όλη τη μέρα με την κάρτα και ψωνίζεις.
2: Τι θα κάνεις.
1: Τι εννοείς να κάνεις.
0: Δεν περνάει στη ζωή, παλιορουφιάνα, ε.
1: Νότι να μην το κάνεις. Συγγνώμη,
0: το τελευταίο ακριβό. Σε παρακαλώ. Το τελευταίο ακριβό πράγμα που ψώνισες τι είναι.
2: Τίποτα, δεν έχω αγοράσει τίποτα. Αγόρασα ένα πολύ καλό ψαροντοφύλακα το οποίο δεν το χρησιμοποίησα φέτος γιατί η αμοργός έχει γίνει αμοργόραμα. Απαγορεύεται να ψαρέψουμε.
1: Και γιατί δεν πήγες στην άλλη να ψαρέψεις.
0: Πόσο κάνει ένα ψαροντοφύλακα γιατί δεν έχω καμία ιδέα.
1: Πόσο κάνει ένα καλό.
2: Στράτη σημασία έχει.
1: 500 ευρώ λέγω.
2: Όχι, 300. Ένα ψαροντοφύλακα το οποίο όμως να χτυπάει στα 6 μέτρα. Να πει για να κάνει.
1: Τι ακριβώ λέει
0: να
2: κάνει καρτέλα να χτυπήσει καμία συναγρίδα.
0: Με μπουκάλες κάνεις.
2: Όχι.
0: Ξέρω και εγώ.
1: Από πάνω με τη μάσκα.
2: Μπουκάλες δεν χρειάζεται. Και σφεντώνω. Να έχεις χτυπάσει το ψάρι, μπαίνει στην τρύπα του.
0: Άρα είσαι με τη μάσκα από πάνω από τον αναπνευστήρα. Έχεις πάρει αυτές τις μάσκες καινούργιες τις
2: μεγάλες. Όχι, ρε. Δεν πάρει αυτές
1: τις full face.
0: Γιατί είναι πολύ ωραίες. Εγώ είμαι τέτοια.
2: Εσύ εντάξει.
0: 10 χρόνια
2: και φοράς και φαντάζομαι και αυτά τα.
0: Όχι, δεν φοράω τίποτα.
2: Τέτοια. Πώς θα λέγαμε.
0: Δεν μπορώ να παθαίνω αλλεργία.
2: Μπρατσάκια.
1: Όχι.
0: Με πιάνει αλλεργία στα χέρια.
1: Αλλιώς θα φόραγε.
2: Λοιπόν, έχετε δει έξω εδώ. Εσείς που δείχνετε την φωτογραφία κάθε πρωί εδώ του Φαλήρου.
1: Ναι, τι να δούμε.
2: Έχετε δει τι υπάρχει εδώ απ' έξω.
1: Ναι, αμέσως δεν έχουμε δει. Όπερα λέγεται.
0: Το παρουσιάσαμε, βέβαια.
2: Αν το παρουσιάσετε.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Το διαβάσατε.
0: Βρέσει. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Τι είναι ο ΣΥ, είδες πόσο κάνει.
2: 500 εκατομμύρια.
0: 420 εκατομμύρια δολάρια. Πόσο κόστος έχει το χρόνο. Υπάρχει ένα κότερο εδώ απ' έξω. Το περίφημο είναι όπερα.
2: Σαν πολυκατοικία. Έχει είναι 5-6 παρατώματα.
0: 146 μέτρα.
2: Ναι.
0: Σκεφτείτε ότι αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, νομίζω ότι της Blue Star, αυτό που ξέρουμε και τα λοιπά, και τα άλλα της E-Jet, πρέπει να είναι γύρω στα 130.
2: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Άρα είναι μεγαλύτερο αυτό.
2: Έχει 18 καμπίνες που φιλοξενεί βέβαια 36 ανθρώπους. Και έχει 50 ανθρώπους πλήρωμα.
0: Όχι.
2: 50!
1: Ποιο αυξημένα είναι τα νούμερα αυτά.
0: Έχεις λανθασμένα στοιχεία. Περίμενε.
1: Και οι καμπίνες είναι περισσότερες και το πλήρωμα.
2: Όχι, δεν είναι παραπάνω.
0: Λοιπόν, περίμενε. Εδώ τα βρήκαμε όλα σήμερα το πρωί.
2: Και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτό εδώ το όπερα, να το βλέπεις.
2: Ναι.
0: Είναι του Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγιάν.
2: Έτσι.
0: Εντάξει.
2: Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Λοιπόν, αυτό το σκάφος έχει. Μπορεί να φιλοξενήσει 48 καλεσμένους σε 24 καμπίνες.
2: 18 βλέπω εδώ.
0: Και 80 άτομα πλήρωμα σε 40 καμπίνες. Κατασκευάστηκε το 2022. Μέγιστη ταχύτητα 20 κόμβους.
2: Σιγά μην έχει 20 κόμβους.
0: Έτσι λέει, τα χαρακτηριστικά.
2: Τίποτα.
0: Πού ναι, δεν ξέρουν αυτοί. 12.000 τόνους είναι το σκάφος.
1: Το
0: 450 εκατομμύρια δολάρια η αξία του.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσα λεφτά θες το χρόνο για να το έχεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πόσα λες, Νότι.
2: Ξέρω εγώ. 100 εκατομμύρια.
1: Πολλά.
0: 40 με 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο έχει κόστος.
2: Αναλόγως τι κάνεις, παιδί.
0: Εντάξει.
2: Δεν θα έχει ένα ελικόπτερο πάνω αυτό.
0: Πρέπει να
1: έχει ένα ελικόπτερο. Θα έχει κάψιμα, θα έχει το προσωπικό, θα έχει τη συντήρηση.
2: Όλη η Ελλάδα, βέβαια, όλες οι ελληνικές θάλασσες είναι γεμάτη διασκάφη.
1: Ναι.
2: Για κάποιο λόγο όλοι έρχονται εδώ. Πολύ καλό για κάποιο λόγο.
1: Ο, δεν είναι κάποιο λόγο, είναι συγκεκριμένο.
2: Έτσι.
1: Είναι οι άλλε θάλασσε.
0: Την ίδια ώρα που έχει έρθει αυτό, είναι εδώ το όπερα, εδώ απ' έξω στο Φαλερικό Δέλτα, είναι δίπλα στο Σέφαν. Να το δείτε, είναι εντυπωσιακό πράγμα. Είχαμε πάει σε ένα τέτοιο με τον Τζούνο.
1: Ναι. Πάλι ενό Άραβα.
0: Πάλι το είχαμε δει εδώ και φύγαμε με το αυτοκίνητο να πάμε να το δούμε από κοντά. Αυτό ήταν 130 μέτρα. Είχε και Έλληνες στο πλήρωμα, τους οποίους συναντήσαμε και μιλήσαμε εκεί απ' έξω που ήταν στον τόπο.
1: Σωστά.
0: Και μας είπε ότι αυτό είχε 8 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο
1: συντήρηση.
0: Συντήρηση.
2: Γιατί με πανιά κινείται.
0: Όχι, ρε, τίποτα.
1: Όχι.
2: Τι 8
1: απλά ήταν ένα παλιό μοντέλο. Προφανώς
0: με μισθούς και τα λοιπά. Τι να σου πω, μικρότερα.
2: Είναι πολύ λίγα.
0: Την ίδια ώρα που έρχονται όλοι αυτοί εδώ για να συναντούν οι πλούσιοι, συναντάνε τους πλούσιους εδώ της Ελλάδος. Σε ένα τέτοιο σκαρί ήταν ο Παπαδόπουλος Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πούμε ότι άλλοι πλούσιοι εδώ την Παρασκευή, ώρα 7:27 το απόγευμα, στο προάβλιο του χώρου του ελέγχου περιοχής κέντρου Αθηνών και Μακεδονίας, το περίφημο ΚΕΠΑΘΜ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο ελληνικό, εδώ δίπλα, μπήκαν κάποιοι γνωστοί, άγνωστοι και τα λοιπά, ευαίσθητοι και αυτό, και σηκώσανε ό,τι καλώδιο υπήρχε. Από το ελληνικό.
2: Οπτικές ίνες.
0: Αυτοί που ξέρουν λένε ότι το καλώδιο της οπτικής ίνας είναι το καλύτερο καλώδιο που υπάρχει για χαλκό.
1: Ναι. Έχει μεγάλη. Ναι. Πολύ χαλκό δηλαδή. Έξα. Μέσα. Ναι. Και μπήκαν ανενόχλητοι.
0: Ναι.
1: Με ένα βαν.
2: Ναι. Το συμβάν λέει έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία security που είχε αναλάβει τη φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων. Οι οποίοι πήραν μετά την αστυνομία. Δηλαδή κάνανε πολύ του καλή δουλειά αυτή.
0: Ναι,
1: κατάλαβα ότι
2: του κλέψανε και πήραν την αστυνομία.
0: Και τι να κάνουν, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κάτι οι security.
2: Να αποτρέψουν την κλοπή, φαντάζομαι.
0: Να αποτρέψουν την κλοπή, πώς.
1: Να μην του αφήσουν
2: να μπουν. Να μπουν, να φυλάνε.
0: Μπήκα, πριν να φυλάξω, παιδιά, όλο το ελληνικό. Καθίστε, ρε παιδιά τώρα. Θα ήταν ένα χριστιανό, θα ήταν Παρασκευή βράδυ. Και θα κοίταζε εκεί. Καθίστε.
1: Σωστά, θα κοίταζε
0: εκεί. Μπήκαν οι άλλοι, θα βρήκαν την τρύπα, μπήκανε. Πώς.
2: Τα καλώδια πρέπει να φυλάξει πάντως.
0: Και τι να κάθεται να φυλάξει πάνω από τα καλώδια.
2: Ναι, τα κοιμάται πάνω στα καλώδια.
0: Τρία εκατομμύρια
2: πάντως,
0: σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS και γνωστοποιεί πως προβλέπεται να καταθέσει μήνυση.
2: Τι θα έλεγε, είπα.
0: Ότι προβλέπεται.
2: Ότι τα χάσαμε, αλλά παιδιά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τόσου τόνου καλώδια δεν τσάμπα τα είχαμε δηλαδή. Αφού δεν επηρεάζει το σύστημα.
0: Ρε παιδί μου, γίνεται η προμήθεια γίνεται γρήγορα.
1: Ναι. Ναι. Α, θα αντικατασταθούν. Όχι ότι μας λείπουνε.
2: Ο Κυρανάκης λέει ότι από σήμερα δουλεύει το τρένο. Αθήνα-Θεσσαλονίκη κανονικά.
0: Ναι.
2: 100% τηλεδιοίκηση κτλ. Είναι πάλι το ίδιο θέμα, έτσι. Όταν αρχίζει να δουλεύει το τρένο, σημαίνει ότι κάποιοι θα μπαίνουν μέσα και θα κόβουν τα καλώδια.
1: Ναι, τώρα
2: και
1: λέει...
2: θα σταματήσει να δουλεύει.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποιοι οποίοι το φρουρούν το τρένο σε όλο το μήκος έτσι ώστε να μην μπαίνουν μέσα τα
1: υπάρχουν κάμερες και είναι λέει και κλειστό. Ναι. Σειρματοπλέγματα και τα λοιπά. Δεν μπορείς να μπεις εύκολα. Καλά, έτσι. Το παραβιάζεις προφανώς. Έχουν βέβαια και τα συστήματα. Αλλά υπάρχουν κάμερες λέει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οπότε θα βλέπουμε ότι.
2: Για να δούμε.
1: Ναι. Ορίστε.
2: Για μόνο σου. Καλά,
0: ο Άγγελος λέγεται ψηλά στις τράπεζες. Καλησπέρα σας. Πρόσεχε, γιατί έχει κάνει τον υπολογισμό ο άνθρωπος.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει να κάνει, λέει, με ακριβά ή φθηνά. Το θέμα είναι ότι ο κύριος που μπορεί να βγάλει 1000 σε ένα χρόνο κάνει 6.666 συναλλαγές με μέσο όρο 15 λεπτά σαν ψηλά. Ή 18 συναλλαγές με ρέστα τουλάχιστον 15 λεπτά. Άρα κόβει βόλτες και κάνει συναλλαγές. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πληρώνω εγώ τον καφέ και στείλτε μου τα λεφτά εσείς. Έτσι βγαίνει το μεροκάμα.
1: Καταπληκτικό. Καλό, καλό, καλό.
0: Ο Κυρλίκος λέει, ο Ναγιάν που έχει το σκάφος.
1: Ναι, εδώ.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι υπουργός υγείας κανονικά.
1: Γιατί.
0: Ναγιάν.
1: Αναγιάννη.
0: Ο Τάξης του Λαγωνίσης λέει: Χρήστο Καταριανός είναι ο ιδιοκτήτης, βγάζει μερικά χιλιάδες βαρέλια το λεπτό. Παιδιά, προσοχή, λέει ο μπουρδολόγιος έξω από το σούπερ μάρκετ. Να προσέχετε μόλις πλησιάζετε.
2: Γιατί?
0: Πέφτουν από παντού πακέτα μακαρόνια, ρύζια, πακέτα ζάχαρης και τα πιο επικίνδυνα είναι κάτι κονσέρβες, λέει.
2: Βαριές.
1: Ναι. Παιδί μου, απ' την άλλη, δεν βρίσκεις και πουθενά.
0: Ο Νίκος λέει: Πήγε σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, δεν είδε καμία μίαση σε αυτά που αγοράζει συνήθως. Ναι. Ο Γιάννης λέει, τι μπιπ λέτε κύες κάθε μέρα για ακρίβεια, καμία ακρίβεια δεν υπάρχει, όλο βλακίες λέτε για να γεμίζει η ώρα. Χάλια λέει.
1: Α, ότι είναι φθηνάρες, Γιάννη, πες μας και εσύ που είναι.
0: Αυτός είναι σαν τον Νότι, κάνεις συναλλαγές με την κάρτα.
1: Το 15 λεπτό.
0: Και μαζέμε ένα χιλιάρικο.
2: Αυτός βλέπει ακριβία πουθενά.
0: Τι να σου πω.
2: Πώς τον λένε.
1: Γιάννη.
0: Το λένε Γιάννη. Γιάννη.
2: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
2: Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Α, σωή σου. Ζώη σου γι' αυτό. Δεν βλέπει εσύ ακρίβεια, δεν βλέπει και εκείνο.
2: Εγώ βλέπω ακρίβεια πάρα πολύ. Δεν τον βλέπει ακρίβεια.
0: Κοίταξε. Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι δεν υπάρχει ακρίβεια.
1: Όχι βέβαια.
0: Επίσης δεν μπορεί να πει, είναι ελάχιστοι άνθρωποι ή λίγοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι γενικά χρήμα κυκλοφορεί.
2: Ασφαλώς.
1: Και πολύ χρήμα.
2: Άμα δεις πόσα Range Rover κυκλοφορούν,
1: ναι.
2: Καλά, που κάνουν 200.000 το ένα, καταλαβαίνεις ότι χρήμα κυκλοφορεί.
0: Καλά, ή πόσα σκάφη. Αυτό είναι μια άλλη στρέβλωση του συστήματος. Διότι τα περισσότερα αυτοκίνητα ακριβά που κυκλοφορούν είναι περασμένα σε εταιρείες.
2: Ναι, είναι leasing.
0: Τα δικαιολογούν σε εταιρείες και είναι leasing.
1: Ναι. Ναι.
2: Δεν πάβει όμως
1: αυτό στο αυτοκίνητα.
2: Μια εταιρεία να πληρώνει 1000 ευρώ
0: ναι.
2: το μήνα για ένα αυτοκίνητο, ενώ θα μπορούσε να πληρώνει 200.
0: Εκπίπτει.
2: Δεν ξέρω αν εκπίπτει.
1: Εκπίπτει, γι' αυτό, γι' αυτό. Ως έξοδο το leasing εκπίπτει ως έξοδο.
2: Να εκπίπτει σημαίνει ότι έχει μια πολύ μεγάλη κερδοφορία κτλ. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί.
1: Από την άλλη, μην το πας μόνο στα αυτοκίνητα. Δες και τις συναλλαγές γίνονται στα ακίνητα.
2: Ναι.
1: Νομίζω αυτό είναι ένας δείκτης ακόμη πιο μεγάλος.
2: Μα εκεί είπαμε
1: ότι. Που φαίνεται ότι κυκλοφορούν χρήματα. Γιατί όταν κάποιος ζητάει καλά τα ενίκια, δεν το συζητώ που έχουν πάει. Και οι αγορές, οι τιμές δηλαδή που ζητούν για τα ακίνητα είναι πάρα πολύ ψηλές. Εν τούτης βρίσκονται χρήματα και αγοραπολισίες γίνονται. Μπορεί το ποσοστό να είναι μικρότερο από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπάρχουν αγοραπολισίες ακινήτων και μάλιστα σε πολύ ψηλές τιμές.
2: Ασφαλώς.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρήμα, όντως αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι υπάρχει χρήμα εκεί έξω που κινείται.
2: Ασφαλώς. Ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει πάρα πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά. Γιατί ένα ακίνητο που αγοράζει σε υψηλή τιμή ένας από το εξωτερικό. Γιατί αυτοί συνήθως αγοράζουν τώρα. Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα πάνε στην τσέπη κάποιου ιδιοκτήτη Έλληνα, ο οποίος μπορεί να έχει αγοράσει ένα ακίνητο 200.000 ευρώ στην Γλυφάδα, ας πούμε, πριν από 20 Έτσι. Χρόνια, και ξαφνικά να πουλάει το ακίνητο 600.000 ευρώ.
1: Βέβαια. Και παραπάνω.
2: Αυτά όμως δεν φέρνουν ανάπτυξη, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Πώς
2: θέλουμε κάποιες επενδύσεις που να δώσουν σε κάποιους ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν. Και αυτά πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Πρέπει να μπει μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει κίνητρο. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να υπάρχει κίνητρο και για αυτές τις εταιρείες να έρθουν εδώ. Λέτε πολλές φορές που λένε
2: και οι ξένοι
1: επενδυτές και οι εταιρείες ότι θέλουμε ένα σταθερό περιβάλλον, θέλουμε σταθερή φορολογία. Θέλουμε.
2: Δικαιοσύνη.
1: Αυτά πρέπει να υπάρχουν.
2: Αν έχουμε μια διαφορά με τον διπλανό μας μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, έξι μήνες.
1: Και όχι σε 5 με 10 χρόνια.
2: Χρόνια να σταματήσει η επένδυση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά.
0: Ωραία, έτοιμοι για επενδυτές σας βλέπω. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας και ο μισό λεπτό. Και ο Γιώργος λένε ότι οι οπτικές ίνες δεν έχουν ίχνος χαλκού.
2: Ναι, έτσι. Θα το λέγα και εγώ.
0: Είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά καθαρό γυαλί, διοξίδιο του πυρητίου.
2: Γιατί περνάει φως από εκεί.
0: Γιατί να τις κλέψουν. Τι να σου πω. Μήπως είπαν ψέματα ότι, είναι ότι έχουν χαλκό. Ή μήπως δεν κλέψαν καλώδια για οπτικές ίνες.
1: Μήπως μάλλον το δεύτερο.
2: Μήπως δεν ξέρουν ότι είναι οπτικές ίνες. Νομίζω ότι είναι καλώδια.
0: Δεν την πατήσαν έτσι.
2: Μπορεί.
1: Νομίζω είναι το δεύτερο.
2: Αλλά σίγουρα είναι ακριβό πράγμα.
1: Ότι δεν το ξέρεις.
2: Ναι.
0: Ότι δεν το ξέρανε.
1: Δεν το ξέρανε, γιατί όντως δεν έχουν χαλκό οι οπτικές ίνες. Μεταδίδουν δεδομένα με φως μέσα από γυαλί ή πλαστικό.
0: Γι' αυτό λέγονται και οπτικές.
1: Γι' αυτό λέγονται και οπτικές ίνες. Ναι, ναι, αλλά προφανώς αυτή η
2: ζημιά παραμένει.
1: Δεν ξέρανε.
2: Ναι, η ζημιά παραμένει. Ναι. Γιατί βλέπω το έργο είναι 3,8.
0: Έχουν καλύψει μόνο καλώδια για οπτικές. Δεν ξέρουν, ναι. Αυτές τις λεπτομέρειες. Ο Νίκος λέει: οι σεκιουριτάδες στην Ελλάδα να απλώσουν χέρι πανεισαγγελέα. Στην Αμερική οπλοφορούν και σε παρόμοια περίπτωση θα τους είχαν ξαπλώσει όλους. Εδώ ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ασκήσει βία, θα ασκήσουν οι σεκιουριτάδες. Όχι άλλη υποκρισία. Αφού δεν θέλουμε να γίνουν Αμερικοί, τότε να μην ζητάμε δυναμική επέμβαση. Εγώ το είπα. Αυτό δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Καλά, παιδιά. Επόμενα είναι εκεί πέρα δύο άνθρωποι, τρεις και βλέπουν κάποιους να θέλουν να μπουν μέσα. Παίρνουν την αστυνομία. Παίρνουν την αστυνομία και λένε.
0: Δεν την πήρε την αστυνομία άνθρωποι.
1: Όχι μετά. Μετά δεν είπες, την πήραν.
2: Μετά την πήραν, βέβαια. Ναι. Όταν ανακάλυψαν ότι λείπαν τα καλώδια, τηλεφωνήσαν και είπαν μας πήραν τα καλώδια. Τι.
1: Ναι.
2: Άλλο. 52,5. Οι Ισλανδοί ψήφισαν όχι στην ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Όλοι θέλουν να μπουν. Οι Ισλανδοί δεν κατάλαβαν ότι η εποχή χρειάζεται να είσαι μαζί με τους πολλούς και να μην είσαι μόνος σου. Φοβούνται να τους πάρουν τα ψάρια.
0: Τι είσαι εσύ, με τους άλλους είσαι.
2: Εγώ είμαι με τους άλλους. Όπως είναι και οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι νομίζω ότι θα είναι μόνοι τους και κλαίνε τώρα. Είδες τι γίνεται με τον Brexit.
0: Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο χθες για το γεγονός ότι τα βρετανικά πανεπιστήμια, ειδικά τα μεσαία και μικρότερα πανεπιστήμια, έχουν όλα ελλείμματα. Διότι δεν γράφονται όσοι φοιτητές περίμεναν να γραφτούν, δεν έχουν την εισρωή των φοιτητών που περίμεναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γιατί κυρίως από φέτος, λέει, αυτό διάβαζα χθες, υπάρχει μια προσπάθεια στις ασιατικές χώρες,
1: ναι,
0: να κρατήσουν τους φοιτητές τους εκεί.
2: Ναι. Οι οποίες πολλές από αυτές έχουν πολύ καλά πανεπιστήμια.
0: Πολύ καλά πανεπιστήμια.
2: Και τώρα, με συγχωρείτε, να δίνεις 50.000 ευρώ να πας να κάνεις ένα πτυχίο στην Αγγλία. Δεν είναι τρομερά λεφτά για δίδακτρα. Εκεί που πλήρωνε 9, 10. Mm-hmm. Θέλω να πω.
1: Ναι, εδώ θα προσθέσει και το κόστος ζωής όμως, έτσι.
2: Άσε το
1: κόστος. Το οποίο κόστος ζωής είναι διαφορετικό. Και ανάμεσα και στις χώρες της Ευρώπης.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Οι άνθρωποι πήγαιναν στην Αγγλία, πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι πήγαιναν στην Αγγλία, γιατί είχαμε τους περισσότερους φοιτητές μας, το ξέχαμε στην Αγγλία. Τώρα πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Πηγαίνουν στην Ολλανδία, το ξανασυζητάγαμε.
0: Ναι, ναι, τα συζητάγαμε.
2: Δεν είναι. Γιατί τα δίδακτρα είναι πάρα πολύ λίγα. Πάνε στο Παρίσι που είναι Γερμανία.
0: Σε ένα καλό βρετανικό πανεπιστήμιο. Τα χρήματα που απαιτείται να εξοδέψει κάποιος γονιός είναι εφάμιλα των χρημάτων που θα ξόδευε αν πήγαινε στα αμερικάνικα πανεπιστήμια.
1: Αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη τώρα.
0: Στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία.
2: Τώρα.
0: Στην Αγγλία τώρα.
1: Αφού είναι επιτρία. Γιατί το Brexit δεν είναι επιτρία, τώρα πόσο θα
0: είναι. Είναι 30.000 λίρες, 40.000 λίρες, 35.000 λίρες, 44.000 λίρες, 27.000 λίρες, 22.000 λίρες. Αυτά δεν υπήρχαν.
2: Και είναι και η Αγγλία πολύ ακριβή πλέον, έτσι, για να ζήσει.
0: Είναι και ακριβή. Όντως.
2: Όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε αυτό. Όντως κλάπηκαν καλώδια και με χαλκό. Έτσι διαβάζω. Ναι. Γιατί. Τι θα παίρνανε άλλο πλαστικό, δεν ήταν.
0: Κάτι ξέρουνε, δεν μπορεί τώρα αυτή να μην ξέρουνε.
1: Όπως το λες, δηλαδή δεν μπορεί να μπει κανένα.
0: Τώρα αυτοί είναι εκπαιδευμένοι που πήγαν και κλέψαν τα καλώδια.
1: Νομίζω από το περιτύλιγμα το βλέπουνε. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί να κλέψαν κάτι το οποίο δεν θα είχε μέσα χαλκό.
0: Κάτι θα το κάνουν.
1: Για να μπορέσουν μετά, ναι, να το εκμεταλλευτούν με τους γνωστούς τρόπους που ξέρουμε, έτσι, το σκραπ, το λιώσουν.
0: Επίσης, ο Μάνος Τσεκαλάκης λέει, γιατί νομίζετε ότι δεν έχει αξία το καλώδιο της οπτικής ίνας? Δεν το ξέρω.
1: Προφανώς όχι, έχει, αλλά δεν έχει αυτή την αξία που λέμε. Από το χαλκό. Δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη, μικρότερη, δεν ξέρω.
2: Δεν είναι για τα κυκλώματα που παίρνουν το καλώδιο, ναι, και το πάνε και το λιώνουν και το πουλάνε για χαλκό.
0: Μπορεί μετά να τα ξαναπουλήσουν, ρε παιδί.
1: Πώς τα καλώδια.
0: Ρε αδελφέ, μισό λεπτό. Άμα πάει κάποιος κλέψει ένα τόνο. Πώς, δεν ξέρω πόσο κλέψανε. Κλέψανε ένα τόνο καλώδια, ας πούμε.
1: Παραπάνω, γιατί ήταν πολύ.
0: Παραπάνω από ένα τόνο.
1: Παραπάνω.
0: Τι βάλανε και Κλάρκ μέσα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και θα γυρίσει μετά στην εταιρεία που το έχει, θα του πει, αδελφέ, τα θες.
1: Τι, θα κάνει απαγωγή με εκβιασμό και τέτοια, ναι.
0: Να στα γυρίσεις πίσω.
1: Πόσα λεφτά δίνεις, ναι, για να στα πάρω. Όχι, όχι. Προφανώς και έγινε πάλι το ίδιο.
0: Ο Τάσος Καμπάς λέει, μήπως εμείς που είμαστε πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση Νότια έχουμε γίνει ένα μεγάλο βαρύδι που βουλιάζει, γιατί να έρθει ο άλλος, λέει, για να βουλιάξει παρέα μας.
2: Γιατί θα είναι μόνος του.
0: Ναι.
2: Οι Εγγλέζοι που δεν είναι Ισλανδοί, έτσι να με συγχωρεί. Η Αγγλία φτιάχνει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Και είναι μια μεγάλη χώρα, κάποτε αυτοκρατορία. Πήγε να κάνει την κίνηση και όλοι κλαίνε. Και λέει, κάναμε λάθος, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, γιατί θα ξεφτυλιστούμε.
0: Πάντως οι Ισλανδοί για πάντα μόνοι τους ήταν.
2: Ναι. Πάντα μόνοι τους, αλλά οι καιροί δεν είναι για να είσαι μόνος σου. Που ο καθένας λέει, τώρα οι Ρώσοι λένε, δεν βλέπεις χώρες που είναι ουδέτερες, που έχουν αρχίσει να θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Αυτό είναι στο ΝΑΤΟ, είναι στη συμμαχία. Για την Ευρώπη αναφέρεται προφανώς και στην Οικονομική Ένωση. Ένα ισχυρό νόμισμα.
2: Όλα,
1: κοινή ασπίδα για πολλά πράγματα.
2: Βέβαια, αυτοί έχουν κυρίως ψάρια. Έτσι, έχουν 400.000 άνθρωποι εμείς πριν στην Ελλάδα και κυρίως το 15% του ΑΕΠ είναι από τα ψάρια.
0: Ναι. Και τουρισμό πια αρκετό. Και, δηλαδή, ναι, έχουν.
2: Θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
0: Ναι, το ξέφυγε.
2: Έλατε. Ναι. Πρέπει να πάμε στην Ελλάδα. Πήγαν φίλοι μου και αυτά που νοικιάσανε αυτό το αυτοκίνητο που κοιμάσαι κιόλας μέσα και πήγαν μια εβδομάδα και ήταν καταπίθανα πράγματα.
1: Στην ξενοδοχεία δεν έχει.
0: Είναι ακριβό το ταξίδι.
2: Είναι
0: φθηνό.
2: Είναι φθηνό. Και βέβαια σου δίνει μια μεγάλη δυνατότητα, γιατί όπου πας,
1: ναι,
2: όπου υπάρχει ένα ωραίο αξιοθέατο, έχουν χώρο να παρκάρεις και να κοιμηθείς εκεί.
1: Α, να κοιμηθείς με το αυτοκινούμενό σου εκεί.
2: Έτσι.
0: Είναι αυτό που οι άνθρωποι που έχουν αυτοκινούμενα στην Ελλάδα το παλεύουν πάρα πολλά χρόνια για την Ελλάδα.
1: Ναι, και τελικά έχουν μείνει σε κάτι πάρκινγκ τα οποία υπάρχουν εδώ στη χώρα και τα οποία κάποια πάρκινγκ λένε ότι μπορεί να σταθμεύσει και το αυτοκινούμενο, γιατί και αυτό έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι εβδομάδα ΔΕΘ αυτή. Ναι, είναι εβδομάδα ΔΕΘ. Οπότε θα δούμε μετά και δραστηριότητες πρωθυπουργού.
0: Καλή ΔΕΘ, μου λένε και εσείς.
1: Καλή ΔΕΘ. Λοιπόν, και θα δούμε βέβαια και τι γίνεται με την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί υπεγράφει.
2: Αλλά τρία δις.
1: Έτσι. Ναι, η σημασία ισχυροποιείται η χώρα. Πώς. Διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άμεση συνέχεια, τη Συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τουρκός Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Έχμες για την Τουρκία αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις, μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νέο περιστατικό με δεξαμενό όπλο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζη. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάπ στο Ομάν. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τα ξημερώματα στο Κίεβο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ακούστηκαν τουλάχιστον 10 διαδοχικές εκρήξεις. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μπακαλιάρο θα πολεμήσουν στην Ισλανδία. Τι
1: κανένα πρόβλημα. Αντί για ασπίδα του Αχιλέα, θα λέγεται η ασπίδα του μπακαλιάρου.
2: Ναι, θα τη δώσουν οι Ισλανδοί στους Ανατοϊκούς. Σταύρος Ιωαννίδης, εδώ κοντά μας, ακριβώς για αυτό που πονώ της.
3: Καλησπέρα για τους μπακαλιάρους, Σταύρο.
2: Για τους μπακαλιάρους, ναι, να μας πεις, γιατί είσαι ειδικός για τους μπακαλιάρους. Και άμα θες, πες μας και κάτι για την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφεις σήμερα.
3: Λοιπόν, είναι ο ακρογωνίος λίθος της ασπίδας του Αχιλέα, τα συστήματα που υπογράψαμε να πάρουμε, να αποκτήσουμε από το Ισραήλ σήμερα. Είναι τρία διαεροπορικά για μικρές, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις.
1: Δηλαδή, τρία συστήματα είναι
3: τρία
1: όλα.
3: Συστήματα, ναι. Μαζί με τα ραντάρ τους.
1: Ναι.
3: Και μας δίνουν...
1: Δηλαδή τρεις συστοιχίες, ας πούμε. Τι
3: όχι, όχι. Είναι τρία διαφορετικά συστήματα. Τώρα, το πόσα από το καθένα θεωρητικά είναι απόρριτο, ναι. Το πόσα αγοράζουμε. Είναι αρκετά κομμάτια πάντως για να καλύψουμε όλη την επικράτεια, κυρίως από τον Εύρο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και να καλύψουμε όλες τις εμβέλειες. 40 χιλιόμετρα, 150 και 300.
1: Δηλαδή και έχει διαφορετικό πύραυλο για τα κόμματα.
3: Άλλο σύστημα, ναι. Και άλλο πυρομαχικό. Για παράδειγμα, τώρα, το Spider το σύστημα είναι εποχούμενο. Θα βρίσκεται πάνω σε φορτηγά 8x8, θα μετακινείτε και θα αναπτύσσετε όπου χρειαστεί. Τα άλλα είναι αρθρωτά, το Μπαράκ και το David Sling, που είναι για τις μεγάλες αποστάσεις.
0: Αυτά όλα είναι κατασκευές των Ισραηλινών.
3: Είναι κατασκευές των Ισραηλινών. Κάποια είναι συνεργασίες με τους Αμερικανούς. Και αυτό που μου έλεγε ένας ερευνητής που συμμετέχει στην ανάπτυξη αυτών των συστημάτων είναι πως έχουν ενσωματώσει ήδη τα διδάγματα από τον πόλεμο με το Ιράν και με την Χεσμπολά, δηλαδή ό,τι διαπιστώνουν στο πεδίο ότι λειτουργεί και ό,τι χρειάζεται βελτίωση, το ενσωματώνουν άμεσα και σε αυτό που σου πουλάνε το σύστημα, τα έχει ήδη ενσωματωμένα όλα αυτά, την εμπειρία, την επιχειρησιακή, ας πούμε.
1: Αυτό δηλαδή το drone που πετάει με 120 χιλιόμετρα μόνο και πηγαίνει σαν μηχανάκι, ναι. Και παρόλα αυτά περνάει
3: αυτό
1: μέσα.
3: Δεν θα το ρίξεις με αυτά τα συστήματα.
1: Αλλά
3: το drone.
1: Ίσως.
3: Ναι, υπό ποια έννοια όμως. Τα συστήματα αυτά τα αντιεροπορικά είναι τμήμα του θόλου. Είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούν κινητικά μέσα, ναι. Πυράβλους δηλαδή, έτσι. Υπάρχουν όμως και τα μη κινητικά μέσα, τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα που θα έχει ο θόλος, που είναι τα αντιδρόουν. Άρα για ένα drone που πηγαίνει αργά θα προτεραιοποιήσεις ένα σύστημα το οποίο έχει ηλεκτρομαγνητικά μέσα, soft kill, ναι, που λέμε.
0: Κάνει παρεμβολές,
3: δηλαδή. Ώστε να, αφενός να μην καταναλώσει ένα πανάκριβο πυρομαχικό σε σχέση με το κόστος του drone, αφετέρου είναι πιο αποτελεσματικό γιατί μπορεί να το εγκλωβίσει και να το εξουδετερώσει.
2: Σταύρο, μέσω αυτών των συστημάτων ουσιαστικά δεν χρειάζεται να σηκωθούν και αεροσκάφη σε κάποιες περιπτώσεις.
3: Είναι διαφορετικό από το άλλο. Είναι καλό είναι να μην το συγχαίμα αυτό.
2: Το
3: διότι όταν γίνεται μία παράβαση, ας πάμε στην παράβαση. Δηλαδή μπαίνει ένα αεροσκάφος στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης. Όπως είναι τα τουρκικά αεροπλάνα που συνήθως μπαίνουν. Και παραβίαση όταν μπαίνει στον ενέργειο χώρο. Αλλά πάμε στην παράβαση. Ναι. Είσαι υποχρεωμένος να απογειώσεις αεροπλάνο το οποίο έχει χειριστεί και το οποίο θα αναγνωρίσει και θα αναχαιτήσει
2: τι είναι αυτό που έκανε την παράβαση.
3: Δηλαδή, τι είναι.
2: Ναι.
3: Δεν μπορείς αυτό να το αντιμετωπίσεις με ένα ραντάρ. Ραντάρ έχουμε και τώρα, τα βλέπουμε στα ραντάρ μας.
1: Ναι,
3: πρέπει
1: αλλά,
3: να στείλεις άνθρωπο.
1: Βλέπεις στην Αλεξανδρόπολη, πέρασε αυτό το drone.
3: Ναι.
1: Έτσι, πριν από το Σαββατοκύριακο. Και εμείς ανεβάσαμε ένα drone, κάνει δεν ξέρω αστεία χρήματα. Ανεβάσαμε δύο αεροπλάνα που κάνουν, ναι, 100 εκατομμύρια το καθένα,
3: ναι, ναι,
1: με δύο πιλότους. Και αυτό ξοδεύει 20 χιλιάρικα, φαντάζομαι. Σίγουρα κάνουν.
3: Ναι.
1: Μπορείς αυτό να το αντιμετωπίσεις. Κάθε φορά θέλουν οι Τούρκοι ένα τέτοιο drone να χαζεύει και εμείς θα ξοδεύουμε τόσα πολλά λεφτά. Και θα βάζουμε σε εκείνο του δύο πιλότους.
2: Ναι. Γιατί αλλιώς τι θα κάνεις.
3: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα συμβαίνει όταν η Ρωσία, ας πούμε, στέλνει κάποια drone και πλησιάζουν στον ενέργειο χώρο της Πολωνίας ή της Ρουμανίας. Βλέπετε, γίνεται scramble με νατοϊκά αεροπλάνα και σηκώνονται. Και τα δικά μας κάνουν την ίδια δουλειά. Σηκώνονται τα F-16 ή τα Mirage ή τα Rafale, όποιος έχει readiness εκείνη τη στιγμή και είναι διαθέσιμος, και βλέπει τι είναι αυτό. Δεν μπορείς να ρισκάρεις κάτι μέσα στον ενέργειο χώρο σου χωρίς να το αναγνωρίσεις. Και δεν το αναγνωρίζεις μόνο με το ραντάρ. Οι κανόνες ICAO που εφαρμόζουμε και εμείς, η διεθνής πρακτική λέει ότι πρέπει να πάει ένα αεροπλάνο εκεί να δει τι είναι.
0: Δεν άρα υπάρχουν drone για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
3: Υπάρχουν drone που θα μπορούσαν οι αισθητήρες τους να δουν ότι κάτι έρχεται. ενδεχομένως και τι είναι αυτό που έρχεται, αλλά το ίδιο πράγμα σου κάνουν και τα ραντάρ. Τα ραντάρ που έχει στο έδαφος βλέπουν τι είναι αυτό, ξέρουν τι είναι. Αλλά και πάλι όμως πρέπει να πάει αεροσκάφος, να κάνει οπτική αναγνώριση, να καταθέσει τον αριθμό πλαισίου που αναγράφεται στο κάθετο ουραίο του αεροσκάφους που έχει παραβιάσει, να το φωτογραφίσει.
1: Δεν μπορείς άρα λοιπόν να το αναχαιτήσεις, να το...
3: Μπορείς να το καταρρύψεις αν θέλεις. Να το καταρρύψεις μπορείς. Μπορείς και τώρα να το καταρρύψεις.
2: Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσεις.
3: Αυτό είναι μια άλλη απόφαση. Ναι. Το να προχωρήσουμε σε κατάρρυψη ενός μέσου, γιατί.
1: Όχι, θέλω να πω, μήπως πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής όταν οι άλλοι εκτοξεύουν ένα ντρόουν και
3: εμείς. Επειδή γίνεται αρκετή κουβέντα γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Και δεν, φυσικά δεν είμαστε και εμείς αρμόδιοι να πούμε έτσι, αν θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής για ένα αντικείμενο το οποίο πετάει χωρίς σχέδιο πτήσης στο FIR Αθηνών ή σε οποιοδήποτε FIR, το οποίο προφανώς και θέτει σε κίνδυνο άλλες πτήσεις όταν δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αν δεν στείλεις, ξαναλέω, αεροπλάνο εκεί να δεις τι είναι, δεν ξέρεις. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος τι ακριβώς βλέπει το ραντάρ σου. Υπάρχει πάντα μία μικρή πιθανότητα λάθους. Και γι' αυτό προφανώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες που είναι διεθνείς διαδικασίες. Τώρα από εκεί πέρα, το αν θα το καταρρύψουμε ή όχι, αντιλαμβάνεστε.
2: Είναι μια άλλη απόφαση πολύ σωστά.
3: Που πηγαίνουν πολύ πιο ψηλά.
2: 3 δισεκατομμύρια το κόστος της.
3: 3,1 δις.
2: 3,1.
3: Ναι. Να πούμε ότι θα είναι σε 35 μήνες. Έχει και ελληνικές εταιρείες. Το 25% της δουλειάς, 700 εκατομμύρια περίπου, θα την πάρουν ελληνικές εταιρείες. Πολύ σημαντικό ότι μας δίνουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε το λογισμικό που χρησιμοποιούν τα συστήματα. Άρα μπορούμε και να αναπτύξουμε εφαρμογές πάνω σε αυτά τα συστήματα, αλλά και να τα βάλουμε να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να σωματώσουμε τα Ισραηλινά μαζί με τα Patriot, μαζί με τα Hawk, μαζί με τις φρεγάτες, τα αεροπλάνα μας, τα ραντάρ μας, ό,τι διαθέτουμε ήδη, σε ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Αυτό θα είναι η
1: πληροφορία του
3: Αχιλέα.
1: Που έχει το ραντάρ, ας πούμε, του Αχιλέα.
3: Της Μπελαρά, ας πούμε, που είναι πολύ καλό ραντάρ, θα το μοιράζεται με το drone που θα πετάει. Όπου πετάει, τέλος πάντων, με το πυραυλικό πυροβολικό που θα έχουμε στον Εύρο, με τα αντιαεροπορικά των νησιών και με τα μαχητικά αεροσκάφη. Θα έχουν την ίδια πληροφορία.
0: Άρα, πρακτικά, Σταύρο, αχρίαστο να είναι, τα έχουμε πει αυτά. Αυτό που σε βλέπαμε να κάνεις και να μεταδίδεις από το Τελ Αβίβ, που ηχούσαν οι σιρήνες για συναγερμό. Και βλέπαμε τους πυράβλους από το ΙΤΑ ντρόουνα, τα Σαχέντ, πώς λέγονται αυτά, από το Ιράν. Και εκτοξεύονταν αυτοί οι πυρεύλοι, πολλές φορές είχαν σκάσει και πάνω από το κεφάλι σου και τα είχαμε δείξει σε ζωντανή μετάδοση. Αυτό θα είναι?
3: Αυτό θα είναι. Μάλιστα. Σε μια διαφορετική γεωγραφική ανάπτυξη, έτσι είναι. Αλλά ουσιαστικά είναι αυτό. Δηλαδή, έρχεται ένα εισερχόμενο βλήμα. Υπάρχουν από κάτω συστήματα τα οποία ανάλογα με το ύψος που πετάει το βλήμα, την ταχύτητά του και την απόσταση από
0: είναι
3: τον στόχο του, θα
0: αναχαιρίζονται.
3: Είναι για αεροσκάφη, για πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, για drones, είναι για θαλάσσια, υποθαλάσσια κλπ. Οι Τούρκοι έχουν βαλιστικούς πυράβλους, τους αναπτύσσουν τώρα, είναι αυτοί οι Ταϊφούν, οι Μπόρα, είναι διάφοροι τύποι, είτε αερομεταφερόμενοι, είτε χερσαίας εκτόξευσης. Έχουν επίσης, πρέπει να πούμε κάτι, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει έναν από τους πιο σύγχρονους θόλους αντιεροπορικούς, θα δημιουργήσει δηλαδή, στο ΝΑΤΟ και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία δεν έχει αεράμινα. Η Τουρκία, ξέρετε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Γι' αυτό είχε πάρει τους S-400.
3: Και ήταν μια αγορά που ουσιαστικά δεν τις εξασφαλίζει ουσιαστική αεράμινα, αλλά τέλος πάντων ήταν μια κίνηση για να προκαλέσει τους Αμερικανούς να δώσουν Patriot και να, τέλος πάντων, να πιέσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ουσιαστική αεράμινα. Λίγες χώρες στον κόσμο έχουν αεράμινα. Έχουν καλή αεράμινα, σύγχρονη, με μέσα τα οποία μπορούν να καταρρύψουν βαλιστικούς πυράβλους. Η Πολωνία τώρα δημιουργεί, η Ρουμανία, η Ουκρανία λόγω των συνθήκων αυτών που αντιμετωπίζει. Το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι λίγες οι χώρες. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές.
2: Καλησπέρα, Σταύρο.
3: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα πολιτικά, τα οποία θέλετε πάρα πολύ, έχει δύο πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις η Οικονομική Καθημερινή της Κυριακής. Πρώτον, είναι το σχέδιο επέκτασης του Ελευθερίου Βενιζέλος. Ο σκοπός είναι να φτάσει η χωρητικότητα στα 40 εκατομμύρια, λέει, το 2032 και τα 50 εκατομμύρια μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, φαίνεται ότι το όριο των 40 εκατομμυρίων ενδέχεται να επιτευχθεί ήδη Από το 2028.
2: Άρα σε δύο χρόνια θα έχουμε 40 εκατομμύρια. Ανάμεσα στο 25 και το 30 είμαστε τώρα, έτσι.
0: Ναι. Ταυτοχρόνως υποθέτω ότι θα προχωρήσει πιο γρήγορα το θέμα εκεί στο Καστέλι. Ναι. Γιατί εγώ χρησιμοποίησα το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, είναι ένα άθλιο αεροδρόμιο.
1: Έχουμε ακόμα πολλά άθλια αεροδρόμια δυστυχώς.
0: Άθλιο. Δηλαδή απορώ και τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους εκεί.
2: Για την Κρήτη, με το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών.
0: Έχει δίκιο όλα τα μέρη που διαμαρτύρεται η Κρήτη, βέβαια φταίνει και η κριτική σε πολλά θέματα, αλλά έχει δίκιο που διαμαρτύρεται. Έτσι. Έτερος Δημήτριος λέει: η ασπίση του Αχιλλέα είναι από χαλκό. Πάει, την έχουν ήδη κλέψει, λέει. Δεν θα μείνει τίποτα.

0: σημειωτικό Πασόκ, το παλιό σημειωτικό Πασόκ, με ο λίγο παλιό λαός, και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς και τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά και κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το γράμμο και το βίτσι.
1: Κατ' όνομα.
2: Και συνέχεια.
3: Εδώ που κάθεται ο Νότης, το πρωί ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Στην ίδια καρέκλα κάθεστε.
1: Ωραία.
3: Με τον Υπουργό Υγείας.
1: Πρέπει να αισθάνομαι κάτι.
3: Όχι, ξέρω τι να σου πω. Άμα εσύ νιώθεις ότι θες κάτι, τι να σου πω. Αν έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε στον κύριο Τσούτσια.
2: Ναι.
4: Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια. Είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προσβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο. Εξαιρετικά προσβλητικό του Σαμάρα. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμάρα. Το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσια εκπροσωπώ τον Σαμάρα είναι λίγο γελίο.
1: Τώρα ο Τσούτσιας προφανώς εκπροσωπεί του Σαμάρα, δεν βγήκε ξαφνικά να τα πει μόνος του άνθρωπος, έτσι μην τρελαθούμε.
5: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, ναι. Πάντα εξέφρασε τις απόψεις του κ. Σαμάρα.
3: Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, επί κ. Σαμάρα δεν πήγε.
5: Επί Αντώνη Σαμάρα ήρθανε και επί Αντώνη Σαμάρα έγινε και η υποδοχή του στη Νέα Δημοκρατία, τότε εκείνες τις...
3: Άρα τους αποκηρύσει δηλαδή τώρα. Ναι.
1: Όχι, λέει ρε παιδί μου ότι είναι Πασόκ με λίγο λαός. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει ο Σαμάρας. Ναι. Δηλαδή, εμείς που είμαστε καθαρόιμοι δεξιοί, που ήμασταν με το Καραμαλής και τα λοιπά, πούντι.
5: Και πριν από λίγο είχαμε και απάντηση και από τον κυβερνητικό
1: το ποτάμι,
5: πρόσωπο.
1: Λέει, η Νέα Δημοκρατία είναι το ποτάμι. Θυμάστε τι έλεγε.
3: Ναι. Ο Σαμαράς.
1: Έτσι.
3: Ναι. Να χαίρεσαι εσύ.
1: Έχει πλάκα βέβαια, να μαλώνει η δεξιά μεταξύ του.
3: Καλά, εντάξει, άσε τώρα. Τέλος πάντων, έλα, πες.
5: Και Παύλος Μαρινάκης απάντησε στον κύριο Τσούτσια. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Τσούτσια πηχούν στον απόψεων Σαμαρά. Πέρα από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα της Πολάν, ηγείται της παράταξης και της χώρας και θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον βρίσκει σύμφωνο. Αν τον έβρισκε, θα ήταν περίεργο, ανέφερε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Και αναφερόμενος στη συμμετοχή στελεχών του λαού στη Νέα Δημοκρατία, επικαλέστηκε την προηγούμενη τοποθέτηση του κύριου Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς που ανέπτυξε συγκεκριμένα στελέχη εν έταξε στη Νέα Δημοκρατία.
3: Και γιατί δεν παίρνει ο κύριος Μαρινάκης τον κύριο Σαμαρά να τηλεφωνεί?
1: Έτσι, να του βάλει χέρι.
5: Έλατε.
3: Να τον ρωτήσει, ρε παιδί μου, του λέει.
5: Τι να τον ρωτήσει.
3: Ισχύουν αυτά που λέει ο Τσούτσιας για μας, βρε Αντώνη.
1: Είμαι εδώ με το χιότι και μαλώναμε και έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο Μητσοτάκης που διώχνει του Σαμαρά. Μπορείς να τον έχεις ένας πρωθυπουργός, μα λέει ότι θέλει, να τον έχεις απ' έξω, που να στο κεφάλι σου, θα τον βλέπεις και μια φορά το μήνα, τελείωσε η ιστορία.
3: Και τι έλεγε
1: ο Χιότι? Ο έλεγε, όχι, καλά κάνει και τον διώχνει, τώρα 6% λένε. Θα τον ψηφίσουν σίγουρα και 6% ίσως. Άρα έχει ένα 3-4 σίγουρα. Υπάρχει πονοκέφαλο.
3: Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού θα φτάσει, λέτε?
1: Με δυσκολία.
5: Πού στο 6?
3: Στις εκλογές.
5: Α, στις εκλογές.
1: Δυσκολία.
5: Εγώ νομίζω πολύ δύσκολα. Ή θα φτάσει με ποσοστά πολύ πολύ χαμηλά, κάτω του 3 εννοώ.
3: Αν, ας πούμε, σενάριο κάνω εγώ τώρα. Αν ο κύριος Σαμαράς πάρει την κυρία Χαριστιανού, ας πούμε, και την πείσει να είναι υποψήφια κτλ.
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι τέτοιο.
3: Όχι, νομίζω, λέω εγώ από μένα το κεφάλι.
5: Καλά, ναι, δεν το συζητάω. Σενάρια.
3: Ναι.
5: Κοίταξε, Χρήστο, τα σενάρια. Εδώ έχουν γίνει σενάρια απίστευτα. Όχι, νομίζω ότι σε ένα τέτοιο σενάριο δεν θα επιβεβαιωθεί.
1: Βέβαια, νομίζω πως το κόμμα του κύριου Σαμαρά θα πάρει πιο πολλά από το Βελόπουλο παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω. Θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να συσπυρώσει κάποιους δεξιούς στην Δημοκρατία.
5: Άρα ο Σαμαράς κερδίζει από Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Νίκη.
3: Εγώ βλέπω και κάποιους εμιπασόκους που θα ψηφίσουν Μητσοτάκη.
5: Μητσοτάκη ή Σαμαρά?
3: Μητσοτάκη είπα. Εμιπασόκη.
1: Πολλοί θα ψηφίσουν. Ιδιαίτερα αν δεν βγει αυτοδύναμος, τη δεύτερη φορά θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν κάνουν.
5: Τη δεύτερη φορά θα πάνε να ψηφίσουν για να βγάλουν το Μητσοτάκη αυτοδύναμο ή για να ενισχύσουν και κάποιον εταίρο ώστε να πούν στο Μητσοτάκη.
1: Νομίζω να ψηφίσουν το Μητσοτάκη γιατί η χώρα θέλει κυβέρνηση. Δυστυχώς αυτό είναι το θέμα μας. Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, θα μπούμε πάλι σε μια.
3: Και γιατί να μην τη βγάλει την κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Σαμαρά που θα πάρει 6% που λες?
1: Μπορεί, αλλά φαντάζομαι ο Σαμαράς θα πει: κάνω κυβέρνηση με τη Δημοκρατία, αλλά χωρίς το κ. Μητσοτάκη.

0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, μα δεν γίνεται.
2: Ναι, κάτι το οποίο δεν γίνεται και δεν έχει γίνει και ποτέ.
0: Εκτός αν έχει
1: μα
0: πάρει...
1: και ο ίδιος όταν ήταν πρώτος και έκανε κυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη, ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι, το θέμα είναι η Νέα Δημοκρατία να περάσει το 30%. Και όταν περάσει το 30% θα μπορεί να πάρει
2: 30%
0: και
2: κοντά στην αυτοδυναμία.
1: Αγωνία σε βλέπω. Εσύ, βλέπεις να το περνάει το 30%?
2: Την πρώτη κυρία.
0: Δύσκολο, εγώ το βρίσκω
1: δύσκολο.
2: Ναι, αλλά υπάρχει δρόμος μπροστά και δεν ξέρεις πώς θα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, την ίδια ώρα, αυτή την εβδομάδα, ο πρωθυπουργός θα είναι Βόρεια Ελλάδα. Είχε σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο.
1: Αρχικά είναι ο Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Λοιπόν, θα είναι ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν.
0: Τρεις φορές λέει θα πάει,
2: Ο κύριος Τσίπρας θα πάει τώρα και θα πάει και μετά. Και θα πάει και μετά.
0: Τρεις νομίζω θα πάει.
2: Όχι,
0: θα
2: πάει. Μία τώρα πριν τον Ανδρουλάκη μας λέει ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Θα μείνει εκεί.
2: Και μία μετά.
1: Θα μείνει εκεί.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα είναι στην Κρήτη.
1: Πάντως, αν περιμένει ο κύριος Τσίπρας με ατάκες η οποία δημοσιεύεται στο thespost.gr σήμερα, που είπε ότι δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια χθες. Με αυτές τις ατάκες, καταρχάς για το παιδί.
2: Έτσι, πράγμα. Δεν πας πουθενά.
1: Με αυτές τις ατάκες, πραγματικά δεν πας. Που
2: φέρνει.
1: Αυτά είναι τώρα που συζητάμε την δεκαετία του 70.
2: Ακριβώς. Και μια και το έφερε κουβέντα, περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Τι έχει.
2: Ρίξει χιάστο.
1: Τραυματίστηκε και πολύ.
0: Και πολύ σοβαρά. Και 6 μήνες μπορεί να μείνει.
1: Τουλάχιστον 6.
2: Γεια σας.
0: Εγώ αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ελληνικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη και την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί την διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγη από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάμπ στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο Πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμη 400.000 άντρες. Εν τω μεταξύ, σειρά εκρήξεων ακούστηκαν στο Κίεβο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ακούστηκαν τουλάχιστον 10 διαδοχικές εκρήξεις. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Νωρίτερα, η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει ότι υπάρχει απειλή χρήσης βαλιστικών όπλων και άλλων μέσων εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του και απέτησε από τον πληθυσμό να παραμείνει στα καταφύγια ως ότου κηρυχθεί η λήξη του συναγερμού. Σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, έστειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στο Ρώσο ομολογό του Αντών Σιλουάνοφ. Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, όπου ο Μπέσεντ κατέστησε σαφές τον Σιλουάνοφ ότι ούτε οικονομικές διευκολύνσεις προς τη Ρωσία ούτε συμφωνίες σε άλλα ζητήματα μπορούν να προχωρήσουν πριν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά, η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Γενικά, λύσα σήμερα, καλό πρωινό, καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί όλες και όλοι. Καλό μήνα, καλύτερος από τον προηγούμενο, να είμαστε καλά, δυνατοί, γεροί και υγιείς πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Και σε όλες και σε όλους ένα όμορφο πρωινό. Στο πρωινό της 1η Σεπτεμβρίου του 2026, 5 και 9 ακριβώς πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλό πρωινό, καλό μήνα. Καθώς έτσι πηγαίνεις για τις τηλεοπτικές σου υποχρεώσεις, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό στο τρίωρο σήμερα ο Γιάννης μαζί με τη Μαρία και σήμερα μάλλον τα παιδιά της αλλαγής το απόγευμα. Τη χαρά για εσάς, τη χαρά για εμάς που τους ακούμε τα μεσημέρω απογεύματά μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Εμείς εδώ, όπως μας ξέρετε, όπως πάντα, με την ειδησιογραφία, με τα ρεπορτάζ, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα συμβαίνουν στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και ό,τι μας περιμένει στο νέο πρωινό. Ό,τι ακριβώς μπορούμε να πούμε, ό,τι ακριβώς γνωρίζουμε και φυσικά όλα αυτά τα δικά σας ζητήματα, τα δικά σας θέματα, δικές σας καταγγελίες, δικές σας παρατηρήσεις, οι δικές σας επισημάνσεις εδώ στον Sky, μέσω κινητού, διαδικτύου και φυσικά μέσω τηλεφωνικού κέντρου, αλλά και φυσικά στο Viber του σταθμού, στο τηλέφωνο και βεβαίως στο mail για τις καταγγελίες. Όλα αυτά τα δικά σας θέματα γίνονται ρεπορτάζ στον Sky, διότι όλα αυτά τα χρόνια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Sky είναι εσείς, είστε εσείς και, και τις περισσότερες φορές είστε και πολύ καλύτερα ρεπόρτερ από όλους εμάς. Ένα καλό λοιπόν πρωινό, έναν καλύτερο μήνα να έχουμε με την κυρία των Ιχολεπτών μαζί μας σε αυτό το πρωινό. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, έχετε την καλημέρα της και τις ευχές για τον καλό μήνα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και που συνδέει το χθες με το σήμερα, έτσι όπως κάνουμε κάθε μέρα. Και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και βεβαίως στο κινητό σας και στο διαδίκτυο με τις επισημάνσεις σας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό μήνα και πάλι μια καλή ημέρα. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Οι τελικές λοιπόν υπογραφές της συμφωνίας Μαμούθ ύψους άντων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για τα συστήματα της ασπίδας στο Χιλέα έπεσαν χθες στο Τελαβίβ, με το Ισραήλ να γίνεται μαζί με την Γαλλία και τις ΗΠΑ η χώρα με τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά συμβόλαια στην χώρα μας, στην Ελλάδα, των τελευταίων ετών. Αν και εν προκειμένου προβλέπεται συμπαραγωγή συστημάτων με εγχώρια συμμετοχή 25%. Ήτι 750 εκατομμύρια ευρώ. Με μειωμένες τιμές διατίθενται από εχθές 1.740 κωδικοί επώνυμων προϊόντων αλλά και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τροφίμων και σχολικών ειδών στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων μεταξύ προμηθευτών σούπερ μάρκετ και κυβέρνησης, αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε παρατείνεται η κρατική επιδότηση των δίζελ κίνησης, αυτό επίσης το οποίο χρειάζεται και είναι απαραίτητο. Την ίδια ώρα, στο κεντρικό θέμα της προεκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, θα αποτελέσει οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ, καθώς η κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει ένα τμήμα των ψηφοφόρων της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά βεβαίως και να πείσει ότι η κριτική που ασκείται περί μετάλλαξης του κυβερνώντος κόμματος δεν ισχύει. Και ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο από αύριο, αν θυμάμαι καλά, αν γνωρίζω καλά, ο Γιάννης τα ξέρει καλύτερα, θα τα πει και το μεσημέρι, από αύριο θα βρίσκεται. Σήμερα έχουν φιλοξενεί ο Γιάννης Κολοκυθάς και Μάνος Διφλής τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, διότι από αύριο θα είναι όλοι στην Κρήτη, διότι είναι 3 του Σεπτέμβρη και εκεί θα κάνουν τις τον εορτασμό βεβαίως για τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ και φυσικά με πολύ πολύ έτσι τιμή στην Κρήτη, στην Κρήτη που το έχει και αν έχει τιμήσει το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ όλο, άνδρες, γυναίκες, τελέχοι, βουλευτές, πρώην υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί, θεωρητικώς θα βρίσκονται όλοι στην Κρήτη για αυτήν την ιστορική ημέρα για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δανειζόμαστε ευθυνότερα πλέον από την Γαλλία και την Ιταλία, ενώ από την άλλη, να ξέρετε, σύμφωνα με τα δεδομένα και με τα στοιχεία, βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
Τίτλοι τέλους, όπως ξέρετε, και χθες για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελείωσε. Θα έρθουν νέα προγράμματα με νέα ταμεία, τα οποία έχουν ήδη υπάρξει. Οπότε λοιπόν όλα αυτά βεβαίως είναι στην διακριτική ευχέρεια όλων ημών και βεβαίως πάνω απ' όλα της κυβέρνησης να εξοικονομήσει, αλλά και βεβαίως να βρει πόρους και φυσικά να διοχετεύσει χρήματα στην αγορά. Από την άλλη θα έχουμε και τα κίνητρα για την προσιτή κατοικία και μια δέσμη 14 μέτρων στο 2035 θα παρουσιάσει η κυβέρνηση και φυσικά όλα αυτά τα οποία επαναλαμβάνω περιμένουμε όπως κάθε χρόνο τις εξαγγελίες και την ομιλία του Πρωθυπουργού, με συγχωρείτε, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο εκεί αρχή Σεπτεμβρίου, όπου εγκαινιάζει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φυσικά την ομιλία του συγκεκριμένα αυτό το Σάββατο. Οπότε λοιπόν και στους παραγωγικούς φορείς και τους καλεσμένους της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έναν 20η είναι αυτή η Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης φέτος, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι αναμονή το Σάββατο, φυσικά και την Κυριακή η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού με όλους τους δημοσιογράφους, το πολιτικό ρεπορτάζ, του κυβερνητικού ρεπορτάζ να είναι εκεί και προφανώς να κάνουν φίλο και φτερό την ομιλία, ρωτώντας πολλά και διευκρινίζοντας ακόμα περισσότερα πράγματα, ζητώντας διευκρινίσεις μάλλον περισσότερες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. 5 και 4. Πάμε να ξεκινήσουμε στο μαγκαζίνο μας με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη, και στη συνέχεια, όπως πάντα και όπως έχετε συνηθίσει, η ακρόαση ρεπορτάζ σχολείων, παρατηρήσεων και φυσικά όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί τόσο του ραδιοφώνου όσο της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Sky, λοιπόν, καλή σας ημέρα και πάλι καλό μήνα. Η Συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου δηλαδή συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου των Ισραηλινών Πρωθυπουργών. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει την δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Οι αχμές κατά της Τουρκίας πάντως άφησε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες εννοώντας στον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους αλλά και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος και Λιβάνου με στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του εχθές με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωσέφ Φαούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης Αθήνα και Βηρητός προωθούν τη θεσμοθέτηση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα την σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Αυτό το οποίο λέει το Πασόκ είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, όσοι τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, είστε κορόιδα, επισήμανε κατά την ενημέρωση χθες των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη επιχειρεί να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια, τώρα πρέπει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω».
Καταλαβαίνουμε το άγχος σας να κερδοσκοπήσουν τα φαντς, ενώ ο κόσμος καταλαβαίνει πως υπάρχει άλλος δρόμος. Απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσούκαλας, επισημένοντας ότι, κύριε Μαρινάκη, η εκθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών είτε είναι επιτομή της διαστρέβλωσης, είτε δείχνει επικίνδυνη άγνοια βασικών ευρωπαϊκών πρακτικών. Σε 1.740 προϊόντα βασικής καθημερινής κατανάλωσης και σχολικά είδη, με την μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5%, διαμορφώνεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Σε μια προσπάθεια στήριξης του δημοθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η πρωτοβουλία θα διαρκεί έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ από την 1η Νοεμβρίου θα υπάρχουν τόσο κωδικοί που θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία, όσο και νέοι κωδικοί. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα αυτά στα καταστήματα μέσω ειδικής σήμανσης, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αναλυτικές πληροφορίες και όλοι οι κωδικοί στο sky.gr. Παρατείνεται η κρατική επιδότηση των ντίζελ κίνησης, αλλά και η έκπτωση που δίνουν στα καύσιμα τα δηληστήρια, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου συνεχίζει την ανωδική της πορεία. Αυξημένη είναι και η χονδρομπορική τιμή του ρεύματος. Το κόστος δανεισμού στην Γερμανία και στην Γαλλία ανήλθε χθες στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 και 18 ετών αντιστοίχως, καθώς οι αγορές αποτιμούν τις επιπτώσεις που θα έχει η νέα άνοδος του πετρελαίου στον πληθωρισμό, στα επιτόκια και στα δημόσια οικονομικά των κρατών της Ευρωζώνης. Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα είναι μικρότερες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χρέους. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερο κόστος δανεισμού όχι μόνο από την Ιταλία, αλλά και από την Γαλλία. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, εχθές, το κόστος δανεισμού Γερμανίας και Γαλλίας εκτινάχθηκε, όπως είπαμε, σε ύψηλα 15 και 18 ετών αντιστοίχως, με την απόδοση του γερμανικού δεκαετούς να φτάνει στο 3,314% και του γαλλικού στο 4,158%. Οι ελληνικοί τίτλοι, να σας πω ότι εμφανίστηκαν ανθεκτικοί, με την απόδοση του δεκαετούς να κινείται σταθεροποιητικά στο 3,93%. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συνηλυφθέντων στην Κυψέλη, που εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα και μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Κατά την άσκηση της δίωξης, τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Δετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάμπ στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο Πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμη 400.000 άνδρες. Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τα ξημερώματα στο Κίεβο και, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ακούστηκαν τουλάχιστον 10 διαδοχικές εκρήξεις. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Νωρίτερα, η Ουκρανική πολεμική αεροπορία έχει προειδοποιήσει ότι υπάρχει απειλή χρήσης βαλιστικών όπλων και άλλων μέσων εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του, και απέτησε από τον πληθυσμό να πάει και να παραμείνει σε καταφύγιο όσο του κηρυχθεί η λήξη του συναγερμού που κήρυξε. Συναγερμός σήμανε χθες Δευτέρα το μεσημέρι στην Times Square της Νέας Υόρκης, όταν αστυνομικός πυροβόλησε εναντίον γυναίκας που μαχαίρωσε 2 άτομα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μία γυναίκα μαχαίρωσε έναν άνδρα και μία γυναίκα κοντά στη 42η και 7η λεωφόρο. Η γυναίκα διέφυγε και αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια που είχε όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ένας από τους αστυνομικούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ένα από τα δύο θύματα
κατέκυψη στα τραύματά του, ενώ το δεύτερο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, 3η, 1η Σεπτεμβρίου, ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, όπως γνωστοποίησε χθες, με συνέντευξή του εδώ στον Άρη Πορτοσάλτο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανά κατοίκο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Το μέγεθος αυτό από τη μια αποτυπώνει την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού και από την άλλη καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για να διαχειριστούν τις τουριστικές ροές, ειδικά στην κορύφωση της κάθε σεζόν. 14 νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά στο 2035 περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. Μεταξύ άλλων, θα συσταθούν ειδικός φορέας και ταμείο για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Επίσης, θα δοθούν κίνητρα, πολεοδομικά και άλλα σε κατασκευαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να διατεθούν προστά ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση. Τέλος, θα μονιμοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης στεγαστικού δανείου Σπίτι μου. Πρεμιέρα κάνει από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, δηλαδή κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμμόρφωσης που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, δικυκλιστών αλλά και συμβατικών τροχονόμων. Μια σημαντική υπόθεση τη φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά, η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στον Δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες το βράδυ. Πρόκειται για λοδαπό υπήκοο Ινδίας και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. Σήμερα απολογείται ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης 14χρονης μαθήτριάς του στην Πάτρα. Το 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται αυτήν την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που είχε η χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1.312 ημερών που κυβέρνησε ο Μπερλουσκόνη. Η Σαντορίνη βγαίνει από την Κάρτ Ποστάλ και μπαίνει στο μετρό του Παρισιού και τα ψηφιακά κανάλια μιας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Γαλλίας και από εκεί στη Ζυρίχη, ενισχύοντας την παρουσία της ευρωπαϊκές αγορές, επενδύοντας σε στοχευμένες δράσεις προβολής και σε συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν απευθείας το νησί με σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Στο επίκεντρο λοιπόν της νέας καμπάνιας βρίσκεται η Γαλλία, όπου ο Δήμος Τύρας συνεργάζεται με την Τρανσάβια για μια ευρεία κλίμακα δράση προβολής, η οποία θα υλοποιηθεί στα μέσα στο Σεπτέμβριο. Διαβάζοντας επίσης από την Καθημερινή, στα αρμόδια γνωμοδοτικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα οι μελέτες για την ανάδειξη και συντήρηση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Μιλώντας στην Καθημερινή, ο γλύπτης Κώστας Βαρότσος χαρακτήρισε εξαιρετική τη μελετητική δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι παρεμβάσεις στο μνημείο θα είναι ήπιες. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα επίσης συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Και τέλος, ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής λίγες εβδομάδες μετά την ήττα της από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το θάνατο του πατέρα του ατζέντη Χόρχε Μέση.
Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση. Ένα καλό πρωινό από όλους εμάς. Έναν καλό μήνα από όλους εμάς. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας σε βασικά πράγματα για όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο υπεγράφει χθες το Ισραήλ με την ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή η συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Εταιρικές λοιπόν υπογραφές της συμφωνίας αυτής μαμούθ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για τα στήματα της ασπίδας του Αχιλλέα έπεσαν χθες στο Τελαβίβ. Το Ισραήλ γίνεται μαζί με την Γαλλία και τις ΗΠΑ η χώρα, όπως είπαμε, με τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά συμβόλαια στην Ελλάδα των τελευταίων ετών, αν και εν προκειμένου προβλέπεται και η συμπαραγωγή από την χώρα μας συστημάτων με τη συμμετοχή 25%, δηλαδή 705 εκατομμύρια ευρώ. Το γεωπολιτικό αποτύπωμα της συμφωνίας αυτής είναι εξίσου σημαντικό, καθώς εμβαθύνει μια ήδη στενή σχέση μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, η οποία αντιμετωπίζεται εχθρικά από την Τουρκία. Έχουμε δηλώσεις, τις οποίες θα ακούσουμε αμέσως μετά τους τίτλους και φυσικά το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτης. Έχουμε δηλώσεις τόσο από τον κύριο Νετανιάχου, όσο και βεβαίως αντιδράσεις και από την Τουρκία με τον Ερντογάν, αλλά και με τον Χακάν Φιντάν, και ανταπαντήσεις από το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα οποία φέρνουν στο φως όλη αυτή η μεγάλη κίνηση, όλη αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, όλο αυτό το οποίο, το πρόγραμμα το οποίο σε 35 μήνες, δηλαδή τον Ιούλιο του 29 η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως, προστατεύοντας έτσι την ελληνική επικράτεια. Υπεγράφει χθες, θυμίζουμε, 31 Αυγούστου, και η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου αλλά και ολιστικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα συνδέει τα νέα ισραηλινά συστήματα με τα υφιστάμενα μέσα αεράμινας και τις σύγχρονες πλατφόρμες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές με δηλώσεις, επαναλαμβάνουμε, τις οποίες θα ακούσουμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου μετά τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων που θα εκφωνηθούν αυτή τη στιγμή από την Αθηνά Μαράκη, η οποία εισήλθε στον κεντρικό Ιεροθάλαμο και θα τους εκφωνήσει. Καλή σας μέρα λοιπόν, σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τουρκός Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Έχμες για την Τουρκία αφήνει από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νέο περιστατικό με διεξαμενό όπλο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζη. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάπ στο Ομάν. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές στρατιωτικές αρχές. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του θανάτου του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι. 1η Σεπτεμβρίου, θυμίζω, μπήκαμε στον ένατο μήνα του έτους 2026, είναι 5 και 32 πρώτα λεπτά. Εδώ στον ΣΚΑ είμαστε και σήμερα γιορτάζουν Αγίων 40 Παρθένων του και Ασκητριών. Είναι πολλά από τα ονόματα. Να πω κάποια, μην αρχίσετε γιατί δεν τα πάμε όλα. Είναι η Μαντό, είναι η Αθηνά, είναι η Ακριβή, είναι η Ασπασία, είναι η Αφροδίτη. Κύριε Αφροδίτη, Ραβλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό, χρόνια σας πολλά. Αφροδίτη, Ρούλα, όπως σε φωνάζουν από το Πορτοράφτη, καλημέρα. Μέρα, χρονιά πολλά. Η Διόνη, η Ελπινίκη, η Ερασμία, η Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύφη, Καλλιρό, η Καλίστη, Κλειό, Κλειονίκη, Κλειοπάτρα, Μαργαρίτα, πολλά πολλά. Πινελόπη, Πολυνίκη, Σαπφότερ, Ψυχώρη. Χρόνια σας πολλά σε όλες και σε όλους. Ανατολή του Ηλίου, 6:55 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου, 5 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα. Το 1902 έκανε πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές, Ταξίδι στη Σελήνη, που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Έχουμε και την αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της αλφα-εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας έτσι τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Σαν σήμερα το 2016, τότε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δημιουργεί το Γραφείο Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 1815, γεννιέται ο Σπύριδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Το 1824, γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Ενώ το 1915, γεννιέται ο Κεν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης κίτρινης και της κόκκινης κάρτας. 1715 φεύγει από τη ζωή ο Λουδοβίκος ο 14ος, βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος. Το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Ασημάκης Πανσέλινος, Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής. Και το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Γουάρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος και πατέρας των Exit Poll. Και σαν σήμερα, έτσι είναι και πρωτομηνιά, θα μπει όμορφα και ηχητικά και χορευτικά και με ρυθμό. Σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου άρχισε να κουνιέσαι, διότι ο Καλοκολοκυθάς ετοιμάζεται ήδη και το ξέρει ήδη το τραγούδι γιατί το χορεύει. 1957 γεννιέται. Στην καρέκλα που βάφεται κουνιά το Κολοκυθάς, γιατί ξέρει να χορεύει. Γεννιέται η Γκλώρια Έστεφαν το 1957. Καλημέρες, καλό πρωινό. Δυναμώστε με ρυθμό έτσι και με ζωντάνια. Καλημέρες.

Καλημέρες, καλημέρα, έτσι δυνατά μουσικά. Δημήτρη Παπουτσή από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη. Παπα Παναγιώτα από τη Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Νέο Δελχή, καλημέρα στην Μαρτινίκα, καλημέρα στην Αλάσκα. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Εδώ, από όπου και να μας ακούτε, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, καλό μήνα.

Χορευτικά, μουσικά, καλημέρες, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα όμως, το 2013 θα αλλάξουμε τελείως κλίμα, θα δούμε στο ελληνικό μουσικό στερέωμα, διότι σαν σήμερα φεύγει από τις μεγάλες κυρίες του κλασικού λαϊκού τραγουδιού που έλαψε στο πάλκο με τη δισκογραφία και όχι μόνον. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Άννα Χρυσάφη το 2013.

0: 14 μέρες, 14 του μηνός, Δευτέρα, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, σε έναν επίσης πολύ μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη, τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δεν έχετε παρά σήμερα, ακόμη και σήμερα, να μπείτε στο ticketmaster.gr και να κλείσετε τα εισιτήριά σας για αυτή την τεράστια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θεσμός, συναυλία Θεσμός, κάθε χρόνο εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη, στο αποκαλό καιρό, στον πολύ όμορφο χώρο του Παναθηναϊκού Καλλιμάρα Νοσταδίου. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε διοργανώνει τη μεγάλη του συναυλία. Πάντοτε σκοπός είναι τα έσοδα τα οποία θα συγκεντρωθούν να πάνε για την αγορά δεδρυλίων και φυσικά για τη φροντίδα τους και για ένα χρονικό διάστημα το οποίο χρειάζεται και με τα διατροφητεύσεις αλλά και φυσικά για ενέργειες που έχουμε και στοχεύουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρας, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδης, Σάτι, Τριανταφυλλίδης, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη θα είναι αυτοί οι οποίοι μεταξύ άλλων θα τραγουδήσουν τραγούδια και επιτυχίες του Μάνου Λοΐζου σε αυτή τη μεγάλη συναυλία 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Στάδιο.
1: Δεν μπορεί κανείς να ξέρει κάθε ώρα τι θα φέρει στο λεπτό.
0: Για εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση, πριν ξεκινήσουμε στην ακρόαση του ρεπορτάζ και να δούμε τι ακριβώς έχουμε με την ασπίδα του Αχιλέα, σας θυμίζω ότι έχουμε πρεμιέρα σήμερα για να δούμε τι θα βοηθήσει και πώς θα βοηθήσει του νέου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού συστήματος ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, μαζί με την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Είναι αρκτικό λεξό το Κόμβος, είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά αποτελεσματα με τη βοήθεια. Με κάμερες, με drones, με δικυκλιστές αλλά και σημαντικούς τροχονόμους για να δούμε πώς θα βοηθήσει ιδίως εσάς που ταλαιπωρήσετε πάρα πολύ εκεί στο πικ της κίνησης 8 με 10 αλλά και το απόγευμα καθώς ακούτε τα παιδιά της αλλαγής και είστε εκεί μποτιλιαρισμένοι. Η Συμφωνία λοιπόν Ελλάδος-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα του νέου στήματος αντιεροπορικής αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτό από την Μαρία Τσιλινίκου.
2: Η Ελλάδα αποκτά την ασπίδα του Αχιλέα, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής. Γίνεται έτσι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.
3: Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, με απόλυτη επίγνωση και συνέστηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες. Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο μόνος απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή.
4: Η συμφωνία ασφαλείας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατίσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο.
2: Οι υπογραφές για την ανάπτυξη του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου έπεσαν στο Τελαβίβ. Θα συνδυάζει Ισραηλινά συστήματα εράμινας που απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους επί του πεδίου.
5: Το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία δυνάμεις με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή.
2: Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει την ενόχληση της Άγκυρας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Νετανιάχου.
0: Σε όσους δεν θέλουν να δούμε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία σε κάθε τομέα, ειδικά στην αμυντική βιομηχανία και τη στρατιωτική αποτροπή, θα ήθελα να τους υπενθυμίσω ότι οι παρόντες και οι δομές που θεωρούνταν απειλή για την ασφάλεια της χώρας μας πριν από 20-30 χρόνια δεν έχουν πλέον την ίδια ισχύ και κλίμακα με την Τουρκία δεν μπορούν να συγκριθούν με την Τουρκία.
6: Artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir.
2: Ο Νετανιάχου από την πλευρά του διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα επιτρέψει τη στρατιωτική επέκταση της Τουρκίας.
0: Υπάρχουν επίσης νέες απειλές. Ξέρετε, ο Ερντογάν δεν μας συμπαθεί ακριβώς ούτε εμένα, διότι τι θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ. Ο Ερντογάν λέει: Ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Και η Χιζμπολάου, ο Ναήμ Κασέμ λέει: Ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Γιατί το λένε αυτό, επειδή καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε.
7: Νετανιάχου θα χτυπήσουν. Και η Χιζμπολά, Κάσε μου, Νετανιάχου θα χτυπήσουν.
2: Τον ρόλο της ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο εδραιώνει η Αθήνα με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
8: Η Ελλάδα άλλωστε πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.
2: Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, μετά και τις νέες προκλήσεις από την Άγκυρα, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας τους επόμενους μήνες.
9: Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί.
2: Σε κάθε τυχόν αυθαίρεση και επιθετικότητα από την πλευρά της Τουρκίας θα υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της, αλλά και να φυσικά να τον σταματήσει. Εχμές του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς για την Τουρκία και όπως είπε το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες εννοώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Το μακρύ δόρυ τώρα της ελληνικής αεράμυνας, αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέας. Αεράμυνα σε πολλά επίπεδα που ξεκινά από το έδαφος και φτάνει στα όρια της ατμόσφαιρας. Έχει δυνατότητα να αναχαιτίζει κάθε ένα αέρια απειλή από μικρά ντρόουν μέχρι βαλιστικούς πυράβλους. Ταξινομεί και ιεραρχεί τους στόχους και αναλόγως την επικινδυνότητα επιλέγει τα κατάλληλα στήματα αναχαίτησης. Αυτό το πετυχαίνει με τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς πώς λειτουργεί, τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
10: Με την τοποθέτηση των Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων σε στρατηγικές τοποθεσίες, το σύνολο του FIR Αθηνών από τον Εύρο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και από την Ενδοχώρα μέχρι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα καλύπτεται απέναντι σε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα συστήματα.
11: This is a force multiplier, meaning that Greece is not just getting one of the best missile defense systems in the world, but also can gain from the operational experience, and it was many times combat proven. So exchange of operational experience and knowledge from between Israel and Greece is another, if you will, another layer that will allow Greece to even enhance its defensive capabilities.
10: Η Ελλάδα αποκτά 3 υπερσύγχρονα Ισραηλινά συστήματα αεράμυνας. Το Spider All-in-One για τις μικρές αποστάσεις μέχρι τα 40 χιλιόμετρα. Το Barak MX για τις μεσαίες έως τα 100

0: διοίκησης και ελέγχου. Πρόκειται μάλιστα για οπλικά συστήματα τα οποία λειτουργούν με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αυτά λοιπόν, και πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Πάμε στο θέμα το οποίο είχαμε χθες με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, αναφορικά με τις μειώσεις τιμών στα προϊόντα. Από χθες λοιπόν και τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, πάνω από 1.700 προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Μεσοσταθμικά αυτή υπολογίζεται στο 9% και θα επηρεάζει τρόφιμα και καθαριστικά. Με την οποία σύγκριση να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός και η ρεπόρτερ του Sky κάναν ήδη την πρώτη έρευνα αγοράς. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Στα κρέατα δεν έχει μείωση.
3: Μάλιστα.
2: Πού την έχει?
3: Είδατε καθόλου ειδική σήμερα?
2: Δεν είδα καν.
4: Προβληματισμένοι βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές, καθώς δεν ένιωσαν πραγματική ελάφρυνση στο πορτοφόλι τους πρώτη ημέρα της εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμής.
5: Όταν ψωνίζεις κάτι καθημερινά, γνωρίζεις. Και όταν έρχεσαι, πρέπει να τη δεις τη διαφορά. Όχι να τα λένε εκείνοι.
4: Η κυβέρνηση πάντως εμφανίστηκε ικανοποιημένη από τη μείωση 1.740 κωδικών, στην οποία προχώρησαν 100 εταιρείες προμηθευτών, 12 σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών.
6: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%.
7: Δεν έχει λήξει αυτό σήμερα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται και νέοι κωδικοί.
4: Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, το εύρος μείωσης τιμής είναι από το 5 έως και το 44%, στο οποίο όμως υπάγεται μόνο ένα προϊόν, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων έχει λάβει έκπτωση έως το 10%.
8: Αν ήταν και περισσότερο, καλύτερα.
4: Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται 701 επώνυμα προϊόντα από τα 871, 295 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα 360, 83 κωδικοί από τα 100 προϊόντα κρέατος και 332 από τα 403 σχολικά είδη. Πάντως κάποιοι δεν είναι έτοιμοι να αλλάξουν τις συνήθειές τους.
3: Θα ψάξετε την ειδική σήμανση?
8: Δεν το νομίζω.
3: Γιατί?
8: Εντάξει, αυτό που θέλω να πάρω θα το πάρω.
3: Ένα από τα βασικά ζητούμενα που θέτουν οι καταναλωτές είναι ότι δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή του προϊόντος στο ράφι, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν πόση είναι τελικά αυτή η μείωση.
9: Εγώ σαν καταναλωτής πού θα ξέρω ποια είναι η διαφορά πριν με μετά?
4: Κριτική άσκησε η αντιπολίτευση.
10: Τι είδους εθνική πρωτοβουλία είναι αυτή που βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως ούτε δεσμεύονται χρονικώς, ούτε υποχρεούνται καθιονδήποτε τρόπο να μειώσουν τις τιμές παρά μόνο στα προϊόντα και στα τρόφιμα που οι ίδιοι θα αποφασίσουν.
11: 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, οι οποίες όμως ουδέποτε υλοποιούνται.
12: Το συνεχές ράλι της ακρίβειας και του πληθωρισμού, ειδικά σε βασικά προϊόντα, εξαντλεί τους μισθούς και τις συντάξεις πριν βγει ο μήνας.
4: Η πρωτοβουλία μείωσης τιμής θα έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου.
1: Και πάμε στα πολιτικά. Ώρα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μάλιστα με εκλογικά χαρακτηριστικά και ό,τι αυτό συνεπάγεται στις επιμέρους πολιτικές κόντρες. Στο οικονομικό τώρα επιτελείο γράφουν και σβήνουν μέχρι να κλειδώσουν οι τελικές λεπτομέρειες για ένα πακέτο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος η επιστροφή των δυσαρεστημένων και η συσπήρωση ώστε να είναι εφικτή η αυτοδυναμία. Παραδοσιακά πάντως η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ξεκολλάει τη δημοσκοπική βελόνα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
13: Στη νέα πολιτική σεζόν, η ΔΕΦ γίνεται το κεντρικό πεδίο μάχης για τη συσπήρωση των κομματικών ακροατηρίων. Μονομάχοι του Βελιδίου έχουν στραμμένο το βλέμμα στη δημοσκοπική βελόνα και βγάζουν όλα τα όπλα τους, προγράμματα, φαρμακερές ατάκες και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με εικόνες που ζωντανεύουν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ρίχνει την αυλαία του Ταμείου Ανάκαμψης με τους αριθμούς αλλά και τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν για να αναχαιτήσει τα βέλη της αντιπολίτευσης που συνεχίζει τα χτυπήματα για τη διαχείρισή του από την κυβέρνηση.
14: Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο ξεχωρισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή.
13: Το ΠΑΣΟΚ στρέφει τους προβολείς στη δική του κυβερνητική πρόταση για να σπάσει το δίπολο που δημιουργεί το δημοσκοπικό πλασάρισμα της Ελλάς στη δεύτερη θέση. Ενώ η κυβέρνηση πριν από το crash test της Θεσσαλονίκης βάζει σε πρώτο πλάνο τον φιλολαϊκό χαρακτήρα των εξαγγελιών Μητσοτάκη και αντικρούει τα βέλη για τα κόκκινα δάνεια.
15: Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω».
16: Η κυβέρνηση εμφανίζονται πάρα πολύ

0: ενημερωμένοι για το αν θα διατηρηθεί η πολύ υψηλή κερδοφορία των ΦΑΣ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη θέλει να ενισχύσει τους μαγνήτες που τροφοδοτούν το ρεύμα προς την Ελλάς και αφήνουν δημοσκοπικά τρίτο το ΠΑΣΟΚ, στοχεύοντας πλέον απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και κάθε αφορμή είναι καλή, ακόμη και αν φοράει ποδοσφαιρικά παπούτσια.
2: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε αυτή έπαθε αυτό που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
1: Όλα τα κομματικά επιτελεία θα κάνουν ταμείο μετά τη Θεσσαλονίκη, η οποία μπορεί να ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, όχι πάντα όμως και τα ποσοστά. Και εκεί θα είναι το παιχνίδι σε αυτό το τελευταίο μίλι μέχρι να ανοίξουν τα φώτα στο Βελίδιο. Επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, μετά τη ΔΕΘ καταγράφηκαν κέρδη έως 3 μονάδες. Από την άλλη, το 2019, μετά τις εκλογές, στην πρώτη ΔΕΘ, η Νέα Δημοκρατία έκανε άλμα 8,5 μονάδων. Από τότε όμως, η εικόνα δείχνει κέρδη και απώλειες που δεν ξεπερνούν τη 1,5 μονάδα. Και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος της Πειραιός, να επαναπατρίσει κόσμο που έχει φύγει μετά τα 2 τελευταία χρόνια.
3: Ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος, να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.
1: Η κίνηση Τσίπρα στη σκακέρα της ΔΕΘ με τη συνέντευξη τύπου την Τετάρτη που σπάει την παραδοσιακή σειρά των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών τροφοδοτεί τη σύγκρουση πριν ανάψουν τα φώτα στο Βελίδιο.
2: Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες.
1: Άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναζητούν στη ΔΕΘ τον τρόπο να ξεφύγουν από τις δημοσκοπικές μιλόπετρες που κρατούν καθυλωμένα τα ποσοστά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει τη δική του πρόταση για το ιδιωτικό χρέος.
4: Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει μαζί με ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία που εφαρμόζει την αντιλαϊκή πολιτική του.
5: Θα μπορούσαν να επιστρέψουν το 13ο και 14ο μισθό.
1: Το πολιτικό ταμείο θα ανοίξει αμέσως μετά τη ΔΕΘ, στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα μετρήσουν το τελικό αποτύπωμα των εξαγγελιών αλλά και της σύγκρουσης.
6: Τώρα, για όποιο εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει και ο παράγων Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου οι εκδεξιών φυγόκεντρες δυνάμεις κοστίζουν, αλλά και οι μεταβλητοί του κόμματος Σαμαρά. Μετά και τη συνέντευξη του στενού του συνεργάτη εδώ την Κυριακή, στη Μίνα Καραμέτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, στο ρεπορτάζ στις 10, που έθεσε ταυτοτικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας, το ένα μετά το άλλο τα γαλάζια στελέχη απάντησαν με υπόμνηση των πεπραγμένων του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
7: Τη σφοδρή αντίδραση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης προκάλεσε η δήλωση του διευθυντή του γραφείου τύπου του κ. Σαμαρά πως το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημειτικό Πασόκ με ολίγων παλιό λαός. Πρώτο στο γάντι σήκωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας το παράδοξο των δηλώσεων του κ. Τσούτσια.
8: Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα, το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας εκπροσωπώντας τον Σαμαρά, είναι λίγο γελίο. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάναμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας
7: ανοησίες. Για παροχημένες αιτιάσεις μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο κ. Σαμαράς, πέραν από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα αυτό της πολιτικής άνοιξης, θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το οποίο είπε ο κ. Σούσιας βρίσκει σύμφωνο τον κ. Σαμαρά. Αν τον έβρισκε, θα ήταν περίεργο.
7: Πολύ πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ενώ ο Θάνος Πλεύρης απάντησε στα σενάρια ο κ. Σαμαράς να επιδιώξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, θέτοντας ως προϋπόθεση να μην είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης.
10: Ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
11: Είναι προφανές ότι η παράδοση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στις λίγες περιπτώσεις στις κυβερνήσεων στη χώρα ήταν ότι δεν αμφισβητούταν ποτέ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
12: Υπάρχει περιθώριο επιστροφής του κ. Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
13: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και οι εξελίξεις και τα λεγόμενα δεν θα άφηναν τέτοιο περιθώριο.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς εντείνει τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Τώρα, η κόντρα για την στήριξη ή μη της Έλληνας ακρίτας θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής βάζει νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει face control και η αντιπολίτευση μιλάει για καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής λόγω σκοπιμότητάς της. Έχει ξανασυμβεί, απαντά ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ πολιτικό ενδιαφέρον έχουν σχετισμοί ψηφοφορίες και το πώς αυτοί επικοινωνούνται. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
14: Η υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη εξελίσσεται σε νέο διαρκές πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται να ψηφίσει παρόν.
15: Θεωρώ κωμικοτραγικό σε μια εποχή όπου πραγματικά η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα βάλτο να καθόμαστε για μια επί της ουσίας θα έλεγα απλή σχεδόν γραφειοκρατική διαδικασία που είναι η εκλογή αντιπροέδρου, να καθόμαστε και να ασχολούμαστε ένα ολόκληρο κράτος αυτή τη στιγμή, αν θα είμαι εγώ ή αν θα είμαι κάποιος άλλος.
14: Η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ φουντώνει συνεχώς.
9: Το αξιοσημείωτο πολιτικά είναι η απόφαση που πήρε το ΠΑΣΟΚ. Έχουν περάσει περίπου τρεις μέρες από τότε που αποδομήσαμε το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ ότι εμείς όλους τους ψηφίζουμε αν δεν είναι ακροδεξί. Οι 26 από τους 32 βουλευτές της τότε κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ δεν υπερψήφισαν τον κύριο Χουρδάκη.
16: Πρώτη φορά που κυβερνητικό κόμμα δεν ψηφίζει. Δεν ψηφίζει αντιπρόεδρο από την αντιπολίτευση πέρα τη ακροδεξία. Πρώτη φορά.
12: Κυρία Ζωή, είναι εταίρο τη Νέα Δημοκρατία.
16: Άρα, εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει και λίγο αντιθεσμικά.
14: Η κόντρα μεταφέρθηκε και στη Βουλή.
17: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρο στη Βουλή γυναίκα.
18: Αυτοανερίστε, διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση τη διάσκεψη των πρόεδρων τη Βουλή, στην οποία ούκο λίγε ασχημονίε έχετε κάνει.
19: Κύριε Δουδονή. Βέβαια, άλλο θέμα συζητούσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
17: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε.
19: Μπήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
14: Θέση για το θέμα πήρε και ο πρόεδρος της Βουλής, τονίζοντας πως ούτε από την πλεύση ελευθερίας και τιμή και εξελέγει ο πρόεδρος που προτάθηκε.
20: Αυτό είναι υπόθεση της κοινοβουλευτικής ομάδος και εγώ ως πρόεδρος δεν παρεμβαίνω και δεν κριτικάρω.
14: Την Τετάρτη θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στη Βουλή.
6: Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Καλή προσπάθεια και δυστυχώς λυπάμαι για αυτό που συνέβη. Καλή προσπάθεια ανέβρεση εργασίας. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Σωτήρη Ταμελίσια. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Σωτήρης Κράβαρης εδώ στον Πέμπτο μας φροντίζει. Καλημέρα, Σωτό μου. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα. Για μη ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη που εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Και κλείνουμε το ρεπορτάζ μας. Με δικό σας θέμα, διότι σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα της τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Ο Νίκος Μαλιαράκης το ρεπορτάζ.
21: Η τηλεματική επανήλθε και το μυστήριο για την αιτία που προκάλεσε την κατάρρευσή της λύθηκε 4-24 ώρα μετά από τον ίδιο τον ΟΑΣΑ. Η δυσλειτουργία οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση.
22: Βέβαια, εμείς το λέμε από την αρχή, από την Πέμπτη. Δεν ξέρω το λόγο για τον οποίο το κρύβανε.
23: Ήταν μπέρδεμα τελείως. Δεν περνάγαν τα λεωφορεία, τίποτα απολύτως. Παργούσαμε συνέχεια στις δουλειές.
21: Από τη μία, οι επιβάτες που δεν μπορούσαν να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς δεν γνώριζαν πότε περνά το δρομολόγιο που τους εξυπηρετεί. Και από την άλλη, τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα για το από πού προήλθε και τι κίνητρα είχε η κυβερνοεπίθεση.
24: Ήταν ένα δύσκολο τριήμερο, τετραήμερο για μας. Ήταν ένα πιο δύσκολο όμως ακόμα για τους πολίτες της Αθήνας και αυτό ήταν το πρώτο μέλημά μας.
21: Για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στη τεχνική συνδρομή παρήχει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων.
25: Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σημερινό σύγχρονο περιβάλλον για όλους τους οργανισμούς 100% κυβερνοασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια κυβερνοασφάλειας τα οποία θα υλοποιούνται.
21: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ γύρουν ζητήματα τόσο για την ευαλωτότητα του συστήματος, όσο και για το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάποιο εφεδρικό το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους πολίτες.
6: Αυτά από εμάς. Ο Πολογάς εδώ είναι, ο Γιώργος Ψάλτης, όπως και η Αθήνα Μαράκη εδώ, η Ειδήσιο των 6. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, καλημέρα και πάλι καλό μήνα. Γεια χαρά.

0: όποιος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Κι άμα τα σβήσει θα έρθει μπορά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Χιλέα του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για τον νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Δύο νεκροί ανάμεσά τους οι δράστης και ένα σοβαρά τραυματισμένος είναι ο απολογισμός της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άντρα και μια γυναίκα κοντά στην 42η και την 7η λεωφόρο. Η γυναίκα δράστης διέφυγε και όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια που είχε, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάπ στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμη 400.000 άντρες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές. Σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, έστειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσεντ, στον Ρώσο ομολογό του Αντών Σιλουάνοφ. Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας. Μία σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγαγεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπόρευματοκιβώτια της επιχείρησης. Προσωπικά αντικείμενα της Μπρίζιτ Μπαρντό βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι. Πρόκειται για 285 αντικείμενα της καθημερινότητας της ηθοποιού, όπως ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά, τα οποία θα δημοπρατηθούν την 21η Σεπτεμβρίου, αφού παρουσιαστούν σε μία έκθεση για μία εβδομάδα με ελεύθερη είσοδο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 και τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είναι λίγο θλιμμένο, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι και, έχει και υποδόρια ερωτική διαδικασία, ε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα παιδιά, καλό μήνα, ήρθε και ο Σεπτέμβρης. Πλάκα πλάκα, πότε μπήκε τη χρονιά, πότε ξεκίνησε το καλοκαίρι, πότε... Το καλοκαίρι, οι τρεις μήνες του καλοκαιριού, πότε τελειώσαμε με τον Αύγουστο και ήρθε ο Σεπτέμβρης στη ζωή μας. Και μετράμε πόσο, 120 μέρες για να τον πάρουμε στην πλάτη το 2026. Πέστε μου τώρα αλήθεια μεταξύ μας, αν το έχετε καταλάβει, δεν το έχετε καταλάβει, έτσι όπως τρέχει ο χρόνος, που ξέρετε φεύγει και δεν γυρίζει πίσω. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Η φωνή που ακούτε είναι ο ηθοποιός ο Κώστας Καράς, το θυμάστε, το συγχωρεμένο, έφυγε και αυτός. Ηθοποιός τώρα και τραγούδι, πέρασε και από το ελληνικό κοινοβούλιο, το θυμάστε, έγινε και βουλευτής. Λοιπόν, Κώστας Καράς, μάλιστα. Τι γίνεται, πως είστε, χρόνια πολλά σε γιορτάζονται. Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο που γιορτάζει. Το νου σας, το νου σας, θα σας τα πω αναλυτικά τα ονόματα για να μην έχουμε τίποτα προβληματάκια. Εντάξει, κάνει και ζέστη πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μας το κράτησε το ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού για το τέλος φέτος στη χώρα μας. Βλέπω στην Κόνιτσα χθες την υψηλότερη θερμοκρασία, 37,6. Στο Ηράκλειο στην Πλώρα, σχεδόν 37. Και τρίτο το Λουτράκι, το μαγευτικό Λουτράκι. Μπήκα στο Λουτράκι φέτος το καλοκαίρι, πρέπει να σας πω. Το ίδιο μπετόν καρμπών ήμαρτων. Παιδιά, δεν είναι. Όταν πας στο Λουτράκι, ωραίο, δεν ξέρω. Εγώ δεν κάθομαι, αλλά δεν είναι, γιατί δεν είναι και τις ηλικίες. Εμείς είμαστε νεούδια, δεν είμαστε. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, σαν να μπαίνει στο Βύρονα είναι, ρε παιδί. Έχετε πάει εκεί, μπροστά Βύρονα και Σαριανή, μπεχώνεσαι μέσα εκεί, βλέπει κάτι πολυκατοικίες, θεόρατες. Έχει, η αλήθεια έχει την παραλία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι αφού φύγει από το Λουτράκι και πα σε άλλες περιοχές, στην Περαχώρα, πίσω εκεί στο Ηραίο, στη λίμνη Βουλιαγμένη, όχι τη δικιά μας εδώ κάτω, στα νότια, εκεί πάνω. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, Ψάλτη, τι θυμάσαι. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουμε πράγματα να κουβεντιάσουμε σήμερα πολλά. Έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα, όπως είναι η ιστορία με τις τιμές. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, χθες χάθηκα, να σας το πω ειλικρινά. Και δεν πήγα σε κανένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Πήγα στο συνοικιακό εκεί της γειτονιάς, είδα τα ταμπελάκια. Το μεγάλο πρόβλημα εκεί έχει να κάνει που δεν ξέρουμε. Αν ξέρεις τα συγκεκριμένα προϊόντα, κάτι μπορεί να καταλάβεις. Αλλά αν δεν ξέρεις τις τιμές, θα μου πεις, Ψάλτη, αρνητικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ? Όχι βέβαια, όχι βέβαια, θετικό είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ξεχνάμε την ιστορία της ακρίβειας. Δεν πάλι την ξεχάσουμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Βλέποντας και τις τιμές οι οποίες τρέχουν γενικότερα. Χθες κουβέντιαζα και με έναν δικό μας άνθρωπο που είναι εκεί στο ΦΑΟ, τον περίφημο του ΟΗΕ για τα τρόφιμα κλπ. Δεν μου είπε ευχάριστα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Γενικά τα προϊόντα, τα οποία είναι και χρηματιστηριακά τα περισσότερα από αυτά, κινούνται αρκετά ψηλά. Μα το είπε εντωμεταξύ και ο αρμόδιος υπουργός χθες στις δηλώσεις οι οποίες έγιναν, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όσον αφορά του τι θα μας περιμένει το φθινόπωρο. Γιατί δεν είναι και η καλύτερη των εποχών και η ευκολότερη, όχι μόνο για μας, γενικότερα με αφορμή τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Λοιπόν, βλέπω το Brent πρωί-πρωί στα 91,2. Σε καλό δρόμο ξεκινήσαμε. Δεν είχαμε χτυπήματα το βράδυ. Τουλάχιστον οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε όμως ένα περιστατικό πάλι εκεί στα στενά του Ορμούς. Το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για ένα πλοίο 17 ναυτικά μίλια ανατολικά μιας πόλης του Ομάν, ένα δεξαμενόπλιο, το οποίο χτυπήθηκε, λέει, από 3 βλήματα, άγνωστο από πού προήλθαν τα βλήματα αυτά, και ενώ περνούσε, λέει, βγαίνοντας από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και για μια ακόμα φορά χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσοχή. 45 χτυπήματα έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται γενικότερα για τη ζωή μας που τα λέμε και καθημερινά. Τώρα, αυτό είναι το ένα ζήτημα λοιπόν. Το ένα ζήτημα είναι τι γίνεται με τη μείωση των τιμών, με τα ταμπελάκια, με τις τιμές, αν είναι προϊόντα τα οποία τα χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά τα οποία θα τα βάλουμε στη συζήτηση και στην πορεία αργότερα. Για τα καύσιμα, αναμενόμενο, αλλά το περίμενα λίγο πιο δυνατό από την κυβέρνηση, συνεχίζεται η ενίσχυση των καυσίμων. Αλλά τα πετρέλαια είναι, συνεχίζουν να είναι ψηλά, τα καύσιμα γενικότερα και το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει και μια απόφαση από το ένα από τα δύο δηληστήρια να συνεχίσουν να συνδράμουν και αυτά από τη δική τους πλευρά. Σήμερα αναμένουμε και το άλλο δηληστήριο να βγάλει τη σχετική απόφαση για να περπατήσουμε. Για τα δηληστήρια λέει ένα κόστος περίπου 80 εκατομμυρίων η ενίσχυση, η επιδότηση. Για το κράτος η επιδότηση κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια. Λίγα μου φαίνονται για τα λεφτά τα οποία προκύπτουν. Θα μπορούσε να ήταν πιο ισχυρή η επιδότηση, επαναλαμβάνω, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης, για ευνόητους λόγους. Από εκεί πέρα θα πούμε 2-3 πράγματα για τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει για την Κυψέλη. Μένω με το στόμα ανοιχτό, να ξέρετε. Ξαναλέω, είμαι από αυτούς που είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν όταν κλείνει μια πόρτα. Αλλά στην περίπτωση αυτή, αυτά που μου λένε οι συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ, σηκώνει στα χέρια ψηλά. Το πιο εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη ιστορία, εκτός προφανώς από τα στοιχεία τα οποία διέρευσε η ιατροδικαστική έρευνα για τις 10 μαχαιριές στο κορμάκι του παιδιού, 10 μαχαιριές, παιδί. Τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Και σκέφτομαι από την άλλη μεριά και λέω, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες εν αγωνίως ψάχνουν να κάνουν ένα παιδί και δεν μπορούν, και άλλοι τα κάνουν και. Τι φταίει τώρα το οκτάμινο παιδί, πέστε μου κι εσείς να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αλλά το πράγμα είναι, λέει, πάρα πολύ μπερδεμένο. Δεν έχουν εικόνα οι αστυνομικοί ακόμα, καταρχήν για τα στοιχεία, δηλαδή αν η Γερμανίδα είναι Γερμανίδα. Πιανού είναι τα παιδιά, το γνωστό τραγούδι, ρε γυναίκα, πιανού είναι τα παιδιά, δεν ξέρουν. Τα δύο αγόρια, λέει, τα οποία είχαν, πώς το λένε, μεταδεδόμενο νόσημα. Αγόρια. Τα παιδιά τα οποία είχαν ξαναπάει στο νοσοκομείο πριν από περίπου ένα χρόνο, έκανε τις κινήσεις εκείνες, λέει, ο πατέρας, τα πήρε τα παιδιά. Από εκεί και πέρα τα παιδιά κανείς δεν τα, από τις κοινωνικές υπηρεσίες, λέει, δεν έψαξε να δει που είναι και λοιπά. Θα μου πεις και πού να τα βρουν αφού μετακινήθηκαν και λοιπά και λοιπά. Να ξέρετε ότι παρά το γεγονός, το ξαναλέω, ότι εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλο αυτό το πράγμα, είναι, λέει, ότι ενδεχομένως να είναι κάποιο δίκτυο. Γιατί, λέει, τι δίκτυο θα μου πείτε. Δίκτυο με την έννοια ότι επειδή, λέει, βρέθηκαν εκεί σεξουαλικά βοηθήματα, κάμερες κλπ. Κλπ. Μήπως δεν το αποκλεί η υπηρεσία να πουλούσαν υλικό, λέει, για κάποιους οι οποίοι ήθελαν να βλέπουν υλικό, τέτοιου είδους υλικού, σεξουαλικό υλικό δηλαδή, με ανήλικα. Και το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Τι φταίνουν τα έρματα, παιδιά, μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή, πού είναι η παιδική ηλικία της πιτσιρίκας που είναι, λέει, και έγκυος, 15 ετών. Μωρό, παιδί, τι να πεις τώρα, δεσποινίδα ακόμα. Και ψάχνουν, προσέξτε, γιατί πήραν, λέει, υλικό DNA να δουν ποιανού είναι το παιδί το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα στην κυριολεξία. Κόσμος είναι αυτός. Πέστε μου κι εσείς τώρα πρωί-πρωί, τώρα για να τα. Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Τα έχω χαμένο με αυτή την ιστορία, αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω. Ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά την εκπομπή, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι πραγματικά εκτός ορίων. Μιλάμε για φρίκι με όλη τη σημασία της λέξης. Και ο πατέρας, λέει, φέρεται να δήλωσε ότι του άλλαξαν, λέει, το παιδί, δεν ήταν αυτό, λέει, που χάθηκε το παιδί, δεν ήταν, λέει, δικό του παιδί, το αλλάξαν, λέει, στο μεευτήριο. Άιντε τώρα βρες λύση. Φίλος ακροατής ο Πάνος, καλημέρα, χαλασμένα φανάρια Πέτρου Ράλη και Κηφισού, το νου σας. Πάλι σήμερα είχαμε θέματα με κάποιες περιοχές που δεν είχε φωτισμό. Λίγο καλύτερα σε σχέση με χθες. Τι γίνεται, παιδιά, δεν πληρώνουμε το ρεύμα, οι υπηρεσίες, και έχουμε ζητηματάκια. Είναι επικίνδυνο το βράδυ, το ξαναλέω. Έχουμε που έχουμε όλα τα άλλα με τους οδηγούς που δεν είμαστε και οι καλύτεροι των οδηγών. Έχουμε και τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, για να πούμε τώρα τις καλημέρες και μάλλον να πούμε τα χρόνια πολλά. Γιατί σήμερα γιορτάζει πολλοί κόσμος. Πριν όμως να θυμίσω ότι μπήκαμε, λοιπόν, στον Σεπτέμβριο. Παλιότερα ήταν ο 7ος μήνας, γι' αυτό και ο Σεπτέμ, που είναι το νούμερο 7. Μετά προστέθηκε ο Γενάρης και ο Φλεβάρης. Ο Σεπτέμβρης έγινε ο ένατος μήνας, χωρίς όμως να αλλάξει, λέει, η ονομασία του. Η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη συνδέεται, λέει, με προλήψεις, κυρίες και κύριοι. Μπα, τι λες ρε παιδί μου. Οι έγκυες, λέει, απήγαν από κάθε εργασία να μην, για να μην γεννηθεί το παιδί, λέει, με το σημάδι του Αγίου Σημεών του Στυλίτη που γιορτάζει τη μέρα αυτή. Σημεών, Σημέρι, σημαδεύω, ε. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η μέρα, λέει, του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται, λέει, ότι ο Χάρος, αυτό είναι βαρβάτο, ο Χάρος, λέει, γράφει όσους ή όσες θα πεθάνουν, λέει, στη διάρκεια του χρόνου. Τι λες ρε παιδί μου. Για να ξορκίσουν το Χάροντα, λέει, οι νοικοκυρίες πάνε ένα ρόδι στην είσοδο, λέει, του σπιτιού τους. Μπα. Ο Σεπτέμβρης λέγεται και Χινόπορος, διότι τυπικά όπως τα μαθαίναμε μικροί εμείς. Όχι η νεαρά απέναντί μου, η Δήμητρα είναι πιο νέα από μένα. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, λέγαμε ότι είναι το φθινόπωρο. Καλά δεν το λέγαμε, ε? Τώρα βέβαια αλλάξαν τα πράγματα, λέμε ότι από τις 22 και μετά μπαίνουμε στη φθινοπορεινή ημερία και γυρίζει και μετά ενδεχομένως θα δούμε στα κοινωνικά δίκτυα, ξέρω εγώ, η 78η ημέρα του Αυγούστου κλπ. Κλπ, έτσι. Λέγεται επίσης και ορτικολόγος, διότι λέει περνάνε τα ορτίκια τα οποία πηγαίνουν νότια. Λέγεται επίσης, λέει, και τριγωμηνάς, διότι υπάρχει ο τρίγος. Ο τρίγος, να ξέρετε, έχει ξεκινήσει μετά το 15 Αύγουστο. Βρέθηκα εκεί στην ορεινή Κορινθία 16-17 Αυγούστου και μαζεύανε σταφύλια, επιτραπέζια κατά κύριο λόγο σταφύλια. Λοιπόν, είναι η κύρια αγροτική απασχόληση σε κάποιες περιοχές. Και λέγεται επίσης και σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται, λέει, η σπορά των χωραφιών, και σταυρίτης, διότι 14 Σεπτεμβρίου έχουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Σεπτέμβρη, Στάρη, Σπύρε και σε πανηγύρι Σύρε είναι μία από τις λίγες, η αλήθεια είναι, παροιμίες που υπάρχουν για το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια και τον Σεπτέμβρη οι βροχές πολλά κακά μας φέρνουν. Αυτά είναι, ξαναλέω, από τις λίγες, η αλήθεια είναι, παροιμίες. Τώρα σήμερα γιορτάζει κόσμος και Ντουνιάς, άρα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, α, η νύφη μου, Αφροδίτη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, πόμπο κόσμος, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, δύσκολο αυτό το όνομα, ε, Καλίστη, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα, ε, είναι, τι λέω, Μαργαρίτα, δεν τη λένε. Ναι, χρόνια πολλά Μαργαρίτα μας. Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη. Α, η Πινελόπη Γκάλιου. Ρε το Πινελοπάκι γιορτάζει σήμερα. Η Πολύμνια, η Πολυνίκη, η Σαπφό. Είχα συμμαθήτρια Σαπφό, να ξέρετε. Βέβαια. Και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Σημεών, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη και η Χαρίκλια. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα για τα της σημερινής μέρας αφήστε να τα πούμε και αργότερα. Θέλω να θυμίσω μόνο ότι σαν σήμερα, εντάξει τα ξεχνάω αυτά κακώς, αλλά δεν έχει σημασία, πρέπει να τα λέω. Σαν σήμερα είχαμε τη σφαγή του Μπεσλάν πριν από 22 χρόνια. Έκανα εκπομπή, το θυμάμαι. Είναι σε ένα σχολείο στο Μπεσλάν στην Οσετία. Απήχθησαν εκατοντάδες παιδιά από τσετσένους αντάρτες στην εορτή της πρώτης μέρας ουσιαστικά του σχολείου. Εκατόν βυθυμάτων στο Μπεσλάν. Θυμάμαι και τις εικόνες, να ξέρετε. Τι κάνει, είδατε τι κάνει το Ιάννια, ε? Θυμάμαι το τότε, δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι, ξαναλέω, αλλού Παπα Ευαγγέλιο, και μην γελάσεις εσύ απέναντι, κακομήρα μου, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Λοιπόν, σήμερα θα βγουν και τα στοιχεία για να ξαναγυρίσω λίγο στα τις κάθε... Α, ναι, μισό. Σήμερα να πω ότι είναι η αρχή της Ινδίκτου για την Εκκλησία. Είναι δηλαδή η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Τρεις αιτίες καθόρισαν τη σημερινή ημέρα ως αρχή αυτού του κύκλου. Η ετήσια έσπραξη φόρου, λέει, που επέβαλαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες για τη συντήρηση του στρατεύματος. Ο εορτασμός των Σαλπίγκων, όπου οι Ιουδαίοι προσέφεραν θυσίες στο Θεό για εφορία της γης, χτυπάνε και τα κινητά, και η ανάμνηση της εισόδου του Ιησού στη συναγωγή των Ιουδαίων στη Ναζαρέτ, και η ανάγνωση από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, κηρύξε είναι αυτό, Κυρίου δεκτό». Άρα σήμερα ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος. Πάρα πολύ ωραία, 7 παρα 5 ανατολή του ηλίου και δύσεις στις 8 παρα 4 πρώτα λεπτά το βράδυ, το δρομολόγιο. Καλές καιρικές συνθήκες. Τι έλεγα τώρα, σήμερα θα βγουν και τα τιμολόγια του ρεύματος, Έχω κάποιες πληροφορίες. Να δούμε τι θα κάνει ο μεγάλος πάροχος, γιατί το βλέπω το πράγμα να ζορίζει λιγάκι όσον αφορά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της απορρόφησης της μέσης τιμής του ρεύματος, διότι βλέποντας ότι η μέση τιμή χονδρικής του ρεύματος για την σημερινή ημέρα στη χώρα μας είναι σχεδόν 175 ευρώ, παιδιά, είναι πανάκριβη ενέργεια. Και βλέπω ότι χθες, πούντο, για να δω τι είχαμε χθες στο φυσικό αέριο, έφτασε χθες κάποια στιγμή, παιδιά, τα 70 ευρώ, όπου 71, παιδιά, έκλεισε. 71 ευρώ η μεγαβατόρα χωρίς τα υπόλοιπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έβλεπα τα στοιχεία χθες, έχει γεμάτες τις αποθήκες φυσικού αερίου κατά περίπου 65%. Θα μου πεις, είναι πολύ, ψάλτη. Ναι, είναι πολύ, αλλά είναι λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Και επειδή είναι ακριβό το φυσικό αέριο, προφανώς παίζουν και τα παιχνίδια τους εκεί στο Άμστερνταμ, για να δούμε τι θα γίνει το χειμώνα φέτος. Και όπως λέει και ο συγχωρεμένος, για να το χειμώνα τούτο το πηδήξαμε, αλλά 10 χρόνια καθαρίσαμε. Που λέει ο λόγος, γιατί που να ξέρεις κανείς τι θα γίνει με τα επόμενα 10 χρόνια. Σωστά. Καλημέρα στους πολύ πρωινούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα. Εντάξει, καλό φθινόπωρο, ξέρω εγώ το λέμε. Καλό μήνα να πούμε τώρα το φθινόπωρο, γιατί θα τσακωθούμε με άλλους που λένε ακόμα. Όχι, καλοκαίρι ακόμα. Μη λέτε τέτοια. Να κρατηθούμε. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Με αναμνήσεις, λέει, το καλοκαίρι που έφυγε, αλλά και με τη βεβαιότητα, λέει, πως η ζωή μέσα στην ευθύγραμμη πορεία της κάνει κύκλους. Πάντα με θετική διάθεση, λέει Αλεξάνδρα. Μ' αρέσει αυτό. Αλεξάνδρα. Το ότι κάνει κύκλους και η ζωή και η επαγγελματική ζωή και πολλά άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι. Αλλά το ζήτημα είναι αυτή την εμπειρία την οποία απολαμβάνουμε κάποια στιγμή, φίλοι ακροατές. Αυτή λοιπόν η εμπειρία, αν μας κάνει καλύτερους ή χειρότερους. Κανονικά πρέπει να μας κάνει καλύτερους, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Αλέξανδρε. Στην Ορεστιάδα, λέει, σήμερα ξυπνήσαμε με 15 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, σε καλό δρόμο είσαστε. Κάτσε κάτι, λέει η Ελένη εκεί πέρα. Δεν βλέπω τη μύτη μου εγώ. Τι θέλει ο Κυριάκος πρωί-πρωί. Φωτιά. Για πάρε. Είναι στη γραμμή 1, Φωτιά, λέει, σε Γιώταχη, στον Κηφισό πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, υγεία.
0: Για πες, πού είναι το περιστατικό.
1: Κάθοδο στις 3 γλέτρες στην κάθοδο.
0: Ναι.
1: Στον παράδρομο πρέπει να είναι. Εγώ ανεβαίνω.
0: Ναι.
1: Άνοδο προς Ελαμία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στην κάθοδο, στον παράδρομο.
0: Okay.
1: Κάπνα πολύ και μυρίζει πλαστικό. Πόρα πολύ καμένο.
0: Σε ποιο ύψος, Κυριακό, είσαι.
1: Στον τριών γεφυρών.
0: Στις 3 γέφυρες. Βλέπω, να σου πω την αλήθεια, στο χάρτη που είναι ενεργοποιημένο κλπ. Βλέπω στην άνοδο το. Κίνηση. Μια ανάσχεση της κυκλοφορίας.
1: Ναι. Όχι. Έχει μια κανονικά, έτσι όπως είναι από τα πρωινά.
0: Ναι, αλλά στην κάθοδο δεν βλέπω τίποτα προφανώς.
1: Στην κάθοδο, ναι.
0: Ναι, οκ. Κάθε μέρα κάνεις το δρομολόγιο, Κυριάκο.
1: Κάθε μέρα.
0: Φεύγεις από πού, πας πού.
1: Τώρα έφυγα από Πειραιά και πάω στο αεροδρόμιο.
0: Σε καλό δρόμο. Όπω γύρω-γύρω, ωραία. Χιλιόμετρα μπόλικα.
1: Καλό
0: δρόμο είσαι, Κυριάκο. Καλό μήνα. Να προσέχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχετε το νου σας εκεί πέρα. Άμα είναι στον παράδρομο, αλλά τέλος πάντων θέλει προσοχή, παιδιά. Θέλει προσοχή. Χθες έβλεπα τώρα με αφορμή αυτή την επικοινωνία που κάναμε με το φίλο ακροατή. Έχουν έρθει και καλημέρα σας, βλέπω μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Πάρα πολύ ωραία. Έβλεπα τι ήθελα να πω τώρα. Κάτι ήθελα να πω τώρα, αλλά Ουγγάρ έρχεται μόνο του. Διότι θα μου πεις γιατί ψάλτη. Διότι πρώτον είπαμε ηλικία. Δεύτερον, ο Χρήστος μου γράφει ένα μήνυμα και μου λέει γιορτάζει και Ρουμπίνη σήμερα. Χρόνια πολλά, μα γιορτάζει και Ρουμπίνη. Καλημέρα, Αφροδίτη Αυριλής. Γεια σου, Βούλα από τον Παγκράτη. Καλημέρα, καλό μήνα. Βασιλική από τον Άγιο Μελέτη σα Επόλια. Καλημέρα στο Μαστροντίνο. Καλημέρα σα, κυρίε και κύριοι. Αμέσω μετά θα είναι στην παρέα μα ο κύριο Ντόκα, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα χρηματιστηριακά κλπ. Ρεκόρ, λέει, κλείνει η κυρία Μελώνη. Ναι, σήμερα νομίζω πάει να πιάσει την κυβέρνηση Μπερλουσκόνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμίζω πως ήρθε, θυμάστε πως ήρθε η Μελώνη, δεξιά και λοιπά και τα σχετικά. Μια χαρά μπήκε μέσα στο σύστημα και η κυρία Μελώνη. Το λέω αυτό για διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν η Μελάνια ήρθε και σήμερα με νυχτερινή πτήση. Έρχεται να ξέρετε από το Λευκό Οίκο απευθείας. Μπαμ! Προσγειώνεται με ελικόπτερο εδώ απ' έξω, έρχεται να κάνει βάρδια. Καλημέρα σας.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία, αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο, έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλλητα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Νέο περιστατικό με δεξαμενό όπλο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Και ο καιρός γενικά εύθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: conoces un sitio para bailar la bachata?
1: ¡Vale, Tonino!
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλομήνα, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη μεγάλη παρέα. Πολύ ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Μ' αρέσει να ξέρετε όλα αυτά τα ιστορία. Και ο φίλος ο Νίκος μου στείλει ωραίο μήνυμα, το διαβάσουμε αργότερα. Και ο Αλέξανδρος, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στον Αθανάσιο. Δεν είναι ακριβώς το Αθανάσιο αυτό το λίγο πικρόχολο που μου στέλνεις. Απλώς είναι πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν ταυτόχρονα, τα οποία δεν χρειάζεται εσύ να τα ξέρεις. Άρα τα ξέρω μόνο εγώ. Ας βγαίνει αυτό που καταλαβαίνεις εσύ. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στη Μέλβουρνη. Σήμερα λέει 33 χρόνια λέει που ο Δημήτρης είναι στην Αυστραλία. Είδες λοιπόν πώς, εν μεταξύ αναρωτιέται πώς πέρασαν τα χρόνια, λέει ο Δημήτρης. Εδώ σε θέλω. Πώς πέρασαν τα χρόνια. Για να σας πω κάτι πριν πάμε στον κύριο Ντόκα. Χθες λοιπόν πέσαν υπογραφές για το περίφημο σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα, 3 και κάτι δισεκατομμύρια. Ελπίζω να προλάβω αργότερα να σας πω 2-3 πράγματα για το σύστημα αυτό. Να ξέρετε ότι 35 μήνες για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό και το 1/4 του προγράμματος θα πάει σε ελληνικές εταιρείες οι οποίες θα συνεργαστούν με Ισραηλινές για τμήματα του συγκεκριμένου θόλου ουσιαστικά που θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανούς κινδύνους. Μάλιστα. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε και είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά λέει, που η χώρα του υπογράφει τέτοιου είδους συμβόλαιο, τέτοιου ύψους κλπ. Άρα, λέω από την άλλη μεριά, από τη δική μας πλευρά, έχει ένα κόστος αυτή η ιστορία της προστασίας. Λογικό θα μου πείτε, και με τις αγορές που κάνουμε, με τις Μπελαρά, με τα αεροσκάφη, με τα Ραφάλ, με τα F-35 που είναι να έρθουν, με τις ιταλικές φρεγάτες τις οποίες υπογράψαμε να πάρουμε, 2 κλπ. Έχει ένα κόστος αυτή η ιστορία. Ένα κόστος το οποίο είναι κόστος, θα έλεγε κάποιος, επιβίωσης απέναντι σε γείτονες που κάθε άλλο παρά φιλική είναι. Διότι μετά τις 16 Αυγούστου, και εκεί θέλω να καταλήξω, άλλαξε η στάση της Τουρκίας. Χθες εκδόθηκε και μία νότα νότια του Καστελορίζου, επιροφορήθηκα, για έρευνες επιστημονικές που θέλει να κάνει η Τουρκία. Σημειώνω ότι η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτές οι νόταμ δεν είναι νόμιμες, διότι νόταμ στο κομμάτι αυτό του Αιγαίου βγάζει μόνο η ελληνική πλευρά και οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες. Ξαναλέω λοιπόν, από μια μεριά υπάρχει το κόστος της εθνικής ασφάλειας παύλα προστασίας και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι κίνδυνοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανέστη τον Ντόκα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα τα δικά του, αυτά με τα οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Ανέστη.
3: Καλό μήνα, καλημέρα Γιώργο.
2: Καλό μήνα παλικάρι μου, με το καλό, με το καλό. Για πες μας τα νέα.
3: Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε μετά τις 12 ευρωζώνη πληθωρισμός και για τις 21 χώρες μέλη, να δούμε πώς πήγε ο Αύγουστος. Αν λάβουμε υπόψη τα πρώτα στοιχεία που έδωσε η Ισπανία και η Γερμανία, όλοι έχουν αυξημένο πληθωρισμό.
2: Ναι.
3: Πώς θα δούμε και το δικό μας πληθωρισμό, πώς κινήθηκε τον Αύγουστο. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικό, χθες για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, έτσι, η ανεργία έσπασε προς τα κάτω το 7,9% στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Είναι ο σκληρός πυρήνας πλέον, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, αυτή η ανεργία. Αλλά μιλάμε τώρα βέβαια για Ιούλιο, έτσι, που είναι η κορύφωση της τουριστικής περίοδου και είναι λογικό αρκετός κόσμος να δουλεύει σεζόν. Συνεπώς, είναι το ευχάριστο μήνυμα αυτού του μακροοικονομικού δείκτη.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, στα επιχειρηματικά, θα πρέπει να σας πω ότι πλέον έχουμε την είσοδο στο χρηματιστήριο της εταιρείας ποντοπόρου ναυτιλίας Starbulk, που είχαμε δει από την εκπομπή σου του κυρίου Παπά. Έχει μπει και άλλη εταιρεία, με παράλληλη διαπραγμάτευση βέβαια, του κυρίου Χατζιωάννου, η Savebulk, με την εξής διαφορά. Η Savebulk του Χατζιωάννου δεν έδωσε μετοχές στους Έλληνες, είναι με τις μετοχές παρέμεινε στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Παπάς θα κάνει δημόσια εγγραφή 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, θα ζήσει 100 εκατομμύρια ευρώ από την Αθήνα και θα πάρουν μετοχές όσοι επιθυμούν φυσικά πρόσωπα και συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή.
2: Μάλιστα.
3: Και αναμένεται δύο γνωστοί εφοπλιστές, δεν θα αποκαλύψω τα ονόματα, το επόμενο διάστημα να σηκώσουν ο καθένας από 200 εκατομμύρια ευρώ μέσω ομολογιακών δανείων από το χρηματιστήριο της Αθήνας.
2: Ανέστη, γιατί γίνεται αυτό τώρα? Το έχεις ξαναπεί, αλλά εγώ θέλω να το ξανακουβεντιάσω.
3: Αυτό το οποίο ο Μπουζνιά, ο επικεφαλής του Euronext, είχε υποσχεθεί αγοράζοντας και λέγοντας και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Πιερακάκη ότι εγώ θα αγοράσω το χρηματιστήριο της Αθήνας και η πρώτη μου προτεραιότητα είναι να φέρω τους Έλληνες εφοπλιστές στην Αθήνα. Πέρα από τη Νέα Υόρκη που είναι οι περισσότεροι στιγμένοι και στην Νορβηγία που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο από το πρώτο να τελειώσει στον κόσμο,
2: ναι,
3: θα τους φέρουμε και στην Αθήνα. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι θα είναι παράλληλα διαπραγματεύσεις, δεν θα έχουν αυτόνομα.
2: Ναι.
3: Και συνεπώς,
2: θα είναι και εκεί και εδώ δηλαδή. Έτσι θα είναι και στα δύο χρηματιστήρια.
3: Ναι, παράλληλα. Μετά τα κεφάλαια που σηκώνουν, καταλαβαίνεις και εσύ και αυτοί που μας ακούν ότι είναι γενικώς λίγα για τα δεδομένα αυτών των εταιριών.
2: Είναι όμως, ρε παιδί μου, ενδεικτικό. Αυτό λέω. Ναι. Ναι. Προφανώς τα 100 εκατομμύρια που.
3: Ανοίγει ένα κλάδο και αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Που σήμερα, για παράδειγμα, θα διαγραφεί ένας κράτος από το χρηματιστήριο που είχε διαπρέψει τα παλιότερα χρόνια. Η εταιρεία, επειδή στο χαρτοφυλάκιο είχε μείνει μόνο μια εταιρεία, η Αλφα Τραστ συμμετοχών, εξαγοράστηκε από την Αλφα Μπανκ και αυτή μας χαιρετά και μας κουνά το μαντήλι και φεύγει και σταματάει και αυτός ο κράτος να διαπραγματεύεται στην Αθήνα. Μια Αθήνα που δεν έχει μια μεγάλη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Έτσι, που αυτό είναι το μεγάλο παράπονο τώρα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να μην έχουμε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας στην Αθήνα.
2: Mm.
3: Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι όπως πάνε τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου, Γιώργο, τέλος του μήνα θα έχουμε εικόνα εξαμήνου για τις στιγμένες. Οι 30 μεγαλύτερες που έχουν και το 80% της κεφαλαιοποίησης έχουν καθαρά κέρδη αυτή τη στιγμή, 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. Είναι στις 47% από πέρυσι. Αν συνεχίσουμε έτσι, πάμε και φέτος για τέταρτη χρονιά ρεκόρ κερδοφορίας όλων των εποχών. Θυμίζω 2007, 11,2 δις, το 23, το 24 και το 25 συνεχίζαμε με ρεκόρ κερδοφορίας. Φέτος θα σπάσουμε πιθανότητα το φράγμα των 12 δις. Μιλάω για τις 150 εισηγμένες, εκ των οποίων όμως οι 30 είναι η crème de la crème και αυτές που βγάζουν αυτή την εκπληκτική κερδοφορία. Χθες το βράδυ η Hellenic Energy απάντηση στην κυβέρνηση, ξεκινάει και αυτή να συνεχίσει για ένα μήνα να δίνει έκπτωση στις εταιρικές εταιρείες πετρολοειδών για αμόλυβδη 10 λεπτά και 5 λεπτά στο ντίζελ, και σήμερα μέχρι τις 10 το πρωί θα έχουμε ανακοίνωση και από τη Motor Oil, με τη σειρά της και αυτή θα δώσει έκπτωση. Οι δύο εταιρείες δηληστηρίων είπαν ότι έχουν ουσιαστικά δώσει κάθε μία από 25 εκατομμύρια ευρώ 14 Ιουλίου με 31 Αυγούστου, και για όλο το Σεπτέμβριο θα συνεχιστεί αυτή η έκπτωση, θα έχουμε από 20 εκατομμύρια ακριβώς για κάθε μία από τις δύο εταιρείες. Λοιπόν, και να πούμε τώρα βέβαια για το χρηματιστήριο ότι η Αθήνα περιμένει την αναβάθμιση. Την Παρασκευή αυτή που έρχεται αναβαθμίζονται οι 40 εταιρείες στην Αθήνα, αυτές θα αναβαθμιστούν, και την φθινοπορεινή ημέρα, την Παρασκευή 21, συγγνώμη, την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, έχουμε πλέον την αναβάθμιση της Αθήνας για πρώτη φορά μετά από 159 μήνες. Ήταν 13 Ιουλίου του 2013 που μας είχε υποβαθμίσει ο MSCI, ανεβαίνουμε πάλι στα σαλόνια των αγορών και θα έχουμε εισρωές, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, περίπου 1,1 δις ευρώ στο χρηματιστήριο μέσα στο Σεπτέμβριο.
2: Ναι, αλλά ξαναλέω τι περάσαμε πρώτον αυτό το χρονικό διάστημα, να μην τα ξεχνάμε αυτά, αγαπητέ Ανέστη, πρώτον. Και το θέμα είναι τι θα σημάνει αυτό για το ελληνικό χρηματιστήριο και για όσους ακόμα συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για το χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι?
3: Αν δεν αυξήσουν αριθμό των καλών εταιριών για να μπορούν να βρίσκουν οι ξένοι εταιρείες να συμμετάσχουν, αλλά και οι Έλληνες, δεν θα σημάνει τίποτα. Θα είναι απλώς προές. Εδώ πάσχεις πλέον από εταιρείες και από μεγάλα μεγέθη. Έχεις μείνει με 30, άντε το πολύ 40 εταιρείες, και δυστυχώς δεν μπαίνουν και εταιρείες που θα μπορούσαν να μπουν στο χρηματιστήριο της Αθήνας, που είναι μεγάλες, αλλά βρίσκουν εύκολα χρήματα αυτή την περίοδο και ροή κεφαλαίων, οπότε δεν τους ενδιαφέρει η αγορά.
2: Μάλιστα. Ανέστη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής, καθημερινά 7 με 9 και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Κάθε Τρίτη τα λέμε, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το καλοκαίρι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, με αναζητούσατε μέσω κοινωνικών δικτύων και για τον Ντόκα. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ πραγματικά γι' αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε και τι γίνεται με τα καύσιμα. Θα τα κοβεντιάσουμε και αυτά με τον κύριο Ασμάτογλου. Θα είναι στην παρέα μας. Όμως εγώ θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Έβλεπα στοιχεία, τα έβλεπα και στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, στο δελτίο ειδήσεων, σχετικά με το δημογραφικό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 30.000 πρωτάκια χάθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. 30.000 πρωτάκια. Που τι σημαίνει αυτό στα απλά ελληνικά? Ότι όσο λείπουν τα πρωτάκια, ουσιαστικά δημιουργείται ένα χάσμα για το μέλλον. Μείζον θέμα το δημογραφικό. Λοιπόν, για το σχολικό έτος 26-27, καταργήθηκαν 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία, παρακαλώ πάρα πολύ. Συγχωνεύτηκαν 6 δημοτικά και 33 νηπιαγωγεία. Και ιδρύθηκε ουσιαστικά μόνο ένα δημοτικό σχολείο. Και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι στην κυριολεξία μεταξύ μας. Μην το πείτε παρά έξω. 30.000 παιδιά στην ηλικία των 6 ετών δεν υπάρχουν σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι. Επίσης να σας πω ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, των έκτακτων εκπαιδευτικών, όχι των μόνιμων εκπαιδευτικών. Χθες έβλεπα στο διαδίκτυο μια νεαρά η οποία είχε βρει ένα σπίτι κάπου στη Λακωνία. Η νεαρά αυτή ήταν δασκάλα μουσικής, καθηγήτρια μουσικής. Επειδή λέει θα είχε ένα αρμόνιο και έπρεπε να τραγουδάει και κάποια πράγματα, αυτή η γυναίκα με την οποία είχε κλείσει το σπίτι της είπε ότι δεν στο δίνω το σπίτι. Και έψαχνα να βρει, η γυναίκα είχε την πραγμάτια της μέσα στο αυτοκίνητο και έκανε έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων να ψάξει να βρει σπίτι σε συγκεκριμένες περιοχές που μπορούν να την εξυπηρετήσουν για να βάλει τα πράγματά της και να μπει σε έναν προγραμματισμό. Θυμίζω ότι σιγά σιγά, επειδή πρέπει να παρουσιαστούν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές από σήμερα, από 1η του μηνός, διότι 11 ξεκινάει και η σχολική χρονιά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πίεση. Για σκεφτείτε, θα το κουβεντιάσουμε αυτό και αργότερα με μια φίλη νηπιαγωγό από την Κρήτη, τι γίνεται τώρα και σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στα απομακρυσμένα μέρη και στα απομακρυσμένα μας νησιά, με τα σπίτια που ψάχνουν να βρουν και πάλι τα νέα αυτά παιδιά, αγόρια και κορίτσια

0: προβλέπεται μια μεγάλη αύξηση στις βενζίνες. Δηλαδή σήμερα η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, αμεληταία θα πω.
1: Ναι.
0: Αλλά από αύριο περίπου 2 λεπτά στις βενζίνες επάνω. Το πετρέλαιο όχι τόσο, είναι πολύ λίγο η αύξησή του. Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες. Δηλαδή αυξήσεις στις αμόλυβδες βενζίνες. Και βέβαια αυτό έχει σαν συνέπεια και την άνοδο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά όπως και το προηγούμενο διάστημα ανέβαινε μονομερώς το πετρέλαιο κίνησης και όχι τόσο οι βενζίνες, τώρα βλέπουμε αυτή τη βδομάδα
1: αυτό
0: να ανεβαίνουν οι
1: οφείλεται,
0: βενζίνες.
1: Θα το ξανακουβεντιάσουμε πάλι αυτό, θα το ξαναρωτήσω. Αυτό το γεγονός δηλαδή ότι τις προηγούμενες μέρες τσιμπούσε περισσότερο το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με τις βενζίνες. Και τώρα από ό,τι μου λέτε αλλάζει λίγο αυτό το κλίμα. Έχει να κάνει με τη ζήτηση που υπάρχει.
0: Θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Και θα είναι με τη ζήτηση. Μπορεί και να μην είναι όμως.
1: Τότε με τι άλλο είναι. Με κερδοσκοπικά φαινόμενα, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει έτσι. Όλο αυτό το χρηματιστήριο του πετρελαίου πρέπει να φέρει κέρδη.
1: Ναι, καλά, προφανώς έχει
0: τώρα,
1: κέρδη.
0: Τώρα, αν το χαρακτηρίσουμε ως κερδοσκοπία, πείτε το έτσι. Αλλά εγώ θα πω και θα πρέπει να περιοριστούμε και να πούμε ότι είναι θέμα ζήτησης. Άλλο δεν μπορείς να ξέρεις αν πράγματι είναι κερδοσκοπικό.
1: Κάποιοι παίζουν παιχνίδια, κατάλαβα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, οι τιμές στα νησιά πού κυμαίνονται, κυρία Σματοκλού. Εντάξει. Είστε στο λεκανοπέδιο, έβλεπα το πρωί πάλι τα ξημερώματα, λίγο κατέβηκε το κίνησης, η βενζίνη σταθερά πάνω από 2.
0: Τώρα πάνω από 2.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πλέον Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει, έτσι. Είμαστε σταθερά πάνω από το 2.
1: Ναι, στα νησιά που έχουμε και τουρισμό μπόλικο ακόμα, τι γίνεται?
0: Στα νησιά παραμένει ψηλά και ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα που έκανε μία μείωση το πετρέλαιο κίνησης, τα νησιά δεν το είδανε. Και γιατί το λέω, γιατί τα νησιά, επειδή ο εφοδιασμός τους είναι αναδεκαετία περίπου,
1: έτσι, ναι, ναι,
0: δεν προλαβαίνουν να μπορέσουν να παρουσιάσουν στους πολίτες εκεί, στους καταναλωτές, αυτή τη μείωση. Γιατί αν θα αγοράσει ακριβά, γίνεται η μείωση, ξαναπαίρνει πάλι καύσιμα, το ξαναπαίρνει πιο ακριβά από το ακριβό που αγόρασε το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Και
1: άμα πέσει, συγγνώμη πρόεδρε, τώρα εδώ με ιντριγκάρει λίγο. Και άμα πέσει, ρε παιδί μου, στις δύο περιπτώσεις που έχουμε τη μείωση της τιμής του καυσίμου και στην επόμενη πάλι
0: ναι,
1: μείωση. Θα είναι πιο χαμηλά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα το δει.
1: Αλλά η αλήθεια είναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, καλά, εντάξει, μπορεί είναι στην τύχη.
0: Δεν έχει συμβεί.
1: Στην τύχη. Να σας πω, άρα πόσο είναι, 2,20 ας πούμε η βενζίνη περίπου στα νησιά?
0: Το 2,20 είναι το λίγο. Το σύνθεσε εκεί πέρα είναι 2,35. Ας πούμε τα Κυκλαδονήσια, τα κριτικά νησιά, η δύσκολη γραμμή των Κυκλάδων είναι στα 2,5 ευρώ. Εκεί βρίσκεται.
1: Α, είναι πολύ ακριβό.
0: Ναι.
1: Σε καλό δρόμο είναι η νησιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σματοκλή.
0: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα με υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για το ζήτημα των καυσίμων. Κάθε εβδομάδα τώρα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ασμάτογλου, πρωινός τύπος είναι, για να μας τα πει και αυτός από τη δική του πλευρά. Θα ξαναγυρίσω λίγο. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Πριν όμως να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αργυρό. Αργυρό γιορτάζει σήμερα τώρα, γιατί εγώ μπερδεύτηκα γενικά. Καλό μήνα, με υγεία να είμαστε καλά. Ο Σπύρος μου λέει, αυτά λέει με το δημογραφικό τα ξέρει, λέει ο Πρωθυπουργός. Γιατί λέει και η κυβέρνηση ευθύνεται γι' αυτό. Υπάρχει, προφανώς. Είναι η ιστορία του δημογραφικού. Δεν είναι τα τελευταία μόνο 2, 3, 5, 7, 10 χρόνια. Είναι πιο βαθιά η κρίση. Κατά ταπεινή μου άποψη, ένα μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει από τότε που μπήκαμε στα οικονομικά δύσκολα μονοπάτια. Αυτό αφενός έσπρωξε αρκετό κόσμο στο εξωτερικό, έφυγαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι και κάποιες οικογένειες, ή ενδεχομένως κάποιοι δεν μπόρεσαν να κάνουν οικογένεια γιατί τα πράγματα είναι πολύ ακριβά και τα ξαναμετράνε και δεν τους βγαίνει αυτή η ιστορία, αν το δεχτούμε και αυτό. Όπως και να έχει πάντως, επειδή και η Ευρώπη γενικά περνάει δύσκολα δημογραφικά, δεν είμαστε μόνο εμείς, πρέπει και νομίζω θα ακουστούν αυτά γιατί το δημογραφικό είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Κάποια πράγματα θα πει ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας και το πλέγμα εκείνων των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο, αλλά νομίζω και τα υπόλοιπα κόμματα θα αναφερθούν στο ζήτημα αυτό με τον δικό τους τρόπο, διότι ξαναλέω, στο δημογραφικό επίσης δεν χωράει και πολιτική κόντρα. Στο δημογραφικό πρέπει να υπάρξουν εκείνοι οι δρόμοι που να συναποφασιστούν και να υπάρξουν

0: μέτρα τα οποία θα τα ακολουθούμε σταθερά για ικανό χρονικό διάστημα, μπας και αλλάξει. Για να αλλάξει ραγδαία δεν το βλέπω, σας το λέω ειλικρινά, αλλά μπας και λίγο βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί τώρα τίνει ακόμα χειρότερα. Να ξέρετε ότι τώρα ο δείκτης γεννήσεων είναι 0,80, κάτι τέτοιο. Άρα δηλαδή σχεδόν λιγότερο από ένα παιδί ανά ζευγάρι. Αν αυτό μπορεί να μετατραπεί σε αριθμούς. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Μου γράφει ο κύριος Κιμιονής για τον πεζόδρομο της Βασιλίσσης Όλγας. Προλίγων εβδομάδων, λέει, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επερώταν, λέει, για το πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Όλγας στο Ζάπιο, η κυρία Μενδώνη για τα αρχαία και ο Δήμαρχος κλπ. Κλπ. Επί ημέρας, λέει, δεν ανάβουν το βράδυ τα φώτα στις κολόνες και δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Λέει, τα θαμνοειδήνα απότιστα και εγκατελειμμένα και τα αρχαία παρατημένα. Τα άλλα τα αρχαία δεν ξέρω εκεί τι μπορούν να κάνουν για τα αρχαία. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσέχω τώρα που περνάω από εκεί. Πρώτα είχε τέτοιο φωτισμό η Βασιλίσσης Όλγας που ήταν, λες και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Αλλά τώρα δεν, γενικά δεν προσέχω. Κοιτάω περισσότερο την Ακρόπολη όσο μπορώ να τη δω, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Είναι ένα θέμα αυτό. Όντως, αν. Ας πούμε, δεν ποτίζουν τα. Θα μου πεις, τα ποτίζουν. Πρέπει να ποτίζουν τα λουλούδια, πρέπει να υπάρχει φωτισμός. Για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους. Τώρα που λέτε, βρήκα ευκαιρία, κύριε Κιμιονή. Έβλεπα χθες, νομίζω ότι το αναμετέδωσε και ο κύριος Δούκας, έναν τουρίστα μας, ο οποίος μπήκε στον εθνικό κήπο ή βασιλικό κήπο κατά κάποιους και έκανε διαφήμιση ο τουρίστας μας για τον κήπο αυτόν. Τι ωραία που είναι, τι ωραία που κάθονται τα παιδιά, οι οικογένειες παίζανε, κάνανε, ράνανε. Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι δύναμη έχουν για μια ακόμα φορά τα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια βόλτα ή επισκέπτεται τον τόπο μας, είτε να εκθιάσει κάτι, είτε να μας περάσει γενναίες 14. Καλημέρα Βασίλη. Να μην μας διαφεύγει, λέει, ότι εξαιτίας των Τούρκων ξοδεύουμε. Μα προφανώς. Και γενικότερα της κατάστασης η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αλλά προφανώς η Τουρκία είναι η βασική παράμετρος του κόστους όλου αυτού του πράγματος το οποίο υπάρχει για την άμυνα της χώρας. Προφανώς. Καλημέρα Βασίλη. Γεια σου Νίκο. Χθες, λέει, μου έκανε εντύπωση το γεγονός, πήγαινα, λέει, το πρωί τέτοια ώρα, λέει, από τον Γαλατά Τριζινίας προς το Μετόχι για να περάσω απέναντι στην Ίδρα. Σε κάποιο σημείο, λέει, κάπου στην Ερημιά, μια βαλίτσα, λέει, δεξιά στο δρόμο. Δεν σταμάτησα να δω τι συμβαίνει, μη τυχόν, λέει, και με επιτεθεί κάποιος. Πήρα την αστυνομία και τους ενημέρωσα. Τους είπα, λέει, μπορεί να είναι κάτι, λέει, τυχαίο. Μπορεί να είναι και κάτι σοβαρό όμως. Στην επιστροφή μου, λέει, το μεσημέρι από την Ίδρα, η βαλίτσα ήταν ακόμα εκεί. Μα ο άλλος είχε μέσα στη βαλίτσα, το είχε δώσει, λέει, στο μωρό, στα παιδιά, λέει, να κουβαλάνε, και είχε μέσα κατεπισημένο το 8 μηνών βρέφος με τις 20 μαχαιριές, 10 μαχαιριές. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα και καλό μήνα. Εθνική απάτη, λέει, για την αύξηση των κερδών, λέει, στα σούπερ μάρκετ. Πρώτη μέρα χθες και δεν βρήκαμε τριάδα γιαουρτιών κάτω από 3,5 ευρώ. Λέει. Το γάλα που μέχρι προθέσει το αγοράζαμε 1,80, χθες 2,05. Φρυγανιές μέχρι προθέσει 1,82. Η ίδια προϊόντα, Αλέξανδρε. Χθες 1,97. Απορώ ειλικρινά με την ανοχή σας, λέει, εσάς των δημοσιογράφων, αναφορικά με το ζήτημα. Περισσότερο, λέει, απορώ με τη δική μας αντοχή, λέει, ως πολίτες και εργαζόμενοι. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εγώ χθες πάντως στο σούπερ μάρκετ που πήγα, σας το λέω ειλικρινά, και εγώ πάω για συγκεκριμένα προϊόντα. Είμαι λίγο στοχοπροσιλωμένος. Δεν κοιτάω δεξιά-αριστερά. Τα προϊόντα, λοιπόν, τα οποία είδα, αυτά τα οποία αγοράζω, και λόγω ηλικίας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, οι τιμές ήταν ίδιες, δεν είχε καμία διαφοροποίηση. Όμως είδα τα ταμπελάκια, τα συγκεκριμένα που ουσιαστικά σας κάνω, λέω, είναι ένα νέο καλάθι της νοικοκυράς, του νοικοκυριού, τέλος πάντων, σωστότερα. Κάποια τα προϊόντα αυτά δεν μου φάνηκαν πολύ φθηνότερα, να σας πω την αλήθεια. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχει προηγούμενη τιμή για να συγκρίνεις αν είναι όντως φθηνότερα ή όχι. Ξαναλέω όμως, επειδή έκανα έτσι μια συζήτηση στο σπίτι, κάναμε μια γενική συνέλευση για να το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Επειδή τα δύο από τα τρία μέλη της οικογένειας πήγαν στο σούπερ μάρκετ χθες, μου είπαν ότι υπάρχει μια διαφορά στα σαμπουάν. Εκεί είναι περίπου, λέει, γύρω στο 1 ευρώ συγκεκριμένο σαμπουάν το οποίο αγοράζουμε, το οποίο ήταν μέσα στα προϊόντα αυτά, και στα καθαριστικά επίσης. Βέβαια, Εδώ άνοιξε μεγάλη συζήτηση, εννοώ αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τα προπαντικά για το πλυντήριο και τα ρούχα. Αν τι ποσότητα είναι μέσα, γιατί άλλο είναι οι 50 μεζούρες, άλλο είναι οι 44 μεζούρες. Εκεί είμαστε λίγο χαμένοι στον ορίζοντα, πρέπει να σας πω. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω. Ο φίλος μου από την Καλυθέα μου λέει: καλημέρα, είμαστε 250.000 συνταξιούχοι. 250.000 έχουμε πάει στο δικαστήριο, κερδίσαμε, αλλά ακόμα περιμένουμε. Έχουμε 800.000 συνταξιούχους που τους είπα να μην κάνουν αγωγές, γιατί θα τα έφτιαχναν μόνοι τους. Να τα σουμάρουμε, λέει, και να τα ρίξουμε στην κάλπη. Και τι θα γίνει στο πολιτικό σύστημα που εδώ και χρόνια μας κακομεταχειρίζεται και αφήνει μη καταβάλλοντες εισφορές κλπ. Και τζαμπατζίδες να ζουν από εμάς, λέει ο φίλος μας από την Καλυθέα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα μηνύματα τα πρωινά. Όταν θα γυρίσουμε έχουμε να κουβεντιάσουμε και άλλα πολλά. Στο Νεπάλ 1000 νεκροί, 4.000 οι αγνοούμενοι. Θα μιλήσουμε για το Νεπάλ με έναν ειδικό για το ζήτημα αυτό. Και μετά θα μιλήσουμε και για τα επαγγελματικά ταμεία που έρχονται και πάλι στη ζωή μας. Έχουμε καλεσμένο. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγαζίνο με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
13: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
14: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραθέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία, αφήγησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτική μεγεμονία. Μονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβες, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλιο επλήγει από 3 βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Δεν δόθηκε κάποιος λόγος για την αποχώρηση, ο οποίος είναι φίλος του Αντιπροέδρου J.D. Vance, ωστόσο υπήρχαν συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η Συμφωνία για το νέο σύστημα αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε πως η Συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή Συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Εχμές την ίδια ώρα κατά της Τουρκίας αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η καλύτερη απάντηση και εκτός συνόρων σε όσους αναπαραγάγουν ανιστόρητες και εκτός λογικής του διεθνούς δικαίου διατυπώσεις, αλλά και εντός συνόρων σε όσους κάποιες φορές κάνουν κακό στα εθνικά συμφέροντα χωρίς να το καταλαβαίνουν, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Το μήνυμα είναι διπλό, που στέλνει η Ελλάδα και με την κίνηση αυτή και με το σύνολο της εξωτερικής, της πολιτικής αλλά και του τρόπου που εξοπλίζεται και ενισχύεται. Αφενός μεν ήταν, είναι και παραμένει ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο και κινείται πάντοτε σε αυτόν τον άξονα και παράλληλα με βάση την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής διπλωματίας τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθρηστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητείες του πολιτικού συστήματος.
0: Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε μια στρατηγική εταιρική σχέση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του χθες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης, Αθήνα και Βηρυτός προωθούν τη θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.
2: Την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας την επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδαμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Κεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας τους επόμενους μήνες. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές, δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεραπετρίτης. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
0: Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τετάρτη. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ χθες αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Τόνισε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου.
4: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
0: Στα στοιχεία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε και η διοικητρία της νέας ανεξάρτητης αρχής Δέσποινα Τσακάρη, τονίζοντας πως η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα υπάρχουν τόσο κωδικοί που θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία, όσο και νέοι κωδικοί.
5: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον Ιγαλικά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
0: Συνεχίζεται εντωμεταξύ και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανακάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά χίλιους κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από μέσο όρο της Ευρώπης. Το μέγεθος αυτό, από τη μία, αποτυπώνει την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού και από την άλλη, καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δημοφιλείς προορισμοί να διαχειριστούν τις τουριστικές ροές, ειδικά στην κορύφωση της σεζόν. Στις διεθνείς εξελίξεις, δύο νεκροί ανάμεσά τους και οι δράστης και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι χθες το μεσημέρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Η γυναίκα διέφυγε όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς, αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν πως η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
8: Πάμε επόμενη γραμμή.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
11: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα είναι τα σημεία στο λεκανοπέδιο που ταλαιπωρούν τους οδηγούς και σήμερα το πρωί. Το πρώτο είναι ο Πειραιάς. Όσοι έρχονται από την πλευρά της Δραπετσόνας προς το λιμάνι του Πειραιά να γνωρίζουν πως και στο ύψος των λιπασμάτων θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση. Και εν συνεχεία, μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας, κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής του Αγίου Διονυσίου και της Κόνωνος, μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας. Το δεύτερο δύσκολο σημείο είναι ο Σκαραμαγκάς. Η ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά, γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου, από το Δαφνί δηλαδή προς τη λίμνη Κουνδούρου, έχει αυξημένη κίνηση και αραιό μποτιλιάρισμα, και η περιφερειακή Εγάλεο προς τη λίμνη Κουνδούρου στο τελευταίο της κομμάτι. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αργύρων και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κηφισού, που έχουμε και χαλασμένους φωτεινούς σηματοδότες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Και καλό μήνα να έχουμε. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός, αλλά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρειο Ρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη έστριος καιρός με πρόσκαιρες συννεφιές τα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 17 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλό μήνα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα με το καλό ο Σεπτέμβρης ο οποίος μπήκε στη ζωή μας. Καλό δρόμο στους πρωινούς, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, την αμφίδρομη αυτή σχέση που έχουμε αναπτύξει τα πρωινά εδώ στο Sky 100,3. Δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό τη νύχτα, τα ξημερώματα ουσιαστικά. Είχαμε ένα δυστύχημα με την εμπλοκή δύο μοτοσυκλετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στη συμβολή των οδών Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς τα γεγονότα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν στο σημείο. Από τη σύγκρουση δυστυχώς είχαμε τρεις ανθρώπινες απώλειες. Πρόκειται για έναν 51 ετών άνδρα, μια γυναίκα 27 ετών και μια ακόμα γυναίκα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Σχολιομιχάλης έγινε να μας πει τώρα κάποια πράγματα και περί κίνησης και περί του περιστατικού ενδεχομένως. Έλα Δημήτρη, καλημέρα, καλό
1: καλημέρα,
0: μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα Γιώργο μου. Όχι, περί του περιστατικού δεν θα σας μιλήσω, αλλά με ενημέρωσε ο φίλος ο κρατής Δημήτρης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ως ονόματος για ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα το οποίο υφίστανται όσοι είναι στην Κατεχάκη ή προτίθεται να πάνε στην Κατεχάκη. Ποιους αφορά αυτό το μποτιλιάρισμα? Αφορά αυτούς που από την Ηλιούπολη θέλουν να πάνε προς την Κεσαριανή και την Αττική Οδό. Είναι ακινητοποιημένη και μάλιστα επί μακρόν, γιατί υπάρχει ένα σταματημένο κόκκινο αυτοκινητάκι, τέλος πάντων, να μην λέμε μάρκες, μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα, ρε?
1: Ναι, και όμως ναι. Και όμως ναι, δυστυχώς, και μιλάμε για μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τι μπορούν να κάνουν κοντολογείς όσοι ήθελαν να διαγράψουν αυτή την πορεία? Να πάνε είτε μέσω της Βουλιαγμένης ή της Ηλιουπόλεως στη Φιλολάου ή στην Αρδιτού και να πάνε γύρω-γύρω. Να πιάσουν δηλαδή το τρίγωνο Φιδιπίδου, τη Μεσογείο και να κάνουν δεξιά στην Κατεχάκη, στα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό θα προτείναμε να κάνουν, ή να μπουν μέσα από Ζωγράφου, τέλος πάντων η Λύσια Ζωγράφου, και να πάνε κατευθείαν στην. Τι άλλο έχουμε, με ενημέρωση ο Στέφανος, ο συνάδελφός μας, ένα κινητοποιημένο αυτοκίνητο στο τρίγωνο Φιδιπίδου. Κατεβαίνοντας λοιπόν τη Μεσογείο θα συναντήσετε μια σχετική καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σχολιομιχάλης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Σας έλεγα και νωρίτερα, γιατί σήμερα ανακοινώνονται και 30.000 αναπληρωτές και τρέχουν τώρα οι αναπληρωτές, αλλά και αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν να βρουν σπίτια. Το κλασικό ζήτημα το οποίο υπάρχει σε αρκετές περιοχές, ειδικά τουριστικές περιοχές, μιας και ο τουρισμός συνεχίζεται. Κυρία Μαρία Σπανού είναι καταρχήν φίλη μας και δεύτερον είναι νηπιαγωγός, είναι κάτω στην Κρήτη. Τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν για ζητήματα που είχαν οι νηπιαγωγοί. Τώρα για να δούμε λίγο τι γίνεται. Και η Κρήτη είναι μια περιοχή που η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρείται αρκετά όσον αφορά την έβρεση σπιτιών για τους δασκάλους και τους καθηγητές. Καλημέρα κυρία Σπανού, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, για δώστε μας τώρα, εσείς στο Ηράκλειο, σωστά, κοντά στο Ηράκλειο δεν είστε?
2: Στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Δήμο Χερσονήσου, από τους πλέον τουριστικούς δήμους, ναι, της χώρας, όπου το πρόβλημα όχι μόνο στο Δήμο Χερσονήσου και γενικότερα στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές και στην περιφέρεια είναι υπαρκτό, είναι διαχρονικό.
0: Και πώς αντιμετωπίζετε? Αντιμετωπίζεται καταρχήν.
2: Δεν αντιμετωπίζεται μόνο σε περιοχές, ας πούμε αντιμετωπίζεται εν μέρη από κάποιους δήμους οι οποίοι έχουν έτσι την πρόθεση να δώσουν μία λύση, όπως είχαμε πρόσφατα το παράδειγμα του Δήμου Βιάνου, ο οποίος Δήμος ενεργοποίησε τον υφιστάμενο νόμο για την παροχή επιδόματος ενοικίου στους δημόσιους λειτουργούς, όχι μόνο στους αναπληρωτές.
0: Κατάλαβα, γενικότερα σώσει πάνε από εκεί. Ναι. Τι δίνει, τι πόσο δίνει το μήνα?
2: Δεν έχει καθοριστεί.
0: Δεν έχει αποφασιστεί.
2: Δεν γνωρίζω παραπάνω λεπτομέρειες. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχει πλέον έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι προς τιμήν του Δήμου, για να πούμε και την αλήθεια.
0: Εντάξει, προφανώς.
2: Αυτό το παράδειγμα πρέπει να το ακολουθήσουν όλοι οι Δήμοι. Θα πρέπει οι Δήμοι πλέον να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Γιατί,
0: μέχρι τώρα, καταρχήν, πριν πάμε εκεί, πώς καλύπτονται, ναι. Καλύπτονται, δηλαδή θέλω να πω ότι βρίσκονται εύκολα σπίτια για... Εγώ ας πάμε τώρα να μιλήσουμε για το δικό σας κομμάτι, των νηπιαγωγών, ναι, των δασκάλων, ναι, κλπ. Ή πηγαίνουν πιο μακριά όπου βρουν σπίτι και καλύπτουν τις ανάγκες τους έτσι.
2: Κοίταξε να δεις. Είναι το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που έρχεται από έναν άλλο τόπο, το πιθανότερο είναι να βρει κάπου κεντρικά. Δηλαδή, ναι, το νηπιαγωγείο που υπηρετώ εγώ είναι στα Μάλια. Πολύ πιθανόν ένας νέος άνθρωπος να ψάξει να βρει ένα σπίτι στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
2: Όμως.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι, συμφέρει οικονομικά.
2: Είναι 38-39 χιλιόμετρα πήγαινε.
0: Και αλλά τόσα άλλα γύρισε. Ναι.
2: Άρα λοιπόν με τη βενζίνη και το πετρέλαιο στις τιμές που είναι απαγορευτικό.
0: Ναι.
2: Το να μείνει στα Μάλια ή να μείνει στη Χερσόνησο και τα λοιπά, επίσης τα ενίκια είναι εξωφρενικά. Όταν ας πούμε ακούμε κάτι τιμές 500-600 ευρώ για μια γκαρσονιέρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει.
0: Άρα λέτε εσείς, κυρία Σπανού, ότι να συνδράμουν όπου μπορούν και όσο μπορούν οι Δήμοι.
2: Είναι υποχρέωση των Δήμων μετά από τόσα χρόνια, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι νησιωτικές περιοχές, περιφέρεια, στηρίζεται στους αναπληρωτές για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Mm-hmm. Δηλαδή το πρόβλημα στέγασης των αναπληρωτών δεν είναι μόνο ατομικό πρόβλημα.
0: Ναι, καλά, και δεν είναι μόνο των αναπληρωτών. Υποψιάζομαι και το.
2: Είναι ένα πρόβλημα, ναι, για την εύρυθμη λειτουργία,
0: σωστό,
2: των σχολείων και για το δικαίωμα των παιδιών να έχουν.
0: Σωστό, σωστό. Δεν, τα επιχειρήματα είναι πολλά. Να σας πω, εσείς επί παραδείγματι που λέμε, πόσους, ναι, αναπληρωτές έχετε για τη νέα χρονιά. Δηλαδή, με πόσους θα σας συνδράμει η υπηρεσία που λέω εγώ για να λειτουργήσει κανονικά η σχολική χρονιά.
2: Στη σχολική μονάδα που υπηρετώ εγώ είναι όλοι οι αναπληρωτές.
0: Α, είναι όλοι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο, ναι, ναι. Η Κρήτη γενικότερα απορροφάει ένα μεγάλο μέρος αναπληρωτών.
0: Οι οποίοι πότε έρχονται αυτές τις μέρες για να παρουσιαστούν, πότε θα
2: σήμερα λογικά θα λάβουν τα μηνύματα, ναι, πρόσληψής τους. Ναι. Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή από την ενημέρωση που έχουμε θα γίνει και η τοποθέτησή τους.
0: Okay. Και μετά αυτοί πρέπει δηλαδή μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν σπίτια.
2: Σύντομο χρονικό διάστημα
0: να μετακινηθούν κλπ.
2: Αυτό που λέμε πάντα εδώ και χρόνια είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα σοβαρά. Δηλαδή να αξιοποιηθούν να αξιοποιηθεί η δημοτική περιουσία.
0: Το λένε αυτό. Σε κάποιες περιοχές ήδη έχουν κάνει κάποια πράγματα, κυρία Σπανού. Το ξέρετε και εσείς, το κουβεντιάζαμε. Ναι, πρέπει να γίνει περισσότερο και σε περισσότερες περιοχές.
2: Πρέπει να γίνει περισσότερο. Ναι, και το πρόβλημα υφίσταται. Ναι. Δεν έχει. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο ακόμα πρόβλημα.
0: Προφανώς.
2: Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο νόμος για περισσίτησης και στέγασης με τη μορφή επιδόματος για τους αναπληρωτές και τους δημόσιους λειτουργούς.
0: Πόσα λεφτά είναι, κυρία Σπανού, πόσα λεφτά είναι ο πρώτος μισθός για τους αναπληρωτές?
2: Για έναν αναπληρωτή που ξεκινάει τώρα.
0: Ναι, χωρίς πολλά-πολλά.
2: Χωρίς να έχει κάποιο μεταπτυχιακό για να πάρει 2,5 λεπτά που λέμε κτλ. Είναι γύρω στα 8,5-9 εκατοστάρικα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αν δώσει, ξέρω εγώ, στην Κρήτη 5 εκατοστάρικα για το μήνα, τα υπόλοιπα δεν βγαίνουν με τίποτα, πρέπει να συνδράμει η οικογένεια.
2: Με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Δηλαδή πραγματικά οι αναπληρωτές, και το λέω έχοντας κάνει αναπληρωτρία 10 χρόνια, οι αναπληρωτές πραγματικά πληρώνουν για να αγοράσουν μόρια. Εγώ αυτό πάντα έλεγα.
0: Ναι, δηλαδή, κατάλαβα τι λέτε.
2: Δεν βγάζουν κάτι.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Ξεκινούμε λοιπόν για να μαζέψουν τα νούμερα τους που πρέπει να μαζέψουν τα μόρια για να μετακινηθούν εκεί που θέλουν. Κυρία Σπανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Χαιρετισμούς, καλό μήνα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μαρία Σπανού, νηπιαγωγό στην Κρήτη, με αφορμή το γνωστό πρόβλημα της αναζήτησης κατοικίας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ ανέπτυξε 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Και σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Ponect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
11: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Στον εξώστη?
15: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
14: Και σχολιάζεις τους πάντες.
15: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
14: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
15: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
16: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, λόγω βλάβης σε γιοταχή όχημα. Άμεση συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. 49χρονη με προβλήματα ψυχικής υγείας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους χθες στην Times Square, σκοτώνοντας μια νεαρή, ενώ τραυμάτισε 68χρονη, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Dan Driscoll, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυκλοφορεί πολύ ερωτισμός στα τραγούδια. Τι γίνεται σήμερα? Καλημέρα σας, καλό μήνα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν σας έχω καλά νέα. Δεν σας έχω καλά νέα, διότι έβλεπα τα στοιχεία χθες και μίλησα με έναν άνθρωπο των τραπεζών και μου έλεγε ότι το Euribor, ξέρετε τι είναι το Euribor, είναι το επιτόκιο, μάλιστα, τον Αύγουστο, λέει, έφτασε σχεδόν στο 3% και κινήθηκε, λέει, ανωδικά για έκτο συνεχόμενο μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιοι έχουν κειμενόμενα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη θα πληρώνουν ακριβότερα την δόση, τον μπουγιουρδί που λέω κι εγώ. Λοιπόν, 20 χρόνια της ζωής μας αυτή η ιστορία με τα δάνεια και τα Euribor και το πόσο είναι το Euribor και συν πόσο από το Euribor και λοιπά. Λοιπόν, και έβλεπα ότι η μέση μηνιαία δόση για ένα τυπικό δάνειο 150.000 ευρώ για 25 έτη αυξάνεται μηνιαία λόγω της ιστορίας του Euribor κατά 65 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Αυτά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Και να το πω και αυτό, ότι από σήμερα έχουμε την πρεμιέρα, την ενεργοποίηση του μηχανισμού που ονομάζεται Κόμβος από την ελληνική αστυνομία. 138 αστυνομικοί, 10 drones και ένα δίκτυο καμερών να συνδέονται και να ενεργοποιούνται άμεσα. Να θα μου πεις και τι μπορούμε να κάνουμε, να βλέπουμε τα πράγματα εκεί στην περιφερειακή που έχουμε και ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ακινητοποιημένο. Λοιπόν, πώς το λέει, στην Καρέα, όπως το λέει και ο φίλος ο Χρήστος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα εκεί που δεν μπορούν να μεταφέρουν πουθενά το όχημα, λέει, γιατί υπάρχουν μπάρες, αν καταλαβαίνω καλά, δεξιά και αριστερά στα πεζοδρόμια. Να, τι να κάνει τώρα και ο Κόμβος, εδώ σας θέλω. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα πρέπει να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Διακάκη. Ο κύριος Διακάκης είναι επίκουρος καθηγητής θεμάτων φυσικών καταστροφών στο Καποδιστριακό. Είναι γεωλόγος με στην εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις γιατί τον κάλεσα τον άνθρωπο, Θα τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο για την ιστορία του Νεπάλ, διότι ενδεχομένως να πέρασε λίγο στα ψηλά η υπόθεση αυτή παρά την τεράστια καταστροφή η οποία έχει φέρει. Βλέπω ότι το θέμα αυτό είναι πρώτο στην επικαιρότητα στο CNN, στην ηλεκτρονική σελίδα, και αναφέρεται ότι αυτή η λάσπη που μετακινήθηκε μετά το σπάσιμο του παγετώνα κλπ. Κλπ. Είναι, λέει, σαν μπετόν. Πώς είναι το μπετό, το οποίο έχει παγώσει κιόλας και είναι πιο δύσκολο για να γίνουν εκεί έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Σας σημειώνω τουλάχιστον σχεδόν 1.000 νεκροί και 4.000 οι αγνώμενοι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να πω και δημοσίως ότι όποτε σας καλώ αμέσως δίνετε το παρόν για να μας βοηθήσετε με την εμπειρία σας και με την γνώση σας. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο έγινε εκεί και αν αυτό καταρχήν μπορούμε να το ξαναδούμε και αν αυτό έχει να κάνει αυτό που λέει και δημοσιεύματα που διαβάζω, ευθύνεται η κλιματική αλλαγή ή όντως συνέβαιναν και στο παρελθόν τέτοια περιστατικά?
1: Κοιτάξτε, όσο και να ακούγεται παράδοξο, το φαινόμενο αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Συμβαίνει αρκετά συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς αυτή τη φορά βρήκε στο δρόμο του πολλούς ανθρώπους, πολλές υποδομές και
0: τις παρέσυρε.
1: Και τις παρέσυρε και κατεγράφει πολύ καλά, έτσι, πολύ αναλυτικά από κάμερα, από κινητό.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε μπροστά μας έτσι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως ασυνήθιστο, συμβαίνει συχνά. Το πρόβλημα που βλέπουμε να υπάρχει εντοπίζεται κυρίως στα μεγάλα υψόμετρα, στις οροσειρές των Ιμαλαΐων, των Άλπιων κλπ. Και στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, στον Καναδά. Στον Καναδά, στην Αλάσκα και αλλού.
0: Άρα είναι σύνηθες φαινόμενο να σπάνε, ας πούμε, παγετώνες, και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να σπάσει ένας παγετώνας, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, είναι σύνηθες. Βλέπουμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες με τις αυξημένες θερμοκρασίες έχουμε τέτοιες θράψεις. Αυτή η θράψη βέβαια έγινε σε ένα σημείο που έχουμε με πολύ μεγάλες μορφολογικές κλίσεις και άρα παρέσυρε μαζί της, εκτός από τη μάζα του πάγου που έφυγε προς τα κάτω και του νερού, παρέσυρε και πολλά εδαφικά υλικά, ογκολήθρους, εδαφικά υλικά κλπ, τα οποία κατέβηκαν προς τα κάτω σε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε σαν λάσπη να κατεβαίνει.
0: Ναι. Άρα και αυτό δεν είχε, επειδή το λέγανε και όλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν υπήρχε ούτε βροχή ούτε τίποτα πιο χαμηλά. Έγινε το φαινόμενο ψηλά, έσπασε, μετέφερε λοιπόν το υλικό από πάνω προς τα κάτω, βρήκε δίωδο εκεί που, που ουσιαστικά πήγαινε το ποτάμι, αυτό το ποτάμι το οποίο υπήρχε, και συμπαρέσυρε ό,τι βρήκε στον δρόμο του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και η θράψη του παγετώνα πολλές φορές συμπαρασύρει νερό, διότι ο παγετώνας, καθώς λιώνει επί μήνες ή επί χρόνια, αποθηκεύει μέσα του μεγάλες ποσότητες υδάτων, τα οποία απελευθερώνονται αφού σπάει το μπροστινό του κομμάτι που λειτουργεί σαν φράγμα. Απελευθερώνει πολύ μεγάλη ποσότητα υδάτων, η οποία είναι ο κύριος, ας πούμε, ο παράγοντας που παρασύρει ό,τι βρει στο πέρασμά του.
0: Μάλιστα. Η συγκεκριμένη περιοχή ίσχυε ότι είχε αντίστοιχα περιστατικά και στο παρελθόν, κύριε καθηγητά, έχετε εικόνα?
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά. Όχι μόνο στα Ιμαλάια, και στις Άλπεις. Είδαμε πέρυσι ένα αντίστοιχο περιστατικό στις Άλπεις, σε ένα χωριό το οποίο σχεδόν καλύφθηκε. Βέβαια, οι Ελβετοί είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και να εκενώσουν το χωριό, με αποτέλεσμα να μην έχουν θύματα. Είναι όμως ένας μηχανισμός ο οποίος συμβαίνει πολύ συχνά. Και αυτό που είναι επίσης επιβαρυντικό είναι ότι οι παγετώνες δρούν σαν ένας, ας πούμε, ένα στοιχείο σταθερότητας των πρανών, των απότομων πλαγιών. Κρατάνε δηλαδή με το βάρος τους τις πλαγιές της θέσης. Με την αποχώρηση των παγετώνων, δηλαδή καθώς σπάει ο παγετώνας ή λιώνει σιγά σιγά, τα πρανία αυτά γίνονται πάρα πολύ ασταθή, δημιουργώντας, ακολουθώντας ουσιαστικά τον παγετώνα σε αυτή
0: την πορεία του, το κομμάτι. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το κομμάτι εκεί που έχει σπάσει τώρα θεωρητικά είναι πιο ευαίσθητο στο να κάνει ζημιές ή τέλος πάντων να μεταφέρει από ψηλά στα χαμηλά ό,τι μπορεί να μαζέψει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι και πολύ ασταθής εκεί η ζώνη αυτή. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει και διάφορες λίμνες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω του φραξίματος του ποταμού με διάφορες κατολιστήσεις και έχουν αποθηκεύσει νερό και είναι έτοιμες και αυτές να σπάσουν. Οπότε η περιοχή θέλει πάρα πολύ προσοχή στις διασώσεις, διότι από πάνω υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια.
0: Θα έλεγα επίσης ότι αφού υπήρχε στο παρελθόν τέτοιο ζήτημα εκεί πέρα, κακώς πήγαν και χτίσανε εκεί που χτίσανε αυτά που χτίσανε. Αλλά αυτό θα μου πεις είναι αλλού, Παπα Ευαγγέλιο, δεν είναι τη συζήτηση τώρα. Αφού ενδεχομένως ήταν μια περιοχή η οποία είχε και στο παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά, ενδεχομένως θα πρέπει να ψάξουν αλλού να βρουν περιοχή η οποία μπορεί να χτιστεί ή τέλος πάντων να υπάρχουν. Βέβαια ήταν και τα σύνορα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε ήταν μοιραίο το να γίνει το κακό, δυστυχώς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Μιχάλη Διακάκη, λοιπόν, επίκουρος καθηγητής στο Καποδιστριακό για θέματα φυσικών καταστροφών. Ωραία μηνύματα. Καταρχήν να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Χάρη στο Μάντσεστερ. Καλό μήνα, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος μου λέει: εντάξει, μου λέει ρε Γιώργο, με αφορμή την κουβέντα που κάνατε νωρίτερα με τους δασκάλους, τους καθηγητές κλπ. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, δεν έχουν κάποια ειδικά μέτρα και δεν έχουν και μετακινήσεις. Έχουν μετακινήσεις οι ιδιωτικοί υπάλληλοι? Κατάλαβες τι εννοώ, Νίκο? Ενώ στην περίπτωση των αστυνομικών, λιμενικών, δασκάλων, γιατρών, οι οποίοι πρωτοδιορίζονται κάπου και πρέπει στην επαρχία να υπάρχουν προφανώς για ευνόητους λόγους, για αυτούς υπάρχει μια ειδική μέρημνα. Καλημέρα, Νίκο. Ο Αλέξανδρος βάζει πάνω στο τραπέζι και το περιστατικό που έγινε στην Νέα Υόρκη, σε κεντρική πλατεία, όπου μια γυναίκα έβγαλε μαχαίρι, μαχαίρωσε κάποιους ανθρώπους. Μετά οι αστυνομικοί, οι οποίοι την εντόπισαν, χρησιμοποίησαν τα όπλα τους και τη σκότωσαν. Και λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος ότι στη σημερινή, λέει, καπιταλιστική ζωή, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία σημασία. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του κάθε άνθρωπος, αγαπητέ Αλέξανδρε. Όσο στα καλά καθόμενα και εκεί που αυτό που συμβαίνει και λοιπά, βγάζει ο άλλος ένα μαχαίρι και αρχίζει να μαχαιρώνει δεξιά και αριστερά, δεν είναι ότι και το πιο λογικό, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Δεν έχει να κάνει, νομίζω, περί καπιταλισμού ή όχι. Έχει να κάνει και με την ψυχολογία και με το αν ο άνθρωπος είναι καλά τα μυαλά του. Δεν είναι? Την καλημέρα μου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω ότι μετά θα μιλήσουμε λίγο για τα επαγγελματικά ταμεία. Θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας, γιατί είχαμε και κάποιες αλλαγές, πέρασε και ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Να κουβεντιάσουμε λίγο τι είναι αυτά τα επαγγελματικά ταμεία, ποιους καλύπτουν και τι αλλαγές έρχονται με τα επαγγελματικά ταμεία. Πριν όμως να σας θυμίσω ότι στις 14 του μηνός, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, έχουμε το μεγάλο ραντεβού μας, το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτήν την ετήσια ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που φέτος είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με γενικό τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες για τη συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω, τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δένδριλίων και για τη φροντίδα τους αφού τα φυτέψουμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κάντε τις δέωσες κινήσεις για τα εισιτήριά σας. Για το ραντεβού μας θα περάσουμε υπέροχα στη συγκεκριμένη συναυλία. Τα ονόματα σας τα λέμε πάρα πολύ τακτικά, τα ακούτε και στα τρέλερ του ραδιοφώνου εδώ στο Sky 100,3. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε λοιπόν την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.

0: Region 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήτανε. Γεια σας.
2: Καταπληκτικό.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κόνιο Μιχάλη, γρήγορα για τα της κίνης. Έλα Δημήτρη μας.
4: Γρήγορα και έχουμε καινούριο συμβάν. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη, τον ακροατή μας. Βγαίνοντας προς τα έξω, προς την Κόρινθο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, Αθηνών Κορίνθου, έτσι. Έχει πέσει ένας δικυκλιστής. Προφανώς έχει τραυματιστεί ο άνθρωπος. Είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Μποτιλιάρισμα από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βελτιώνεται η κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, που λόγω ακινητοποιημένου οχήματος είχαμε μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι μικρότερο το μποτιλιάρισμα. Μεγάλα προβλήματα στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας και αρχίζουν οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο κύριος Χρήστος Νούνης. Ο κύριος Νούνης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας. Τα επαγγελματικά ταμεία τα λεγόμενα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα και σας, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά. 29 μέχρι τώρα τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης από ό,τι έμαθα, τα οποία λέει έχουν ένα ενεργητικό γύρω στα 620 εκατομμύρια ευρώ, είναι στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τι αλλαγές ήρθαν, καταρχήν να το πάρουμε διαφορετικά, τι σημαίνει ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί πρέπει να υπάρχει και τι νομοθετική, τι αλλαγές ήρθαν προσφάτως στη Βουλή για τα συγκεκριμένα ταμεία.
5: Ωραία. Θεσμός των επαγγελματικών ταμείων που αποτελούν το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης ενός ασφαλιστικού συστήματος, στην πραγματικότητα αποτελούν οχήματα συμπληρωματικής απροταμίευσης και που μπορούν να σχηματιστούν, είναι προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή γίνονται με μια κοινωνική συμφωνία που ο εργοδότης με τους εργαζόμενους, μα από κοινού ή μόνο ο εργοδότης ή μόνο οι εργαζόμενοι ή μια επαγγελματική ομάδα μεγάλη συμφωνούν να συστήσουν ένα τέτοιο επαγγελματικό ταμείο. Που είναι προαιρετικού χαρακτήρα, ναι. Λειτουργεί παράλληλα με τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΗ, το καρτικό πυλώνα, με σκοπό ακριβώς να ενισχύσουν την συνταξιοδοτική αποταμίευση.
3: Ναι. Να έχει ένα επιπλέον ποσό δηλαδή ο συνταξιού, ο εργαζόμενος, όταν έρθει η ώρα να πάρει σύνταξη.
5: Μπράβο, να αποτελούν στην πραγματικότητα το σχηματισμό ενός δεύτερου συνταξιοδοτικού κομπαρά τα επαγγελματικά ταμεία. Όπως αυτά τα ταμεία λοιπόν, κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, συνεισφέρουν. Με εισφορές και ο εργοδότης και οι εργαζόμενοι, αν είναι, μιλάμε για ένα εργοδοτικό ταμείο,
3: ναι.
5: Το οποίο το κάνει ο εργοδότης μαζί με τους εργαζόμενους, με σκοπό ακριβώς να χτίζεται εισόδημα, να επενδύεται αυτό το εισόδημα κεφαλαιοποιητικά κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, με αποτέλεσμα στη λήξη του, όταν τελειώσει ο εργασιακός βίος, να μπορεί ο ασφαλής πέρα από τη σύνταξη να πάρει από το κράτος.
3: Να πάρει και ένα επιπλέον ποσό.
5: Να πάρει και ένα δεύτερο συμπληρωματικό εισόδημα.

0: Πόσα χρόνια υπάρχουν τα συγκεκριμένα ταμεία, κύριε Πρόεδρε?
1: Ο θεσμός των ευρωπαϊκών ταμείων έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα το 2002 με τον νόμο του ΡΕΠΑ.
0: Ναι, άρα είναι 24 χρόνια τώρα.
1: Ναι, το πρώτο ταμείο έγινε το 2004, το ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε μια σημαντική ανάπτυξη την περίοδο από το 2016 μέχρι το 2023 περίπου, που γίνανε το 60% των επαγγελματικών ταμείων με εισδοχή στον θεσμό των τραπεζών, των ασφαλιών, πολυεθνικών επιχειρήσεων, ναυτιλιακών εταιριών.
0: Mm-hmm.
1: Στη συνέχεια υπήρχε μια στασιμότητα τελευταία τριετία με τον νόμο 578, τον νόμο Γεωργιάδη Τσακλόγλου, που βγήκε κάποια άσχημες ρυθμίσεις ως προς το φορολογικά και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία φρέναν το θεσμό. Και τώρα έχουμε το καινούργιο νομοσχέδιο, για το οποίο παρέβαμε σαν ως Ένωση θεσμικά εδώ και 2,5 χρόνια να αλλάξει,
0: mm-hmm.
1: ο 578. Και αν η φιλοσοφία του καινούριου νόμου, που έχουμε και ψηφίσει την προηγούμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια και έχουμε και το ΦΕΚΑ την Παρασκευή, είναι ακριβώς να ενισχύσει τα κίνητρα για τη μακροχρόνια συμμετοχή στα ΤΕΑ, στα επαγγελματικά ταμεία, των όσων συμμετέχουν σε αυτά, και κυρίως να ανοίξει την πρόσβαση στα επαγγελματικά ταμεία, γιατί ένας από τις ατέλειες του νόμου του ιδρυτικού 2002 τα επαγγελματικά ταμεία ήταν ακριβώς ότι προέβλεπε ότι για να γίνει ένα επαγγελματικό ταμείο εργοδοτικό πρέπει να υπάρχουν μήνυμα 100 εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση.
0: Mm-hmm. Εμείς εδώ πέρα όμως έχουμε και μικρότερες επιχειρήσεις. Τι κάνουμε με αυτές τις επιχειρήσεις?
1: Μα ακριβώς στην Ελλάδα η φυσιονομία του επιχειρηματικού χάρτη είναι ότι οι επιχειρήσεις που έχουν από 50 άτομα προσωπικό και πάνω είναι μόλις το 7% των 330.000 επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αλλά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα αυτό από μόνο του ήταν εμπόδιο στο να.
0: Ανασταλτικός παράγοντας, κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Οπότε τώρα, επειδή το ταμείο, ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία των ανοιχτών ταμείων, δηλαδή ταμεία που θα μπορούν να συσταθούν από πολλές επιχειρήσεις μαζί να συμπράξουν, ή τα υφιστάμενα ταμεία να μπορούν να ανοίξουν το καταστατικό τους και να μπορούν να δέχονται επιχειρήσεις μικρομεσαίες μέσα, αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μια ουσιαστική.
0: Να βοηθήσει. Να συνοδηγήσω. Κατάλαβα δηλαδή. Κύριε Νούνη, υπάρχουν όμως ασφαλιστικές δικλείδες να προστατεύσουν τους εργαζόμενους στην επένδυση αυτή που κάνουν για να μην χαθούν τα λεφτά τους? Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, ωραίο είναι αυτό. Προφανώς θα έχει ένα ενδιαφέρον αν μπορεί κάποιος να προσφέρει ένα χρηματικό ποσό σε συνεργασία προφανώς με τον εργοδότη του, αν το δώσει και αυτός κλπ. Αλλά υπάρχει εκείνη η ασφαλιστική δικλίδα που να μην κινδυνεύσουν τα ποσά αυτά, και εκεί που περιμένει να πάρει ένα ποσό, να μην πάρει τίποτα, να πάρει ένα ελάχιστο ποσό?
1: Ναι, καταρχήν υπάρχει ένα πολύ αστείο πλαίσιο για τα επαγγελματικά ταμεία θεσμικό. Ενώ μέχρι το 2023 η εποπτεία των ταμείων ήταν τριπλή, δηλαδή υποπτευόμασταν από το Υπουργείο Εργασίας, πέραμε και την άδεια να συντεθούμε, από την Εθνική Αλληλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Από το 2023 με τον προηγούμενο νόμο έχουμε ενταχθεί στην εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος, που είναι ένας σοβαρός.
0: Άρα σας ελέγχει η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Τώρα, αυτό που λέει τώρα, πώς λειτουργούν τα επαγγελματικά ταμεία, όπως σας είπα, είναι κεφαλαιοποιητικοί μηχανισμοί, δηλαδή λειτουργούν με το σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών, δηλαδή οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτό και οι επιχειρήσεις ξέρουν ότι τι εισφέρουν, ποιες εισφορές πρέπει να καταβάλουν, αλλά δεν υπάρχει ούτε εγγύηση κεφαλαίου, ούτε εγγύηση απόδοσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα, γιατί ακριβώς επειδή τα ταμεία είναι συνταξιοδοτικά οχήματα, δηλαδή τα χρήματα που μπαίνουν σε αυτά τους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων δημιουργούν κεφάλαιο και επενδύουν σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι σε μια ορίζοντα 15-20 ετών και παραπάνω που απευθύνονται τα.
0: Πάντα ταμεία, θα υπάρχει κέρδος.
1: Είναι μια θετική απόδοση. Ναι. Άρα αυτό που λέτε, ο κίνδυνος για κάποιον ασφαλισμένο να γράψει απώλειες είναι μικρός, και ιδίως αναφέρεται σε αυτούς που έχουν μικρό ορίζοντα. Δηλαδή, αν κάποιος μπει σε ηλικία 60 ετών στο θεσμό και έχει.
0: Και φεύγει 65, δεν θα έχει μπροστά του.
1: Τότε μπορεί να πέσει σε μια αρνητική φάση της αγοράς. Όπως έγινε το 2022, που ήταν το χειρότερο μαθηριακό ζωή των 40 ετών, να έχει μια απόδοση. Αλλά ακόμα και αυτό όμως αντισταθμίζεται ακριβώς και από τα φορολογικά ωφέλη που συνοδεύουν το θεσμό. Δηλαδή, οι εισφορές στα επαγγελματικά ταμεία εκρύπτουν από το φορολογικό εισόδημα κάθε χρόνο. Άρα, ο ασφαλισμένος που συμμετέχει σε αυτά αποσκοπεί σε δύο πράγματα, σε τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι εκρύπτουν εισφορές από το εισόδημα. Το δεύτερο είναι ότι έγινε αναμένει κεφαλαιακές αποδόσεις σε βάθος χρόνου.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι, αυτό είναι και το διαφοροποιώ στοιχείο του θεσμού, ακριβώς επειδή είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα ταμεία, είναι ότι είναι σίγουρος ότι ό,τι έχει το περιεχόμενο του ατομικού του λογαριασμού σωρεύσει σε εισφορές και αποδόσεις Είναι σίγουρο ότι θα το πάρει πίσω. Στο χέρι, γιατί αυτό δεν συμβαίνει ούτε με τον πρώτο πυλώνα. Ξέρετε τις περικοπές τάξεων που έχουν υποστεί οι περιούχοι. Και ούτε με τον τρίτο πυλώνα με εκλογές ασφαλιστικών που έχουν άλλους κινδύνους και είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Που και εκεί πέρα έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Αλλά για αυτό το τρίτο στοιχείο, το χαρακτηριστικό ιδίωμα των επαγγελματικών ταμείων, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιος που είναι σίγουρος ότι ακόμα και να γίνει κάτι άσχημα θα πάρει το στο ακύριο.
0: Τα χρήματα τα οποία έχει δώσει.
1: Ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νούνη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ να είστε
0: καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Νούνης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτι για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε.
5: Δεν έχω εντρυφή.
6: Το σπορ δεν το...
7: Συνεχίζει.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: μέρα. Και καλό μήνα.
1: Αφού είναι 1η Σεπτεμβρίου του 2026, 244η ημέρα του έτους.

0: Είναι πολλοί οι εορτάζοντες. Δεν αξίζει όμως να τους αναφέρουμε.
1: Είναι η αρχή της συνδίκτου, η αρχή του εκκλησιαστικού έτους δηλαδή.
0: Και επειδή γιορτάζει ο Αμούν ο διάκονος και οι συναυτό 40 γυναίκες παρθένες και ασκήτριες.
1: 40.
0: Να τις πω.
1: Ας έχρειαστε, δεν χρειάζεται.
0: Μα κρίμα δεν είναι.
1: Μα εντάξει, ο Αμούν ο διδάσκαλος. Και Σιμεών του στυλίτου του εν Λέσβο, παρακαλώ.
0: Ναι, γι' αυτό και σήμερα γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Σιμεών στην Οδό Καλαμπόκα.
1: Βλέπετε. Καλό μήνα αδέλφια, καλό μήνα συμπατριώτες. Καλό μήνα τους ναυτικούς μας.
0: Ο ήλιος ανέτειλε 53 λεπτά μετά τις 6. Μίκρα έναν ημέρες. Και θα δύσει 56 λεπτά μετά τις 7.
1: Εμείς είμαστε από χθες με την ασπίδα του Αχιλλέως.
0: Ασπίδα υπομάλης.
1: Του Δαβίδη είναι, αλλά τέλος πάντων δεν μας πειράζει.
0: Του Δαβίδη.
1: Του Δαβίδη, ναι.
0: Ποιος είναι ο Γολιάθ?
1: Ο Γολιάθ νομίζει πως είναι Γολιάθ. Λοιπόν, για χαρά, ωραίο αυτό, καλό είναι. Καλό είναι. Εγώ την άλλη ασπίδα δεν είδα στο Παντοπολείο. Με πιο απλά πράγματα ασχολούμαι. Εγώ είδα τις τιμές εκεί και δεν είδα καμιά ασπίδα.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις από τιμές.
1: Δεν είδα καμιά ασπίδα δεν είδα εκεί. Είδα πιάσιμο κανονικά.
0: Πώς?
1: Της ασπίδας.
0: Αφού δεν ανακοινώσανε μείωση τιμών.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω και εγώ. Ίδιο πράγμα λέμε. Αλλά εμένα και στους καλεσμένους μας εδώ, τους φιλοξενούμενους μας, τους φίλους μας που ξεκουράζονται και που σιγά σιγά μας αφήνουν μόνος μας.
0: Άλλοι μας αφήνουν, άλλοι έρχονται.
1: Έτσι. Αυτοί που ξέρουν έρχονται τώρα. Που έχει λιγότερη φασαρία. Όλα
0: βαίνουν καλώς. Εξάλλου είναι το μοναδικό νησί εν Ελλάδη που εδώ και 386 μέρες ή ένα χρόνο και 26 μέρες.
1: Καλημέρα κύριε Μουτζούρη, καλημέρα κύριε Μαλαφή, καλημέρα κύριε Μηταράκη, καλημέρα κύριε Σταύρο Μιχαλίδη, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα. Καλημέρα λέμε, ρε παιδιά.
0: Είναι λοιπόν το μοναδικό νησί εν Ελλάδη τουλάχιστον.
1: Καλημέρα στους πρόεδρους των κοινοτήτων, καλημέρα σας παιδιά, τους 7, 8, 9 αντιπεριφερειάδες και τους 15 αντιδημάρχους. Καλημέρα στους πατριώτες, ναι. Πόσες μέρες έχουμε?
0: 386 μέρες, 55,14 εβδομάδες, 12,68 μήνες.
1: Χωρίς λεωφορεία το νησί, χωρίς λεωφορεία.
0: Από σήμερα δεν θα μπαινε στη βορειοανατολική Χίο. Μπήκε.
1: Λοιπόν, εντάξει αδερφιά, το μοναδικό μέρος της Ελλάδας που στερείται υπεραστικής συγκοινωνίας. Και οι κάτοικοι στην Ήπεθρο είναι υποχρεωμένοι να κόψουν το κεφάλι τους, να βρουν τρόπο να κατέβουν. Οι κατοικοί με έρημνα, η αυτοδιοικητική με έρημνα, αυτό που λέμε πολιτεία, δεν υπάρχει. Τέλος. Εντάξει, για να το έχουμε καθαρό δηλαδή. Σε εμάς δεν υπάρχει.
0: Τώρα βέβαια περιμέναμε τα λεωφορεία για να το διαπιστώσουμε αυτό.
1: Εντάξει, λέμε τώρα. Λέμε ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάριν.
0: Αλλά θα έχουμε ασπίδα.
1: Αυτό είναι άλλη δουλειά η ασπίδα.
0: Και μάλιστα το Αχιλλέα.
1: Το Αχιλλέα. Όχι τυχαία ασπίδα τώρα, μην λέμε βλακίες τώρα.
0: Ήτανε καλή αυτή το Αχιλλέα.
1: 7 στρώματα από πέτσα, πώς το λένε, βουδιού είχε πάνω.
0: Βουδόπετσα.
1: Ναι, από βόδι. Όχι από βούδι.
0: Α.
1: Ναι, από βόδι ήταν.
0: Βόδι, βούδι το ίδιο δεν είναι.
1: Πα, άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Άλλη ασπίδα μια, άλλη ασπίδα η άλλη. Λοιπόν, χθες. Να ξεκινήσουμε έτσι. Από τόμος που λέμε, χθες εφαρμόστηκε η νομοθεσία. Don't take him just 'cause you. αναφερόμαστε στην απόφαση του Σεβαστού Δικαστηρίου, το οποίο συνεδρίασε εχθές και απεφάνθη ότι ο 68χρονος κάτοικος Βικίου, ο οποίος προκάλεσε μια απερίσκεπτη ενέργεια που έκανε να χρησιμοποιήσει χορτοκοπτικό τη φωτιά στο Βίκυ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών.
0: Χωρίς αναστολή.
1: Χωρίς αναστολή και μέσα, που λένε, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του σε δεύτερο βαθμό, γιατί λογικά θα υποβάλει έφεση. Αλλά αυτό το ξέρεις, το έφεση μπορεί να κάνει και 1,5 χρόνο και 2 χρόνια και 1 χρόνο και δεν είναι κάθε, δεν γίνεται αύριο, δεν εκδικάζεται αύριο η έφεση. Συνεπώς λοιπόν, άρθρο πρώτον, παιδιά, καλά και ένα πρόστιμο 5.000, 10.000 νομίζω, κάτι τέτοιο του ρίξαν, πέρα από το διοικητικό πρόστιμο των 7.000. Λοιπόν, έχει επιπτώσεις η απερισκεψία, το να θέσουμε φωτιά με οποιοδήποτε τρόπο ή να χρησιμοποιήσουμε συσκευές που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην Ύπαιθρο σε αντιπυρική περίοδο, όπως έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως είναι η μία πλευρά.
0: Έχει και άλλες τώρα. Για παράδειγμα, πέρσι που η φωτιά ξέσπασε από το δίκτυο του ΔΔΕ, ποιος δικάστηκε και ποιος καταδικάστηκε? Εδώ τον βρήκαμε τον υπαίτιο.
1: Τον πιάσαμε, τον δικάσαμε.
0: Τον φυλακίσαμε.
1: Τον φυλακίσαμε. Τώρα,
0: το ΔΔΕ, από πέρσι, που έκαψε τη μισυχείο.
1: Ο ΔΔΕ, επειδή είναι μεγάλο το...
0: ΑΚΑ.
1: Είναι μεγάλο το πακέτο. Είναι τώρα ο Κακομύρης στο Βίκυ. Ο Δεδίες είναι, σπίδα είναι ο Δεδίες. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να κάτσει φυλακή ο Δεδίε. Να πλερώσει θέλουμε τις ζημιές που έκανε, εφόσον βεβαίως κριθεί ότι είναι ένοχος για την πυρκαγιά στην πόλη Αιχείο. Για αυτήν δεν θα καθίσει κάποιος στους καμνοί.
0: Μπα.
1: Αυτό είναι μία παράμετρος. Υπάρχει και η άλλη, για να καταλάβουμε γιατί οι νέοι που βράζουν το αίμα τους ή θέλουν να τα σπάσουν όλα να πάνε στο διάλο, ή οι πιο ήρεμοι την κοπανάνε και πάνε στο εξωτερικό να ζήσουν σαν άνθρωποι. Δεν μου λέτε, το δικαστήριο χθες πήρε μια απόφαση εφαρμόζοντας τι?
0: Τη σχετική νομοθεσία.
1: Μπράβο.
0: Η οποία είναι αυστηρή, μάλιστα, στο συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Άρα,
0: για
1: λοιπόν,
0: παραδειγματισμό που φαντάζομαι.
1: Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στο ναό της δικαιοσύνης. Είναι στο σπίτι της, μέχρι να γίνει το νέο μέγαρο.
0: Πότε?
1: Θα έλεγα τον Άγιο, αλλά δεν μου επιτρέπεται να πω τον Άγιο. Ακριβώς πώς λέγεται αυτός ο Άγιος.
0: Έχει τέτοιο Άγιο.
1: Έχει, Παναγία βοήθα. Έχει τέτοιο Άγιο. Εκείνη την ημέρα θα γίνουν τα εγκαίνια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έως τότε να γίνει λοιπόν το νέο μεγάρο, ισχύει το υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Ερώτηση λοιπόν, στο ναό της δικαιοσύνης και της εφαρμογής του νόμου μπορεί να παραβιάζεται ο νόμος? Δηλαδή, ρε παιδί μου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να γράφει μεταξύ ομφαλού και γονάτων, είναι ένα όργανο, μπορεί να γράφει εκεί
0: αντρικό
1: και γυναικείο. Έχει σημασία από το γραφτή. Μπορεί να γράφει εκεί την νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τι λέει ο νόμος? Τον έχουμε εκεί. Το νόμο, το νούμερο του. Το νούμερο του νόμου, παρακαλώ πολύ.
0: Το νούμερο.
1: Ναι, το νούμερο. Έχει ένα νούμερο. Νόμος ο καημένος.
0: 4067 του 2012. Άρθρο 26. Το οποίο συμπληρώθηκε, λέει, με νεότερες διατάξεις, όπως ο νόμος 4759 του 2020.
1: Νόμοι. Αυτή είναι νόμοι.
0: Και λοιπά.
1: Τι λένε λοιπόν αυτοί οι νόμοι?
0: Ότι όλα τα δημόσια, τα νέα λέει,
1: λέει και τα παλιά,
0: έλα, και κοινόχρηστα κτίρια, καθώς, ναι, και τα κτίρια κατοικιών με πάνω από μία ιδιοκτησία,
1: μάλιστα,
0: υποχρεούνται να διασφαλίζουν πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα.
1: Τα νέα κτίρια.
0: Στα υφιστάμενα κτίρια κοινής χρήσης και κατοικίας απαιτείται η διαμόρφωση της βασικής πρόσβασης και η κατασκευή τουλάχιστον ενός προσπελάσιμου χώρου υγιεινής τουαλέτας για άτομα με αναπηρία.
1: Άρα λοιπόν, ο νόμος, κύριοι, που στο σπίτι του πάτε να τον εφαρμόσετε, προβλέπει ότι πρέπει να έχετε πρόβαση για αμαία. Και εχθές η Σοφία Μιχάλα, η οποία είχε λόγο που ήθελε να παρακολουθήσει τη διαδικασία της δικαστικής, τη διαδικασία του δικαστηρίου, ήταν και μάρτυρας μάλιστα, είπε να είναι παριστάμενη δηλαδή, έπρεπε να βρει έναν τρόπο να μπει στο δικαστικό μέγαρο. Και τι έγινε λοιπόν?
0: Ή θα μπαινε εκείνη ή θα βγαίναν οι άλλοι. Δύσκολο να βγουν οι άλλοι.
1: Δεν είναι δύσκολο να κατεβούν όλοι κάτω και να πάνε στο πλατεία να κάνουν ένα δικαστήριο? Με τι τρόπο μπήκε η Σοφία Μιχάλα?
0: Κουβαλητή.
1: Ντράπηκε και η ντροπή, έτσι. Τη σηκώσανε, σηκωτή.
0: Εντάξει, στο νέο δικαστικό μέγαρο θα...
1: Και μέχρι να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο του προαναφερομένου Αγίου, τον οποίο δεν είπα, πρέπει να μην υπάρχει πρόβαση για αμαία στο υπάρχον δικαστικό μέγαρο.
0: Έχει όμως ρεμπαγό.
1: Λοιπόν, γιατί, κύριοι, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν εφαρμόζεται την νομοθεσία, εσείς που είσαστε υπεύθυνοι για να την αποδίδετε? Τόσο δύσκολο είναι από τις 2-3 εισόδους πόσες έχει το δικαστικό μεγάλο το παλιό να φτιάξετε μια ράμπα προσβάσεως για αμαία? Δεν μου λέτε, αν αύριο το πρωί ένας δικαστής, εγώ χτυπάω ξύλο, ένας δικαστής, μια δικαστή είναι από τις 3 που δικάσανε χθες, χτυπήσει η κυρία το ποδάρτης και πρέπει να μπει στο, να είναι σε καροτσάκι, αυτό μπορεί να γίνει και για μένα, για αύριο, για σένα, για την επόμενη. Πώς θα μπει στο δικαστήριο για μέσα?
0: Σηκωτή.
1: Θα την πάτε στα χέρια τη δικαστήνα.
0: Γιατί, πού είναι το
1: δεν πρόβλημα? Μου λέτε, αν αύριο ένας από τους 120 δικηγόρους της Γίου πρέπει να είναι πάνω σε καροτσάκι, γιατί έχει τραυματίστηκε, γιατί έχει πρόβλημα, γιατί έχει αναπηρία, τι πρέπει να κάνει? Να αλλάξει επάγγελμα, να ακυρωθεί? Τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή αυτό δεν ισχύει μόνο για τους διαδίκους, τους κατηγορουμένους, τους μάρτυρες. Ισχύει και για τους ανθρώπους που αποδίδουν δικαιοσύνη ή εργάζονται στον τομέα της δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν να μιλάμε το 2026 ότι πήγατε και βάλετε ένα ρεμπαγό και αυτό σημαίνει τι? Πώς θα μπουνε? Πείτε μου γιατί παραβιάζετε την νομοθεσία. Και πείτε μου για ένα λόγο που ένας νέος δεν πρέπει να σας σπάσει ή να παραφύγει με αυτό που έχετε φτιάξει. Υπόψη είναι το δικαστήριο, έχει δύο εισόδους. Έχει μία από εδώ, έχει μία από εκεί, έχει και από πίσω και από πλάγια. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει πλέον πουθενά. Έχει σήμερα συστήματα. Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα να κάνεις. Υπάρχουν ράμπες σήμερα οι οποίες τοποθετούνται με μηχανισμούς και εδώ στην αλήθεια έχει. Σε όλα τα κτίρια έχει τα που πανεβαίνει πάνω.
0: Ράμπα, αναβατόριο.
1: Συγγνώμη, το αναβατόριο. Γιατί δεν βάζετε ένα αναβατόριο? Γιατί παραβιάζετε την νομοθεσία?
0: Και στο Δήμο έχει, αλλά δεν λειτουργεί νομίζω. Στο 7ο Δημοτικό έχει, αλλά πάλι δεν λειτουργεί νομίζω.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα άλλο. Ότι πρέπει να φτιάξει. Άμα φτιάχνεις κάτι και δεν λειτουργεί, το επιδιορθώνεις. Το λειτουργείς. Αλλά εδώ μιλάμε για αυθύτατη παραβίαση του νόμου στο χώρο που αποδίδεται η δικαιοσύνη. Έχετε κάποια απάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης? Ακούτε ή κουφήκε εδώ?

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Αρχείος, 8:26 λεπτά.
1: Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου σε περίπτωση που δεν το έχετε σημειώσει είναι 2271-08-1919. Παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε το ραντεβού σας, περνάτε το όχημά σας.
0: Και είστε ασφαλείς και εσείς και οι γύρω σας.
1: Σεπτέμβριος, ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία.
0: Λειτουργούν τα σχολικά λεωφορεία. Έρχονται οι καθηγητές, έρχονται οι δάσκαλοι.
1: Αυτά σιγά σιγά μπορούν να γίνουν και με τιμία, με, το, με τον αγιασμό.
0: Έλεος τώρα, δηλαδή.
1: Αλλά επειδή με το άνοιγμα των σχολείων να ανοίγουν και άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά. Το Δύο Αιγαίας που κλείνει φέτος 40 χρόνια, παρακαλούμε.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια, ε!
1: Σεπτέμβρης του 1986 ήταν όταν άνοιξε.
0: Μαζί ξεκινήσαμε.
1: Τώρα έχουμε Σεπτέμβρη. Εσύ ξεκίνησες 87.
0: Εντάξει, μαζί. Με τον Γιώργη είμαστε μαζί, δηλαδή ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω.
1: Εντάξει. Ναι. Τώρα έχουμε Σεπτέμβρη του 2026. Έχουν περάσει 40 χρόνια, συμπληρώνονται 40 χρόνια. Συνεχίζει το 2 Αιγαίας. Έχει βγάλει
0: γενιές μουσικών, γενιές.
1: Πραγματικά γενιές.
0: Τέσσερις γενιές. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο ρε παιδιά.
1: Και συνεχίζει βέβαια και τις εγγραφές του για τη νέα, έτσι.
0: Γράψει και εμένα στο δύο
1: χρόνια.
0: Όχι, να τραγουδήσω.
1: Με πολλά τμήματα πιάνου, βιολιού, φλάουτου, κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας, μπάσου, ακορντεόν, μπουζουκιού, παραδοσιακού βιολιού και κλαρίνου, αρμονίου, ντραμς, κλασικού, σύγχρονου και παιδικού τραγουδιού, βυζαντινής μουσικής, μουσικής προπαιδείας και ανώτερων θεωρητικών, προετοιμασίας για εισαγωγή στα μουσικά πανεπιστήμια και τα μουσικά σχολεία. Τι άλλο θέλεις?
0: Για μένα προβλέπει τίποτα.
1: Αδελφών Ράλι 31 2271-041-074.
0: Πάρτε εκεί να μάθετε παραπάνω πληροφορίες. Λοιπόν, μας ρωτάτε αν κάνουμε μας λέτε, μου στέλνετε μηνύματα αν κάνουμε πλάκα ότι το απόγευμα της Παρασκευής θα γίνει αστή δημοτικός κήπος. Κοιτάξτε κάτι.
1: Δεν είναι πρώτα πρωιά, καλέ.
0: Πρώτα δεν είναι πρώτα πρωιά. Δεύτερον, εξαρτάται πώς το παίρνεις όταν λες πλάκα. Δηλαδή, εμείς πήγαμε στον Πατριάρχη.
1: Εσύ πήγες και σε ευλόγησε.
0: Όχι, ρε, εγώ πήγα στον Πατριάρχη, στον Άγιο Ιδιώτη Σηκούση. Εδώ λέμε για το Δημαρχείο χθες, την περιφέρεια.
1: Τι?
0: Μεχθές δεν πήγε.
1: Πήγε Πατριάρχη στην περιφέρεια.
0: Βεβαίως.
1: Από ποια πόρτα?
0: Από την κανονική και έδωσε το σταυρό του Αγίου Μάρκου.
1: Στο σταυρό του Αγίου Μάρκου. Το Αγίου Ισιδώρου δεν δίνουμε.
0: Εμείς δίνουμε. Εκείνο δίνει το Αγίου Μάρκου. Γιατί ο Μάρκος είναι ο ιδρυτής
1: της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Στον Περιφερειάρχη μας. Ωραία, ωραία.
1: Στον Περιφερειάρχη μας το έδωσε.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Γιατί.
1: Μια χαρά.
0: Το βάλει. Τον είδε το σταυρό ο Κώστας εδώ.
1: Πότε τον εφοράει.
0: Α, τον εφοράει. Α, τον εφοράει το σταυρό, τα κυκλοφορά.
1: Α, πότε.
0: Ναι. Αν πάει στη Μυτιλίνη, είναι πιο καλά εκεί να τον εφοράει.
1: Στην Ερμού.
0: Ναι, εκεί είναι καλά. Λοιπόν. Εκεί όμως λοιπόν. Εν τη ρήμη του λόγου, στη διαδικασία των βραβεύσεων κλπ. Που ο Πατριάρχης τάδεξε και τηλεόραση, είπε πολύ ωραία πράγματα.
1: Αυτό μιλάει ελληνικά, ε!
0: Έλα, ρε!
1: Επειδή είναι στην Αφρική, το λέω.
0: Ναι, είδες το. Αφρικανικά.
1: Ο δικός μας που είναι εδώ, πώς δεν τα μιλάει?
0: Πώς, άμα θέλει, μιλάει.
1: Άμα θέλει. Ναι, ναι. Γιατί δεν θέλει?
0: Εντάξει, αυτό να το ρωτήσεις. Άμα θα πας, θα του πεις δέσποτα, γιατί δεν καταλαβαίνω αυτά που λες μερικές φορές. Τι θα του πεις αυτό?
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ καταλαβαίνω τι λέει.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Την αλήθεια πες.
0: Μερικές φορές το ψάχνω, αλλά με βάζει και ψάχνω.
1: Α.
0: Και ότι άμα σε βάζει και ψάχνεις είναι καλό.
1: Μάλιστα.
0: Άσχετο, θα το πω.
1: Για πέτω.
0: Και του λέει, εκεί λοιπόν που λέγαμε για του σταυρού και για τα αυτά και για τα βορρά, όλα καλά. Πετάει ο Μουτζούρ και λέει, την Παρασκευή το απόγευμα θα γενιαστεί ο δημοτικός κήπος.
1: Από τον Πατριάρχη.
0: Όχι, ρε, άστο
1: πατριάρχη. Θα έχει φύγει ο Πατριάρχης.
0: Πού να μπλέξει
1: με. Γιατί τον κρατάμε.
0: Ρε, πού να μπλέξει με.
1: Γιατί δεν το κάνουμε. Πότε φεύγει ο Πατριάρχης?
0: Ρε, φεύγει, σου λέω ότι κοπανάει, πάει στο καλό άνθρωπο, έχει δουλειές. Ασχολείται μαζί μας.
1: Γιατί δεν τον εγγενιάζει.
0: Ο Μουτζούρης λοιπόν είπε αυτό το πράγμα. Είπε.
1: Συγγνώμη, ο δικός μας θα πάει. Ο Μητροπολίτης
0: εννοώ. Προφανώς, άμα το καλέσουν, πού να ξέρω εγώ αν θα πάει ή όχι.
1: Πώς θα γίνει, το εγγένειο πώς θα γίνει?
0: Μα κάτσε να δούμε για το εγγένειο, γιατί μας ρωτάτε, εμείς είπαμε ότι θα γίνει.
1: Όχι, ο Δήμαρχος το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε.
1: Ναι.
0: Βλέπετε.
1: Πρόσκληση δεν έχει έρθει όμως.
0: Όχι. Ούτε έχει ανακοινωθεί.
1: Κάνα παιδάκια θα έχει.
0: Δηλαδή, θα μου πεις τώρα, κάτσε ρε φίλε. Ακόμα...
1: Κάντε τι να πιούμε, κάνα κοκτέιλ.
0: Τρίτη είναι σήμερα.
1: Γιατί δεν φωνάζουμε το μαστίχα σου να κάνει ένα κοκτέιλ πάρτι.
0: Και όχι μόνο αυτό. Έχει και κάτι. Πώς το λένε. Στα ελληνικά λέγεται catering αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται.
1: Αυτό σου είπα, κάνα παιδάκι.
0: Στα ελληνικά. Ναι. Αυτοί που είχαν έρθει στο φράγμα κόρη γεφύρι ήταν καλοί. Έχουν έρθει 7 φορές.
1: 7 φορές. Ναι, 7 φορές. Δεν είναι ίδιοι.
0: Δεν είναι ίδιοι. Είπα ότι είναι ίδιοι.
1: Είχε ξηροκάρπια,
0: είχε αυτά.
1: Δεν τα κάνει τα ξηροκάρπια. Με κάτι πιο.
0: Στο κόρη γεφύρι μιλάμε. Έχουν γίνει 7 φορές.
1: Αλλά δεν είναι ο Πέτρο. Μπορεί να πάρουν και από του Πέτρου.
0: Σουβλάκια. Είναι και αυτό μια λύση. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, μην ρίνετε ευθύνες σε εμάς.
1: Χωρίς τζατζίκι,
0: θέλω. Ο Δήμος δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση ακόμα.
1: Εντάξει, είναι εγγένεια. Τρίτη.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Τα εγγένεια είναι την Παρασκευή.
0: Περιμένετε. Τα εγγένεια τα είπε ο κ. Μουτζούρης.
1: Τα επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος.
0: Ναι. Αλλά τα είπε ο κ. Μουτζούρης.
1: Και ο Εργολάβος είχε πει ότι είναι έτοιμο.
0: Α, τον Εργολάβο. Αυτό είναι εδώ και πολύ καιρό.
1: Μα τα κάνει μόνο του.
0: Ναι, τα κάνει αυτό. Φοβάξτε τα μέσα ενημέρωση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό σας λέμε για την Παρασκευή. Τώρα θα περιμένουμε, για να είμαστε σοβαροί, δηλαδή, τόση ώρα σοβαροί είμαστε όλοι γύρω-γύρω, ναι. Θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του ιδιοκτήτη, που είναι ο Δήμος Χίου, να μας πει ότι παρέλαβε το...
1: Με ένδυμα, τι?
0: Υπαριθμόν 8.
1: Στην
0: υπαριθμόν 8 περιπάτου. Α. Θα βάλεις και θα πας εκεί.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α! Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
11: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
12: Ναι.
11: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
12: Ναι.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Αν θα πάμε στο Παντοπολείο σήμερα για να δούμε και τις τιμές του Ποσοκανή, το οποίο έκανε η κυβέρνηση, και μην το ψάξετε πολύ στα θέματα των χαρτιών υγείας και χαρτομάτιλα κλπ. Και χαρτορολά, κουζίνας κλπ. Θα πάρετε να πάρετε τουλίπα, που είναι η τοπική βιοτεχνία που έχει καλά προϊόντα, δικά μας προϊόντα και καλές τιμές.

0: αύριο θα είναι η βραδιά στο Golden Sun, παιδιά, η μουσική βραδιά. Αύριο.
1: Αύριο έχει δείπνο με τα μουσική.
0: 2-2-71-0-3-20-80. Ισχύει αυτό ακόμα, έχει πολύ κόσμο στοιχείο. Για να κλείσετε τραπέζι, μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Αν θα πάτε τώρα στο πρωινό μπουφέ, που έχει πρωινό, δεν θα έχει πλάκι. Τι έχει, έχει, θα έχει, έχει. Χορό έχει, κόσμο. Μιας και αναφερόμεθα λοιπόν στα γένεια του δημοτικού μας κήπου, τα οποία θα γίνουν σύμφωνα με τον περιφερειάρχη μας την Παρασκευή, δεν έχει ακόμα πει ο Δήμος επισήμως θα το κάνει. Έχουμε μία επιστολή ενός συμπολίτη μας, η οποία βέβαια επιστολή συνοδεύεται και με δύο φωτογραφίες, θα το διαβάσετε στην ηλεκτρονική έκδοση της Αλήθειας, που δείχνει την κατάσταση ενός μνημείου το οποίο υπάρχει μέσα στο δημοτικό κήπο.
1: Και μες στον κήπο είναι αυτό, δεν το είχα δει ποτέ.
0: Μην το έχεις δει, ναι, πού να το δεις. Θέλω να το δεις μπροστά, από πίσω, μπροστά λέει Ολυμπιακός, πίσω λέει Παναθηναϊκός, αριστερά δεξιά είναι ΑΕΚ, original.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι είναι, γιατί είναι όλα κόκκινα.
0: Από την άλλη πλευρά, την πλευρά.
1: Τώρα σοβαρολογούμε
0: είναι πράσινα.
1: Ότι η αστυνομία δεν μπορεί
0: είναι,
1: με βάση αυτά τα σχέδια να βρει τους πέτοιους.
0: Είναι η τέταρτη μέρα σήμερα που περιμένουμε την αστυνομία να μας πει, να μας πει αν συνέλαβε τους δράστες που τα κάνουν ρημαδιό όλα. Μεταξύ αυτών και το μνημείο αυτό που λέμε στον κήπο.
1: Και το Μύριο.
0: Γράφει λοιπόν ο συμπατριώτης μας ο Νίκος Οστουπάκης.
1: Φιλόλογος.
0: Μαζί γράφει.
1: Αγαπητή Αλήθεια, διάβασα ότι σε λίγες μέρες θα εγκαινιαστεί ο νέος δημοτικός κήπος της πόλης μας.
0: Τέξ.
1: Παρακολουθώντας επί μήνες τα έργα ανάπλασης, είχα την ελπίδα. Με την ελπίδα θα μείνετε, κύριε καθηγητή. Ότι κάποιος θα αναλάμβανε την πρωτοβουλία να σβήσει από το κενοτάφιο που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του χώρου τα ρηπαρογραφήματα που βεβηλώνουν το μνημείο το οποίο ανεγέρθηκε το 1936 προς τιμή των πεσόντων για την πατρίδα, κυρίως των μαχητών του 1912 στο νησί μας. Το επίγραμμα του Κωστή Παλαμά φωνάζει σε ποιους χρωστάμε την ελευθερία μας. Ελλάδα, για σε μάνα, στη γη της Χίου, στεφάνι μας, η δόξα του μαρτυρίου. Της αθανάτης ήρωση, η Χίος, 1936. Ελπίζω ότι πολύ γρήγορα πριν από τα εγγένεια.
0: Λέει ήρωση, λέει ήρωση.
1: Ήρωση είπα. Ήρωση.
0: Ναι. Πότε, πότε τεχνολογία.
1: 1936.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω ότι πολύ γρήγορα καταλήγει ο κύριος Τουπάκης πριν από τα εγγένεια. Πριν από τα εγγένεια. Τα εγγένεια είναι καλή την Παρασκευή, προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Τέλος πάντων. Ο Δήμος Χίου θα εξαφανίσει τους βανδαλισμούς. Είναι η στοιχειώδης υποχρέωσή μας απέναντι στο Ρίτσο, τον Παστρικάκη και όλους τους ανώνυμους και επώνυμους γενναίους υπερασπιστές του τόπου μας.
0: Αυτοί πέθανε το 12 για την απελευθέρωση του νησιού. Οι άλλοι, οι παππούδες μας, οι άλλοι, το 36 αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν ένα κενοτάφιο, δηλαδή ένα τάφος που είναι κενός, δεν έχει κάτι μέσα, αλλά που θυμίζει τιμά αυτούς. Η σημερινή της 2026
1: τα μουτζουρώνουν όλα.
0: Τα κάνανε, ναι. Λοιπόν, να μην το πω τώρα, δεν κάνει. Πώς τα κάνανε, λοιπόν. Δύο καθήκοντα έχουμε εμείς. Το ένα καθήκον πάμε να καθαρίσουμε. Ή να το ξυλώσουμε το μνημείο. Να πούμε δεν είμαστε άξιοι για τη μνημεία, ρε παιδιά, δεν θέλουμε μνημεία. Ας τα πάει στα διάλογο, κόψω, γκρέμισε το. Ή λοιπόν το καθαρίζουμε. Το καθάρισμα είναι καθήκον του Δήμου. Η περιφρούρηση και η τιμωρία είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Η σύλληψη είναι δουλειά της αστυνομίας. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να κάνει τη δουλειά του, κύριε. Αν δεν κάνει τη δουλειά του, μια χαρά. Αν η αστυνομία μας πει ότι μετά από 4 μέρες, με ό,τι κάμερα υπάρχει γύρω-γύρω, με ό,τι εμπειρία και στοιχεία έχουν τα στελέχη της, δεν ξέρει ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τα γράψανε και δεν πάνε να τους συλλάβει, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να μην ξέρει. Δεν γίνεται να μην ξέρει. Τις κάτω γης τα χώματα ξέρουνε. Άρα για κάποιο λόγο δεν θέλουν να τους πιάσουν. Λέω εγώ, ο κακός. Πρέπει λοιπόν να με διαψεύσετε τώρα εσείς και να πείτε να τους, αυτοί είναι. Στο μεταξύ ο Δήμος Γιούτα κάνει, να κάνει γένεια με τα μνημεία μου τζουρωμένα.

0: Ο πιστένι του ομοιρίου είναι το γραφείο του Γεωργίου Μαστοράκη και της Ντίνας Μαστοράκης. Θα ζητάτε το λιόγδι Ντίνα μόνο. Πίσω από το ομοιρίο είναι 69-73-96-71-73 για την εξυπηρέτησή σας. Εκεί στο ομοιρίο από πίσω που έχει τι τρίψει τα, έχουν φαγωθεί,
1: ναι,
0: τα,
1: ναι,
0: μάρμα.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα.
0: Τι?
1: Έχεις φαγωθεί με πίσω από το μύριο.
0: Ναι, έχω φαγωθεί, τι να κάνω.
1: Συγγνώμη, την οδό Λάδης.
0: Οδός Λάδης.
1: Έχεις δει εκεί πως είναι ο δρόμος.
0: Οδός Λάδης είναι, το λέει. Δεν λέει οδός Ξίδης, λέει οδός Λάδης.
1: Το Λάδης είναι με ήττα, δεν είναι με γιώτα.
0: Εντάξει, τι έγινε, για τον ανορθόγραφο είναι.
1: Θέλω να πω, αυτός ο δρόμος είναι.
0: Έχει λάδια.
1: Με στη βρώμα.
0: Μα είναι έναντι αυτών που λες εσύ τώρα είναι τα παγκάκια, τα σκούρια.
1: Αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στον δρόμο.
0: Δηλαδή είναι...
1: Μετά έχεις το άλλο το κτίριο, το απειρουκάλου.
0: Το οποίο θα κατεδαφιστεί, το είπε ο υπουργός οικονομίας, το είπε.
1: Όχι, εσύ ποιο λες, το Τελωνείο. Εγώ λέω το κτίριο της οδού Λάδης.
0: Το είπε ο Βρουλής, άμα ήταν δήμαρχος.
1: Ήταν παλιά δήμαρχος.
0: Θα το φτιάξει. Τώρα δεν είναι πια.
1: Όχι.
0: Έγαμε το. Είδες, γι' αυτό δεν έγινε.
1: Δηλαδή είναι... αυτά όλα είναι στην παράλληλη οδό του, εκεί που παράζει το πλοίο.
0: Όχι, δεν είναι μόνο. Είναι
1: παράλληλη της λεωφόρου Αιγαίου.
0: Στο γραφείο τουρισμού από όξο είναι.
1: Εντάξει, το γραφείο τουρισμού το έχουμε λίγο πιο εκεί.
0: Εδώ έχεις τα σκατά στο αεροδρόμιο. Και τη βρώμα τη δυσοδεία και σε εμπόδισε τώρα το.
1: Σωστό
0: και
1: αυτό.
0: Δηλαδή είναι όλα αυτά. Είναι
1: τουλάχιστον παρεμβάλλεται και ένας δρόμος.
0: Βέβαια. Να τα κοιτάμε λίγο με φαντασία.
1: Έτσι.

0: Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

10 λεπτά από τις 9. Να μην ξεχνάμε ότι όταν θέλουμε να κάνουμε ασφάλεια, να ασφαλίσουμε αυτό το οποίο θέλουμε στην πιο συμφέρουσα τιμή, αλλά και παροχές υπηρεσιών, θα πρέπει να συμβουλευτούμε τη Δέσποινα Γεωργούλη στο 690-605-1419. Τηλεφωνήστε της. Συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και θα σας πει ποια είναι αυτή η οποία κάνει για το δικό σας πρόβλημα. Για το θέμα το οποίο θέλετε ακριβώς να κάνετε την ασφάλιση. Είναι αυτό που λέμε αντικειμενική πρόταση με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη και όχι τα προϊόντα μιας εταιρείας.

0: Λοιπόν, δεν καταλάβα τώρα εγώ. Εξήγησε μου το, επειδή είσαι των οικονομικών. Λέω ότι με τι λέω διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και η οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής συνειδημερότητας από τον ΕΦΚΑ. Λέμε
1: τα συστήματα
0: αριστερά ΕΦΚΑ
1: με τις πλατφόρμες του κράτους είναι φοβερά. Δηλαδή μιλάμε, να σου πω ας πούμε.
0: Ναι, πες μου. Μ' αρέσει.
1: Ναι. Θέλω να ξέρω το... κάποια στιγμή αν θα υπάρξει ένας απολογισμός. Δεν θα υπάρξει
0: πόσο,
1: βέβαια ποτέ.
0: Πόσο κάνει.
1: Ναι, το πόσο κάνει. Τα εκατομμύρια πάνε και έρχονται, τα χιλιάδες ευρώ πάνε και έρχονται και στο τέλος το αποτέλεσμα είναι.
0: Πόσο κάνει.
1: Να αγανακτείς, να μπαίνεις μέσα σε μια πλατφόρμα. Τώρα αλλάξανε τον ΕΦΚΑ. Αλλάξανε. Τι να πω τώρα.
0: Τι να, πρέπει με κάποιο τρόπο το χρήμα να κινείται, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Για λέγε λοιπόν, τίποτα,
1: δεν δούλευε το σύστημα και δεν μπορούσες να πάρεις ασφαλιστική ενημερότητα. Άρα δεν μπορούσες όπου σου ζητούνταν κάτι τέτοιο για να εισπράξεις χρήματα από το δημόσιο.
0: Θα απαντήσεις, να την προσκομίσεις. Δεν μου δίνουν την αυτή.
1: Και δεν.

0: Οι υπόλοιποι δεν συνεργάζονται με αυτό.
1: Τα λάβατε.
0: Οι υπόλοιποι σου λένε δεν με νοιάζει. Τίποτα. Όσοι μπορούν να φύγουν, καλά κάνουν και φεύγουν. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Δεν κάνει να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, δεν κάνει, δεν κάνει, αλλά δυστυχώς.
1: Αυτό το πράγμα το έχουμε φτιάξει εμείς και εμείς το ανεχόμαστε. Παιδιά, έτσι είναι. Εγώ αν ήμουν ο σύλλογος Αμαία, δεν κάνω τώρα υποδείξεις, ούτε κάνω τον έξυπνο. Όχι. Είμαι ο σύλλογος Αμαία. Θα πήγαινα σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα και θα έλεγα μηνύω, εγώ, σύλλογος Αμαία, μηνύω τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Γράφει και ο εισαγγελέας, είσαι υποχρεωμένος. Μηνύω, κάνω μήνυση. Μηνύω τον Υπουργό Δικαιοσύνη, διότι παραβιάζει τον νόμο 4600 τον άρθρο 26, το οποίο λέει κάθε δημόσιος χώρος είναι υποχρεωμένος να έχει πρόσβαση για αμαία. Κάθε. Δεν το έχει, τον παραβιάζει. Το κάνω μήνυση, να δικαστεί. Θα πήγαινε να το κατέκανε, έτσι. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να αντιδρούμε δυναμικά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μας πιάνουν τα πισινά και να μην μιλάμε. Το ίδιο και ο ΕΦΚΑ. Δεν πήγαινε, δεν έχει, δεν μπορεί. Πρόβλημα. Στο σκαμνί και αυτός. Δεν κατάλαβα. Δεν εκδίδει φορολογική ενημερότητα, τι φταίω εγώ.
0: Ασφαλιστική.
1: Πώς την είπαμε, ασφαλιστική.
0: Φορολογική της ΑΔΕ. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
1: Είναι άλλος κερατάς. Θα κάναμε, θα μας βάζανε έναν αριθμό και με τον έναν αριθμό θα βρίσκανε τα πάντα. Τι κάνουμε και τι δείχνουμε.
0: Τον βάλανε, δεν το χρησιμοποιούμε όμως πουθενά.
1: Τεράβες, ναι.
0: Εντάξει.
1: Εκεί που θέλουν βέβαια, τα λέγουν όλα, έτσι. Μην νομίζετε, δεν είναι χαζή καθόλου, έτσι.
0: 1740.
1: Ναι, τι είναι αυτή.
0: Κωδική προϊόντων.
1: Αυτό.
0: Με μέσο όρο μείωση τιμή έως 9,5% έχει συγκεντρώσει η Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Έχουμε και άλλη αρχή.
1: Πόσο κάνει, τι νομίζεις, είναι εδώ. Εγώ πήγα, λέω κάτσε ρε, πόση φέτα πήγε από 6,5 που τη βρήκα 7,5 σε μια μέρα μέσα. Ρε, μου λέει, το πόσο κάνει, ψάξα το πόσο κάνει να πάω να βρω. Λέω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.
1: Ναι.
0: Τι λες ρε φίλε, σοβαρά. Εγώ πώς το καταλαβαίνω όταν πηγαίνω.
1: Δεν το καταλαβαίνεις γιατί δεν είσαι. Δεν ψάχνεις, δεν αυτό.
0: Εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών.
1: Αν αυτό το πράγμα, κύριε, στην κυβέρνηση φαινότανε. Αν το έβλεπε ο καταναλωτής, δεν τα λέγαμε τώρα αυτά εμείς. Ψάξτε να δείτε τι φταίει.

0: Λοιπόν, οι καθηγητές, όχι οι καθηγητές, συγγνώμη, οι δάσκαλοι ξεκινάνε τη σχολική χρονιά
1: με μια παράσταση διαμαρτυρίας που κάνουν μεθαύριο στη 1 το μεσημέρι έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεχίζουν να διεκδικούν τη μη συγχώνευση τμήματων στα δύο δημοτικά, το 11ο Δημοτικό Σχολείο της Χίου και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτό πλέον να γίνει αυτό, να πάρθει πίσω. Το λέω γιατί έχει ήδη γίνει και η πρώτη συνεδρίαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολιά. Οπότε σίγουρα δεν είναι η μόνη, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Ξέρω ότι οι γονείς έχουν κινηθεί και νομικά. Οι ενδιαφερόμενοι και ξέρω και ότι οι κυβερνώντες διακατέχονται από μία, τι να πω, πώς να την πω τώρα,
0: τάση αυτοκαταστροφής.
1: Ναι ρε παιδί μου, γιατί το να παίρνεις ας πούμε δύο τάξεις που τις έχεις ξεκινήσει από την πρώτη δημοτικού μαζί και στην πέμπτη να τις ενοποιείς επειδή λείπει ένα παιδάκι. Γιατί ένας μαθητής, ας πούμε, φεύγει και τις δύο, τη μία τάξη την είχαμε χωρισμένη στα δύο και τώρα την ενοποιούμε. Και δεν περιμένεις δύο χρόνια, αφού δεν το κάνεις πια αυτό, δεν περιμένεις δύο χρόνια να αποφυτίσουν τα παιδιά και να σταματήσει η φασαρία. Τι να πω, είσαι λίγο...
0: Γκαγκά.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει ερμηνεία το γκαγκά. Ναι. Λοιπόν, αν δεν ήταν γκαγκά, δεν θα χάνεται... Μισός ψήφους που έχω χάσει. Γύρω-γύρω. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Πότε λες να γίνουν εκλογές?
0: Τι με νοιάζει εμένα?
1: Πώς, όλους μας νοιάζει.
0: Αφού μια χαρά είμαστε.
1: Αφού εγώ θέλω να αλλάξω τα πράγματα και να φύγει ο Κυριάκος και να έρθει ο. Ποιος να έρθει.
0: Εδώ είναι το Κυριακάκι, έτσι παίζει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όπως το λέει τώρα, όπως το είπε είναι.
1: Άλλη κυβέρνηση και άλλο πρωθυπουργό.
0: Καταλάβες, ναι. Είδες μέσα από τον αυθορμητισμό σου το έβγαλε στα εδώ. Άμα δεν πάω στο Κυριακό, πού θα πάω. Αυτό ακριβώς ξέρει. Γι' αυτό και σου βάζει το χεράκι του και κάθεσαι επάνω. Έτσι είναι, παιδιά.
1: Τελικά ο Σαμαράς θα κατέβει. Έχω και αυτή την έννοια.
0: Νέος άνθρωπος. Δεν θα προσφέρει στην κοινωνία και αυτό.
1: Άμα κατέβει, θα είναι εκείνος επικεφαλής.
0: Όχι, αν ποιος. Α, καλά.
1: Πόσο χρόνο είναι, 80?
0: Α, αυτά μόνο αποθυνώντας με υγεία αλλάζουν αυτοί. Δεν φεύγουν, πάνε.
1: Τι είναι, Μητροπολίτες?
0: Τους πάνε τέσσερις. Γιατί μόνο εκείνους πάνε τέσσερις, νομίζεις, και φεύγουν.
1: Όλους μας πάνε τέσσερις.
0: Ναι, αλλά μερικοί φεύγουν και νωρίτερα. Το ανακαταλαβαίνουν και φεύγουν. Μπορεί τους πάνε τέσσερις. Αυτοί όμως δεν φεύγουν, καταλαβαίνεις.
1: Αυτός έφυγε, ξανάρθε, έφυγε, ξανάρθε.
0: Λοιπόν. Τώρα πότε θα πούμε τα υπόλοιπα που έχουμε εδώ γραμμένα?
1: Και υπόλοιπα.
0: Ωρε, φίλε.
1: Τελειώσαμε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Το ρολόι δείχνει 8:59. Οπότε, άντε καλά ήταν. Αύριο πάλι.
0: Άλλο μήνα, παιδιά. Καλά.
1: Να πάρουμε και την πρόσκληση για τα εγγένεια. Πάνε αυτό. Έτσι θα πάω.
0: Να γραφτώ. Έλεγα να γραφτεί.
1: Πού να γραφτώ, θα έχουν η λίστα προτεραιότητα.
0: Γιατί τεθλιμμένοι συγγενείς, γράφουν εκεί, υπογράφει εκεί, ο Θεός χωρέσει το κλειδί, βάζει την υπογραφή σου.
1: Μα εκεί δίνει κιόλα.
0: Σου τα βιβλία που πηγαίνω εγώ από την υπογραφή.
1: Ναι, αλλά δίνει κιόλα, δεν δίνει κάτι τη.
0: Άμα θε, δίνει. Άμα δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, βάζει την υπογραφή σου.
1: Αμέσω τον κήπο πόσε φορέ το έχουμε πληρωμένο?
0: Ποιο είναι?
1: Τον κήπο. Για τον κήπο μιλάμε τόση ώρα.
0: Α, ναι, νομίζω ότι λέμε για το.
1: Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου Ω.Ε. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου.

0: Τηλέφωνο 2272-0-22-22-0. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο iced tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες εφιάλι. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από μας. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του πάκι. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
2: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία. Δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
3: Ναι.
2: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια. Είναι στη φαντασία μου.
3: Ναι.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλος στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Τρίτη, και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν ακόμη για να σταματήσουμε να βλέπουμε εικόνες ντροπής? Χθες το πρωί, Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπαιδικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στο χώρο του πρωτοδικείου, δέχθηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό της αμαξίδιο για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς έπεσε ο πέλακης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημελιωδικείο Χίου αποφάσισε να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Παρόλο που αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου και υπήρξε αμφιβολία για το μέγεθος της έκτασης που κάηκε, με δεδομένο ότι ο νόμος είναι πολύ αυστηρός για την υπαιτιότητα εκδήλωση πυρκαγιάς, το δικαστήριο κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση με αποτέλεσμα ο 68χρονος να οδηγηθεί στην παρούσα φάση στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου. Παράλληλα, το δικαστήριο θεώρησε ότι θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από τη συγκεκριμένη φωτιά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλευρό του δικαζόμενου συμπολίτη, ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης, ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Βικίου Δημήτρης Πρελιάς, αλλά και ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη, αφού κατά τη μαρτυρία του κατηγορούμενου η φωτιά ξεκίνησε όταν άφησε το χορτοκοπτικό στο έδαφος. Πρόεδρος στο δικαστήριο ήταν η Θεοδώρα Γεωργιανού. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δήμο Χίου χθες το πρωί στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου στη Χίο. Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα εκτελούμενα έργα στο νομό. Επίσημη πάντως πρόσκληση εγγενείων από το Δήμο Χίου δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 1 το μεσημέρι, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς τους. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΙΕΦΚΑ. Όπως καταγγέλλεται, η κατάσταση αυτή προκλήθηκε αποκλειστικά από την παρατεταμένη δυσλειτουργία και αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 30 Αυγούστου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Χίου με δαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση άδειας νέας φύτευσης εινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνους, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, μία παράβαση σε οδηγό ελαφρούς προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος και 12 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στη διεύθυνση αστυνομίας Λέσβου διενεργήθηκαν 491 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 σε συνεπιβάτες. Στην αστυνομική διεύθυνση Χίου 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις σε οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Και στην διεύθυνση αστυνομίας Σάμου 897 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στους παρακάτω δρόμους του Βαρβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. 5η-3η-9η έως 4η-9η-9η σταδιακή ασφαλτόστρωση των προαναφερόμενων οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστε και Ερυθρέας. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Θυμίζουμε ότι το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου λειτουργεί από το 2014, προσφέρει έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τρίτοκνων οικογενειών αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Μέρι Νίσμπετ. Στο πρόγραμμα της βραδιάς μετέχουν ως ομιλητές ο Μιχάλης Μόσχος, φιλόλογος, ιστερικός και director του International Helling Prize και ο Πίτερ Σαρής, καθηγητής ιστορίας της ύστερης αρχαιότητας και βυζαντινών σπουδών στο University of Cambridge. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί τα εγκαίνια στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Πρώτη Τρίτη του μήνα σήμερα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι παρουσιάζουν μία δίωρη μουσική εκπομπή. Προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Στο Γιάννη Τζούμα, συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινός και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή όπου θα αναπευθεί η δέηση και θα ψαλούν τα εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στο χρόνο» που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει η δάκτωρ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος σωματείου Υφήλη του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, Διευθύντρια Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα είναι αύριο Τετάρτη τέταρτος διαιτητής στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Μαρκό και Κηφισιάς. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου, η οποία όπως και πέρσι θα διεξαχθεί με τη μορφή των ομίλων. Αυτή είναι πρώτος όμιλος Δάφνη Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας. Δεύτερος όμιλος Ποσειδών Κανάρης Πύργος Αναγέννηση Θελοποταμίου Λέων. Τρίτος όμιλος Βαρβασιακός Όμηρος Ατρόμητος Λέλαπας και τέταρτος όμιλος Βροντάδος Μικρασιατική Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 16 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην οδό 11 Νοεμβρίου, Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλλιτό 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1946, μέσα σε καθεστώς βίας και νοθείας, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, γίνεται δημοψήφισμα από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη με το ερώτημα της επιστροφής ή όχι του βασιλιά. Παρά τις απαράδεκτες συνθήκες ψηφοφορίας στοιχείου, βρέθηκαν να ζητούν επιστροφή μόνο το 55% των ψηφοφόρων, την ώρα που πανελλαδικά το ποσοστό παρουσιάζεται να πλησιάζει το 70%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Γιατί οι πακέτες είναι μακριές και ελεπτές? Όχι, δεν πρόκειται για food styling. Και αν σου διέφυγε, θα σου πούμε ότι οι πακέτες πρωτοφτιάχτηκαν έτσι για να μπορούν οι Γάλλοι στρατιώτες να τις αποθηκεύουν στις τσέπες των παντελονιών τους.
0: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θύρα ανοίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγείο Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
6: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν, και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία. Δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
7: Ναι.
6: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια. Είναι στη φαντασία μου.
7: Ναι.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Κόκκινη. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα να έχουμε, 3η-1η Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Φοράω και ρωτάω να μου πουν όσοι ξέρουν αγάπουν σε ποιον.
0: Φτάσαμε και όλα στον 1ο μήνα του χρόνου.

0: αρέσει αυτό ο ήλιος.
1: Ο καιρός όμως παραμένει να είναι πολύ καλός, καλοκαιρινός. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μας δροσίζει ένα βοριαδάκι που φτάνει τα 4 μποφόρ στην περιοχή μας. Βόρειοι άνεμοι και αύριο 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Και την Τετάρτη θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς όλες αυτές τις μέρες. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα έχουν ένταση μέχρι 36 βαθμούς, με μία εξαίρεση το Σάββατο που θα πέσει 2 με 3 βαθμούς ο υδράργυρος.

0: ειδήσεις τρέχουν. Οι ειδήσεις είναι πολλές και πάμε να κάνουμε αρχή με τον ΕΠΑΛ, όπου δίνουν μάχη με το χρόνο για τους 600 εργάτες της Σιραγγιές. Τόσες μέρες παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τη λάσπη σε Σιραγγιές υδροηλεκτρικού σταθμού. Οι διασώστες έχουν φτιάξει προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές. Κατάφεραν να σώσουν περίπου 300 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ερείπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια σχεδόν μία εβδομάδα από την κατολίσθηση και την φοβερή πλημμύρα που άφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές της χώρας όσο και στο γειτονικό Θιβέτ. Αυτή τη στιγμή οι νεκροί ξεπερνούν τους χίλιους. Για την ακρίβεια, 988 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Και στις δύο χώρες αγνοούνται 4.462 άνθρωποι. Βγάζω φλάσ, αλλά δεν στρίβω τη ζωή μου, προσπερνάω, λέω. Οπα, είπα, λέω. Οπα, κοίτα με γελό, είπα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, 600 περίπου εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ, όπου πλέον επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Οι οικογένειες θέλουν να πιστεύουν ότι θα βρεθούν κάποιοι ζωντανοί, ας το ελπίσουμε αυτό, οι προσδοκίες τους να βγουν αληθινές. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όπα είπα, λέω, λέω, λέω, λέω. Και αυτού κι απ' την αρχή, όπα είπα, λέω. Τώρα στην Κερίνια, με αυτό το ναυάγιο που είχαμε, τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια δείχνουν ότι η τραγωδία θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί. Και εκεί συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι εκτιμήσεις των πραγματογνώμων δείχνουν ένα συνδυασμό προγενέστερης βλάβης και μοιραίων χειρισμών από τον καπετάνιο, ενώ παράλληλα έχουν ενεργοποιηθεί διαδικασίες για τις μεγάλες αποζημιώσεις των πληγέντων. Τα στοιχεία λένε ότι το φύλλο τζετ φαίνεται πως είχε υποστεί σοβαρές ζημιές λίγες μέρες πριν από το δυστύχημα.
1: Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος.
0: Όπως μεταδίδει η Χουριέ, το πλοίο είχε ταξιδέψει εν μέσω ισχυρής θαλασσοτοραχής με ανέμους περίπου 7 μποφόρ, κύματα ύψους 4,5 μέτρων, γεγονός που προκάλεσε ρογμές και σπασίματα στο δάπεδο από τους φοδρούς κλειδονισμούς. Ευρήματα που επιβεβαιώνονται και από υλικό από βίντεο που υπάρχει. Παρά τις θωρές, το πλήρωμα και ο καπετάνιος αποφάσισαν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο μοιραίο δρομολόγιο.

0: πήγατε σούπερ μάρκετ, νιώσατε ανακούφιση στην τσέπη σας.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο γεροφή και τα τακούνια μου καρφίγια.
0: Λοιπόν, μας λένε ότι ναι, Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών τέθηκε σε εφαρμογή από χθες, Δευτέρα 31 Αυγούστου, αφορά 1.740 προϊόντα με μειώσεις τιμών που σε ορισμένους κωδικούς φτάνουν ακόμη και το 44%. Με αυτόν, λέει, τον τρόπο θα πάρουν ανάσα τα νοικοκυριά.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης μας λέει ότι ιδιαίτερα εντυπωσιακή θα είναι η βουτιά στις τιμές των σχολικών. Το κρέας λέει θα έχει μειώσει έως και 28%. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας περίπου 8%.

Στην τελική ευθεία και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, παίρνει υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026», καθώς ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους απευθείας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η αναζήτηση στην πλατφόρμα για να δείτε αν κληρωθήκατε δεν πραγματοποιείται με όνομα το επώνυμο, αλλά αποκλειστικά με τον αριθμό της αίτησης. Στους δημοσιευμένους πίνακες εμφανίζονται τα 4 τελευταία ψηφία του αφημί του ετούντος και η σειρά κατάταξης που προέκυψε από την κλήρωση. Υπάρχουν 2 ομάδες.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύριθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύριθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Παναθηναϊκού τύπου στη συνέχεια. Η καθημερινή, το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών. Το ιστορικό κατάστημα στη γωνία Σταδίου και Αιώλου. Αδελφή Λαμπρόπουλε, όσοι το θυμάστε. Το οποίο από το 2001 λεγόταν Νότος, κατέβασε χθες οριστικά ρόλα. Η φωτογραφία θυμίζει άλλες εποχές της Αθήνας, με την επιγραφή Αφή Λαμπρόπουλη. Συνεχίζουμε στην καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα. Στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές. Εν ώψη εκλογών, το Πασόκ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας. Νεκρό βρέφος οι έρευνες των αρχών για τη φρίκη στην Κυψέλη. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Κίνητρα για πιο προσιτή κατοικία. Γαστρεντερίτιδα, η τρόπη αντιμετώπισης γλυπτά του Παρθενώνα, η ταπισερή, ο δανεισμός και το Βρετανικό Μουσείο. Πρώτο σέλιδο από τα νέα για τη συνέχεια. Μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν ή επιτίδει ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει. Ύποπτα SMS, το δέμα σας δεν μπόρεσε να παραδοθεί, εκκρεμεί η πλήρωμη προστή μου, γεια σου, είσαι η Μαρία. Σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιομέτρων έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Νέες τιμές στα ράφια, η μείωση παγίδες, η προσδοκία, αλήθειες και μύθοι για το νέο καθεστώς. Σε Σαμαρά επιθέσεις με ειρωνίες και εχμές. Μαξίμου και Άδωνης μεγαλώνουν το ρήγμα με τον πρώην Πρωθυπουργό. 4+1 στοιχήματα για Πασόκ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πιέσεις σε Αθήνα από τις Βρυξέλλες για την Ουκρανία. Στο Νεπάλ ο δάσκαλος που έσωσε 900 παιδιά. Οι παλιοί σειρμοί του ηλεκτρικού που δεν αποσύρονται ηλικίας 40 ετών. Πάμε στην απογευματινή, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Όλα παραπέμπουν σε υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικό μέσω διαδικτύου. Επιχείρηση ΔΕΘ με απόβαση υπουργών σε Μακεδονία Θράκη, οι ειδικές αποστολές. Δημογραφική κρίση, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Κάθετος διάδρομος, παντάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Ξυλοτόλι, μια γλυκαντική ουσία, ενεχοποιείται για έμφραγμα και εγκεφαλικό. Η ασπίδα του Αχιλέα με AI και πυράβλους. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. 9,5% μέσος όρος μείωσης τιμών στο ράφι. Ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια. Συνεχίζεται η επιδότηση στο ντίζελ. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και εργειωρικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Σταγόνα στον ωκεανό τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Εποχικοί πυροσβέστες, το καλοκαίρι ήρωες, τον χειμώνα άνεργοι, ζητούν να δουλέψουν 12 μήνες στο κομμάτι της πρόληψης μέσα στο δάσος. Αλέξης Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής, αύριο στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Αγορά εργασίας, 12,5% θα ήταν η ανεργία χωρίς την εξωτερική μετανάστευση. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, νέα αμερικανικά πλήγματα και fake news. Κυβέρνηση πύρομαδών κατά Σαμαρά. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Τριπλασιασμός των επιθέσεων με ντρόνους κατά της Ρωσίας. Συμφωνία κυριών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και την κοροϊδία για τα νοικοκυριά. Στο απειρόβλητο οι πραγματικές αιτίες της ακρίβειας. Ελεύθερος τύπος, 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι προκηρύξεις που τρέχουν έως τέλη Σεπτεμβρίου. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Μέση μείωση τιμών 9,5% σε 1.740 κώδικους προϊόντων. Σοκ και δέος για την οικογένεια με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, οι 20 μαχαιριές και η ζωή των τριών παιδιών. Πώς η Ρωσία καίει τα βιβλία της Ουκρανίας, βομβαρδισμοί σε εκδοτικούς οργανισμούς. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση, προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη. Πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους. Ανησυχία στην αγορά βουτιά στους τζίρους των επιχειρήσεων στις εκπτώσεις. Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Ασπίδα το Αχιλλέα, πάνω από 3 δισεκατομμύρια θα κοστίσει η συμφωνία. Πετρέλαιο, νέες αναταράξεις στην αγορά και άλμα άνω του 2% στις τιμές. Η εστία, το κόμμα του ακαθόριστου φύλου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν φίλοι ή άλλο φύλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Πάμε όμως στο Sky μόλις ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και δελτίο ειδήσεων 11, καλό μήνα, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς το Περιστέρι ανατμήματα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Το δυστύχημα συνέβη όταν οι μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Βραήλα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας άνδρας 51 ετών που επέβαινε στην μία μοτοσυκλέτα και δύο γυναίκες που επέβαιναν στην άλλη μοτοσυκλέτα, η μία 27 ετών, ενώ τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε θαυμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε σε δηλώσεις της πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Επομένως, οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κατά από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το βρέφος ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα το έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα ευρήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους με 42 επιβαίνοντες και ενός εστιοφόρου σημειώθηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κιάθου. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Κιάθου με προορισμό την νησίδα Τσουγκριά, όταν κατά τη διάρκεια του πλού προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο εστιοφόρο. Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη του εστιοφόρου. Σύμφωνα με αναφορές από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ, ο οποίος ήταν αρνητικός. Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής τόσο η ταυτότητα όσο και η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρό σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ενημερώθηκε χθες νωρίς το βράδυ από την υπεύθυνη του κάμπινγκ για την Σωρό. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δείξει φως στις συνθήκες θανάτου. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως εάν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Ο Ιρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Εκτός από τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο, ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί και με τον Ταγί Περντογάν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε με 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στον παγκόσμιο κύπελο. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, 3η-1η Σεπτεμβρίου και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εικόνες ντροπής χθες στον χώρο του Πρωτοδικείου. Η Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπηρικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στον χώρο του Πρωτοδικείου, δέχτηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιό της για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς ο πέλεκης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημελιωδικείο αποφάσισε να του επιβάλλει ποινή φυλάξης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δημοχείο χθες το πρωί στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείων. Κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η-3η Σεπτεμβρίου, 1 το μεσημέρι, έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερώτας από τον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 30 Αυγούστου η ΜΕΔΑΠΟ, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 7 13 53 3 36. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνου, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Στοιχείο διενεργήθηκαν 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, στους παρακάτω δρόμους του Βραβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζήρη. 5η-3η Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σταδιακή ασφαλτόστρωση των παραπάνω οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστη και Ερυθρέας. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Μέρι Νίσμπετ, Countess of Elgin. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η-3η Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. πρώτη Τρίτη του μήνα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ παρουσιάζουν μια δίωρη μουσική εκπομπή προσκεκλεμένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Το ενεργειακό παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησίβροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινό, την Πέμπτη 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. 5η-3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχαιρατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο Μέγας Εσπερνός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς την σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στο χρόνο που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως τεσσαρομποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 68%. Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως τεσσαρομποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 16 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Γίγαντες γιαχνί.
2: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε.
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Βαδίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με την κινητοποίηση που έχουμε την Πέμπτη το πρωί από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Μία κινητοποίηση που αφορά τις συγχωνεύσεις τμήματων και στο νησί μας. Στο επίκεντρο είναι οι συγχωνεύσεις που είχαμε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Να πούμε ότι σύμφωνα με το κάλεσμά τους διεκδικούν να πάρθουν πίσω αυτές οι συγχωνεύσεις όπως έγιναν σε Λίμνο και σε Λέσβο τις προηγούμενες ημέρες και να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Αυτά λοιπόν και από το Σύλλογο Δασκάλων. Η κινητοποίηση είπαμε ότι είναι την Πέμπτη το πρωί στη 1 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε. Θα ξαναβρεθούμε αύριο το πρωί, αύριο Τετάρτη 11:25 περίπου. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου δημοτικού σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατον νηπιαγωγείο Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
1: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία. Δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
2: Ναι.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτη και Ραδιοπαλμή. Καλό μήνα να έχουμε, 3η-1η του Σεπτέμβρη, και δεν θέλω να ακούω ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Παιδιά, εντάξει, έτσι. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, δεν είναι ημερολογιακό το θέμα, είναι θέμα καιρικών συνθήκων και από ό,τι βλέπετε με βαθμούς πάνω από 30 της κλίμακας Κελσίου θα κινηθούμε και τις επόμενες ημέρες, οπότε το καλοκαίρι είναι εδώ και μη σας πω ότι τα καλύτερα έρχονται. Το λέω για αυτούς που βιάζονται. Ξαναδεί. Κάθε εποχή έχει τη δική της γλυκά. Αφήστε, ας κρατάμε ακόμη το καλοκαίρι. Γιατί, για σκεφτείτε, για παράδειγμα, όσοι πρέπει να πληρώσετε πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθείτε το χειμώνα, ε? Βγάλτε λοιπόν αυτές τις σκέψεις από το μυαλό σας. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Λοιπόν, μαζί και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Από το μέτωπο στο Ιράν, αυτό που διαβάζουμε ως τελευταία εξέλιξη είναι ότι η Τεχεράνη ζητά επιστροφή συμφωνία του Ιουνίου, ο Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα. Πάνω από τα 91 δολάρια το Brent. Μετά και το χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούς.

0: τα τα λοιπά, προσπαθούμε να χωνέψουμε αυτά που διαβάζουμε για την ιστορία στο διαμέρισμα της Κυψέλης με τα ανήλικα παιδιά και το βρέφος που βρέθηκε νεκρό.
1: Γίνε το γέλιο σου, γίνε το γέλιο σου, γράβει μουσική.
0: Τι μυαλά κυκλοφορούν εκεί έξω στον κόσμο.
1: Γίνε το γέλιο σου, γίνε το γέλιο σου, τη χαρά μας θέλει.
0: Στα δικά μας εδώ στα Εγχείο σας είπαμε, ετοιμαστείτε, ντυθείτε. Το απόγευμα της Παρασκευής, κατά πληροφορίες, εγκαινιάζει το Δημοτικός Κήπος. Την Παρασκευή επιβεβαίωσε ο Περιφερειάρχης τέσσερις δηλώσεις του, ο Κώστας Μουτζούρης, διότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Τώρα, από το Δήμο ακόμη δεν έχουν σταλεί οι προσκλήσεις. Όπου να είναι θα σταλούν. Χθες είχαμε και τη δίκη του 68χρονου για την φωτιά στο Βίκη. Βαρύς έπεσε ο Πέλεκης. Είναι τέτοια η νομοθεσία, Φλωρίδη, που δεν ξέρω τώρα τι περιθώρια ελιγμών είχαν οι δικαστές. Δεν θα μπω εγώ τώρα και στη θέση των δικαστών. Αυτό που ξέρω είναι ότι η νομοθεσία είναι τόσο αυστηρή που πραγματικά είναι θηλιά στο λαιμό όσων ενδεχομένως θα υποπέσουν σε ένα λάθος και αθέλητα οι άνθρωποι. Γι' αυτό, παιδιά, προσέχουμε, γιατί ο συγκεκριμένος τώρα άνθρωπος, ο 68χρονος, πήγε το πρωί στο χωράφι του, το μεσημέρι βρέθηκε κρατούμενος στην πυροσβεστική, μετά από λίγες μέρες παραπέμφθηκε σε δίκη και το δικαστήριο αποφάσισε 2 χρόνια φυλακή, χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής. Σήμερα αναμένεται ο δικηγόρος του, ο Κώστας Τριαντάφυλλος, να ασκήσει έφεση. Παρά τα αυτά, ο άνθρωπος θα πρέπει να εκτίσει την ποινή του μέχρι τουλάχιστον να γίνει η δίκη στο εφετείο και να δούμε τι θα αποφασιστεί εκεί, σε επίπεδο εφετείου. Αν δηλαδή θα διατηρηθεί η πρωτόδικη απόφαση από το τριμελές πλημελίου δικαιοχείου ή αν θα υπάρχει κάποια αλλαγή. Επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Και παρόλο που στο πλευρό του κατηγορούμενου βρέθηκαν και ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής και ο Πρόεδρος Κοινότητας Βική, ο Δημήτρης Πρελιάς, στο δικαστήριο δεν πίστηκε και, επαναλαμβάνουμε, τον καταδίκασε. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι οι ποινές είναι ακόμη πιο μεγάλες. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά, είναι βαριά η ποινή της φυλακής. Άρα, ηθικών δίδαγμα. Πριν πάω στο χωράφι, σκέψου καλά, εάν είμαστε ειδικά σε αντιπυρική περίοδο. Μην είσαι ποτέ σίγουρος για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να συμβεί. Ο δικηγόρος του, μάλιστα, χθες, ο Κώστας ο Τριαντάφυλλος, είπε ότι ήταν μια μη συνειδητή πράξη, αφού κατά τη μαρτυρία του κατηγορούμενη η φωτιά ξεκίνησε όταν άφησε το χορτοκοπτικό στο έδαφος. Λοιπόν, κάτι τα λοιπά. Να σας πούμε ότι σήμερα εμείς θα συνεχίσουμε την διερεύνηση της υπόθεσης με τα όσα έγιναν χθες στο πρωτοδικείο. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, γιατί δεν καταγράφεται πρώτη φορά αυτή η εικόνα. Όταν η Σοφία η Μιχάλα πήγε στο πρωτοδικείο, για μία ακόμη φορά δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης. Οι άνθρωποι τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιο για να μπορέσει να μπει μέσα στο δικαστήριο. Είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση αμαία στην δικαστική αίθουσα, στο πρωτοδικείο, σε μια δημόσια υπηρεσία, και μάλιστα όχι τυχαία, είναι η υπηρεσία που αποδίδει την δικαιοσύνη, το σύμβολο της δικαιοσύνης εδώ στην στοιχείο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Γιώργος Ομαριές, θα μας μιλήσει, ο οποίος δηλώνει ότι αυτό δεν είναι νόμιμο και θα κάνουν νέες ενέργειες οι δικηγόροι. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πανχαιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ, την Χριστίνα Τιμπαβίτσου. Θα δούμε επίσης σήμερα τι λέει και ο πρόεδρος των καταστηματαρχών εστίασης, ο Γιώργος Πάσας, ο οποίος ετοιμάζεται μαζί με το επιμελητήριο, ενώ σαν σύλλογος, σε συνεργασία και με το επιμελητήριο, να αφήσουν πια τις επιστολές διαμαρτυρίας για τις συνεχόμενες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και να περάσουν σε νομικά μέσα με την κατάθεση αγωγών. Το επόμενο διάστημα, λέει ο Γιώργος Πάσας, θα συναντήσουν δικηγόρους για να δουν πώς μπορεί να στοιχειοθετηθεί κάθε περίπτωση και από εκεί και πέρα να κινηθούν νομικά. Διότι δεν είναι ούτε φυσιολογική αυτή η κατάσταση, όπως λέει, με τις διακοπές ρεύματος, ούτε ανεκτή. Επίσης, ο Γιώργος Πάσας κάνει και τον απολογισμό της φετινής καλοκαιρινής περίοδου στο χώρο τους, στο χώρο της εστίασης. Φαίνεται μέχρι στιγμής να πηγαίνουν καλά, παρόλο που υπήρχε μία κάμψη στην αρχή του καλοκαιριού σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά φαίνεται ότι ο Αύγουστος έσπασε τα μία κυριολεκτικά και καλύφθηκαν οι όποιες απώλειες υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, όπως λέει ο Γιώργος Πάσας. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με την διακεκριμένη σοπράνο, τη Χριστίνα Πουλίτση, την οποία θα μπορέσουμε να δούμε αύριο και να ακούσουμε κυρίως αύριο στην βραδιά όπερας που θα γίνει στο Καστέλι στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ενώ παράλληλα θα μιλήσουμε και με τον Ηλία Τοβοριά από τη ΣΑΕΚ Χίου, διότι, παιδιά, όσοι θέλετε να φοιτήσετε στην σχολή, θα πρέπει μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη να καταθέσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας. Άρα θα μας πει λεπτομέρειες ο Ηλίας ο Βοριάς και για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν και για το τι πρέπει να κάνουν οι απόφοιτοι που θέλουν να ενταχθούν σε ένα από τα τμήματα της ΣΑΕΚ Χίου. Πάμε σε διαφημίσεις, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επιστρέφουμε σε λίγο για να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.

0: καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: 53 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, χθες για μία ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες αυτής της κατάστασης στο πρωτοδικείο της Χίου, της απαράδεκτης, της ντροπιαστικής για την ελληνική κοινωνία, αλλά και για την ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί στο ναό της δικαιοσύνης δεν έχουν πρόσβαση τα άτομα με αναπηρία. Είδαμε λοιπόν για μία ακόμη φορά να κουβαλάνε στα χέρια την Σοφία Μιχάλα συμπολίτες μας για να μπορέσει να μπει στο πρωτοδικείο. Για το θέμα θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, την Χριστίνα Παπίτσου. Να δούμε ποιες ενέργειες κάνουν και εκείνοι από την δική τους την πλευρά. Βλέπουμε να υπάρχει μια κινητικότητα από το Δικηγορικό Σύλλογο. Επαναλαμβάνουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Αλλά κάποτε πρέπει να σταματήσει. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Εμείς καλά. Εσείς τώρα πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση? Τα ζητήματα προσβασιμότητας ήταν ψηλά διαχρονικά.

0: στην ατζέντα του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία.
1: Φυσικά, φυσικά. Και ακόμη είναι, αλλά ποτέ και κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με διατηρητέα κτίρια που μπαίνει στη μέση η αρχαιολογία.
0: Δηλαδή, τι έχει γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Όπως για παράδειγμα το Πρωτοδικείο, όπως για παράδειγμα η Εθνική Τράπεζα, ενώ ετούμαστε κάθε φορά για πρόσβαση έστω μία προσωρινή ράμπα, μπαίνει στη μέση η αρχαιολογία και σταματούν όλα. Σε διατηρητέα κτίρια δεν μπορεί να υπάρξει πρόσβαση, δυστυχώς για μας. Βέβαια, έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στο νησί στο θέμα της προσβασιμότητας, δηλαδή σε σχέση με άλλα νησιά είμαστε, ακόμη και με την Αθήνα, είμαστε πολύ μπροστά στο θέμα της πρόσβασης. Απλά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα σε αρχαιολογικά και διατηρητέα κτίρια.
0: Στην προκειμένη περίπτωση είναι η εφορία...
1: Μια πρόχειρη ράμπα μπορεί να φτιαχτεί.
0: Στην προκειμένη ράμπα... περίπτωση είναι η εφορία νεωτέρων μνημείων, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: μιλάμε
1: ναι,
0: για διατηρητέα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι. Μια πρόχειρη ξύλινη ράμπα που να μπορεί να τοποθετηθεί, δηλαδή δεν είναι κάτι κακό, δεν λέμε να μείνει μόνιμο, αλλά να υπάρχει μια πρόσβαση. Το να πιάνει κάποιος ένα αμαξίδιο και να το σηκώνει ψηλά για να ανέβει τα σκαλιά είναι ντροπιαστικό.
0: Ειλικρινά προσπαθώ να το καταλάβω και αδυνατό να το καταλάβω, διότι όσοι έχουμε πάει στο πρωτοδικείο ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο είσοδοι. Υπάρχει μία, ναι, μία είσοδος που είναι η κεντρική, που σε βγάζει στην, ναι, αίθουσα του δικαστηρίου, και υπάρχει και μία είσοδος δίπλα από εκεί που μπήκε και η Σοφία η Μιχάλα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που όπως λέτε και εσείς θα μπορούσε να τοποθετηθεί μία προσωρινή ξύλινη ράμπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ξύλινη και υπάρχουν και οι μεταλλικές ράμπες οι οποίες σπάνε, γίνονται κομμάτια και να μπορεί το αμαξίδιο να εισέλθει και να εξέλθει αξιοπρεπές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και εγώ να ήμουν σε αμαξίδιο δεν θα ήθελα ο κάθε χύψη να με σηκώνει στον αέρα και να ανεβαίνω πάνω. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
0: Επειδή υπάρχουν και τα άλλα συστήματα τώρα με τα καρεκλάκια.
1: Φυσικά.
0: Αυτά δεν
1: είναι. Ένα τέτοιο είχε τοποθετηθεί, είναι τοποθετημένο χρόνια στην εφορία, το οποίο δεν ξέρω καν αν λειτουργεί. Δηλαδή μπαίνω, το βλέπω. Είναι για τα τρία σκαλιά που ανεβαίνει σε ένα σκαλί, μετά είναι τρία σκαλιά το οποίο είναι τοποθετημένο αριστερά της εισόδου και μετά είναι στο ανσασέρ, που το ανσασέρ αμφιβάλλουν, να σας πω την αλήθεια, αν χωράει αμαξίδιο μέσα.
0: Ναι. Αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει μια τέτοια λύση. Σκοπεύετε να επαναφέρετε το θέμα μετά τη δημοσιότητα?
1: Εννοείται.
0: Ποιες κινήσεις λοιπόν θα κάνετε εσείς, τι προγραμματίζετε?
1: Εμείς πρώτα απ' όλα αυτά θα συζητηθούν σε επερχόμενο διοικητικό συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο, γιατί αυτό εννοείται πως είναι ένα έκτακτο γεγονός το οποίο συνέβη χθες, το οποίο θα δούμε τις ενέργειες που μπορούμε να απευθυνθούμε, που βέβαια λογικά θα μας πούν να απευθυνθούμε στην αρχαιολογία, πώς μπορούμε τουλάχιστον, γιατί και στην Εθνική Τράπεζα είναι απαγορευμένο, έτσι, να μπούμε, που στην τράπεζα είναι πιο συχνό να μπει ένα άτομο με αναπηρία παρά να πάει στο πρωτοδικείο.
0: Πώς θα εξυπηρετηθεί στη συγκεκριμένη τράπεζα, δηλαδή ένα άτομο με αναπηρία?
1: Στην Εθνική Τράπεζα βγαίνουν έξω οι υπαλλήλοι και κάνουν τις συναλλαγές.
0: Γίνεται συναλλαγή δηλαδή στο πεζοδρόμιο?
1: Ναι. Ένα αμαξίδιο δεν μπορεί να μπει μέσα στην Εθνική Τράπεζα.
0: Επειδή τώρα βλέπουμε ότι και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου στο αλήθεια.gr έχει κάνει δηλώσεις ο Γιώργος Ομεριές, ο πρόεδρός του, λέει ότι θα επαναφέρει, ναι, το θέμα, γιατί δεν είναι και νόμιμο.
1: Πρέπει.
0: Δεν,
1: ναι,
0: είναι
1: πρέπει
0: και νόμιμο.
1: Στιγμή,
0: σαν σύλλογος...
1: Γιατί η ζωή μας έχει... Γενικά πάμε μπροστά σαν κοινωνία, είμαστε πλέον αποδεκτοί από όλους. Ότι δεν μπορεί να ανεγερθεί τίποτα αν δεν είναι απόλυτα προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία και κάποια πράγματα να μένουν πίσω. Πρέπει κάποια στιγμή όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, να γίνουν οπισθοχωρήσεις, να έχουμε προσβάσεις παντού. Γιατί και εμείς έχουμε δικαίωμα στη ζωή και εμείς πρέπει να κάνουμε τις δουλειές μας αξιοπρεπώς. Όχι να μας σηκώνουν στα χέρια.
0: Σκοπεύετε να έρθετε σε επαφή και με το δικηγορικό συλλογοχείο, να δείτε και από κοινού.
1: Αν χρειαστεί, ναι, αν χρειαστεί από κοινού, εννοείται, θα πρέπει να γίνει κάτι για να μπορέσουμε να έχουμε την απόλυτη πρόσβαση παντού.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε τι θα γίνει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, μας είπατε ότι είναι γενικό το κακό με τα διατηρητέα κτίρια.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα κεντρικά προφανώς. Δεν φαντάζομαι ότι είναι μόνο θέμα της Χίου. Με τα πανελλήνια όργανα που είστε σε επαφή, το έχετε θέσει το θέμα να δείτε τι γίνεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν έχουν βρει εκεί φόρμουλα.
1: Στα δύο χρόνια που είμαι εγώ στην Προεδρία δεν έχει αναφερθεί κάτι. Στα προηγούμενα που ήταν η κυρία Σοφία δεν τον γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Άρα
1: αλλά
0: ας ελπίσουμε ότι θα το δείτε
1: μια
0: να...
1: τροφή για ναι. σκέψη αυτό στα επόμενα συμβούλια που θα γίνουν να δούμε τι κινήσεις θα πρέπει να κάνουμε για αρχή και πού θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και
0: καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
0: Όπως καταλάβατε, γενικό το κακό με τα διατηρητέα κτίρια, έτσι παιδιά, εντάξει, αν μη τι άλλο πρέπει να σεβαστούμε την αρχιτεκτονική, να σεβαστούμε την ιστορία αυτών των κτίριων, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και προσαρμογές στην σημερινή πραγματικότητα. Και δεν νοείται να έχουμε υπηρεσίες σε διατηρητέα κτίρια, δημόσιες υπηρεσίες σε διατηρητέα κτίρια και να μην μπορεί να βρεθεί μία φόρμουλα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, για την πρόσβαση του ατόμου με το αναπηρικό αμαξίδιο. Δηλαδή να βγαίνει τώρα ο τραπεζικός υπάλληλος στο πεζοδρόμιο για να γίνεται συναλλαγή στην εθνική. Ή να ζούμε αυτές τις καταστάσεις στο δικαστήριο. Έλεος. Πάμε στον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Sky 100,3.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα ασύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο δόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ανέφερε σε δηλώσεις της πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Επομένως, οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φαναρί. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Ανέφερε ακόμη ότι έχει την πρόθεση να συζητήσει με τους συναδέλφους του και να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το βρέφος ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Περιστατικό κακοποίηση σκύλου καταγγέλθηκε στην αστυνομία χθες το βράδυ έξω από τον ιερό ναό Αγίας Κυριακής στον Πύργο. Σύμφωνα με τις αναφορές διερχόμενων πολιτών στην αστυνομία, ένας ανηλικός φέρεται να πέταξε ένα σκύλι μέσα σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια αφού το έβγαλε από τον κάδο να το κλωτσούσε. Στο σημείο βρίσκονταν και άλλα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες κατέγραφαν το περιστατικό σε βίντεο. Οι πολίτες ενημέρωσαν την αστυνομία και στο σημείο έσπευσε περιπολικό. Ο ανηλικός φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το σκυλί είναι δικό του. Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία. Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής, τόσο η ταυτότητα όσο και η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρό σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ενημερώθηκε χθες νωρίς το βράδυ από την υπεύθυνη του κάμπινγκ για τη Σωρό. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάη στον Μπισκέκ του Κυργιστάν. Ο Ιρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου. Εκτός από τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο, ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί με τον Ταχί Παρντογάν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Μας τώρα.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: πέμπτο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Είναι η κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, 3η-1η Σεπτεμβρίου, και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εικόνες ντροπής χθες στο χώρο του Πρωτοδικείου. Η Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπηρικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στο χώρο του Πρωτοδικείου, δέχτηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιό της για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς ο πέλεκης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημμυλιωδικείο Χ αποφάσισε να του επιβάλλει ποινή φυλάξης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δήμο Χίου χθες το πρωί στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείων. Κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου 1 το μεσημέρι έξω από τη διέμφυση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερώτας από τον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 30 Αυγούστου η Μεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνους, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Στη Χίο διενεργήθηκαν 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, στους παρακάτω δρόμους του Βραβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λιθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σταδιακή ασφαλτόστρωση των παραπάνω οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστη και Έρη. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Σήμερα, σε 7 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση, «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Mary Nisbet, Countess of Elgin. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Πρώτη Τρίτη του μήνα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ παρουσιάζουν μια δίωρη μουσική εκπομπή προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Το ενεωριακό παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινό, την Πέμπτη 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο Μέγας Εσπερνός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς την σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως τεσσαρομποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 68%. Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως τεσσαρομποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 16 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Γίγαντες γιαχνί.
2: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
3: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταγιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα δημόσια κτίρια. Η περίπτωση του πρωτοδικείου βέβαια είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή με αφορμή ένα ακόμη περιστατικό, αυτό που συνέβη χθες με την είσοδο της Σοφίας Μιχάλα στον χώρο, όπου ευτυχώς και βρέθηκαν κάποιοι συμπολίτες και τις σήκωσαν στα χέρια με το αναπηρικό αμαξίδιο, εικόνες ντροπής που δυστυχώς για μία ακόμη φορά ζήσαμε στον ναό της δικαιοσύνης. Προβλήματα τα οποία υπάρχουν και σε άλλα διατηρητικά κτίρια, όπως μας είπε και η Χριστίνα Ιπαβίτσο από τον Παχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία. Στην Εθνική βγαίνουν οι υπάλληλοι έξω για να κάνουν συναλλαγή τα άτομα που βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Μεριές, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και εκείνοι έχουν κάνει παρεμβάσεις στο παρελθόν για το ζήτημα της προσβασιμότητας. Κύριε Μεριέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Το πρόβλημα είναι ότι γίνονται οι παρεμβάσεις, αποτέλεσμα δεν υπάρχει και ειλικρινά εγώ να σεβαστώ τα διατηρητέα κτίρια, είναι η ιστορία μας, πρέπει να την διατηρήσουμε. Από την άλλη όμως, ζώντας την σύγχρονη κοινωνία με τις ανάγκες που έχουμε, ποιο θα ήταν το εμπόδιο αν έμπαινε μία ράμπα στο πρωτοδικείο, θα αλλίωνε τη μορφή του κτιρίου για να μπορέσει να έχει πρόσβαση ένα άτομο με αναπηρία?
1: Όχι, όχι φυσικά. Εμείς επιλυμμένα είχαμε ζητήσει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση για τα άτομα με κινητικά προβλήματα στα δικαστήρια. Τώρα η δικαιολογία ήταν ότι αφενός ότι το κτίριο είναι διατηρητέο και θέλει ειδική μελέτη και αφετέρου όπου να είναι ετοιμάζεται το νέο δικαστικό μέγαρο, οπότε μην ανησυχείτε. Αλλά δυστυχώς, από ό,τι βλέπετε, ούτε το δικαστικό μέγαρο έχει προχωρήσει και με αποτέλεσμα να βλέπουμε σκηνές ντροπής όπως τη χθεσινή και άλλες φορές έχει επαναληφθεί αυτό με άλλα άτομα που έχουν προβλήματα κινητικά και με δυσκολία μπόρεσαν να εισέλθουν στον χώρο του δικαστηρίου. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλους σε δημόσια κτίρια και δι' στα δικαστήρια. Εμείς θα επανέλθουμε με νέο υπόμνημά μας, διότι ανεξάρτητα του πότε θα τελειώσει το δικαστικό μέγαρο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών στα δικαστήρια. Να πούμε στοιχειώδες.
0: Να. Είναι και νόμιμο, είναι και ηθικό, σας άκουσα να λέτε σε κάποιες δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή δηλαδή παρανομεί στην ουσία η υπηρεσία.
1: Ναι, εφόσον υπάρχει υποχρέωση όλη να υπάρχει πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι αναγκαζόμαστε να βλέπουμε αυτές τις σκηνές.
0: Υπάρχει περίπτωση πέρα από το υπόμνημα που στην ουσία έχει τη μορφή της παρότρινσης να προχωρήσετε και σε νομικά μέσα για την διεκδίκηση?
1: Ναι, θα το εξετάσουμε. Ναι, βεβαίως θα το δούμε, γιατί επειδή το θέμα δεν προέκυψε τώρα. Όπως γνωρίζετε είναι εδώ και χρόνια.
0: Διατηρητέο και αυτό είναι. Διατηρητέο. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Θα το εξετάσουμε να δούμε τι άλλες ενέργειες μπορούν να γίνουν.
0: Μάλιστα. Άρα θα έρθετε σε επαφή και με τον Μαχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ, γιατί υπάρχουν και άλλα κτίρια που έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, μας έλεγε η κυρία Παβίτσου ότι έχουμε πρόβλημα και στην Εθνική Τράπεζα.
1: Ναι.
0: Θα ναι, το ναι, δείτε και συνολικά. Σαν σύλλογος ή επικεντρώνεται μόνο στο κομμάτι που σας αφορά?
1: Πιο πολύ τώρα εμείς θα επικεντρωθούμε θα ναι. Απευθυνθούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι για τα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Αλλά ευχαρίστω να συνδράμουμε και για οποιαδήποτε το σύλλογο. Οποιοδήποτε άλλο κτίριο υπάρχει πρόβλημα.
0: Με την ευκαιρία που συζητάμε, εσείς τι εικόνα έχετε για το δικαστικό μέγαρο? Γιατί χθες το θέσαμε το θέμα και στον κύριο Μηταράκη που τον φιλοξενούσαμε στην εκπομπή. Ήταν ίσως από τις πρώτες ή η μόνη συνέντευξή του που δεν μας έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα ο ίδιος.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θυμάστε ότι η τελευταία συνάντηση είχε υποθεί ότι ήταν το αργότερο έτοιμο μέχρι το τέλος του 2026. Είναι νομίζω φανερό ότι δεν πρόκειται να είναι μέσα στο τέλος του 2026. Από τότε που έγινε η συνάντηση αυτή το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, όπως παρακολουθούμε, οι εργασίες γίνονται με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Πάρα πολύ αργό ρυθμό. Δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει ουσιαστικά και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι έτοιμο ούτε το τέλος του 2026, αλλά και μέσα στο 2027, έτσι όπως το βλέπω, δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμο.
0: Εσείς σαν δικηγορικό σύλλογο, θυμάμαι, πιανθύπηζαν, άρα ήσασταν και τότε στο Συμβούλιο, είχατε ζητήσει ναι. να κηρυχθεί έκτοτος ο ανάδοχος και να επανεκκινήσει η διαδικασία. Θεωρείτε ότι πηγαίνουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση?
1: Δεν ξέρω, δηλαδή υπήρχε μία από την πλευρά του Υπουργείου ότι αν κηρυχθεί έκτοτος ο εργολάβος θα πάμε πολύ πίσω.
0: Ναι. Θα χάναμε 5 χρόνια.
1: Ναι, είναι οι διαδικασίες τέτοιες και ότι κοντεύουμε και είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα προχωρούσαν οι εργασίες. Δυστυχώς δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι.
0: Μάλιστα. Θα ακολουθήσουν νέες επαφές. Τι θα κάνουμε.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό είναι, το έχουμε στο πρόγραμμα. Ή δηλαδή από το αρχές Σεπτεμβρίου θα ζητήσουμε κάποια νέα συνάντηση και ενημέρωση για να δούμε και εμείς τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε από εκεί και πέρα. Διότι δεν είναι. Το θέμα πλέον έχει ξεφύγει από κάθε λογικό όριο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε τις κινήσεις και κυρίως τα αποτελέσματα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Μεριέ, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου. Είπαμε, διατηρητέ και τα προβλήματα εδώ στη Χίο. Περνούν οι πενταετίες, οι δεκαετίες, οι εικοσαετίες και ακόμα συζητάμε για το δικαστικό μέγαρο, ακόμα συζητάμε για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα δημόσια κτίρια. Ευτυχώς στα νέα κτίρια όπου δημιουργούνται είναι απαραίτητη προϋπόθεση η πρόσβαση αμαία. Είτε μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για δημόσια κτίρια, γιατί το πρόβλημα αυτό το συναντάμε ακόμη και σε ιατρία, έτσι. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κυρία Χριστίνα Πουλίτση, την διακεκριμένη σοπράνο, την οποία θα μπορέσουμε να απολαύσουμε και αύριο στο Καστέλι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το 5ο Φεστιβάλ Χίου. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
8: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
9: Ναι.
8: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια. Είναι στη φαντασία μου.
9: Ναι.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ λοιπόν με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 38 λεπτά μετά τις 12 και στο πλαίσιο του φεστιβάλ της περιφέρειας Βόρειο Αιγαίου, στο νησί μας βρίσκεται και η διακεκριμένη σοπράνος, η Χριστίνα Πουλίτση, την οποία μάλιστα θα μπορέσουμε να απολαύσουμε αύριο στην εκδήλωση που θα γίνει στο Καστέλι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη Ελληνίδα, τη Μαρία Κάλλας, και στη λυρική μουσική. Η κυρία Πουλίτση είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε και για την αυριανή παρουσία της στην εκδήλωση, αλλά και για την πορεία της, η οποία έχει και σχέση με τυχείο, από ό,τι μου έλεγε ένας κοινός γνωστός. Καλή σας μέρα, κυρία Πουλίτση.
1: Καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ποια είναι η σχέση σας με τυχείο?
1: Εγώ κατάγομαι από τυχείο. Η γιαγιά μου είναι χιώτισσα και μάλιστα της μοιάζω πολύ. Άνθρωποι που δεν με ξέρουν καθόλου μου λένε εσείς από αυτό το επίθετο της γιαγιάς μου. Έχω περάσει όλα μου τα καλοκαίρια εδώ στη Χίο και θεωρώ ότι είναι το νησί μου.
0: Της γιαγιάς το επίθετο?
1: Είναι ορφανούδι. Είμαστε από τα μαστιχοχώρια, από το βουνό.
0: Και είχατε σχέση με το νησί, δηλαδή ερχόσασταν για διακοπές εδώ όντας μικρή?
1: Κάθε καλοκαίρι έρχομαι, κάθε καλοκαίρι.
0: Α, σταθερή επομένως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχετε ρίζες στο βουνό εσείς.
1: Ναι, ναι.
0: Κυριολεκτικά. Για πείτε μας τώρα, η ενασχόλησή σας με το συγκεκριμένο είδος μουσικής, πώς ξεκίνησε?
1: Ήρθε φυσικά, προέρχομαι από μια οικογένεια που αγαπά πάρα πολύ τη μουσική, όχι απαραίτητα την κλασική μουσική. Οι γονείς μου προφανώς είδαν ότι έχω μια κλίση και από 4 ετών με πήγαν σε ένα έτσι μουσικό νηπιαγωγείο, σύστημα ORF λέγεται. Και ξεκίνησα σπουδές κιθάρας, πιάνου, έκανα όλες τις σπουδές για σύνθεση, αρμονία, αντίστοιξη και φούγκα. Πήγα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Μουσικολογίας, και εκεί ήταν που αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι στα 18 μου, και ξεκίνησα ως φυσικό επακόλουθο, γιατί ήμουν παιδί κλασικής παιδείας, το κλασικό τραγούδι.
0: Ποιες είναι οι δυσκολίες?
1: Ορίστε.
0: Ποιες είναι οι δυσκολίες?
1: Οι δυσκολίες όσον αφορά το ίδιο το τραγούδι είναι ένα άθλημα, θα λέγαμε. Όποιος το κάνει, κάνει πρωταθλητισμό. Πρέπει να γυμνάσεις το σώμα σου και το μυαλό σου με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να το χρησιμοποιείς σαν όργανο. Και αυτό παίρνει πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Από εκεί και έπειτα, όταν αποφασίζεις να το κάνεις ως επάγγελμα, υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι οι οποίοι το δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, γιατί έχεις πάρα πολλά ταξίδια, πρέπει να προσαρμόζεσαι σε καινούργια περιβάλλοντα, να συνεργάζεσαι με καινούργιους ανθρώπους κάθε φορά. Πρέπει να μιλάς πάρα πολλές γλώσσες, είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα. Από την άλλη είναι και ένα επάγγελμα το οποίο σου δίνει μοναδικές στιγμές. Κάποιες στιγμές πάνω στη σκηνή νιώθεις ότι σταματάει ο χρόνος, ότι χάνεις το περίγραμμά σου και αιωρείται η ψυχή σου. Mm-hmm. Και αυτή η σύνδεση με το κοινό είναι στιγμές οι οποίες δεν ξεχνάς ποτέ. Και από την άλλη είναι ένα επάγγελμα που σε πηγαίνει στα πέρατα του κόσμου. Έχω ταξιδέψει σε όλους τις Ηπείρους, έχω δει πάρα πολλά μέρη και έχω γνωρίσει κόσμο από όλα τα μέρη και έχω συνεργαστεί μαζί τους, και αυτό είναι μια πολύτιμη έτσι προσφορά που μπορεί να κάνεις στον εαυτό σου.
0: Άρα λοιπόν αποτελεί γέφυρα για τη σύνδεση πολιτισμών, διαφορετικών κόσμων, το συγκεκριμένο είδος τραγουδιού.
1: Σωστά.
0: Τι είναι εκείνο που σας έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από όλα αυτά τα μέρη που έχετε επισκεφθεί? Πού είπατε ότι εδώ θα μπορούσα να ζήσω, θα μπορούσα να μείνω μόνιμα?
1: Ναι, είναι δύο μέρη, αλήθεια είναι. Το ένα είναι στη Νέα Ζηλανδία, στο Auckland. Είναι ένα μέρος στο οποίο ήμουν και με τον σύζυγό μου τότε εκεί και είχαμε πει και οι δύο το ίδιο, ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε για κάποια χρόνια. Και το άλλο είναι στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Μας άρεσε πάρα πολύ.
0: Αυτό είχε σχέση και με το επάγγελμα και με την ποιότητα ζωής?
1: Ναι, και και με την ποιότητα ζωής. Το επάγγελμα ποτέ δεν το σκεφτόμουν, γιατί το επάγγελμά μου δεν είναι σε ένα μέρος. Mm-hmm. Δεν αγκιστρώνομαι στο μέρος, ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο. Οπότε πάντα το βλέπεις σαν προσωπική ζωή, σαν μέρος στο οποίο μπορείς να μείνεις.
0: Κυρία Πουλίτση, πώς θα πρέπει να αντιδράσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο είδος μουσικής, το συγκεκριμένο είδος τραγουδιού, όταν έρθει να παρακολουθήσει μία παρουσίαση όπως αυτή που θα γίνει αύριο στο Καστέλι? Πώς θα μοιηθεί σε αυτόν τον κόσμο, γιατί οι περισσότεροι δεν είναι μοιημένοι σε αυτό το είδος?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είναι μέρος της αποστολής μου αυτό εδώ στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε αυτή την παράδοση εδώ στην Ελλάδα και δεν είναι φυσικό επακόλουθο σε κάθε παιδί π.χ. να έρθει σε επαφή με την κλασική μουσική όπως γίνεται στη Γερμανία, στη Γαλλία και την Ιταλία. Έχουμε έτσι μια καχυποψία απέναντι σε αυτό το είδος, αισθανόμαστε ότι είναι για εκπαιδευμένους ανθρώπους, για ανθρώπους μιας άλλης κοινωνικής τάξης και πολλές φορές μπορεί να έχουμε την περιέργεια και να μην πηγαίνουμε να το ακούσουμε ή μπορεί να έχουμε και κάποια προκατάληψη. Εγώ αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι δεν χρειάζεται κανενός είδους παιδεία για να ακούσεις αυτό το είδος. Με την παιδεία μπορεί να το καταλάβεις καλύτερα, αλλά όχι να το απολαύσεις. Θέλω να σπάσω έτσι αυτές τις προκαταλήψεις και πάντα λέω σε συνεντεύξεις μου ότι μαζί με το παλτό σας, το βεστιάριο, θέλω να αφήνετε και τις προκαταλήψεις, να μπαίνετε στην αίθουσα με ανοιχτή καρδιά και ανοιχτό μυαλό και να αφήνετε τον καλλιτέχνη να σας πάρει από το χέρι και να σας δείξει μέρη της καρδιάς σας όπου δεν γνωρίζετε και οι ίδιοι ότι υπάρχουν και να σας πάει σε τόσο ψηλά ύψη και βαθιά βάθη, τα οποία θα φύγετε με μία αίσθηση όπου θα νιώσετε πιο πλούσια στην ψυχή σας. Η σχέση του κοινού και του καλλιτέχνη δεν είναι μονόδρομη, δηλαδή το κοινό δεν είναι παθητικό που μόνο δέχεται, είναι μία σχέση αμφίδρομη όπου αν το κοινό δεν είναι ανοιχτό στο να δεχτεί το μήνυμα του καλλιτέχνη, δεν θα μπορέσει να μετουσιωθεί. Και επίσης και ο καλλιτέχνης από την άλλη έχει πολύ μεγάλη ευθύνη να γνωρίζει ποιος είναι, να γνωρίζει ποιο θέλει να είναι το μήνυμά του, να είναι καθαρός απέναντι σε φίλτρα φόβου, εγωισμού, φιλοδοξίας και να γίνεται, να μετουσιώνει στην ουσία την ενέργειά του και το μήνυμα που θέλει μέσα από τη μουσική του στο κοινό.
0: Η Μαρία Κάλλας, θα μου επιτρέψετε τον όρο, ήταν το όχημα για να γνωρίσει το ευρύ κοινό την όπερα?
1: Βεβαίως, και είμαστε πολύ περήφανοι που η Μαρία Κάλλας είναι Ελληνίδα. Έχει καταφέρει να κάνει γνωστή την όπερα σε πολύ ευρύ κοινό. Έχει βοηθήσει κυρίως και Έλληνες καλλιτέχνες και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, με το ίδρυμα το οποίο ίδρυσε και τις υποτροφίες, είμαι και εγώ υπότροφος, δίνει υποτροφίες ακόμα και σήμερα το ίδρυμά της για νέους καλλιτέχνες Έλληνες οι οποίοι θέλουν να πάνε στο εξωτερικό και να τελειοποιήσουν τη τέχνη τους. Έχει προσφέρει πάρα πολλά και με την ευκαιρία της συναυλίας θα δειχθεί ένα ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ο Βασίλης Ολούρας, το οποίο είναι φανταστικό για τα ελληνικά χρόνια της Μαρίας Κάλλας πριν φύγει στο εξωτερικό, και θα έχουμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε από μια άλλη πλευρά από αυτή που συνήθως βλέπουμε.
0: Η Χριστίνα Πουλίτση διασκεδάζει και απολαμβάνει και άλλα είδη μουσικής, και ποια είναι αυτά?
1: Φυσικά, αυτό που μαθαίναμε στο Πανεπιστήμιο είναι ότι δεν υπάρχει καλό και κακό είδος μουσικής, mm-hmm. αλλά υπάρχει καλή και κακή ποιότητα σε κάθε είδος. Η μουσική αφορά τη ζωή και η ζωή έχει πολλές εκφάνσεις. Οπότε δεν μπορείς να ακούς π.χ. κλασική μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε κάποιο άλλο είδος μουσικής το ίδιο. Φυσικά και ακούω και άλλα είδη. Παλαιότερα, όταν ήμουν πιο μικρή, άκουγα πολύ κλασικό ροκ και μου άρεσαν και φυσικά και έντεχνο και διάφορα ελληνικά. Τώρα, μετά από πολλά χρόνια ενασχόλησης εντατικής και επαγγελματικής με τη μουσική, θέλω έτσι πιο χαλαρά και φυσικά ακούσματα όπως η jazz και έτσι πιο ήρεμους ρυθμούς.
0: Η παραδοσιακή μουσική Τι λέει για σας?
1: Η παραδοσιακή μουσική την εκτιμώ πάρα πολύ. Σε ενώνει με τις ρίζες. Εγώ που είμαι και νησιώτισσα και από την πλευρά του μπαμπά μου από τη Χίο, από την πλευρά της μαμάς μου από τη Σύρο. Σου μιλάει στην καρδιά, σου ξυπνάει μνήμες. Θεωρώ ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, της κουλτούρας μας και πρέπει να υπάρχει.
0: Τώρα λοιπόν στοιχείο συνδυάζεται και την παρουσία στην αυριανή εκδήλωση με διακοπές.
1: Η αλήθεια είναι ότι κατάφερα να έρθω για λίγες μέρες παραπάνω από ό,τι θα ερχόμουν.
0: Ωραία, ωραία.
1: Για τη συναυλία, οπότε έχουμε συνδυάσει έτσι λίγο τις διακοπές. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κατάφερα να δω κάποιους συγγενείς μου και να πάω και στην αγαπημένη μου παραλία τα Μαυραβόλια και να δω έτσι κάποια μέρη που ήθελα.
0: Επειδή αναφερθήκατε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας στην υστέρηση που υπάρχει στη χώρα μας όσον αφορά την παιδεία στο κομμάτι της κλασικής μουσικής, με εξαίρεση βέβαια τη δουλειά που γίνεται στα μουσικά σχολεία, πιστεύετε ότι αυτό θα έπρεπε να αλλάξει και με ποιο τρόπο?
1: Πιστεύω ότι το μέλλον της μουσικής και το κοινό, δηλαδή το αυριανό κοινό, ναι, χτίζεται μέσα από τους νέους ανθρώπους, μέσα από τα παιδιά. Αυτό που για μένα είναι η καταλληλότερη παρέμβαση είναι τα παιδιά, τα νέα, από πολύ μικρά, από τον παιδικό σταθμό, από το δημοτικό, να έρχονται σε συστηματική επαφή με αυτό το είδος της μουσικής. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι επειδή σε αυτές τις ηλικίες ειδικά δεν υπάρχουν προκαταλήψεις κοινωνικές, τα παιδιά τη δέχονται

0: Είναι αυτή.
1: Αύριο τι θα ακούσουμε, τι να περιμένουμε να ακούσουμε.
0: Αύριο μαζί με τον πιανίστα
1: χωρίς προκαταλήψεις,
0: Δημήτρη...
1: όπως είπατε.
0: Ναι, χωρίς προκαταλήψεις. Μαζί με τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα πολύ σχηδές από άριες όπερας γαλλικές και ιταλικές. Μέχρι και τραγούδια, art songs τα λέμε, ελληνικά τραγούδια. Είναι έτσι ένα πρόγραμμα το οποίο περιέχει τραγούδια τα οποία και άριες που γνωρίζει το κοινό ήδη, αλλά και πιο άριες που δεν τις γνωρίζει, αλλά είναι τόσο εντυπωσιακές και τόσο όμορφες που είμαι σίγουρη ότι θα τις απολαύσει πολύ το κοινό.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Χριστίνα Πουλίτση που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Είναι μια διακεκριμένη σοπράνος και όσοι μπορέσετε θα πάτε να την δείτε. Αύριο στην εκδήλωση που θα γίνει το απόγευμα, νομίζω μετά τις 7-7.30 στο Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Διαφημίσεις και μετά προσγείωση. Πάλι στην πεζή πραγματικότητα θα μιλήσουμε για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση που έχουν ανάψει τα λαμπάκια, κυριολεκτικά, των επαγγελματιών της εστίασης και όχι μόνο. Οι οποίοι επαγγελματίες εστίασης ετοιμάζουν μαζί με το επιμελητήριο της Χίου να αφήσουν τις επιστολές που μέχρι τώρα στέλνουν, τις επιστολές διαμαρτυρίας που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για αυτά που συμβαίνει και να προχωρήσουν σε αγωγές για τις ζημιές που έχουν υποστεί εξαιτίας αυτής της κατάστασης με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Περισσότερα σε λίγο.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.

0: Βλέποντας τη βαλίτσα με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση να πηγαίνει μακριά, οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές. Με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης, Γιώργο Πάσα, να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανοιχτό. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα γίνουν συναντήσεις με δικηγόρους, ώστε η κάθε περίπτωση να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί στη βάση των απολειών που έχει από τις συχνές διακοπές ρεύματος, για παράδειγμα διαφυγόντα κέρδη, ζημιές σε τρόφιμα, κακή παροχή υπηρεσιών, και να ξεκινήσει νομική διαδικασία. Στην εστίαση το πρόβλημα φαίνεται άμεσα, είπε ο Γιώργος Πάσας. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον πελάτη, δεν μπορεί ούτε να πληρώσει, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα να δεχθούν τις κάρτες. Παράλληλα, είπε ότι το νησί βρίσκεται σε ομοιρία από την οποία δεν θα βγει άμεσα, αφού δεν βλέπει σε ορίζοντα πενταετίας να γίνει ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ενώ εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά του και προς τον κυβερνητικό βουλευτή, θεωρώντας ότι δεν κάνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, τις απαραίτητες κινήσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Πάσας στους συναδέλφους, εκεί από την αλήθεια ήταν η Βαγγελιώη Αμέντα.
1: Αυτό το θέμα το είχαμε εντοπίσει και πέρσι και πρόπερσι. Φαίνεται να μεγαλώνει και να μην λύνεται. Ξεκινήσαμε με διαμαρτυρίες, φτάσαμε στις επιστολές. Οι επιστολές είναι ένα αποτελεσματικό μέσο, είναι μια έκφραση δυσφορίας, αλλά μέχρι εκεί. Πλέον έχουμε αποφασίσει σε συνεργασία με νομικούς να κινηθούμε μαζί με το επιμελητήριο και τους υπόλοιπους συνυπογράφοντες φορείς σε θέματα αγωγών. Πώς θα βρούμε το δίκαιο μας, σε αυτό θα μας βοηθήσουν οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι. Στο προσεχές διάστημα θα βρεθούμε, θα κάνουμε συνάντηση το ΔΣ με κάποιους της εστίασης αλλά και του επιμελητηρίου με δικηγόρους, για να δούμε το πώς θα πάμε παρακάτω. Το νησί μας είναι σε ομοιρία για αυτό το θέμα. Δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον για μια τριετία, πενταετία, η σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα μονίμως θα δουλεύουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο. Δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι ανοιχτό. Και οι ανθρώποι μας και οι επιχειρήσεις μας ζημιώνονται, είτε σε κόστος, σε χρήματα, σε υπηρεσία, σε εμπορεύματα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, ούτε να πάρουμε παραγγελία, ούτε να μην πληρωθούμε, να φύγει ο άνθρωπος που έχει μόνο κάρτα πάνω του. Τι είναι τρόπο, τι είναι τρόπο. Και είναι, δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι ανεκτό. Έχουμε επανειλημμένως θέσει και σαν εστίαση και σαν φορέας και σαν επιμελητήριο στον αρμόδιο βουλευτή. Νομίζουμε ότι δεν κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ο κυβερνητικός βουλευτής για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό η διέξοδος είναι πλέον η νομική διέξοδος. Γιατί μιλάμε για διαφυγόντα κέρδη, ζημιές τροφίμων και κακή υπηρεσία, όχι μόνο από τον κλάδο της εστίασης. Απλά ο κλάδος της εστίασης είναι το ζωντανό μαζί με τη φιλοξενία που νεκρώνει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ένα ρούχο, σταματάει η όλη διαδικασία. Σε αυτό το σκέλος θέλουμε τη βοήθεια των νομικών, έτσι ώστε το όποιο μέλος θα είναι αναμέλος. Θα λέει το Χ εστιατόριο, την ψη μέρα, είχε αυτό το περιστατικό αποδεδειγμένο και έχει αυτή τη ζημιά. Με αποδέχτη το επιμελητήριο Χ, που είναι η μεγάλη μας ομπρέλα, γιατί η εστίαση ανοίξει το επιμελητήριο, για να πράξει τα δέοντα.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα κινηθούν από τη δίκη τους στην πλευρά και αν θα καταφέρουν να στοιχειοθετήσουν αυτές τις υποθέσεις με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από τους υπαίτιους για τις συγκεκριμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Ζένα Χατζηδημήτριου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Τρίτη, και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν ακόμη για να σταματήσουμε να βλέπουμε εικόνες ντροπής? Χθες το πρωί η Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπηρικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στο χώρο του πρωτοδικείου, δέχθηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό της αμαξίδιο για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς έπεσε ο πέλακης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η, 27 Αυγούστου, στο Βίκυ, κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημελιωδική οχείο αποφάσισε να το επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Παρόλο που αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου και υπήρξε αμφιβολία για το μέγεθος της έκτασης που κάηκε, με δεδομένο ότι ο νόμος είναι πολύ αυστηρός για την υπαιτιότητα εκδήλωση πυρκαγιάς, το δικαστήριο κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση, με αποτέλεσμα ο 68χρονος να οδηγηθεί στην παρούσα φάση στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου. Παράλληλα, το δικαστήριο θεώρησε ότι θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από τη συγκεκριμένη φωτιά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλευρό του δικαζόμενου συμπολίτη, ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης, ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Βικίου Δημήτρης Πρελιάς, αλλά και ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη, αφού κατά τη μαρτυρία του κατηγορούμενου η φωτιά ξεκίνησε όταν άφησε το χορτοκοπτικό στο έδαφος. Πρόεδρος στο δικαστήριο ήταν η Θεοδώρα Γεωργιανού. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δήμο Χίου χθες το πρωί, στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου στη Χίο. Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα εκτελούμενα έργα στο νομό. Επίσημη πάντως πρόσκληση εγγενείων από το Δήμο Χίου δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, 1 το μεσημέρι, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΙΕΦΚΑ. Όπως καταγγέλλεται, η κατάσταση αυτή προκλήθηκε αποκλειστικά από την παρατεταμένη δυσλειτουργία και αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 30 Αυγούστου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Χίου με δαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση άδειας νέας φύτευσης εινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνους, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 1 παράβαση σε οδηγό ελαφρούς προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος και 12 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στη διεύθυνση αστυνομίας Λέσβου διενεργήθηκαν 491 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 σε συνεπιβάτες. Στην αστυνομική διεύθυνση Χίου 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις σε οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Και στην διεύθυνση αστυνομίας Σάμου 897 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στους παρακάτω δρόμους του Βαρβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. Πέμπτη 3-9 έως Τετάρτη 9-9 σταδιακή ασφαλτόστρωση των προαναφερόμενων οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστε και Ερυθρέας. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Θυμίζουμε ότι το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου λειτουργεί από το 2014, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τρίτων οικογενειών αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Αρχοντικό Καστέλ, στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Mary Nisbet, Countess of Elgin. Στο πρόγραμμα της βραδιάς μετέχουν ως ομιλητές ο Μιχάλης Μόσχος, φιλόλογος, ιστερικός και director του International Helen Prize και ο Peter Σαρής, καθηγητής ιστορίας της ύστερης αρχαιότητας και βυζαντινών σπουδών στο University of Cambridge. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί τα εγκαίνια στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Πρώτη Τρίτη του μήνα σήμερα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι παρουσιάζουν μία δίωρη μουσική εκπομπή. Προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναΐνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Στο Γιάννη Τζούμα, συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινός και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή όπου θα αναπευθεί η δέηση και θα ψαλούν τα εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στο χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει η δάκτωρ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος σωματείου Υφήλου του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, Διευθύντρια Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα είναι αύριο Τετάρτη τέταρτος διαιτητής στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Μαρκό και Κηφισιάς. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου η κλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Χίου, η οποία όπως και πέρσι θα διεξαχθεί με τη μορφή των ομίλων. Αυτή είναι: πρώτος όμιλος Δάφνη Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας, δεύτερος όμιλος Ποσειδών Κανάρης Πύργος Αναγέννηση Θολοποταμίου Λέων, τρίτος όμιλος Βαρβασιακός Όμηρος Ατρόμητος Λέλαπας και τέταρτος όμιλος Βροντάδος Μικρασιατική Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Σικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 16 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην οδό 11ης Νοεμβρίου, Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλυτά 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1946, μέσα σε καθεστώς βίας και νοθείας, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, γίνεται δημοψήφισμα από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη με το ερώτημα της επιστροφής ή όχι του βασιλιά. Παρά τις απαράδεκτες συνθήκες ψηφοφορίας στοιχείου, βρέθηκαν να ζητούν επιστροφή μόνο το 55% των ψηφοφόρων, την ώρα που πανελλαδικά το ποσοστό παρουσιάζεται να πλησιάζει το 70%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο Δίκη σήμερα, η Δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Χίο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγείο Χίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
4: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία. Δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
5: Ναι.
4: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
5: Ναι.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Δεν ξεκίνησε μόνο ένας μήνας σήμερα. Στην ουσία μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για την νέα εκπαιδευτική περίοδο σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν, όσοι θέλετε να επιλέξετε τη συνέχεια των σπουδών σας στις ΑΕΚ Χίους, θα πρέπει μέχρι και τις 11 του Σεπτέμβρη να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλία Βοριά, που είναι διευθυντής στη σχολή, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Για να δούμε λοιπόν σε ποιους ακριβώς απευθύνεστε, γιατί έχετε και συγκεκριμένες ειδικότητες.
1: Ναι, ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, οι εγγραφές για τις ΑΕΚ ξεκίνησαν σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Θα διαρκέσουν μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι. Δικαίωμα εγγραφής στις ΑΕΚ έχουν όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου τίτλου σπουδών. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά σε μια πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Η πλατφόρμα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Οι ειδικότητες που προσφέρουμε για φέτος στο πρώτο εξάμεινο σπουδών, οι καινούργιες ειδικότητες είναι 6. Να τις πω εντάχει, είναι διαχειριστής ηλεκτρονικού καταστήματος, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας, βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθός οδοντιατρίου, ειδικός αισθητικής και τέχνης του μακιγιάζ και φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να τονίσω ότι πέρα από την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο, η οποία αφορά, όπως προείπα, τους κατόχους απολυτηρίου λυκείου, υπάρχει δυνατότητα στους αποφύτους των ΕΠΑΛ να εγγραφούν στο δεύτερο έτος σπουδών, δηλαδή στο τρίτο εξάμηνο απευθείας, σε συναφή ειδικότητα με το πτυχίο το οποίο κατέχουν από το ΕΠΑΛ. Επί αυτού να πω ότι οι ειδικότητες που λειτουργούν στο δεύτερο έτος, άρα στο τρίτο εξάμηνο και αφορά τους αποφύτους στο ΝΕΠΑΛ, είναι το βοηθός νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, η οποία είναι ταυτόχρονα και στο πρώτο και στο τρίτο εξάμηνο, τεχνικός αισθητικός ποδολογίας καλοπισμού νυχιών και ονειχοπλαστικής, στέλεχος μονάδων φιλοξενίας και τεχνικός υπολογιστικών συστημάτων. Αν λοιπόν κάποιος απόφυτος ΕΠΑΛ κατέχει πτυχίο συναφούς ειδικότητας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να εξετάσουμε αν πράγματι δικαιούται να εγγραφεί στο τρίτο εξάμηνο. Σε αυτή την περίπτωση η εγγραφή γίνεται με αίτηση στις ΑΕΚ, σε εμάς εδώ, και όχι ηλεκτρονικά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μία συνεννόηση πριν λειτουργήσουν οι όποιες ειδικότητες και με τα επαγγελματικά λύκεια που λειτουργούν στο νησί μας?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Φροντίζουμε.
0: Για να κουμπώνουν υπάρχει... δηλαδή και αυτές οι ειδικότητες. Τώρα, αυτές που είπατε στο τρίτο εξάμηνο, έχουμε τέτοιους τομείς στα επαγγελματικά λύκεια που έχουμε απόφυτους. Ναι.
1: Ναι, υπάρχει όλοι και οι 5 ειδικότητες που λειτουργούν στο τρίτο εξάμηνο, υπάρχει η αντίστοιχη ειδικότητα σε ΕΠΑΛ. Είτε στο ΕΠΑΛ της Χίου, είτε στο ΕΠΑΛ της Μπροντάδου, είτε στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου ή και στα Καρδάμιλα. Σε όλα τα ΕΠΑΛ λοιπόν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα. Άρα λοιπόν αφορά σίγουρα αποφύτους ΕΠΑΛ, αυτό που είπα, της Χίου.
0: Είτε τελείωσαν φέτος, είτε είναι από προηγούμενα χρόνια και τώρα θέλουν να ενταχθούν.
1: Ακριβώς, οποτεδήποτε και αν τελείωσαν. Ακόμα και με παλαιότερο σύστημα των ΕΠΑΛ, το ΤΕΒ, τα κύκλου δηλαδή, και αυτοί οι απόφοιτοι και αυτοί το ΤΕ μπορούν να εγγραφούν στο τρίτο εξάμηνο σε συναφή ειδικότητα.
0: Τι γίνεται?
1: Άρα λοιπόν όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Η προθεσμία είναι από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου για αυτούς.
0: Για αυτούς που θα πάνε στο τρίτο εξάμηνο και στην ουσία θα κάνουν ένα χρόνο σπουδών και θα πάρουν μετά το πτυχίο της ΑΕΚ.
1: Ένα χρόνο είναι την πρακτική μετά και παίρνουν το πτυχίο. Πολύ σωστά.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή αρκετός κόσμος που έχει ενδιαφερθεί, δηλαδή ποια εικόνα έχετε και συνήθως αν κλείνουν και όλες οι ειδικότητες? Γιατί φαντάζομαι για να τις λειτουργήσετε πρέπει να έχετε και ένα μίνιμουμ αριθμό.
1: Πολύ σωστά. Γενικά διερευνήσαμε με αρκετό ψάξιμο το τι ειδικότητες θα κάνουμε, ώστε να είναι ειδικότητες οι οποίες αφενός υπάρχει ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία και αφετέρου να υπάρχει και επαγγελματική αποκατάσταση πάλι στην τοπική κοινωνία. Έχουμε μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφές, ήδη και στην πρώτη φάση που είναι το παράλληλο μηχανογραφικό. Στο παράλληλο μηχανογραφικό είχαν ενταχθεί 3 από τις 6 καινούριες ειδικότητες που προσφέρουμε. Έχουμε ήδη αρκετούς οι οποίοι έχουν αποδεχτεί τη θέση μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού. Και τώρα στη δεύτερη φάση που ανοίγει, όπως είπα από σήμερα, εντάσσονται και οι 6 ειδικότητες. Είναι για τις υπόλοιπες θέσεις που δεν συμπληρώθηκαν το παράλληλο μηχανογραφικό στις 3 ειδικότητες και τις άλλες 3 που δεν ήταν στο παράλληλο για το σύνολο των θέσεων. Οι θέσεις που προσφέρονται είναι περίπου 33 ανά ειδικότητα. Σε κάποιες ειδικότητες πιθανόν που έχει μεγάλη ζήτηση, για παράδειγμα η ναυτιλία έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ενδεχομένως να ξεπεράσουν οι αιτήσεις στον αριθμό των θέσεων. Σε αυτή την περίπτωση μπαίνουν κάποια κριτήρια για την επιλογή των σπουδαστών. Κατά κύριο λόγο είναι ο βαθμός απολυτηρίου, είναι κάποια κοινωνικά κριτήρια. Στις υπόλοιπες πάλι εκτιμώ ότι θα πάμε καλά, γιατί όπως είπα οι ειδικότητες προέκυψαν έπειτα από διερεύνηση. Άρα φαίνεται να υπάρχει ζήτηση.
0: Έχετε και σπουδαστές εκτός Χίου?
1: Ναι, ναι, αρκετούς. Είχαμε και το προηγούμενο έτος και ήδη τώρα με το παράλληλο μηχανογραφικό έχουν οι περισσότεροι που γράφηκαν είναι από περιοχές εκτός Χίου.
0: Συνήθως είναι από γειτονικά μας νησιά?
1: Όχι. Όχι απαραίτητα. Και από Κρήτη έχουμε και από Ρόδο έχουμε και από Εύβοια έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και από Αθήνα έχουμε και από Καρδίτσα έχουμε.
0: Και παρόλο που
1: και
0: το έχουμε.
1: Γενικό, δηλαδή είναι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όχι μόνο γειτονικές.
0: Τι γίνεται όταν πια κάποιος πάρει το πτυχίο? Τι δυνατότητες έχει επαγγελματικής αποκατάστασης?
1: Ωραία. Οι ΣΑΕΚ προσφέρουν πτυχίο επίπεδου 5. Για να καταλάβετε, 4 είναι το Λύκειο, 5 είναι η ΣΑΕΚ και η τάξη μαθητείας στο Νεπάλ και 6 είναι το πτυχίο πανεπιστημίου. Άρα μιλάμε για ένα ενδιάμεσο επίπεδο σπουδών μεταξύ Λυκείου και Πανεπιστημίου. Το πλεονέκτημα που παρέχουν οι ΣΑΕΚ είναι ότι οι ειδικότητες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Οπότε λοιπόν οι δυνατότητες στους αποφύτους είναι αρκετές. Πολλές ειδικότητες μας τις ζήτησαν οι επαγγελματίες του χώρου. Για παράδειγμα ο φύλακας μουσείων αρχαιολογικών χώρων, η αισθητική τέχνη ή και το οδοντιατρίο είναι ειδικότητες οι οποίες ζητήθηκαν από επαγγελματίες του χώρου. Οπότε οι απόφοιτοι αυτών των ειδικοτήτων σίγουρα θα μπορέσουν εύκολα να αποκατασταθούν.
0: Μάλιστα, και κατά διαστήματα να προσαρμόζετε τις ειδικότητες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βάζετε γενναίες. Κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Διερευνώνται οι ειδικότητες ανάλογα με μάλλον οι ανάγκες της κοινωνίας και προτείνουμε τις ανάλογες ειδικότητες.
0: Βλέπω βέβαια υπάρχουν και κάποιες σταθερές όπως για τους εργαζόμενους στους βροχονηπιακούς σταθμούς και αυτά.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι αυτές είναι από τις πιο σταθερές.
1: Είναι πιο σταθερή πράγματι. Τα τελευταία χρόνια γίνεται κάθε χρόνο. Ο λόγος είναι ότι αυτή η ειδικότητα έχει πάντα ζήτηση.
0: Ναι.
1: Και φέτος έχουμε ήδη αρκετές εγγραφές από το παράλληλο μηχανογραφικό. Ήδη υπήρχε ζήτηση όλη τη χρονιά από υποψήφιους σπουδαστές. Γι' αυτό και την κάναμε εκ νέου.
0: Ναι.
1: Και το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας, που
0: ηχείως
1: είναι συνυφασμένη με την ναυτιλία, είναι επίσης μια ειδικότητα η οποία παραδοσιακά γίνεται αρκετά συχνά στοιχείο και πάντα έχει αρκετό κόσμο.
0: Και ο διαχειριστής ηλεκτρονικού καταστήματος πλέον όλοι
1: αυτή είναι μια καινούργια ειδικότητα, δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί θεωρώ ότι και αυτή είναι μια χρήσιμη ειδικότητα. Είμαστε στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου.
0: Βέβαια.
1: Ήδη από την εποχή του κορονοϊού φάνηκε η ανάγκη δημιουργίας τέτοιων ειδών επαγγελματιών. Και πιστεύω ότι και αυτή είναι μια χρήσιμη ειδικότητα για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με πώληση προϊόντων με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονικό μάρκετινγκ.
0: Τα μαθήματα είναι απογευματινά, δηλαδή. Θέλω να
1: Σωστά,
0: πω ότι
1: ναι,
0: ακόμη και κάποιος
1: είναι
0: που έχει μαγαζί και που θα ήθελε ίσως να μπει σε αυτόν τον κόσμο της διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί μέσα από τη ΣΑΕΚ να εκπαιδευτεί.
1: Πολύ
0: να το κάνει
1: ναι.
0: παράλληλα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Ήδη αρκετοί σπουδαστές μας δουλεύουν ήδη σε αντίστοιχο επαγγελματικό χώρο, απλά δεν είχαν κάποιο κατάλληλο χαρτί. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο σας παρέχουμε και μια πιστοποίηση των γνώσεων για να μπορούν να εξελιχθούν στον εργασιακό τους χώρο.
0: Είναι δημόσια σχολή. Είναι δημόσια σχολή. Αυτό
1: δημόσια,
0: σημαίνει
1: τα
0: ότι
1: μαθήματα πολύ σωστά είπατε,
0: δεν πληρώνουν,
1: είναι
0: έτσι.
1: Ώρες, ακριβώς,
0: δεν
1: ναι.
0: πληρώνουν.
1: Η φοίτηση είναι εντελώς δωρεάν. Εντελώς. Και τα μαθήματα σωστά είναι απογευματινές ώρες. Μεταξύ 1 και 9, συνήθως το κάνουμε μεταξύ 4 και 8 περίπου, 8 και κάτι, το 25.
0: Εντάξει, είμαστε στην εποχή που χρειαζόμαστε συνεχώς κατάρτιση, οπότε όπως είπα δεν έχετε και ηλικιακό όριο εσείς.
1: Καθόλου,
0: καθόλου.
1: Η μοναδική προϋπόθεση είναι να κατέχει κάποιος απολυτήριο Λυκείου. Δεν υπάρχει κανένας ηλικιακός περιορισμός.
0: Όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει
1: Βεβαίως.
0: Συμμετοχή.
1: Ακριβώς έτσι είναι, ναι.
0: Να υποβάλει όμως την αίτησή του μέχρι και τις 11, εάν πρόκειται να εγγραφεί στο πρώτο εξάμηνο.
1: Σωστά. Μάλλον θα υπάρχει και μια δεύτερη φάση ηλεκτρονικών εγγραφών. Αν δεν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να δεχθεί κάθε ειδικότητα, για τις υπόλοιπες θέσεις, τις κενές, συνήθως προς το τέλος Σεπτεμβρίου βγαίνει ακόμα μια φάση εγγραφών. Άρα λοιπόν αν κάποιος ξεχαστεί ή είναι υποσκέψη και δεν το έχει πάρει απόφαση μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, Αν υπάρχει καινή θέση σε ειδικότητα που ενδιαφέρεται, να, μπορεί πάλι να μας παρακολουθεί και όταν ανοίξει το σύστημα προς το τέλος του Σεπτεμβρίου να κάνει την εγγραφή τότε.
0: Μάλιστα. Ο στόχος είναι να ξεκινήσετε πότε τα μαθήματα?
1: 1 Οκτωβρίου ξεκινάμε.
0: Έχετε εκπαιδευτικούς, έχουν γίνει οι τοποθετήσεις ή θα γίνει?
1: Οι αιτήσεις των εκπαιδευτών γίνονται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ένα μητρό εκπαιδευτών.
0: Μάλιστα.
1: Όπου έχουν καταχωρηθεί όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε ΣΑΕΚ. Το μητρό περίπου στις 20 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει για να δηλωθούν μαθήματα από τους εκπαιδευτές και προς το τέλος του μήνα γίνονται οι αναθέσεις των μαθημάτων στους εκπαιδευτές, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή εκπαιδευτική περίοδο.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: Είμαστε
0: καλά.
1: Διάθεση όποιο θέλει, μπορεί να μας καλέσει στο τηλέφωνό μας ή να μπει στην ιστοσελίδα μας ή να στείλει ένα email με όποιο τρόπο επιθυμεί να επικοινωνήσει.
0: Ωραία, 2 με 7 από ό,τι βλέπω εδώ, 2 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα.
1: Πολύ σωστά. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βοριά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ξεκινούν οι γραφές για τη δημόσια ΣΑΕΚ. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε πάρει και μία ανακοίνωση που αφορά τις γραφές στην αντίστοιχη σχολή του νοσοκομείου Χίου. Εκεί, λοιπόν, θα έχουμε τις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής, γενικής νοσηλείας, διασώστης, πλήρωμα ασθενοφόρου. Έχει εγγραφές και για το πρώτο εξάμηνο και για το τρίτο εξάμηνο κατάρτισης. Είναι και εκείνη δημόσια, ό,τι μας είπε ο κύριος Βοριάς, και για τις ΑΕΚ Χίου ισχύει και για τις ΑΕΚ του νοσοκομείου, απλά είναι διαφορετικές οι ειδικότητες. Οπότε επιλογές υπάρχουν. Διαφημίσεις και σε λίγο μαζί για να ακούσουμε τον Γιώργο τον Μπάσα, τον πρόεδρο των καταστηματαρχών εστίασης, να κάνει τον απολογισμό της φετινής καλοκαιρινής περίοδου όσον αφορά την κίνηση στο δικό του το χώρο, στην εστίαση. Παράλληλα, αναφέρει ο κύριος Πάσας ότι κακώς έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε ακριβοί. Δεν είμαστε ακριβοί. Είμαστε, λέει, φτηνοί. Φτηνοί. Σε σχέση με άλλους προορισμούς, με άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα ακούσουμε τα όσα ανέφερε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με το Σιώτικο Ραδιοπάλμο, τελική ευθεία, και πάμε να ακούσουμε την αποτίμηση της φετινής κίνησης στα καταστήματα εστίασης, όπως γίνεται από τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης, τον Γιώργο Πάσα, ο οποίος αναφέρεται και στο θέμα του εάν είναι ακριβά ή όχι τα προσφερόμενα είδη στα καταστήματα εστίασης για τον μέσο καταναλωτή. Τον ακούμε.
1: Άγουστος ήταν καλός ο φετινός, θα πω, μιλώντας με πάρα πολλούς επαγγελματίες. Πήγαμε καλύτερα από πέρσι. Κάποιοι θα θέλαμε να φτάσουμε και το στόχο του 24, κάποιοι ίσως και το φτάσανε. Είχε αυξημένες πληρότητες στα καταστήματα εστίασης και νομίζω ότι και στην πόλη και, και στην περιφέρεια, αλίμονο, ευτυχώς. Και υπήρχε ένα θέμα με τους τζίρους. Ο επισκέπτης η αγοραστική του δύναμη δεν είναι ίδια όπως είναι η περσινή. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Αμερικάνος, είτε είναι Ευρωπαίος. Αυτό μεταφράζεται και στα καταστήματά μας. Η δαπάνη του προς τον προορισμό έχει αυξηθεί σημαντικά. Πριν έρθει.
2: Για τη μετακίνηση,
1: ναι,
2: να φτάσει.
1: Ακριβώς. Στο κομμάτι της διαμονής είναι λίγο πάνω κάτω σταθερή. Επομένως, εμείς λαμβάνουμε το υπόλοιπο. Δηλαδή, αυτά που θα δαπανίσει στον προορισμό. Είμαστε στην πρώτη θέση πυρός μαζί με το εμπόριο, αλλά έχουμε εικόνα το τι ωφέλεια έχει ο προορισμός από τον επισκέπτη.
3: Υπάρχει και ο αντίλογος ότι έχουμε πολύ αυξημένες τιμές στην εστίαση τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Και σε αυτό μπορώ να σας δώσω απάντηση.
3: Θέλω να πω ότι αν είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό, μήπως αποθεί και τον επισκέπτη να ξοδέψει περισσότερο ή να περιορίσει τα γεύματά του.
1: Σε αυτό ήθελα να τοποθετηθώ και να σας δώσω και την εικόνα και της Χίου. Η Χίος έχει πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές στον κλάδο της εστίασης, σε σύγκριση με άλλους γειτονικούς προορισμούς. Είτε Κυκλάδες, είτε στη Χερσαία, είτε στην Κρήτη, είτε στα Δωδεκάνησα. Επομένως, πουλάμε πάρα πολύ καλές τιμές στην Χίο. Ένας προορισμός φθηνότερος από εμάς, γειτονικός. Δεν θα τον κατονομάσω, αλλά ένας είναι. Ας είμαστε οι δεύτεροι φθηνότεροι.
2: Έχετε παράδειγμα, ας πούμε, δηλαδή κατά μέσο όρο, ας πούμε, πόσο μπορεί να κοστίσει ένα γεύμα στοιχείο και ένα σε ένα άλλο νησί, ας πούμε,
1: υπάρχουν,
2: για μια οικογένεια.
1: Για όλα τα βαλάντια υπάρχουν. Υπάρχουν και από 15, 20, 25, 50. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Ο επισκέπτης έχει επιλογές στοιχείο. Άμα θέλει να χαλάσει στην ξαπλώστρα 50 ευρώ, έχει το δικαίωμα να πάει, έχει το δικαίωμα και να μην πάει, γιατί είναι ένα άλλο θέμα. Έχουμε πόσες παραλίες ελεύθερες για να επισκεφτεί ο κόσμος, τόσα μαγαζιά σε όλα τα χωριά μας. Οι συνάδελφοι έχουν πολύ μετρημένες και κοστολογημένες τιμές, εγώ θα πω πάρα πολύ οικονομικές. Δεν γίνεται να μην μεταφέρουμε

το κόστος μοιραία και στο πιάτο, στον καφέ, στο κοκτέιλ. Υπάρχει ένα θέμα πληθωρισμού πρώτων υλών ενέργειας και λοιπόν αυξήσεων που δεν γίνεται να τις απαρροφήσουμε. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά η Χίος έχει πολύ ανταγωνιστικότερες τιμές σε σχέση με άλλους προορισμούς. Είχαμε ένα καλό Μάιο που είχε συμπέσει με τον Μπαϊράμι, έναν θα έλεγα μέτριο έως κακό Ιούνιο. Τα πρώτα μισά Ιούλη δεν ήταν αυτά που θα θέλαμε, τα δεύτερα μισά ήταν που έπιανε και νιώθαμε ότι ήταν καλοκαίρι. Άρα μαζί με το κλείσιμο του Αυγούστου, χωρίς να μετράμε τον Σεπτέμβρη, αλλά ο Σεπτέμβρης παραδοσιακά είναι ένας μήνας που μας δίνει στον προορισμό και όποιος έρχεται ευχαριστιέται, παρόλο που έχουμε λιγότερους επισκέπτες, θεωρώ κάνοντας τη σούμα θα πάμε στα περσινά δεδομένα. Δεδομένου ότι ο Αύγουστος πήρε τη χασούρα των άλλων δύο. Να δούμε πώς θα πάει ο Σεπτέμβρης. Είμαστε αισιόδοξοι αλλά συγκρατημένοι, γιατί τις πρώτες ενδείξεις είναι ότι το νησί αδειάζει. Μόνο παρατηρούμε κάποιοι από τον κοινωνικό τουρισμό ή από τους γείτονες.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πάσα, ικανοποιημένος από την κίνηση μέχρι αυτή τη στιγμή. Καλύτερα φαίνεται να πηγαίνουν από πέρσι. Προσπαθούν να πιάσουν την κίνηση του 2024 που ήταν καλύτερη. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά η φετινή περίοδος, αλλά στην πορεία ήρθε και έστρωσε. Και ακούσαμε και την εκτίμησή του για το κομμάτι που έχει να κάνει με το κόστος όσον αφορά τους καταναλωτές και την ακρίβεια της εστίασης ή όχι στην Χίο. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ακολουθούν διαφημίσεις και στη συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: καμιά φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
0: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.

0: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τρίτη σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλό μήνα και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους όπως πάντοτε. Στο 3,7 ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Το κόστος ενέργειας, τα καύσιμα πυροδοτούν ένα σημαντικό κομμάτι της ακρίβειας. Ποια μέτρα προκρίνονται και ποια μπαίνουν στον πάγο?
1: Όχι, Fuel Pass δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Αυτό το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι και έτσι θα σχηματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί μέτρο-μέτρο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι μέτρα τα οποία όσο γίνεται, στο μέτρο πάντα του δυνατού, δίνουν περισσότερα χρήματα στις τσέπες του πολίτη.
0: Οργισμένες οι αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς βλέπουν την Ελλάδα να αποκτά ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας, την ασπίδα του Αχιλλέα. Θέμα προκλήσεων και αναθεωρητισμού θέτει ο Νίκος Δένδια στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας.
2: Να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα.
3: Λένε ότι ο Μητσοτάκης εξοπλίζει την Ελλάδα με φρεγάτες, με μαχητικά, με την ασπίδα του Αχιλλέα, με πυραυλικά συστήματα, όπου ετοιμάζεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Ενώνει σε μια ενιαία νοητή γραμμή Ελλάδα και Προ-Ισραήλ έναντι μιας απειλής που μπορεί να έρχεται από τα ανατολικά.
0: Αντιλαμβάνεστε τι αλλάζει στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο αυτό το θέμα. Πλήθος ερωτημάτων για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μετά και την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι φέρει τραύματα από μαχαίρι. Απίστευτη ισχυρισμή από τον πατέρα του που έχει δυσυλληφθεί.
5: Δεν ξέρω αν είναι προϊόν όντως πραγματικού προβλήματος ψυχιατρικής φύσεως ή είναι πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως είναι ένας ισχυρισμός κατόπιν συνεννοήσεως με τους δικηγόρους.
6: Αν είχαμε στα ραντάρ λοιπόν του κράτους κοινωνικής προστασίας, κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, βλέπαμε, παρακολουθούσαμε αυτή την οικογένεια όσο φύλαμε, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σπανός, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουγέρη, τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο, για να καταλήξουμε νομίζω στον άνθρωπο που περιμένετε όλοι να ακούσετε αυτή την ώρα, γιατί γνωρίζω Δημήτρη Κόλιο Μιχάλη, πως κρέμονται από τα χείλη σου να δουν τι θα συναντήσουν οι οδηγοί αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Αλήθεια είναι πως τρομοκρατηθήκαμε άπαντες και άπασες το πρωί από το μέγεθος της κυκλοφορίας, της κίνησης.
0: Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις λέγεται αυτό.
7: Έχεις δίκιο. Να σου πω βέβαια την αλήθεια, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν θυμάμαι 1η Σεπτέμβρη άλλη φορά να είχαμε τόση πολλή κίνηση. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Και τώρα λοιπόν που συζητάμε, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία καλό θα ήταν όσοι μπορούν να τα αποφύγουν. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο κέντρο της Αθήνας θα βρείτε κίνηση κυρίως στη Σταδίου και στους γύρω θεναυτής δρόμους βεβαίως, αλλά κυρίως στη Σταδίου. Εύκολο να την αποφύγετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ακαδημία εάν το επιθυμείτε. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστερήσεις, αλλά μην σας τρομάξει. Δεν είναι πάνω από 10 λεπτά οι καθυστερήσεις. Αν θέλετε, συνεχίστε προς τα βόρεια μέσω της Κηφισού. Αυτό που πρέπει να αποφύγετε και ισχύει εδώ και πολλές ημέρες βεβαίως, εδώ και καιρό, είναι ο κόμβος μεταμόρφωση της Αττικής Οδού που μας βγάζει προς τη Λαμία. Έχουμε εργασίες, επιτέλους αποφάσισαν να διαπλατείνουν την έξοδο προς Λαμία και από μία λωριδίτσα για όλους, από όποια κατεύθυνση και αν έρχονται, να τις κάνουν δύο. Θα υποστούμε την ταλαιπωρία μέχρι να τελειώσουν όμως τα έργα, επειδή είναι μεγάλη αναμονή στο σημείο. Αν θέλετε, δοκιμάστε τη λεωφόρο Ηρακλείου ή όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως τη λεωφόρο Κηφισίας, η οποία μόνο στην Ερυθρέα θα σας καθυστερήσει. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μείνουμε λιγάκι στα της κυκλοφορίας πριν μπούμε στα επόμενα θέματα της ειδησιογραφίας, γιατί υπάρχει μια νέα υπηρεσία της αστυνομίας που έπιασε δουλειά από σήμερα προκειμένου να διευκολύνει τη ζωή σας των οδηγών που καθημερινά χάνουν ατέλειωτες ώρες στους δρόμους της Αττικής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για την ομάδα Κόμβος, κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης από εκείνη τα αρχικά. Μια ομάδα βέβαια η οποία να τονίσουμε ότι λειτουργούσε έστω και πιλωτικά εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτό το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει τώρα από σήμερα, από Σεπτέμβρη, είναι ότι έχει περισσότερα εργαλεία τεχνικά. Είχαν παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι από την ηγεσία του Υπουργείου και μιλάμε για μια υπερσύγχρονη εφαρμογή, Traffic Commander ονομάζεται, και υποδέχεται πλέον και τις πληροφορίες που θα έχουν αυτά τα στελέχη αυτής της ομάδας, αλλά και όποια οπτική καταγραφή υπάρχει για να βοηθήσει. Δηλαδή, μιλάμε για εικόνα από ντρόουν, από κάμερες κυκλοφορίας, από οποιοδήποτε πηγή, από 50 διαφορετικές πηγές ουσιαστικά θα υποδέχεται πληροφορίες και εικόνα αυτό το σύστημα, το Traffic Commander, προκειμένου να μπορεί να διαχειρίζεται ημερησίως με βάση τις δυνατότητες του 50.000 συμβάντα στην Αττική. Στόχος τώρα είναι αυτή η ενοποιημένη εικόνα που θα φτάνει και θα φτάνει και ταχύτερα και θα τη διαχειρίζονται οι επιτελείς της τροχέας με μια μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παρελθόν, αν μπορέσει να αποδώσει να φτάσει η βελτίωση της κυκλοφορίας σε ένα ποσοστό που θα ξεπερνάει το 25% και θα αγγίζει το 30%. Αυτή τουλάχιστον ήταν ο στόχος που παρουσίασαν όταν ουσιαστικά ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία με τον αναβαθμισμένο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας της τροχέας, που από σήμερα ουσιαστικά θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
0: Που όλα κρίνονται βεβαίως εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή γιατί είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος να ανακουφιστούν λίγο οι οδηγοί στην Αθήνα, είναι πολύ φιλόδοξο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να δούμε. Κάθε κίνηση βέβαια που στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για αυτή τη νέα υπηρεσία της αστυνομίας. Χάνονται, σύμφωνα με έρευνες, κάθε χρόνο ένας οδηγός που κινείται στους δρόμους της Αθήνας, κατά μέσο όρο, περνάει 5 ημέρες της ζωής του, είναι σχεδόν 120 ώρες, περνάει 5 ημέρες της ζωής του μποτιλιαρισμένος. Αυτή είναι η κατάσταση. Ειδικά στον Κηφισό, λένε συγκοινωνιολόγοι, ότι έχουμε ημερήσιες διελεύσεις αυτοκινήτων που ξεπερνούν τις 260.000 και πρόκειται να αυξηθούν. Τέθηκε το πρωί στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον κύριο Χρυσοχοίδη, εάν μπορεί να γίνει κάτι στον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Η απάντηση του Υπουργού.
9: Αυτός ο κόμβος τέλος πάντων που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
10: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
9: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα.
10: Για να λύσεις ακριβώς.
9: Θα εξαφανίσει.
10: Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί.
0: Πρέπει να είσαι μάγος, λέει ο Υπουργός, για να λύσεις το πρόβλημα στον Κηφισό. Αν δεν υπάρξουν έργα, αν δεν υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών, ακόμα και αυτή η νέα υπηρεσία, η υπηρεσία κόμβος, είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορεί να κάνει για τον Κηφισό. Αυτά για να προσγειωθούμε λιγάκι στην πραγματικότητα. Και θα συνεχίσουμε μετά των δρόμων, αλλά αυτή τη φορά από το επίπεδο της ταλαιπωρίας στο επίπεδο του κινδύνου. Είχαμε ένα δυστύχημα, είχαμε μια τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί.
11: Ένα ακόμη τροχαίο με νεκρούς, Σπύρος, στους ελληνικούς δρόμους, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μία μοτοσυκλέτα κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων με οδηγό μία 27χρονη γυναίκα και συνεπιβάτηδα ακόμη μία γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Αρμένη Βραΐλα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με δεύτερη μοτοσυκλέτα, την οποία οδηγούσε ένας άνδρας 51 ετών. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές. Αυτή ο μάρτυρας περιέγραψε στην ΕΡΤ τη στιγμή της σύγκρουσης.
12: Δεν φορούσανε κράνος, από ό,τι έμαθα. Και όπως κατεβαίνανε, ακούω πρώτα την καζιά, μετά ακούω τον μπαμ. Δηλαδή έγινε ξαφνικά, όλοι κατεβαίνανε προς τα κάτω να δούνε.
11: Οι τρεις αναβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η προανάκριση τώρα είναι σε εξέλιξη για να εξακριβωθεί τι ακριβώς έγινε. Από την πρώτη εικόνα πάντως που έχει η τροχιά, έχει προκύψει ότι κανείς από τους τρεις αναβάτες των δύο μοτοσυκλετών δεν φαίνεται ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο της σύγκρουσης υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Με αποτέλεσμα η έρευνα τώρα να επικεντρώνεται στο ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το κόκκινο.
0: Ναι.
11: Επίσης να σου πω ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο μια μοτοσυκλέτα να επιχείρησε να κάνει αναστροφή επί τόπου για να μπει στο αντίθετο ρεύμα.
0: Μάλιστα.
11: Να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται κάτι τέτοιο. Εξετάζεται λοιπόν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα και μαρτυρίες που μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, Νίκος Ρήγας, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ότι παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους αυξημένους ελέγχους, κάποιοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν δυστυχώς επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.
13: Το θέμα είναι ότι θυμήσαμε δυστυχώς άλλα 3 θύματα στην άσφαλτο, παρά τις καμπάνιες που έχουμε κάνει, παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους ελέγχους που γίνονται. Κάποιοι δυστυχώς δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του ΟΚΟ. Κάποιο λάθος στιγμιαίο μπορεί να αποβεί λυραίο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά δυστυχώς με ό,τι συμβαίνει στους δρόμους, αφενός πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται, αφετέρου δεν υπάρχει και ο έλεγχος που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν ήταν όμως το μόνο δυστύχημα το τελευταίο 24ωρο, έτσι δεν είναι?
11: Είχαμε ένα ακόμη χθες στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσόνας και όπως έχει γίνει γνωστό από την ελληνική αστυνομία, πάλι μία μοτοσικλέτα με οδηγό έναν 34χρονο κινούνταν στην περιφερειακή της Δραπετσόνας, στο ρεύμα από Πειραιά προς το Πέραμα. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, εξετράπη προς τα αριστερά, προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας. Ευτυχώς ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου ευτυχώς τραυματίστηκε, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Εκτός όμως από τα τροχαία αυτά στην Αττική, είχαμε και στη Θήβα. Είχαμε ένα δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Θήβας Λιβαδιάς, λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας Λιβαδιάς. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες με καταγωγή από τη Ρουμανία, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα και συγκρούστηκαν με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα. Όπως έχει αναφέρει ο συνοδηγός του αγροτικού, οι δύο άνδρες ήταν και κουρασμένοι. Εκείνη ήταν δηλαδή την ώρα που έβγαινε και ο ήλιος και δυσκόλευε την ορατότητά τους. Αυτά τα έχουν πει στις αρχές. Το αγροτικό φαίνεται να κινούνταν επίσης με αυξημένη ταχύτητα και υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, πλαγιομετωπικά συγκρούστηκε από την πλευρά του οδηγού στο προπορευόμενο φορτηγό. Ο 56χρονος οδηγός του αγροτικού δυστυχώς σκοτώθηκε ακαριαία. Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε, ενώ σως βγήκε από το όχημά του και ο οδηγός του φορτηγού. Και οι δύο, ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, είναι σε κατάσταση σοκ και από τον θάνατο του 56χρονου.
0: Αντιληπτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη, με αυτές τις τραγωδίες, καθημερινότητα πια, δυστυχώς, στην άσφαλτο. Και θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Έχουμε ήδη τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε να αρχίσουμε από τα νέα που μας έφερε η Eurostat.
14: Ναι, η αλήθεια είναι, είδαμε ξαφνικά μία μονάδα πάνω τον πληθωρισμό.
0: Δεν το λες και λίγο.
14: Όχι, τι να συζητήσουμε τώρα. Το 2,7 είναι 3,7. Εδώ έχουμε την επίπτωση της μεγάλης ενέργειας μέσα στον Αύγουστο, η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και σήμερα συνεχίζει να κινείται ανωδικά, πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, οι τιμές του πετρελαίου, αρκετά πάνω από τα $90 το βαρέλι, σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να καταγράφεται. Αυτό το 3,7 και το 3,3 ειδικά της Ευρωζώνης αρχίζει πάλι και δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για ενδεχόμενη αύξηση
0: των επιτοκίων
14: του ευρώ. Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Τα αναλυτικά στοιχεία του πληθωρισμού του ελληνικού ούτως ή άλλως θα βγουν σε λίγες μέρες από την ελληνική σταθμική αρχή.
0: Τα προηγούμενα έδειχναν μια κάμψη του πληθωρισμού. Ή κάνω λάθος?
14: Γιατί ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας ύφεσης. Ήταν ένας μήνας ύφεσης στο πρόβλημα. Καθώς φαινόταν.
0: Δηλαδή, η ενέργεια είναι εκείνη που πυροδοτεί αυτή τη μία μονάδα, Νίκο? Κυρίως η ενέργεια.
14: Η ενέργεια είναι. Μάλιστα. Η ενέργεια σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα.
14: Ενέργεια και υπηρεσίες κατά δεύτερο λόγο, αλλά κυρίως η ενέργεια.
0: Ναι.
14: Γιατί είδαμε να αλλάζει τάση, είχαμε δει με σημαντική διόρθωση των τιμών μέσα στον Ιούνιο.
0: Μαζί το συζητούσαμε και μάλιστα στα τρόφιμα υπήρχε και αρνητικός πληθωρισμός, υπήρχαν μειώσεις.
14: Ακριβώς.
0: Αλλά τώρα βλέπουμε, μιας και είμαστε στο κομμάτι της ενέργειας, επίτρεψέ μου, ο κύριος Ευάγγελος Πάνος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, μιλήσει στην ΕΡΤ.
15: Παρατηρούμε ότι ο Αύγουστος είναι αυξημένος περίπου 18 ευρώ η μεγαβατόρα. Θεωρητικά λοιπόν ένα μέρος από αυτή την αύξηση της τιμής πανδρομικής θα τη δούμε και στις τιμές της λιανικής. Κάποιοι πάροχοι ίσως καταφέρουν να το συγκρατήσουν. Κάποιοι άλλοι μπορούν να δουν και αυξήσεις του στυλ 5%. Και φαίνεται ότι γενικότερα στα πλαίσια σταθερά τιμολόγια θα έχουμε και εκεί αυξητικές τάσεις.
0: Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, Νίκο?
14: Κοίτα, οι ανακοινώσεις, οι πρώτες, φαίνεται ότι ο καθένας ακολουθεί τη δική του πολιτική. Κατά κύριο λόγο, ωστόσο, η μεγαλύτερη ενεργειακή πάροχη είναι στην τακτική της απορρόφησης. Τα απορρόφηση, δηλαδή αυτό το συν 20% το οποίο καταγράφηκε μέσα τον Αύγουστο στις τιμές του ηλεκτρισμού στη Χονδρική. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Αύγουστος από πλευρά Χονδρικής ήταν σχεδόν διπλάσια η τιμή του από το Απρίλιο. Όλοι βρίσκονται σε στάση γενικώς αναμονής, δηλαδή ακόμα και οι τιμές των τροφίμων που από χτες έχουμε την λίστα των φθηνών προϊόντων δεν έχουν αυξηθεί και δεν έχουν επιβαρυνθεί γενικά τα προϊόντα σούπερ μάρκετ το τελευταίο εξάμηνο, τουλάχιστον σε μέσα επίπεδα. Μπορεί σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα να έχουμε διαλλαγές, αλλά σε μέσα επίπεδα δεν έχει περάσει αύξηση αντίστοιχη του προβλήματος που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό γιατί έχει πολλές καμπές αυτός ο πόλεμος. Μια φαίνεται ότι πάντα πράγματα χάλια, μια βελτιώνονται από
0: όλα. Μιλήσαμε για το κόστος ρεύματος. Πάμε στα καύσιμα. Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
16: Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι, το υπερπλεώνασμα του 2025 της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, όσο έχουμε αυτό το μαξιλάρι, όσο κρατήσει, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν, δεν θα υπάρξει και η δυνατότητα από άλλες πηγές και με άλλους τρόπους να στηριχθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Και η Fuel Pass δεν είναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
0: Δεν υπάρχει Fuel Pass στο τραπέζι.
14: Κοίτα, με την επιδότηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με επίπεδα τιμών μετά την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική, το diesel είναι 32% ακριβότερο σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου. Άρα η στήριξη είναι αυτό που λέμε μέχρι ένα σημείο. Δεν μηδενίζει το πρόβλημα. 32% μέσα σε 6 μήνες είναι μάλλον βαρύ. Αντίστοιχα είναι κοντά στο 16% η αύξηση στην αμόλυβδη βενζίνη μαζί με την επιδότηση των 10 λεπτών που δίνουν αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια. Το ίδιο το πρόβλημα θα γίνει και το λέμε κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί θα χρειαστούν πολλά λεφτά, θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης όταν θα βγει. Ενδεχομένως δηλαδή τα λεφτά υπάρχουν, όπως πολύ σωστά λέει ο Όμηρος Τσάπαλος, αλλά θα έλεγα ότι αυγατίζουν κιόλας, γιατί οι αυξημένες τιμές σημαίνει πολύ απλά μεγαλύτερα έσοδα από το ΦΠΑ, ο οποίος εισπράττει επί της ουσίας το ελληνικό δημόσιο και είναι ως ποσοστό επί της τελικής τιμής. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια μικρή μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Θα χρειαστούν πολλές ακόμα, με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κυβερνητικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να μειώσουν την ένταση, όχι να το εξαφανίσουν.
0: Κάτσε τώρα να δούμε, περίσεψε τίποτε για να πάει ο κόσμος να κατέβει στα καταστήματα την περίοδο των εκτόσεων? Ματίνα Πολυχρόνη, γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλησπέρα, Σπύρο. Δυστυχώς δεν περίσσεψε, όπως φαίνεται, γιατί από το ρεπορτάζ με τους καταναλωτές εδώ που συνομιλούμε από το πρωί, μας λένε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγουν και να κάνουν τα ψώνια τους. Εδώ, όπως μας είπαν, αναγκάζονται να περικόψουν τις δαπάνες τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οπότε τώρα είναι μια δύσκολη περίοδος για τους καταστηματάρχες. Οι εκτόσεις ολοκληρώθηκαν.
0: Τι λένε, οι έμποροι τι λένε, κάτω σε σχέση με πέρυσι, πάνω πήγαν?
17: Ναι, είναι απογοητευτικά τα δεδομένα τα οποία μας έχουν εκφράσει, αλλά και σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σχετικά με τις θερινές εκτόσεις και την αποτίμηση που αφορά στους επιχειρηματίες, σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται. Ενώ μόλις μία Σπύρο στις 10 κατέγραψε αύξηση στο τζίρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι μας είπαν ότι ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, που ο τουρισμός υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, ακόμα και εκείνοι όμως σε σχέση με πέρσι έχουν μειώσει τις δαπάνες τους, αυτά που αγοράζουν, δίνουν το πολύ, μας λένε, 50 ευρώ. Κάτι το οποίο είναι 50% κάτω σε σχέση με πέρσι στο να αγοράσουμε κάτι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα. Περισσότεροι Έλληνες, όπως μας είπαν, απλά μπαίνουν, κοιτούν και φεύγουν χωρίς να έχουν αγοράσει τίποτα. Το επιβεβαιώνει και η πανελλαδική έρευνα που σας προανέφερα. Οπότε οι περισσότεροι επιχειρηματίες τώρα φτάζουν την ανησυχία τους για το χειμώνα και ελπίζουν πως τα μέτρα ελάχιστης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΕ το επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα, και πώς να ρεφάρουν, τουλάχιστον βλέπουν μπροστά τους την επόμενη περίοδο, έχουν μπροστά τους τα Χριστούγεννα. Αλήθεια, περιμένουν, είπε η Ματίνα, Νίκο Φιλιππίδη, είπε ότι περιμένουν τη ΔΕΘ.
14: Έχουν λαμβάνει, προφανώς. Εφόσον μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις, άρα μιλάμε για τα μικρότερα μαγαζιά και τις μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις, τότε σε αυτή την περίπτωση υπάγονται στην κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία και των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίοι φορολογούνται με τον τεκμαρτό τρόπο, ο οποίος θα ελαφρυθεί αρκετά το τεκμήριό τους. Και αυτό που περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Θα μου επιτρέψεις απλώς να διαφωνήσω εν μέρη, χωρίς να διαψεύσω.
0: Προφανώς ούτως ή άλλως
14: υπάρχει. Απλώς απορώ το εξής. Πρώτον, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν αύξηση στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, στον όγκο. Προσκλήσει του τζίρο. Ο τζίρος έχει μέσα και πληθωρισμό. Στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο πενταμήνου, αυτό δείχνανε, δηλαδή προεκτώσεων. Επίσης, απορίας άξιο είναι, γιατί κοιτάζω την αγορά ενοικίων. Τα καταστήματα, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, έχει προσέξει κανείς πόσο κάνει το ενοίκιό τους, το μηνιαίο ενοίκιό τους. Αναρωτιέμαι πραγματικά, βγάζουν ή δεν βγάζουν το ενοίκιό τους? Γιατί αν δεν βγάζουν το ενοίκιό τους, όπως περιγράφουν την κατάσταση, τότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα οδηγηθεί σε λουκέτα. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά.
0: Ναι, μπορεί απογοήτευση να προέρχεται από το γεγονός ότι άλλα μεγέθη περίμεναν.
14: Έχουν άλλα κόστη.
0: Ναι.
14: Και έχουν αυξημένα κόστη. Mm-hmm. Αυτό προφανώς είναι σε σεβαστός παράγοντας. Αλλά πραγματικά να καταλαβαίνουμε λίγο ότι η οικονομία δεν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο εντυπωσιακά. Αλλάζει κατά τη. Το γεγονός ότι έχει μια μικρή βελτίωση και που παρατηρείται φέτος μια μικρή βελτίωση, αυτό το προκύπτει από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Το να ακούμε κάθε φορά ότι 50% σε κάθε εκπτωτική περίοδο θα έχει μηδενίσει ο τζίρος εδώ και πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λέω αυτό γιατί η αγορά είναι και λίγο ψυχολογία. Εάν δημιουργούμε μια εικόνα δυσκολίας, τότε η ψυχολογία είναι αρνητική. Και αρχίζουν πραγματικά να την εκπέμπουν οι ίδιες οι
0: επιχειρήσεις. Και αν δημιουργείται και από την ίδια την αγορά, ακόμα χειρότερο. Αντιληπτό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι που μου έχει διαφύγει εμένα και πρέπει να το πούμε, θέμα επικαιρότητας.
14: Βρισκόμαστε σε ένα κλειό πολύ νέο ρεκόρ στο κόστος δανεισμού, τα ομόλογα παγκοσμίως. Είναι σε υψηλά 18 ετών σήμερα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί τη αύξηση στην αγορά ομολόγων του κόστου δανεισμού επιτουσίας των μεγάλων χωρών, περνάει πάντα και στο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων, πρώτα των τραπεζών, διατραπεζική και μετά των επιχειρήσεων, και αυτό καταλήγει σε υψηλότερες τιμές. Το λέω αυτό γιατί ο κλειός αυξητικών τάσεων το επόμενο διάστημα στην αγορά αυξάνεται μέρα με τη μέρα, δηλαδή δημιουργούνται νέες εστίες. Μία μεγάλη είναι η ανταταραχή στα ομόλογα, η οποία συνυπάρχει μαζί με τις επιπτώσεις της πολεμικών μετόπων σε Μέση Ανατολή και Ρωσιο-Ουκρανικό, και δημιουργούν και τροφοδοτούν νέες αιστείες εξωγενών πιέσεων σε μια οικονομία η οποία δεν είναι πραγματική η πιο ανταγωνιστική, δεν είναι και η πιο ανοιχτή όπως είναι η ελληνική. Επιβαρύνεται όμως υπέρμετρα από πολλούς παράγοντες.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί εντάξει, εσύ έχεις τη δυνατότητα, τις γνώσεις, την εμπειρία να διαβάζεις αυτό που θα δούμε εμείς κάποιους μήνες πριν. Οπότε εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει στα ομόλογα πολύ σύντομα να επιβαρύνει και την πραγματική
14: οικονομία.
0: Ναι. Περνάει ήδη.
14: Ευτυχώς το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι ασφαλές. Υπό ποια έννοια? Ότι είναι διμερές με σταθερό επιτόκιο. Το χρωστάμε δηλαδή στους ευρωπαίους εταίρους μας και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άρα δεν έχει ζήτημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε θωρακισμένοι.
0: Ναι, κατάλαβα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, όπως κάθε ημέρα, με τις αναλύσεις του στο μαγκαζίνο του Sky. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να πάμε στη Βιβί Γκίκα, να δούμε τις εξελίξεις από αυτή την υπόθεση που απασχολεί και τις ιδιοκτικές αρχές και κοινωνικές υπηρεσίες και τις δικαστικές πλέον αρχές. Μιλάω για την Κυψέλη, για το βρέφος. Βρέθηκε νεκρό στην Κυψέλη με τραύματα από μαχαίρι. Το έχουμε προσεγγίσει, όπως αντιλαμβάνεστε, με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία ένα τέτοιο θέμα. γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους προβλήματα. Οπότε θα ακούσουμε τώρα την TVV Γκίκα, τι νεότερο έχει βγει από αυτό το θέμα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι πρόκειται πραγματικά για μια φρικιαστική υπόθεση που όταν ξεκινάς να ξετυλίγεις ένα νήμα προκύπτει και κάτι καινούργιο στοιχείο. Δηλαδή, ξέρεις πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Να σου πω τώρα ότι οι αρχές εδώ ερευνούν το διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά ερευνούν και το διαμέρισμα που σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν τα τελευταία δύο χρόνια ο 43χρονος με την 38χρονη σύντροφό του. Αναζητούν στοιχεία οι αρχές που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του βρέφους, όπου σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση
0: φέρει και τραύματα από μαχαίρι.
18: Φέρει τραύματα από μαχαίρι και έχει, σύμφωνα με την έκθεση, πρόκειτο για ένα αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μήνων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να διευκρινιστεί το πότε, χρονικά το πότε δολοφονήθηκε. Αλλά εξετάζουν οι αρχές και το ενδεχόμενο της μεταφοράς της σωρού από το ένα σπίτι στο άλλο. Να σου πω ότι στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν δει μεταξύ άλλων και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων, οι επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους αλλά και οι μετακινήσεις τους, και αναζητούν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξακρίβωση αυτής της υπόθεσης. Τώρα να σου πω ότι ακόμη ότι τα δύο αγόρια ηλικίες 9 και 12 ετών νοσηλεύονται στο Παίδον, η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσηλεύεται σε μεστήριο προκειμένου να υποβληθεί και στις απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η 15χρονη όσο και ο 9χρονος έχουν διαγνωστεί με αφροδίσια νοσήματα.
0: Είναι, ας το αφήσουμε εκεί, Βιβιάν, μου επιτρέπεις. Είναι μια υπόθεση όπως την περιγράψε στην αρχή, που κάθε λεπτομέρεια που έρχεται στην επιφάνεια
18: προκύπτει κάτι άλλο.
0: Οπότε,
18: κλείνοντας, να σου πω ότι ο 43χρονος ή 38χρονος αλλά και ο Αφγανός σύντροφος της 15χρονης έχουν συλληφθεί, έχουν ζητήσει και έχουν λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο.
0: Αύριο απολογούνται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Βιβί Γκίκα. Να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της αστυνομίας.
19: Γι' αυτό ήταν πολύ κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, για μια βρεφοκτονία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σχηματίζεται δικογραφία αυτή τη στιγμή σε βάρος των δύο γονέων, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Έχουμε αρκετά ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται και είναι πολύ πιθανό να μας δώσει υλικό για την πορεία της ανάκρισης.
0: Για να καταλάβετε, δηλαδή, ο πατέρας στην κατάθεσή του στην αστυνομία έχει πει ότι δεν ήταν δικό μας το παιδί, αλλά μας το άλλαξαν στο μευτήριο, οι Ιλουμινάτοι, και πράγματα τα οποία προσπαθεί και η αστυνομία να διερευνήσει αν τα λέει επειδή θέλει να αποκτήσει κάποιο άλοθη ή πραγματικά τα πιστεύει. Διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με ασπίδα του Αχιλέα. Έχει κάνει δηλώσεις ο Νίκος Δένδιας. Ο Γεραπετρίτης βρίσκεται στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και επίσης έχουμε δηλώσεις από την Τουρκία, οργισμένες δηλώσεις που βλέπουν την Ελλάδα να ενισχύει την συμμαχία της με το Ισραήλ.
20: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
20: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
22: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
23: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
24: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
25: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Και επιστρέφουμε με τη διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο, τη Μαρία Τσιλινίκου, για να δούμε, καταρχάς μάλλον να δούμε πού βρίσκονται οι δύο υπουργοί, δύο υπουργοί εξωτερικών και άμυνας, στις συνόδους των Ευρωπαίων Υπουργών και οι δύο, στην Ιρλανδία νομίζω.
1: Στο Wicklow.
0: Στην Ιρλανδία, όπου μάλιστα έχει κάνει και μία δήλωση ο κύριος Δένδιας, δήλωσε μήνυμα.
1: Θα έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς βέβαια να την κατονομάζει. Προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που η Άγκυρα εντείνει και τις προκλήσεις της, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι έχει την πρόθεση να συζητήσει με τους συναδέλφους του, να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Mm-hmm. Για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, την ασφάλεια και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Φαντάζομαι δεν μιλάει για την Ταϊλάνδη. Ναι.
1: Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει. Γιατί να σου θυμίσω ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα, μετά και τις υπογραφές που έπεσαν εχθές στο Τελαβίβ, αναδεικνύεται σαν Αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας. Αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι. Όπου ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε και τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ωστόσο, η Αθήνα βάζει στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές κινήσεις. Αναφορικά και με τα θαλάσσια πάντα.
0: Νομίζω και ο Γιάννη Πετρίτη το είχε κάνει σε δηλώσεις του πρόσφατες. Είχε πει ότι θα το θέσω και εγώ στους ομολόγους.
1: Θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις προκλητικές κινήσεις.
0: Οπότε είναι μια συντονισμένη κίνηση και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Υπουργό των Εξωτερικών αυτή τη στιγμή προς την Ευρώπη.
1: Όπως έχει υπογραμμίσει ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν και εκφράζονται πολλές φορές με επιθετικό τρόπο. Κάτι το οποίο προφανώς ενοχλεί την Ελλάδα και θα το θέτει όπως έχει τονίσει, όπως πρέπει και στην ίδια την Τουρκία και σε όλα τα διεθνή φόρα. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά και τα θαλάσσια πάρκα. Η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη. Την είχαν επικοινωνήσει και με ανακοίνωση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και με δηλώσεις του μετέπειτα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ότι η τουρκική ενέργεια είναι απολύτως παράνομη και ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα έχει προβεί και σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία.
0: Το θυμάμαι.
1: Ωστόσο, η ελληνική θέση, την οποία την έχει εκφράσει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι ακόμη και αν διαφωνείς, οφείλεις να συζητάς. Δεν σημαίνει ότι υποχωρείς από τις εθνικές σου θέσεις. Είναι ξεκάθαρη η ελληνική γραμμή ότι θέλουν οι ανοιχτοί, οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί.
0: Τώρα, τις τουρκικές αντιδράσεις δεν πρέπει να τις δούμε ξέχωρα από ένα φόντο αυτό της ενίσχυσης, της εμβάθυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Και αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, δεν είναι μόνο ασπίδα του Αχιλλέα, είναι γενικότερα οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ. Και μάλιστα και από την πλευρά του Ισραήλ δίνεται έμφαση σε αυτή τη συμμαχία. Δηλαδή, είχαμε νομίζω δηλώσει και από τον κύριο Νετανιάχου, που μετά τις υπογραφές για τα οπλικά συστήματα βγήκε και μίλησε γι' αυτό.
1: Και η πρέσβης του Ισραήλ στην ίδια γραμμή με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ναι, όπου αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Τελαβίβ και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών, χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στα social media, τόνισε ότι όταν Ισραηλοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι-χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη και σε μια σαφή δήλωση ότι τα δύο έθνη με κοινές αξίες, αναφέρει χαρακτηριστικά, συμφέροντα και προκλήσεις, θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, και για την δραστηριότητα των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών, οι οποίοι βρίσκονται στην Ιρλανδία. Πρόκειται να θέσουν το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και αναθεωρητισμού. Μάλιστα, δεν μπορούμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα για το θέμα του αναθεωρητισμού. Ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Δένδιας, προσερχόμενος στη Σύνοδο.
2: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο. Για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
0: Την ίδια στιγμή ωστόσο και η Τουρκία κάνει τις κινήσεις της. Είχαμε αυτή την τριμερή της συμμαχίας της Μέκας μεταξύ των υπουργών Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάνου. Έχει κάνει δηλώσεις ο Φιντάν κατά του Ισραήλ. Πολύ σκληρές δηλώσεις. Δηλώσεις στο στυλ αυτό που παρακολουθούμε τον τελευταίο χρόνο, αυτή την ρητορική της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο ανώτατο επίπεδο, Ερντογάν με Πούτιν. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από ώρα σε ώρα περιμένουμε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας με τον Τούρκο ομολογό του, η οποία έχει προαναγγελθεί από τον διπλωματικό σύμβουλο του Πούτιν στα πλαίσια του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης, όπου συνεδριάζει στο Κυργιζιστάν. Πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε και μια ομιλία εκεί, όπου αναφέρθηκε πάλι στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι όταν μιλάμε για Ειρήνη δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Γάζα, τον Λίβανο. Εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ, δήλωσε 74.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στην πλειονότητα στους γυναίκες και παιδιά. Το τίμημα αυτής της επιθετικής πολιτικής στο Ισραήλ το πληρώνει ολόκληρη η περιοχή μας. Mm-hmm. Αλλά όλοι εστιάζουν την προσοχή τους στη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Και ο λόγος δεν είναι ότι οι δύο ηγέτες μεγάλων χωρών, αλλά εκεί υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Να θυμίσουμε τον Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Όμως υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα. Η S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα που πούλησε η Ρωσία στην Τουρκία το 2019. Τον Αύγουστο υπήρξαν πληροφορίες ότι η Τουρκία έχει την πρόθεση να πουλήσει αυτά τα συστήματα σε χώρα του κόλπου. Όμως χρειάζεται η έγκριση της Ρωσίας. Για να εγκρίνει η Ρωσία, λένε, θέλει ανταλλάγματα. Μπορεί να είναι στη Συρία, μπορεί να είναι οικονομικά. Υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον πυρηνικό σταθμό Ακουγιού. Υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα οικονομικών συναλλαγών. Άρα σε αυτή τη στάση θα γίνει, αν γίνει, γιατί ξέρετε, ανακοινώνω, αλλά περιμένουμε.
4: Ναι.
3: Θα συζητηθούν πάρα πολλά ζητήματα.
4: Εσύ μάλιστα είχες θέση με το ρεπορτάζου, θυμάμαι το ρεπορτάζου και στην Καθημερινή και στο ραδιόφωνο τότε τα λέγαμε και στην τηλεόραση του Sky, ότι με τις πληροφορίες που είχες, ότι το είχε θέσει και ο Φιντάν όταν είχε πάει στη Μόσχα το θέμα των S400.
3: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο σήμερα ο Φιντάν, όχι για το λόγο με τον Πούτιν, αλλά ο Φιντάν είχαν μια σύνοδο χτες στην Κωνσταντινούπολη.
4: Η συμμαχία της Μέκας, ναι, αυτό.
3: Η συμμαχία της Μέκας.
4: Ναι.
3: Έφυγε πεσμένα από την Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, το Γιασάρ Γκιουλέτ, και ταξίδευσαν στο Κυργιζιστάν. Άρα θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία, αν πάρουν το OK και αν συμφωνήσουν, δεν είναι εύκολα. Ίσως η Τουρκία αρχίζει να ψάχνει πού να στείλει τους S-400.
4: Δεν είναι εύκολο, γιατί έτσι όπως το είπες, αν οι Ρώσοι θέλουν ανταλλάγματα και αν υπάρχει απ' την άλλη ένας Τραμπ που τους λέει κόψτε την ενέργεια από τη Ρωσία, το πετρέλαιο, κόψτε, πάρτε από εμάς τα αρθρωτά πυρηνικά. Δηλαδή, όταν πιέζει ο Τραμπ για απορροσοποίηση και οι Ρώσοι λένε δώσε μας ανταλλάγματα, είναι μια εξίσωση λίγο δύσκολη για τον Ερντογάν.
3: Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, έλεγε ότι το 24ωρο στην πολιτική είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος, ένας τεράστιος χρόνος. Άρα γι' αυτό, θα δούμε.
4: Εντάξει. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
4: Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μπορεί να βγουν πράγματα από αυτή τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν, μπορούν να βγουν αρκετά πράγματα. Ο κύριος Φαντής για την ασπίδα του Αχιλλέα το πρωί ήταν στο Sky.
5: Όλο αυτό το project, το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι αντίδραση πρώτα απ' όλα στην τουρκική πολιτική και βεβαίως και τα επιθετικά όπλα. Έτσι. Η Τουρκία είναι παραγωγός επιθετικών όπλων. Αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα είναι να ενισχύει την άμυνά της. Εάν δεν μας επιτεθεί κανείς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ η ασπίδα του Αχιλλέα. Στο εφιαλτικό, στο απευκταίο σενάριο μιας σύγκρουσης, αυτό το σύστημα αυξάνει δραματικά το κόστος για την Τουρκία.
4: Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην Κεσαριανή, το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Είναι και το πρώτο ειδικό σχολείο που έγινε στη χώρα μας το 1937. Ένα από τα 238 τα οποία ανακαινήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μάργαρετα Γιαννάκου το φετινό καλοκαίρι, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται στις δηλώσεις του και στην έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στα σχολεία ειδικής αγωγής, καθώς είπε ότι μία στις τέσσερις προσλήψεις που έχουν γίνει φέτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
4: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, και μάλιστα εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα Μαργαρίτα Γιαννάκου γίνεται με την χορηγία, γιατί πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα την ιδιωτική πρωτοβουλία τις τέσσερις τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πύρεως, και πρέπει να αναφέρουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί χάρη σε αυτήν αναμορφώνονται, ξαναχτίζονται δεκάδες σχολεία σε όλη τη χώρα. Είναι μια χορηγία συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από τις δωρήτριες τράπεζες, και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ξαναφτιάχνονται ανακαινισμένα τα δημόσια σχολεία. Αύριο περιμένουμε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Και ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
7: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι μια ανοιχτή ομιλία, 8 η ώρα το βράδυ, σε έναν χώρο έτσι αρκετά μεγάλο που χωράει 1500 άτομα. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις. Προσκλήσεις υπάρχουν μόνο για τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε εκεί. Mm-hmm. Αποχωρήσαντες ή μη ή ανεξάρτητους. Θα αναπτύξει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε σχέση με την αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής, σε σχέση με τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά, όλα όσα έχει αναφέρει κατά καιρούς πιο εξειδικευμένα, και ίσως ακούσουμε και κάτι πιο καινούργιο. Αυτός είναι ο στόχος άλλωστε των κομμάτων, να παρουσιάσουν κάτι ρηξικέλευτο και διαφορετικό. Όπως σήμερα μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για την φορολόγηση των υπερεσόδων, ένα μόνιμο μηχανισμό. Και βεβαίως όλο αυτό προκαλεί αναταραχές, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στο ΠΑΣΟΚ που γίνεται μία μέρα πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που θα έχουμε την 3η του Σεπτέμβρη. Αύριο θα έχει και μια παράλληλη δράση και ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί θα πάει στο χωριό του, στο Ψυχρό, στο Λασίθι, στελέχη και βουλευτές για να τους κάνει στο τραπέζι.
4: Έχει κατέβει πολύ ΠΑΣΟΚ κάτω στην Κρήτη.
7: Πάρα πολλά
4: στελέχη. Θα οργώσουν όλους τους νομούς.
7: Ναι.
4: Είναι και η 3η Σεπτέμβρη, η τριτική διακήρυξη του κόμματος. Οπότε χρησιμοποιείται και ως αντίβαρο στο Τσίπρα της Θεσσαλονίκη.
7: Ναι, ναι, ναι, έτσι
4: χρησιμοποιεί την Κρήτη ως αντίβαρο στη Θεσσαλονίκη.
7: Ναι, ναι. Και είναι και χωρισμένη, γιατί άλλο η Νέα Δημοκρατία είναι στην Μακεδονία και εκεί απόβαση κανονική. Όποιος τέλεχος για Πάρις είναι πάνω. Σωστά. Στην Κρήτη το ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για τη Θεσσαλονίκη που θα ξανανεύει πάλι μετά από μία εβδομάδα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Τσίπρας αύριο στη Θεσσαλονίκη η ομιλία. Ανδρουλάκης στην Κρήτη μαζί με το όλον ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως οι υπουργοί της κυβέρνησης να οργώνουν τους νομούς, όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Μια είδηση τώρα από το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 22 κατηγορούμενους που κατηγορούνται ότι λάβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι Σπύρο μία από τις πολλές δίκες που γίνονται εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Συγκεκριμένη είναι μια δικογραφία που είχε σχηματιστεί μετά από ανώνυμη καταγγελία που είχε φτάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, 22 κατηγορούμενοι φέρονται την περίοδο 2017-2020 να δηλώνουν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κάσο, στην Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Άνδρο, εκτάσεις στις οποίες όμως δεν είχαν την κυριότητά τους για να λαμβάνουν επιδοτήσεις που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τα αδικήματα της απάτης και της ενέργειας στην απάτη. Μεταξύ άλλων, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας είπε κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του ότι δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων. Αυτή την ώρα αγορεύουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Σε λίγο θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Αν θα κάνετε εκτίωση την πρόταση.
4: Πάντως, αυτή η υπόθεση δεν είναι με βάση όσα είδαμε τον τελευταίο χρόνο, με με τις υπογραφίες που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Είναι κάτι που ερευνούσε η ελληνική δικαιοσύνη, γιατί μου λες από το 2017, ή βγήκε τώρα στην επιφάνεια με την έρευνα που έκαναν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς?
8: Υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία πριν από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ότι υπάρχουν, λαμβάνονται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτή την ανώνυμη καταγγελία επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προέκυψε από την έρευνά της ότι όντως υπάρχουν 22 άτομα που είναι από την Κρήτη.
4: Και πήγε μέχρι το 2017, δηλαδή γύρισε πίσω στο 2017.
8: Ναι, ήταν από 2017 μέχρι 20 είναι οι περίοδες που φέρονται 22 κατηγορουμένοι.
4: Μάλιστα,
8: να δήλωναν αυτές τις εκτάσεις.
4: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, ειδικά στη δική μας συνδιάκτρια. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη μορφή απάτης, γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περί απάτης πρόκειται. Εξαπατούσαν τον οργανισμό και έπαιρναν δημόσιο χρήμα. Τώρα εξαπατούν πολίτες, τους οποίους βρίσκουν σε αδυναμία και παίρνουν χρήματα και κοσμήματα. Διάφοροι που εμφανίζονται ως λογιστές, ως τι άλλο, αστυνομικοί, ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και πράγματι, μάστιγα αποτελούν πλέον οι τηλεφωνικές απάτες, με τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, να παριστάνουν τους λογιστές, τους υπαλλήλους εφορίας, ακόμη και να ισχυρίζονται πως κάποιο συγγενικό πρόσωπο του θύματος έχει τραυματιστεί για να αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά ή τραπεζικά στοιχεία. Την τελευταία όμως περίοδο, κατά κόρον, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ο ΔΔΕ. Και να θυμίσουμε πως το πιο πρόσφατο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου στο Ηράκλειο συγκεκριμένα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μια οργανωμένη.

0: χρήματα και κοσμήματα. Αυτή είναι κατά βάση λοιπόν η τεχνική που χρησιμοποιούν οι επιτίδοι και έχουμε και ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ντοκουμέντο, ένα απόσπασμα όπου έχουμε τη συνομιλία του δράστη και του θύματος.
1: Είναι πάντα χρήσιμο, όσο αναλυτικά και αν εμείς τα περιγράφουμε, ακριβώς, είναι πάντα χρήσιμο να ακούει ο κόσμος μέσα από αυτές τις συνομιλίες για να καταλαβαίνει ότι το τηλεφώνημα που θα δεχθεί, αυτό της απάτης, τι ακριβώς θα του λέει ή περίπου τι θα του λέει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι χρήσιμο πάντοτε να ακούμε.
2: Η κυρία Λένη.
3: Ναι.
2: Το μαζομπέ τηλεφωνά από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας, την οδός 9. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα νωρίτερα να μας βγει το κόκκινο φωτάκι.
3: Όχι, δεν αναβαζεί.
2: Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη.
3: Τι λεκάνη να βάλω?
2: Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, να μην σας πάρει φωτιά.
1: Αυτά λένε, αυτό είναι το παραμύθι που λένε για να εξαπατήσουν.
0: Και να αναφέρουμε ότι οι στόχοι στις απάτες αυτές αποτελούν συνήθως ηλικιωμένοι, ενώ όταν οι δράστες δεν γίνονται απευθείας πιστευτοί από τα θύματα τους, οι επιτίδοι δεν διστάζουν να υποδηθούν ακόμη και τους αστυνομικούς, που υποτίθεται προσπαθούν να διαλευκάνουν μια πιθανή απάτη. Στο επόμενο ηχητικό, λοιπόν, θα ακούσουμε έναν από τους ανθρώπους που κατάφεραν και ξεγελάστηκαν δυστυχώς από αυτούς τους επιτίδιους και μίλησε εδώ στο Sky, μας περιγράφει ακριβώς αυτό το τέχνασμα.
4: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο, μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδραργυρό, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόπορτες γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου. Άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια, το άνοιξα εγώ. Λέω τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι, εδώ τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Υποδίθηκε τους αστυνομικούς.
1: Τρέχα γυρεύε.
0: Το πρόβλημα λοιπόν βλέπουμε ότι καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και μάλιστα να πούμε ότι δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γίνονται έτσι λοιπόν κάποιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Σε μία από αυτές τις προσπάθειες αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
5: Με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιθυμία. Ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη. Θα δημιουργήσουμε ισχυρές δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό.
1: Άμεσος τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρεξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου το 52,8% ψήφισε κατά εναντί 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την πρόπτικη ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Anhalt, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολονία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας τα 86 δισεκατομμύρια.

0: εκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ οι Κίνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Επιστροφή στο Φάλερο με Θανάση Κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
2: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την νίκη της εθνικής ομάδας χθες στο μπάσκετ 108-106 σε match thriller με την Ισπανία. Τον κακό μας δαίμονα. Τον νικήσαμε τη Φούρια Ρόχα και πλέον είμαστε ζωντανοί. Παραμένουμε ζωντανοί για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027. Το ρεκόρ μας είναι στο 4-4. Η χθεσινή εμφάνιση κόντρα στις πολύ άσχημες της προηγούμενος και πλέον χρειαζόμαστε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι με Γεωργία εντός στις 26 Ενδεκάτου και Ισπανία εκτός στις 29 του Νοεμβρίου. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, χρειαζόμαστε για να προκριθούμε σίγουρα τουλάχιστον 4 νίκες. Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά με την εθνική, την ψυχωμένη εθνική που είδαμε χθες στο ΆΚΑ, όλα μπορεί να γίνουν. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το δεξί, επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού στην Λιβαδιά. Υπενθυμίζω ότι δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός, είχε ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Πανηγύρισε την νίκη με 2-0, μπήκε με το δεξί στην νέα σεζόν. Και στις 6 σήμερα απευθείας από την τηλεόραση του Sky, Βόλος Καλαμάτα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.
3: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Θανάση μου.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου δεν φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τα καλύτερα. Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
7: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
17: Πέρσες, 2 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας, ενώ τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παρέμειναν σταθερά. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο από 2,9% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Την πλήρη κατάργηση για πρώτη φορά των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε ευρυφωνηπιακούς σταθμούς ανακοίνωσε μέσω του Sky Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τόνισε ότι επειδή για τα παιδιά κάτω των 2,5 ετών οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες, δίνεται στις οικογένειες μία ακόμα λύση με τις νταντάδες της γειτονιάς, ως 500 ευρώ το μήνα για τη φροντίδα του παιδιού από επιμελητή-επιμελήτρια που μπορεί να είναι ακόμα και ο παππούς ή η γιαγιά. Σημείωσε ότι στις νταντάδες της γειτονιάς έχουν υπογραφεί πάνω από 2.000 συμφωνητικά. Μάχη για τη ζωή της δίνει μια 24χρονη γυναίκα η οποία τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα στην Ιγουμενίτσα σε Τροχαίο. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έχει συλληφθεί ο 29χρονος σύντροφός της και οδηγός του οχήματος. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα κάτω από τα οποία της δημιώθηκε ο τραυματισμός της γυναίκας. Σύμφωνα με την αστυνομία, τις μεταμεσονύκτιες ώρες είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ του ζευγαριού. Ο 29χρονος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό με αποτέλεσμα να πέσει από το εν κινήσει αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου Τροχαίο με τις δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνά η αστυνομία. Μιλώντας στην ΕΡΤΗ, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε πως στο σημείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Επομένως, οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμα ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020, ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να δηλώναν εκτάσεις σε Κάσο, Ανδρό, Νήσιρο, Φλόρινα και Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν ώστε να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Violanda, Κώστας Τζιοργιώτης. Είχε προφυλακιστεί για το τραγικό δυστύχημα του περασμένου Ιανουαρίου με τις 5 νεκρές εργαζόμενες. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι να οριστεί η τακτική δικάσιμος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Επειδή μας
1: αρέσει. Γιατί με φορτώνετε τώρα εμένα.
0: Κύριε παιδί μου, κάτσε.
1: Είναι Τρίτη, γιατί με φορτώνετε.
0: Έβγαλες πολύ ψηλές νότες τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω, κοκοράκι.
0: Ενώ συνήθως είσαι έτσι.
1: Είμαι λίγο πιο μπάσος γενικός, αλλά έβγαλα κοκοράκι.
0: Μπάσος.
1: Τι να κάνω, έτσι μεγάλωσα.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Μας αρέσουν πάρα πολύ οι βουτιές κάπως στο παρελθόν, το ξέρετε.
1: Ναι, ναι, μας αρέσουν.
0: Όλα συνδυασμένα με το σήμερα βέβαια.
1: Μας τρελαίνουνε.
0: Πατάμε στο 2026 και βουτάμε λίγο στη δεκαετία του 80, θέτε.
1: Κοίτα να δεις όμως, επειδή εμείς τα κάνουμε συνέχεια σαν σήμερα και φεύγουμε πίσω και θέλουμε να ακούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν, μήπως έχουμε επανάληψη, έτσι, déjà vu που λένε.
0: Επιστρέφουμε στη δεκαετία του 80.
1: Ναι.
0: Και συζητάμε συζητούσαν
1: για το τι τηλεόραση θέλουμε τότε.
0: Τότε, το 80.
1: Τότε.
2: Παρακολουθείτε.
3: Δεν σας αρέσει. Δεν μας αρέσει, ωραία. Ωραία εκπομπή, δεν βάζει ωραία εκπομπή.
4: Δεν βάζει τσαντιστάσεως έργα. Όλα τα αμερικάνικα βάζει.
2: Α, θέλετε ελληνικά δηλαδή.
4: Ελληνικά τσαντιστάσεως.
5: Να βάλει λιγάκι rock and roll.
2: Ναι.
5: Να την βρούμε.
2: Ποιο πρόγραμμα σας αρέσει?
6: Θα ήθελα να δω κάτι σωστό τέλος πάντων. Δεν βλέπω τίποτα σωστό. Βλέπω όλα ιδίες.
7: Τους δίνουν προγράμματα τα οποία δεν κάνουν ούτε για την Ουγκάντα.
8: Που δυστυχάμε, που τα παιδιά μας έχουν φύγει από παντού, από θρησκεία, από οικογένεια, από πανεπιστήμια, από παντού που δεν προμαζέψουν τα παιδιά μας.
9: Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο η νεολαία ξεχαρβάλλωτη.
8: Που δυστυχάμε.
1: Τα είπε η κυρία, που δυστυχάμε. Η τηλεόραση είναι ακριβώς ό,τι θα έλεγε και κάποιος άμα βγεις τώρα στους δρόμους, πας στην πλατεία εδώ πέρα, πας στην πλατεία στον Πειραιά, πας στην πλατεία Συντάγματος. Ακριβώς τα ίδια σε έλεγε. Μόνο που η Ουγκάντα που έλεγε ο κύριος έχει πάει πολύ μπροστά από εμάς σε πολλά πράγματα. Ας το καλύτερο.
0: Μα τι λαϊκισμοί είναι αυτοί.
1: Ναι, λαϊκισμοί.
0: Τι λαϊκισμοί είναι.
1: Λαϊκισμοί.
0: Έτσι ξεκινάμε.
1: Μπήκα στο πηγάδι του λαϊκισμού και βούτυξα ολόκληρο.
0: Δεν έχουμε πει καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους, παιδιά. Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε.
1: Και τι γιορτή σήμερα γιορτάζουν 500 άτομα. Με αυτούς ονόματα.
0: Να πω στην Αφροδίτη μου χρόνια πολλά. Στην αγαπημένη μου που γιορτάζει σήμερα.
1: Και δική μου.
0: Λοιπόν, δική μου είναι αγαπημένη.
1: Ναι, δική σου, αλλά είναι και δική μου.
0: Σαν τον Ακλάσιο.
1: Γιατί ναι, γιατί έχω βαφτίσει το παιδί της.
0: Εντάξει,
1: άρα δεν είναι ρίγο.
0: Σωστό, το δέχομαι.
1: Και
0: καλό
1: Ανδρέα,
0: Σεπτέμβρη.
1: Ανδρέα, ναι.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Τα κεφάλια μέσα λένε αρκετοί. Ίσως κάποιοι να έχετε κρατήσει λίγο καλοκαιράκι ακόμη. Όσοι σήμερα ή χθες πήγατε στις δουλειές σας και είναι οι πρώτες ημέρες. Σας στέλνουμε την αγάπη μας, έχετε τη συμπαράστασή μας και ακούτε και το νέο σήμα των παιδιών της αλλαγής για τη φετινή χρονιά.

0: radio.gr. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας, να τα διαβάζουμε όλα, να τα σχολιάζουμε παρέα. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει το 80 τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή ετοίμαζα τη σάκα μου για κάποια από τις τάξεις του δημοτικού. Η μουσική της αθλητικής Κυριακής μας έχει στοιχειώσει. Καλό μήνα. Γεια σου, Νικόλα.
1: Αυτό πραγματικά είναι. Αγγίζει μια καταθλιπτική εποχή όπου μόλις έπεφτε το σήμα της αθλητικής Κυριακής, ήλπιζες να είναι η ομάδα σου πρώτη για να τη δεις γρήγορα. Μην είναι τρίτη, ας πούμε, ομάδα σου και έπρεπε να περάσει μια ώρα αθλητικής Κυριακής γιατί έπρεπε να κοιμηθείς. Δεν το προλάβαινες. Έπρεπε να έχεις τα γκολ. Αν δεν έχεις πάει γήπεδο δηλαδή, τα γκολ δεν έπεφταν αλλού.
0: Ας έπω από την Κυριακή το απόγευμα ετοιμαζόμαστε για το ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Μα γι' αυτό είναι το χειρότερο.
0: Δηλαδή τώρα μιλάμε για τραγωδία. Το Σαββατοκύριακο μισιακό ήταν.
1: Έπρεπε να έχεις διαβάσει, έπρεπε να έχεις κάνει επανάληψη, έπρεπε να είσαι έτοιμος σε όλα.
0: Και αν έγραφες τεστ.
1: Α, καλά, εντάξει. Να μην έχεις βγει την Κυριακή μετά το μεσημέρι, γιατί έχει σχολείο τη Δευτέρα το παιδί. Πού να γυρνάει έξω να παίζει.
0: Καλά, πού να έχει βγει το παιδί που πάει σχολείο τώρα. Να έχει πάει στην πλατεία εμείς.
1: Ναι, να πάει στην πλατεία, παράξει μπάσκετ, να κάνει παιχνίδια.
0: Στην Αλάνα έπρεπε να πεις.
1: Στην Αλάνα. Εμείς παίζαμε στην Κυπριάδου. Πήγαμε στα γήπεδα το πρωί μέχρι το βράδυ. Εντάξει, εκεί είμαστε, τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, είναι εδώ στην παρέα μας και ο φίλος μας ο Γιάννης, ο οποίος μας στέλνει την αγάπη του. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα από τη ζεστή Κέρκυρα με πολύ πολύ κόσμο. Καλό μήνα σε όλους μας. Σήμερα είναι τα γενέθλια του Γιάννη μας. Και δεν έχω πιο ωραίο, λέει, από το να ακούσω τις πιο γλυκές φωνές του ελληνικού ραδιοφώνου. Για μιλά λίγο, Γιάννη, να σε ακούσω.
1: Τα παραλέει λίγο. Για γλυκιά φωνή.
0: Η πιο γλυκιά. Και να ζήσεις Γιάννακο και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις

0: Ο νικητής ξέρεις τι λέει. Δεινόσαυρος σε Σεριγιάννη. Έκσταση τραγούδι. Είναι εποχή Πασόκ, μάλλον.
1: Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο κύριος. Είναι, ναι, όντως.
0: Ο Τάκης ο φίλος μας από το Λαγωνίσι, τον οποίο καλωσορίζουμε στην παρέα, λέει Σάββατο Μαράκι, πηγαίναμε σχολείο. Έκτη γυμνασίου τελείωσα το 1977. Μας λέει ο φίλος μας ο Τάκης, καλώς τον αγαπημένο μας, καλώς ήρθες και για αυτή τη σεζόν εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα.
1: Λογικό ρε φίλε, είχατε και Σάββατο. Εμείς ευτυχώς δεν είχαμε Σαββατοκύριακο, αλλά μετά το καταφέραμε να κλείσουμε τα Σαββατοκύριακά μας. Δεν είχαμε πρόβλημα στη δουλειά εμείς.
0: Τι θα γίνει με τον καφέ με την Αμφή?
1: Τι θα γίνει?
0: Γιατί λέει ο Ευάγγελος, το κοινό απαιτεί να πραγματοποιηθεί ο καφέ σου με την Αμφή. Βασικά, αν δεν κάνω λάθος, η Αμφή κάποια στιγμή, η Αμφή είπε, κάπου θα τον πετύχω.
1: Ναι.
0: Εσύ από πού παίρνεις καφέ το πρωί για να το διευκρινίσουμε?
1: Από τη Μεσογείον.
0: Α, δεν τη βολεύει την Αμφή. Έγινε κάποιο debate σήμερα στον αερά?
1: Κανένα debate.
0: Δεν είπες κουβέντα, ρε θηρίο.
1: Ρώτησα το Μάνο, επειδή η Αμφή έχει πει ότι είχε δει το Μάνο Νιφλή σε κάποιο καφέ της Παιανίας. Και ρώτησα το Μάνο, ρε Μάνο, ποιο είναι αυτό το καφέ? Για να ξέρω κι εγώ.
0: Θα πηγαίνεις κι εσύ.
1: Για καλό ερώτημα, να ξέρω ποιο είναι το καφέ αυτό που μαζεύεστε όλοι.
0: Πρέπει να κοιμάστε μαζί με το Μάνο για να πηγαίνετε το πρωί.
1: Κοντά κοιμόμαστε, εντάξει.
0: Ο Πάνος λέει, η Ιεροσυλία τα γενέθλια πάντως να προηγούνται των γενεθλίων του Πασόκ. Κάτσε περίπου.
1: Πρέπει να τα μεταφέρει, δηλαδή.
0: Με δύο μερούλες ακόμα και ιδιαίτερα αυτά τα γενέθλια φέτος.
1: 52 έτη, 52 χρόνια Πασόκ και θα πάνε στην Κρήτη. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιοι και κατεβαίνουν στην Κρήτη. Από αύριο ξεκινούν οι εκδηλώσεις.
0: Αυτό γιατί θα συμβεί?
1: Γιατί στην Κρήτη, μας το εξήγησε σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ που τον είχαμε καλεσμένο στην εκπομπή μας. Επειδή το Πασόκ έχει πάρει δύο νομούς ήδη κάτω, έχουν πρασινίσει δύο νομία, το πούμε έτσι. Και για να τιμήσει το λαό της Κρήτης που ψηφίζει Πασόκ.
0: Γιατί ειδικά στα 52 χρόνια.
1: Και στηρίζει Πασόκ. Όχι, δεν ήταν ειδικά. Τώρα, γι' αυτό το λόγο. Ναι, πριν τις εκλογές. Για να δώσει λίγο boost στο κόμμα σε νομούς της Κρήτης όπου ψηφίζουν Πασόκ.
0: Και η γκρίνια με τι έχει να κάνει?
1: Ποια γκρίνια?
0: Υπάρχει μια γκρίνια, ρε παιδί μου, ότι γιατί αποφασίζει να τα γιορτάσει ο
1: πρόεδρος. Καλά τώρα γκρίνια τώρα, εντάξει. Και στην
0: Αθήνα. Στο Ζάπιο.
1: Στην Αθήνα, μα τα έκανε, θα λέγανε γιατί πάλι στην Αθήνα και δεν τα πάει κάπου έξω. Από τα ίδια, τα γνωστά είναι. Γκρίνια θα υπάρχει μόνιμα, σε όλα τα κόμματα υπάρχει γκρίνια.
0: Στο Ζάπιο δεν τα πάτε τα γενέθλια.
1: Τα τελευταία χρόνια στο Ζάπιο.
0: Τώρα είναι η αλλαγή.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Έκανε μια αλλαγή.
0: Ίσονο σημασία.
1: Είπα, θα πάει στην Κρήτη, θα πάει στο Ηράκλειο και μετά θα του πάει και θα κάνουν ένα τραπέζι.
0: Θα χορέψουν και πεντοζάλιο.
1: Ναι, θα του πάει στο
0: Ψυχρό. Γιατί ξέρει ο πρόεδρο να χορεύει.
1: Ό,τι ξέρει. Στο Ψυχρό Λασιθίου.
0: Τι ξέρει.
1: Θα κάνουν τραπέζι στο Ψυχρό Λασιθίου. Αν δεν κάνω λάθος, στο εστιατόριο του φίλου μας του Νικηφόρου στο Ψυχρό Λασιθίου, θα τους μαζέψει όλους εκεί πέρα, βουλευτές, στελέχη και τα λοιπά του Πασόκ, νομίζω την Παρασκευή.
0: Έχεις πάει εσύ στο χωριό του?
1: Έχω πάει, ναι. Ναι. Θα τους μαζέψει όλους εκεί πέρα, τουριστικά, στο οροπέδιο Λασιθίου, να μην πάω. Λοιπόν, εκεί και αν δεν κάνω λάθος από το ρεπορτάζ μου, ότι θα έχει βάλει το χεράκι της και η κυρία Πόπη. Σε συνταγές. Η κυρία Πόπη είναι η μητέρα
0: του.
1: Σε κάποιες συνταγές.
0: Πάντως, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον Ανδρουλάκη να χορεύει πεντοζάλι. Πιο πολύ μπορώ να τον φανταστώ να χορεύει σέικ.
1: Ναι. Να κουνιέται ρυθμικά.
0: Λίγο.
1: Η Βάσκη Αναστασίου μπορεί να τη φανταστεί να χορεύει.
0: Η Βάσκη Αναστασίου μπορεί να τη φανταστώ να χορεύει τα πάντα.
1: Τον Παύλο Χριστίδη.
0: Και ο Παύλος λογικά εδώ στα νότια πρέπει να έχει χορέψει.
1: Στάνταρ.
0: Καταρχάς στα νότια υπάρχει το πανηγύρι το γνωστό.
1: Το Ποντίον.
0: Το Ποντίον στο ελληνικό που γίνεται χαμοσούρμενα.
1: Τεράστιο πανηγύρι.
0: Ο Χριστίδης έχει πει σούρμενα. Και όσες χρειάζεται.
1: Θα σου πω κι άλλους. Ο Δοδονής αν μπορεί να χορέψει, σεικ κι αυτός.
0: Ο Δοδονής σίγουρα. Ο Βάλς.
1: Ο
0: Δοδονής Βάλς.
1: Θα τα πούμε κι άλλους.
0: Ναι, θέλω.
1: Η Νάντια Γιαννακοπούλου εύκολα.
0: Μητσοτάκης.
1: Πασόκ μας τώρα. Έχει πάρει Πασόκ, αλλά δεν θα πάει και στην Τσεντεύρη.
0: Ο Χρυσοχοίδης, ας πούμε.
1: Ο Χρυσοχοίδης σίγουρα έχει χορέψει κάποια στιγμή Πασόκ στη ζωή.
0: Μπλουζ νομίζω θα χορεύει ο Χρυσοχοίδης, αν με ρωτάς.
1: Μπλουζ.
0: Μπλουζ Χρυσοχοίδης, κάλο το διάβασε μήνυμα.
1: Όχι, μας διορθώνει ο φίλος μας ο Πάνος Παπαδόπουλος, το πρόταγκον. Μας διορθώνει για κάτι, για το έστασί, αισθανό. Τυπικά λένε περίοδο Μητσοτάκη. Του παλαιού.
0: Ναι,
1: του παλαιού.
0: Έχει δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, ναι, Πάνο.
1: Ευχαριστούμε Πάνο που είσαι μαζί μας στην παρέα μας.
0: Πάνω στις ιδέες του για το ότι σε ποιο χώρο είναι καλύτερη αρχηγή. Δηλαδή, ας πούμε, παίρνουμε και υπουργοί. Ο Πιερακάκης. Δεν νομίζω ότι χορεύει ο Πιερακάκης.
1: Νομίζω ότι ο Πιερακάκης, έτσι όπως τον κόβω, ο Πιερακάκης επειδή είναι και δύο μέτρα και είναι και λίγο νταβρατζημένος. Σίγουρα χορεύει παραδοσιακά.
0: Όχι, ρε, εσύ.
1: Ναι. Και επειδή μένει και στο υπόλοιπο Αττικής, μένει στα δυτικά, μένει στα Λιώσια, νομίζω.
0: Ναι, δεν ξέρω πού.
1: Στο Μενίδη.
0: Άνθρωπος, ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Αυτό που ξέρεις που μένουν όλοι οι υπουργοί, κοίταξε το.
1: Ξέρω που μένουν όλοι.
0: Ξέρω που μένεις.
1: Και ξέρω και ταβέρνα μου έχει προτείνει. Τον Κιτσαρώνα, τεράστια ταβέρνα.
0: Ο Φλωρίδης πάντως σίγουρα θα χορεύει χασάπικο.
1: Ο Φλωρ. Σκληρό.
0: Χασάπικο.
1: Σκληρό.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Σκληρό.
0: Γιατί?
1: Έχω κι άλλα.
0: Πες άλλον.
1: Άλλος πρόεδρος, σου έλεγε.
0: Άλλος, η Τσίπρας. Κυρία Μενδώνη.
1: Τσίπρας, θα πεις.
0: Η κυρία Μενδώνη.
1: Α, υπουργός. Κάτι πιο ρυθμικό. Χόρεψε, twist. Χόρεψε, λίγο πιο. Ή Χαλιγκάλι, Χαλιγκάλι.
0: Α, Χαλιγκάλι, παιδιά, πρέπει να το βάλουμε αυτό.
1: Χαλιγκάλι, εύκολα.
0: Να μπορέσουμε να φανταστούμε την κυρία Μενδώνη να χορεύει Χαλιγκάλι. Δεν μπορώ να τη φανταστώ. Νομίζω ότι η κυρία Μενδώνη θα την ήθελα σε κάτι παραδοσιακό, σε ένα υπηρώτικο.
1: Α.
0: Τη φαντάζομαι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Υπηρετικό θα φανταζόμουν και τον Πιερακάκη, επειδή τον είναι έτσι, λέει.
0: Θα κάνει φιγούρες όμως. Θα είναι αυτός ο οποίος κρατάει αυτόν που κάνει τις φιγούρες.
1: Μπροστά, ο Πρωθυπουργός.
0: Πιερακάκης. Χαλιγκάλι, ποιος άλλος θα μπορούσε να χορέψει.
1: Και πρόεδρος του Eurogroup, πάλι είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Χαλιγκάλι θα μπορούσε.
0: Για δώσ' το λίγο ρε Κώστα για να το φανταστούμε.
1: Ο Σκέρτσος θα μπορούσε να χορέψει Χαλιγκάλι, εύκολα.

0: Ο Τσίπρας, ας πούμε, με τίποτα χαρακαλί.
1: Όχι, με τίποτα χαρακαλί.
0: Ο Τσίπρας δεν νομίζω ότι θα έχει και ρυθμό. Είναι λίγο πιο ρε, παιδί μου.
1: Δεν σηκώνει το τραπέζι, δηλαδή.
0: Όχι, μπορεί να σηκώνει το ρυθμό, δεν θα έχει βρει.
1: Αν δεν κάνω λάθος, παραδοσιακά χορεύει ο Τσίπρας. Είναι αρτινός, δεν είναι.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, χορεύει αυτό που πιανόμαστε τώρα.
1: Ξερνόμαστε βασικά. Και δεν χορεύουμε, ναι.
0: Όπως συμβαίνει στα πανηγύρια.
1: Δεν θα είναι μπροστινός, δεν θα είναι μπροστά.
0: Ικαριώτικο, ποιο να χορεύει.
1: Ικαριώτικο, κάποιο που είναι. Πάβει.
0: Ικαριώτικο με τίποτα.
1: Έχει τόση ένταση μέσα του που μπορεί να χορέψει ικαριώτικο.
0: Δεν μπορεί να χορέψει ικαριώτικο γιατί δεν ξέρει τα βήματα. Είμαι σίγουρη.
1: Το ξέρει.
0: Ο Κουτσούμπα χορεύει αδιανόητη ζεμπεκιά.
1: Του βάζει τα γυαλιά.
0: Η ζωή.
1: Η ζωή.
0: Η ζωή χαλιγκάλι. Τη ζωή μπορώ να τη φανταστώ.
1: Μπορεί, ναι. Μπορεί.
0: Γιατί έχουμε δει και την πιο γλυκιά πλευρά τη κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Χθε που βρεθήκαμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, προσπαθούσα να μου δείξει πώ γίνεται η καρδιά που κάνει.
0: Πού μένει η Κωνσταντοπούλου.
1: Στο κέντρο. Η καρδιά Κωνσταντοπούλου είναι διαφορετική από τι καρδιέ που κάνουμε όλοι. Είναι με όλο το χέρι. Είναι με όλα τα δάχτυλα και το χέρι.
0: Αυτό το κάνει και ο Κουτσούμπα,
1: δεν
0: το
1: πει. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι.
0: Ποιο το πήρε από ποιον.
1: Νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου το ξεκίνησε. Αλλά.
0: Μ' αρέσει αυτό που λε για το κουκουέ.
1: Ναι, και έλεγε ότι κάνει καρδούλε. Μα ειρωνευόταν την Κωνσταντοπούλου που κάνει καρδούλε. Εμεί έλεγε δεν κάνουμε καρδούλε.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο δάχτυλα, δηλαδή είναι όλο.
1: Όλο είναι αυτό που κάνουν με την καρδιά, με τα χέρια, αλλά με ολόκληρο το χέρι.
0: Ωραία.
1: Και με τα δάχτυλα
0: ο
1: μαζί. Ο Βελόπουλο σίγουρα χάλκινα. Λόγω Μακεδονίας.
0: Ξέρει, λες.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Σίγουρα. Αν σε ρωτούσα, ρε παιδί μου, από την πολιτική ζωή αυτού του τόπου, ποιος είναι αυτός που είναι ο πιο χορευταράς.
1: Τώρα με το υπουργικό συμβούλιο που έχουμε και τους προέδρους, δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν χορευταρά.
0: Ούτε ένα.
1: Ο Τασούλα σίγουρα επιρωτικά εννοείται, γιατί τιμά τον τόπο του σίγουρα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην ξέρει. Από υπουργό δεν μπορώ να φανταστώ. Σκέφτεσαι τώρα υπουργό. Σκέφτεσαι το Λιβάνι να χορεύει, το Σκέτσο να χορεύει.
0: Όχι, όχι.
1: Το Μαρινάκι, το Σκέτσο να χορεύει κάτι, δεν μπορεί να χορέψει.
0: Όχι,
1: μετρα...
0: Ο Βαρουφάκη, α πούμε, τι θα χόρευε.
1: Του Ζαλόγκου, γιατί μα πήγε και τη χώρα μαζί.
0: Ωραία, οκ.
1: Λαϊκισμό ήταν αυτό που έκανα. Του Ζαλόγκου, γιατί πήγε και τη χώρα μαζί. Δηλαδή, μόνο συγχάθηκα για τον αυτό που το είπα.
0: Ναι, θε να το αποσύρω.
1: Συγχάθηκα για τη χώρα. Ο Κασελάκη τα χόρευε.
0: Ναι. Ο Κασελάκη.
1: Τα πάντα.
0: Ο Κασελάκης τα χόρευε και καταπληκτικά, νομίζω, τι να σου πω, και ραπ.
1: Και ραπ.
0: Ναι, ναι.
1: Α, ναι,
0: θα
1: βέβαια.
0: Ρίμαρε, θα ρίμαρε κιόλας.
1: Και θα ρίμαρε.
0: Στα ελληνικά δεν ξέρω.
1: Bad Bunny εύκολα δηλαδή.
0: Είναι ο Bad Bunny της πολιτικής.
1: Είναι ο Bad Bunny της πολιτικής.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό που λέμε για τον κύριο Κασελάκη.
1: Βέβαια, ναι, είναι σούπερ στάρ.
0: Ο Bad Bunny κάνει χαμό. Ναι. Ο Κασελάκης πολιτικά δεν κάνει, αλλά δεν έχει σημασία. Για χρόνο μιλάμε τώρα.
1: Μια καλησπέρα να πει στον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα που είναι στην παρέα μας. Μας ακούει σήμερα.
0: Μας. Ο Αληφτήρας, ας πούμε, σίγουρα χορεύει. Δεν
1: φιλιά στη Μαρία λέει, σίγουρα χορεύει και ξέρει και να τρώει. Να στείνει και το τραπέζι που λέμε.
0: Γιώργο Παπανδρέου δεν έχουμε πει τη χορεύει.
1: Καλά, ζεμπεκιά χορεύει ο Παπανδρέου, το έχουμε πει αυτό, παιδιά.
0: Όμως αυτές τις παλιές τώρα.
1: Αλλά χορεύει και όλα τα είδη. Χορεύει και ροκ και ρολ και τα λοιπά. Ο Γιώργος το έχει.
0: Ο Γιώργος σίγουρα θα χορεύει ροκ.
1: Ο Γιώργος έχει πάρει 45% στις εκλογές, τι λες τώρα.
0: Ναι, παλιά αυτά.
1: Παλιά ήταν το Πασόκ κυβέρνηση, δεν ήταν τώρα, τι να κάνουμε.
2: Έχω βαθιά εμπιστοσύνη. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη στη δύναμη του Έλληνα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκιουτζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
12: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warriors! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
15: Η παραγγελία σας.
14: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
18: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
17: Γιάννης Τζούνος.
19: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
20: Και τελείωσε η υπόθεση.
17: Νότης Παπαδόπουλος.
21: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
17: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
22: Πώς εδώ ήρθανε.
23: Γεια σας.
24: Καταπληκτικό.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
26: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο αλλά και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Την πλήρη κατάργηση για πρώτη φορά των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ανακοίνωσε μέσω του ΣΚΑΙ Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ιγουμενίτσα. Συνελήφθη ο 29χρονος σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από διαπληκτισμό, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν στο καπό, με αποτέλεσμα 24χρονη να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο οδηγός φέρεται να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Στο 3,7% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος της ενέργειας. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων για την Κρήτη, από την Κρήτη για την υπόθεση των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να δήλωναν την περίοδο 2017-2020 εκτάσεις σε Κάσο, Άνδρο, Νήσιρο, Φλόρινα και Καστοριά, τις οποίες δεν δικαιούνταν ώστε να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά μένεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 33 στη Θεσσαλονίκη.
27: Κατάλογο έχεις.
28: Pardon.
27: Κατάλογο έχεις. Πώς. Διάβασε.
0: Μακαρόνια με κιμά, τίποτα πιο εκλεκτό.
15: Ναι.
0: Αντζέμ πιλάφι, τίποτα πιο εκλεκτό.
15: Γαρίδες αυγολέμονα.
0: Πιο εκλεκτό.
15: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου.
0: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
15: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
19: Τι πολίτευμα έχει η Ελλάδα. Πας. Ποια ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας.
20: Η... Μακεδονία.
19: Η Μακεδονία.
20: Δεν ξέρω.
19: Ωραία, πάμε στη τελευταία που είναι bonus ερώτηση. Πιστεύω για να πας καλά, δυνατά. Πες μου τρεις τράπερς.
20: Light, mud clip, taxi light.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, μας είπατε νωρίτερα για μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Δεν μας προκύπτει κάτι τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αν βεβαίως έχουμε κάτι, θα σας το πούμε.
1: Συνήθως στον Ασπρόπυργο μπορεί να είναι και Ρωμά που βάζουν φωτιές σε διάφορα πράγματα. Και εντάξει, πηγαίνει πυροσβεστική. Δεν είναι φωτιές που ανησυχούν. Μπορεί να είναι κάποια σκουπίδια, κάποιο γουναλάκι σκουπιδιών.
0: Ο φίλος μας όμως ο Δημήτρης ο Κυλάκος μας λέει ότι στη γέφυρα του Ασπροπύργου, Σοφία, έχουμε σύγκρουση βιτιοφόρου με γιο ταχύ. Ας ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση να δούμε τι γίνεται τώρα, γιατί μετά έχω να σας πω κάτι πολύ ωραίο.
1: Ευθύς αμέσως θα μπω στους χάρτες και μπαίνοντας και ανοίγοντας τους χάρτες, θα ξεκινήσω από το σημείο που λες. Είναι αυτή η σύγκρουση που μας λέει ο κύριος Κυλάκος, ο Δημήτρης μας. Όχι ακόμα μεγάλη ουρά, αλλά θα δημιουργηθεί μεγάλη ουρά άμα δεν πάρουν γρήγορα τα αυτοκίνητα από εκεί. Έχει κίνηση επίσης και από Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουνδούρου. Ο Πειραιάς έχει πολλή κίνηση εδώ από το Φάληρο ξεκινάει. Βλέπουμε και τα αυτοκίνητα εδώ έξω από το στάδιο Σκεφυλίας και φτάνει μέχρι κέντρο του Πειραιά. Έχει κίνηση αρκετή. Το αναδικό του Κηφισού λίγο στο ύψος της Σαχαρνών. Το καθοδικό του Κηφισού θα βρείτε μόνο λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Αττική Οδό προς τον Κηφισό. Το αναδικό της Κηφισίας έχει στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Αμαρουσίου. Το καθοδικό έχει λίγο στο ύψος της Κηφισιάς, βλέπω, στην Κυψηλά στην Ερυθρέα. Επίσης κίνηση θα βρείτε στη Μεσογείο από την Κατεχάκη μέχρι και τα νοσοκομεία και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά για την ώρα και σιγά σιγά για να καταλάβουμε ότι γυρνάει ο κόσμος από το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, μέχρι την Πεζογέφυρα του Αλίμου.
0: Έλεγε
1: αρχίζει η κίνηση.
0: Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης το πρωί ότι είμαστε σχεδόν στα κανονικά από σήμερα, από 1η Σεπτεμβρίου δηλαδή, σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους. Αλλά πάμε να δούμε τώρα τι κινείται στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Γιατί πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς έκανε μία ανάρτηση στο X. Αναφέρεται στον ΕΟΠΗ, στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Αυτή είναι η αφορμή δηλαδή για την ανάρτησή του. Όπου λέει ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους. Είναι η ίδια walk agenda που έχει ήδη περάσει την κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Αυτή είναι συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν λέει της γελοιότητας προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και όχι επαναπροσδιορισμό. Το μόνο ακαθόριστο εδώ είναι, λέει, το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος, την ίδια γραμμή λοιπόν. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο, αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του. Άρα επιμένει στη γνωστή κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση.
1: Είναι και το κοινό του αυτό.
0: Όχι, επειδή άκουγα ότι ο κ. Τσουτσιάς αυτά μπορεί να τα πει και από μόνος του.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ίσως ό,τι αφορά το κομμάτι του λαός, δηλαδή το επιχείρημα για τα στελέχη
1: ήταν
0: του
1: μόνο
0: λαός,
1: το φαουλάκι του, ναι.
0: Όχι, αυτό δεν βγάζει και νόημα.
1: Δεν βγάζει νόημα. Πάντως αυτό που λέει ο κ. Σαμαράς είναι το πρωτοσέλιδο της Εστίας σήμερα το πρωί, του Μανώλη Κοτάκη, για να καταλαβαίνόμαστε λίγο πάνω κάτω. Το κόμμα του ακαθόριστου φίλου είναι ο τίτλος. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ζητεί μεσοϊωπία από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν, φίλοι ή άλλο φίλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα εδώ πέρα για τους δύο μαμάδες και τους δύο μπαμπάδες. Για τα βιβλία των δημοτικών κτλ. Είναι όλο μαζί, είναι μια ατζέντα αυτό.
0: Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο σεναριάκι. Κάποιοι το θεωρούν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, κάποιοι άλλοι όχι.
1: Ναι.
0: Που διακινείται τις τελευταίες ώρες και λέω να βάλουμε και ένα poll στους φίλους ακροατές τώρα, έτσι όπως είμαστε. Ή και αργότερα. Μάλιστα. Μπορούμε και τώρα όμως. Διακινείται ένα σενάριο ότι μετά τις πρώτες κάλπες, μετά τις πρώτες εκλογές, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας, που μοιάζει και το πιθανότερο σενάριο, Σαμαράς και Μητσοτάκης θα συμπράξουν με άλλον πρωθυπουργό. Το πρόσωπο του άλλου πρωθυπουργού είναι ένα και μοναδικό. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα. Ένα είναι το πρόσωπο, το οποίο δεν θα το πούμε εμείς εδώ. Βεβαίως, σήμερα παίζαμε νωρίτερα στην εκπομπή μας, στην τηλεοπτική, στο Live View, όσο είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης στις 24 Ιουλίου στο κανάλι Open, στον κύριο Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή. Ο οποίος τι έλεγε, δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Αλήθεια, το είχαμε ρωτήσει.
0: Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να το βάλουμε αυτό και στους ακροατές, να ακούσουμε ποια είναι η άποψή τους. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά με άλλο πρωθυπουργό μετά τις πρώτες κάλπες. Το βρίσκεται πιθανό ή το βρίσκεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας? Στείλτε μας και κερδίστε.
1: Δεν βάζεις το όνομα του πρωθυπουργού όμως.
0: Όχι.
1: Παίζει ρόλο ο πρωθυπουργός.
0: Ένα άλλο πρόσωπο.
1: Τον Νίκο Δένδια εννοείς.
0: Δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Εγώ το λέω.
0: Δεν ξέρω. Εσένα γιατί πήγε και το μυαλό σου?
1: Ποιον θες να πεις εσύ?
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Με ποιον θα μπορούσε να συμπράξει, ας πούμε, ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά?
0: Ωραία, δηλαδή, μισό λεπτάκι. Ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συζητούν το σενάριο να αλλάξει ο Πρωθυπουργός.
1: Ωραία, Βασίλης Χικίλιας.
0: Μάλιστα. Okay. Να πούμε τώρα ονόματα έτσι.
1: Μα αυτό κάνω.
0: Μετά θα παραπονιούνται οι άλλοι που δεν τους έχεις βάλει όμως.
1: Να τους βάλω όλους.
0: Με αυτό που κάνεις.
1: Να τους βάλω όλοι.
0: Μέχρι τις 6, έτσι θα πάμε. skyradio.gr. Πάρα πολύ περιμένουμε τα μηνύματά σας. Το πες την άποψή σου και στο Instagram άμα θέλετε. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Insta M Αναστασοπούλου, μία λέξη, και τα διαβάζουμε. Για να δούμε, όντως σενάριο ή πιθανό? Εννοώ σενάριο εντελώς out of the blue, δηλαδή που δεν υπάρχει.
1: Πώς σου ήρθε κάτι τέτοιο εσένα?
0: Καλά, γράφεται.
1: Καλά, ναι, εντάξει, αλλά.
0: Διαβάζουμε όλη μέρα.
1: Πώς σου ήρθε κάτι τέτοιο, ας πούμε? Όχι για το πόλεμο.
0: Κάποιος το διακινεί το ρόλο αυτό.
1: Αχα.
0: Αυτά πρέπει να το ξέρετε από την αρχή.
1: Και άμα το διακινεί,
0: δεν βγαίνουν τυχαία.
1: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Ορίστε.
1: Άμα το διακινεί ο ίδιος.
0: Ή ο ίδιος ο κ. Σαμαράς.
1: Ο επόμενος Πρωθυπουργός, λέω. Α. Το πρόσωπο που μπορεί να γίνει Πρωθυπουργός.
0: Το πρόσωπο που είπες.
1: Δεν είπα εγώ. Είπα ο πρόσωπο εγώ.
0: Με μπλέκεις.
1: Έχω παθεί ο πρόσωπο. Επίσης με τον κύριο Σαμαρά, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Νίκος Νικολόπουλος, αν μπορούσε να είναι και αυτός πρωθυπουργός.
0: Ο γέροντα η ευχή.
1: Ο γέροντα η ευχή.
0: Είναι πάντως, να σου πω κάτι, είναι κατάρα να υπάρχει ένα τέτοιο στιγμιότυπο που σε ακολουθεί σε όλη σου τη διαδρομή και όλη σου τη ζωή.
1: Μα με έχει πάρει τηλέφωνο πρώτα, γιατί δεν σήκω τηλέφωνο.
0: Τι?
1: Με πήγε πριν τηλέφωνο πρόσφατα, γιατί επικοινωνεί γενικώς.
0: Δεν απάντησες.
1: Απάντησε και λέω, ο γέροντα.
0: Και τι είπε?
1: Έτσι απάντησε. Γελάστε. Γελούσε, τι να κάνω.
0: Πόσες φορές να το έχει ακούσει?
1: Μα αυτό
0: είναι. Πρέπει να το βρούμε.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Μια τυπο όμως τώρα που μου το θύμισες.
1: Κοίτα, επειδή βάζεις αυτό το απίθανο του σενάριου αυτό, μην τα βλέπουμε όλα πίθανα σε αυτή τη χώρα. Επειδή μπορεί να σου φαντάζει τώρα πίθανο, όπως μου λέει και ο φίλος μου Σταυρακάκης, έχει απόλυτο δίκιο. Ο Τσίπρας συνεργάστηκε με τον Καμένο, δεν το περίμενε ποτέ κανένας αυτό. Επίσης, όλη η δική μου γενιά, δεν λέω για τη δική σου γιατί είσαι πολύ νεότερη, αλλά όλη η δική μου γενιά και του Κώστα Σπανού που είναι μαζί μας, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε μια συγκυβέρνηση.
0: Ναι, και επίσης πολλές φορές, επειδή αυτοί που ξέρεις πέραν των προθέσεων, υπάρχει και η κάλπη. Η κάλπη θα ορίσει
1: πώς
0: θα συμβεί. Άρα μπορεί και τα πιο αδιαπραγμάτευτα να γίνουν διαπραγματεύσει.
1: Ναι, μπορεί κάποιο να του διαλωστήλει τελείω. Μπορεί κάποιο όμω να του αποθεώσει.
0: Ότι απαντούσε στα τηλεφωνήματα τότε ο Νικολόπουλο.
1: Στη γιορτή του, Αγίου Νικολάου.
0: Γιορτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ακούστε τι συνέβαινε εκεί. Βλέπω και όλου του συνεργάτε του και τι συνεργάτηδε του από δίπλα.
1: Τότε ήταν βουλευτή γι' αυτό.
0: Κάντε όλη την εικόνα. Βουλευτή του τον Νικολόπουλο. Ναι. Μια βιβλιοθήκη έτσι βαριά με πάρα πολλά βιβλία. Και γύρω-γύρω όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι όπου ο Νικολόπουλο απαντά στα τηλεφωνήματα για τα χρόνια τα πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ό,τι ποθείς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, ό,τι επιθυμείς. Ναι,
3: ναι. Να σου δώσω γερμάδο στο σπίτι.
2: Ω, γέροντα η ευχή. Ω.
0: Α, κερνάει κιόλας, έχει βγάλει και τα αγγλικάκια.
2: Α, ναι, το είδες. Αχ, αχ,
3: αχ.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Θα πάμε. Θα πάμε Μόσχα.
3: Περίμενε.
2: Θα πάμε Μόσχα. Ναι, ναι, αμέ.
0: Αυτός ήταν influencer, ναι, έχει δίκιο ο Σπανός. Ναι. Ήταν influencer ο Νικολόπουλος πριν από όλα αυτά.
1: Το πιάσατε το πονόμενο, έτσι. Θα πάμε Μόσχα. Το πιάσατε. Μιλούσε με ιεράρχη, ο οποίος ήταν κοντά στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Σοβαρή περίπτωση τώρα, όχι αστεία τώρα, ο Νίκος Νικολόπουλος.
0: Είναι αδιαπίθανο, γιατί δεν ψηφίζεις, λέει, μόνο κόμμα, αλλά πρώτα απ' όλα πρωθυπουργό. Αρκετά με το Σαμαρά και όλους όσους τον ακολουθούν, δεν μπορώ να πω την έκφραση. Η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά. Ποια συμφέροντα έχει τέλος πάντων ενοχλήσει τόσο ο Μητσοτάκης? Δεν μας λέτε κάτι γι' αυτό?
1: Βέβαια.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ με αυτή η κουβέντα, ότι κάποια σκοτεινά συμφέροντα, ή όχι και τόσο σκοτεινά, προσπαθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό να ρίξουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί σε καμία άλλη κυβέρνηση. Μόνο ο Μητσοτάκης είναι κατατρεγμένος.
1: Σε όλο τον πλανήτη συμβαίνει.
0: Από τα συμφέροντα.
1: Όλες οι κυβερνήσεις βλέπουν συμφέροντα που θέλουν να τους ρίξουν.
0: Ή υπάρχουν, μπορεί και να υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν και συμφέροντα που θέλουν να τους ρίξουν.
0: Δεν συνέβη μόνο, δηλαδή δεν ανακαλύφθηκαν τα συμφέροντα το 19, μόλις έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εδώ κάποιοι φαντάζονται ότι φτιάχνουν μέσα ενημέρωση για να ρίξουν το Μητσοτάκη.
0: Αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα τα οποία μπορεί ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να στηρίζουν νέες προσπάθειες.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Παναγία μου.
1: Παναγία μου.
0: Βέβαια και από την άλλη υπάρχει και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος τον άκουγα σήμερα στο Open το πρωί, έλεγε...
1: Ναι,
0: τα έχουμε πει 100.000 φορές. Έλεγε ότι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είναι με τους ολιγάρχες, εμείς δεν έχουμε
1: εξάρτηση
0: από κανένα.
1: Ακούσε λίγο αυτά.
0: Ναι, εντάξει τώρα, δηλαδή... Βάζουμε απέναντι τους άλλους που είναι με τους ολιγάρχες.
1: Μαρία, υπάρχουν κάποιοι που είναι με τους ολιγάρχες και άλλοι που είναι με το λαό.
0: Ναι.
1: Από το λαό, με το λαό,
0: εντάξει,
1: για το λαό. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει. Διάλειμμα, θες εσύ.
0: Ό,τι πείτε.
1: Για να γυρίσουμε.
0: Είναι η ώρα για διάλειμμα.
1: Είναι η ώρα για διάλειμμα. Είναι η ώρα να πάμε μέχρι τα Hondo Center. Σεπτέμβριος μήνας ανανέωσης. Οπότε μια βόλτα στο κοντινότερο κατάστημα Hondo Center είναι απαραίτητη και αυτή την εβδομάδα φυσικά.
4: Αν δεν το έχει πει κανένα σήμερα, μπράβο. Μπράβο για όλα όσα είσαι. Ναι μπορείς, ναι αξίζεις.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
18: Τα τελευταία 3 χρόνια έχω κάνει σεξ, δεν έχω κάνει σεξ.
19: Τι? Καλά, μην νομίζεις κι εγώ που έκανα, ήταν ο Μακαρίτης. Μιλούσε.
16: Τι έλεγε δηλαδή?
19: Με έλεγε αγελαδίτσα και τέτοια.
20: Καλά, βρε Ζουμπουλία μου. Κτηνοτρόφο ήταν άνθρωπο, αυτό του έρχονταν να πει.
19: Δηλαδή τι, άμα ήταν υδραυλικό, πώ θα με έλεγε, μπανιέρα?
21: Παρακαλώ, ποιο έχει σειρά?
22: Το παιδί.
16: Όχι, όχι, δεν πειράζει, θα περιμένω.
22: Όχι, δεν είναι σωστό, ήσουν πριν από μένα εδώ.
16: Χαρά μου να παραχωρήσω τη σειρά μου σε μια τόσο όμορφη γυναίκα.
22: Α, δηλαδή αν δεν ήμουν όμορφη, δεν θα μου την παραχωρούσε.
16: Όχι, δεν κατάλαβε.
22: Α, είμαι και χαζή τώρα. Ναι, εννοείται, άντρα δεν είσαι. Όμορφη και ξανθιά, ήσουν χαζή. Κλασικά. Έχει να μα πει κι άλλα έτσι σεξιστικά από την εποχή του παππού σου?
16: Εγώ απλά ήθελα να φανώ ευγενικό και να σου παραχωρήσω τη σειρά μου.
22: Α, να φανεί, άρα δεν είσαι. Ήθελε να μα το παίξει ευγενικό για να πιστέψει ότι υπάρχουν ακόμα σωστοί άντρε. Να μου ζητήσει να βγούμε, να δεχτώ. Και αφού κάνουμε ό,τι κάνουμε, να εξαφανιστείς.
21: Τέτοιος είσαι, ρε.
16: Όχι, δεν σκόπευα να εξαφανιστώ.
22: Άρα όντως μου το έπαιξες καλώς για να με ρίξεις το κρεβάτι.
16: Όχι.
22: Όχι, όχι. Αυτό είπες.

0: Εδώ είμαστε, λοιπόν.
1: Γεια σου,
0: Χριστινάκη.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Πρόβλημα μας στέλνετε πάλι με την τηλεματική του ΑΣΑ. Τι γίνεται, ρε παιδιά,
2: δεν έχω καταλάβει, γίνεται αυτό.
0: Και πάμε έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Θα το δούμε όμως, αγαπημένο μας Δημήτρη, σε ευχαριστούμε
2: και
0: πολύ.
2: Και πάρα πολύ χρήσιμη για πάρα πολύ κόσμο. Ενημερώνεται από αυτό, γιατί οπότε θα έρθει το λεωφορείο, οπότε θα γίνει. Δηλαδή, από αυτά περιμένει. Γι' αυτό εξυγχρονίστηκαν τα μέσα ενημέρωση. Τα μέσα ενημέρωση δεν εξυγχρονίστηκαν. Τα μέσα μεταφορά. Γι' αυτό τον λόγο. Ακούτε τη Χριστίνα μας, η οποία είναι μαζί μας φυσικά.
1: Τα γέλια, ναι.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Τι κάνετε, καλά?
2: Πώς είστε?
1: Καλά, με ζεστή.

0: ξέρεις, 35 εκεί. Να πω επίσης ότι αύριο είναι μια μέρα που θα έχει στα κεντρικά και βόρεια μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, και την Πέμπτη σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά. Τώρα αν με ρωτήσετε αν θα βγάλει και στην Αττική, το βλέπω λίγο δύσκολο, και αν βγάλει θα είναι κυρίως στα δυτικά του νομού, γιατί θα μπει ο βοριάς σε τον ταξί που θα έχει εξιμποφόρ, οπότε δύσκολο το βλέπω. Αλλά τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και κυρίως εκείνο που περιμένουν όλοι και εγώ μαζί, είναι να βγάλει βροχή στην Ήπειρο, γιατί η κεραυνή αυτό τον καιρό, τον τελευταίο, όχι μόνο τον τελευταίο, είναι αρκετό καιρό τώρα, που κάνουν μεγάλη ζημιά. Δηλαδή βγάζουν φωτιές απάνω στα βουνά, οι οποίες είναι και δύσκολες κιόλας, γιατί είναι σε δύσματα σημεία. Και με την ελπίδα ότι την Πέμπτη τουλάχιστον θα ρίξει καλή βροχή και εκεί απάνω στην Κόνιτσα, είναι ακριβώς πάνω από την Κόνιτσα το βουνό.
1: Εκεί που έχει πιάσει φωτιά από χθες το απόγευμα.
0: Χθες το απόγευμα, από κεραυνό, έχω να σας πω έτσι.
1: Είναι τελικά από την κεραυνική δραστηριότητα.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Και χωρίς βροχή, είναι κεραυνική δραστηριότητα χωρίς βροχή. Γιατί πιθανόν με τη βροχή να μην κατάφερε να πιάσει, αλλά δεν έβγαλε. Χθες ήταν από τις λίγες μέρες που δεν έβγαλε εκεί απάνω καταιγίδα. Με νερό εννοώ.
1: Επειδή πάντως και αυτό το καλοκαίρι πάρα πολλοί αναγκέφαλοι έκαναν βλακίες που είχαν καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μην ξεχνιέστε, επειδή έχουμε 1η Σεπτέμβρη, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Έχουμε ένα δίμηνο μπροστά μας
0: ακόμα, το οποίο είναι και ζώρικο.
2: Και έχουμε 1η Σεπτέμβρη δυστυχώς τα χειρότερα. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή.
0: Ακριβώς. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή και αυτό. Και αυτός ο μήνας και ο άλλος. Δηλαδή ακόμα θέλει προσοχή. Εγώ ελπίζω, είναι σε δύσβατο σημείο η φωτιά αυτή που έχει πιάσει και πάνω στην Κόνιτσα. Έχει μπει μέσα σε μια χαράδρα. Τα δε δέντρα, έμαθα από την πολιτική προστασία, έχουν 30 μέτρα ύψος τα έλατα εκεί, τα οποία το ελικόπτερο δεν μπορεί να δει το έδαφος κάτω.
1: Επειδή
0: και δεν φτάνει το νερό πάντα.
1: Βλάστηση.
0: Ψηλή βλάστηση και πυκνή βλάστηση.
1: Ναι.
0: Και το νερό, η φωτιά είναι ακόμα και κάτω. Έρπουσα
1: και
0: δηλαδή
1: δεν
0: ακόμα.
1: Δεν μπορούν να φτάσουν.
0: Οπότε έχουν μπει δασοκομάντος. Τώρα ελπίζω ότι.
1: Και
0: δεν είμαι σίγουρη.
1: Είναι πιο δύσκολο.
0: Ακριβώς.
1: Αν φτάνει κάτω,
0: αν φτάνει κάτω το νερό. Ακριβώς. Άρα θέλει μια. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρη ότι θα σβήσει τόσο γρήγορα. Γι' αυτό ελπίζουμε και στην βροχή εκεί απάνω.
1: Και γι' αυτό και ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πολύ σήμερα το πρωί. Να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπεις τώρα, καλά, έχουμε 10 μέρες μπροστά μας. Βλέπεις με ζέστη να πηγαίνουν τα πιτσίρικα στο σχολείο.
0: Σε 11 του μηνός, εννοείς. Είναι πολύ νωρίς. Όχι, νομίζω δεν θα έχει τόση πολύ ζέστη. Δεν θα φθινοποριάσει. Αλλά νομίζω δεν θα έχει τόσο πολύ ζέστη.
1: Σήμερα που μίλησα με την Αφροδίτη, την εορτάζουσα νωρίς το πρωί, γιατί ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο. Η Αφροδίτη είναι δασκάλα σε βρεφόν υπηακό, για όσο δεν το θυμάστε.
2: Έχουν πάει και παιδάκια δηλαδή.
1: Ναι, μου έλεγε ότι ήρθαν οι γονείς και τα άφησαν σε φάση πάρτε τα. Θα πάρουμε σε ένα χρόνο από τώρα.
0: Πήγε και ο εγγονός μου. Ο μικρός.
1: Πρώτη μέρα.
0: 11 μηνών.
1: Δράμα.
0: Όχι.
1: Δεν έπεσε κλάμα.
0: Όχι. Εδώ τον βαφτίζαμε και δεν έπεσε.
1: Αλήθεια,
0: τον κοιτάγαμε στην κολυμπήθα, του έκανε και ο παπάς από πάνω.
1: Δεν μαμά
0: έτσι,
1: δηλαδή φεύγοντας.
0: Τίποτα. Κάθισε μαζί του. Ναι, ούτε καν.
1: ούτε καν.
0: Και έκανε, κάθισε μια χαρά με αυτό.
1: Κύριος
0: σου λέω, και είναι και μικρός ακόμα.
1: Ο Γιαννάκης.
0: Και μου λέει, κόρη μου δεν έκλαψε καθόλου, ήταν ευχαριστημένος. Εδώ δεν έκλαψε, λέω, που τον βούταγε ο παπάς στην κολυμπήθρα. Θα κλάψει, λέω, γιατί.
2: Και μπράβο στο παιδί.
1: Σκληροπυρηνικός
0: ατσούζι. Αυτό πες το ξανά.
2: Τελικά μια σουζί.
1: Και η συνέχεια ποια ήταν, ότι πάει ένας μπαμπάς και λέει, λοιπόν, εγώ θα έρθω να το πάρω το παιδί κατά τις 5:30-6. Λέει, μα κλείνει ο σταθμός. Καλά, εγώ θα έρθω 5:30-6.
2: Τον άνθρωπο.
1: Παιδιά, έχουν περάσει τώρα γονείς με παιδιά. Δύο μήνες αγκαζέ. Τα παιδιά τώρα εντωμεταξύ έχουν φύγει εντελώς από το πρόγραμμα. Θέλει ένα μήνα τουλάχιστον προκειμένου
0: να συνέλθουν
1: στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οπότε καλή δύναμη. Και εσείς, παιδάκια που μας ακούτε τώρα στα αυτοκίνητα,
0: καλή δύναμη σε όλους. Καλή χρονιά, έτσι. Ωραία.
1: Αυτά ειδικά τα μικρούλικα όμως, τα πολύ που τα βλέπεις με την τσάντα στην πλάτη. Είναι πιο μεγάλη τσάντα από αυτά.
0: Ο γονός μου δεν περπατάει ακόμα.
1: Τι λες, ρε. Είναι μωρό-μωρό.
0: Είναι μωρό-μωρό. Ναι, βρεφονιπιακό είναι, ναι. Αλλά κάθισε, λέει, και με τη δασκάλα που είχε μια κοπελίτσα. Ήταν πολύ καλή. Του άρεσε.
1: Εσύ είσαι η γιαγιά που κάνει όλα τα χατήρια.
0: Όχι.
1: Δεν κάνει.
0: Όχι. Ούτε στο σκυλί μου, ούτε στο εγγόνι μου.
1: Ωραία. Μπορείς στο σκυλί να κάνεις και περισσότερα, υποψιάζομαι, χατήρια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Την έχεις, από ό,τι καταλαβαίνω, σούζα, ε.
0: Στρατιωτάκι.
1: Παναγία.
0: Η αδερφή μου έχει ένα παρόμοιο και λέει, πώς το έχεις έτσι. Λέω έτσι, το έμαθα αυτό.
1: Εδώ έχεις εμάς, σούζα.

0: Το ένα πόδι. Μας ρίχνει σε λιχουδιά και τρέχουμε να την πάρουμε.
1: Τελώς. Τελώς, ό,τι μας πήκαν.
0: Αυτά. Γεια σας, Χριστινάκη.
2: Άντε, γεια σας, γεια σας.
0: Πολλά. Επίσης, τα λέμε αύριο, αύριο. Είστε στην ώρα μας.
1: Λοιπόν, τρία λεπτά πριν από τις 4 έχουμε.
0: Μεράκι.
1: Και σήμερα έχουμε άλλες 2 ώρες, δεν σας το πάμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Πουπουλίδου που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, ναι, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απολαμβάνουμε και όλες τις εκπομπές, ολόκληρες εκπομπές από τις νέες εκπομπές που έχουν βγει στην τηλεόραση. Ένα 3 ώρο παχιό. Βλέπουμε ολόκληρες εκπομπές.
0: Όχι μόνο ολόκληρες, μπορεί να βλέπουμε και εκπομπές που διπλώνουν.
1: Που διπλώνουν, ναι, βγαίνει ναι. Καινούργια εκπομπή. Έτσι. Έχουμε 2 ώρες πρεμιέρες από χθες.
0: Εμείς όμως τη βλέπουμε, Νάνς και Θανάση.
1: Καλά, εννοείται.
0: Στην τηλεόραση του Sky, πρεμιέρα του ήταν χθες. Και σήμερα μπορείτε να τους παρακολουθείτε.
1: Στη μεγάλη τηλεόραση αυτά. Στη μεγάλη τηλεόραση αυτό.
0: Φανταστικές συνεντεύξεις τα παιδιά.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Στη μεγάλη τηλεόραση αυτά. Στις υπόλοιπες άλλες βλέπουμε τα πάντα. Τι να κάνουμε. Για να ενημερωνόμαστε. Πάμε Hot Center. Παίρνω εσένα και τη Χριστίνα. Παίρνω και την Καλαβρού. Παίρνω και την Ρούλα μας. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα. Hot Center.
0: Τι θα μας πάρεις.
1: Αυτήν την εβδομάδα στα Hot Center θα βρείτε προϊόντα περιποίησης προσώπου Estée Lauder με όφελος 40% με την αγορά 2 τεμαχίων. Μόνο στα Hot Center όμως.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από τον Post την Πένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Βεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, 3η-1η Σεπτεμβρίου, και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εικόνες ντροπής χθες στο χώρο του Πρωτοδικείου. Η Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπηρικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στο χώρο του Πρωτοδικείου, δέχτηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιό της για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς ο πέλεκης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημμυλιωδική οχή αποφάσισε να του επιβάλλει ποινή φυλάξης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δημοχείο χθες το πρωί στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείων. Κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου 1 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερώτητας από τον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 30 Αυγούστου η ΜΕΔΑΠΟΣ, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνου, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις σε οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, στους παρακάτω δρόμους του Βραβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σταδιακή ασφαλτόστρωση των παραπάνω οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων και Όστη Κέρι. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Σήμερα, σε 7 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση, «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Mary Nisbet, Countess of Elgin. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Πρώτη Τρίτη του μήνα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ παρουσιάζουν μια δίωρη μουσική εκπομπή προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Το ενοριακό παρακλήσι του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησίβροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινό, την Πέμπτη 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο Μέγας Εσπερνός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς την σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως τεσσαρομποφόρη, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως τεσσαρομποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 16 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεων σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Κίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

στροφή τηλιά, ψηλά σε ένα κοντάρι. Στην πόλη μόλις που ξυπνά, κρατάει το φανάρι. Ογδόντα δύο προσευχές, όσο να την αφήσεις. Και μ' ό,τι θέλεις διάλεξε, πίσω της να γυρίσεις. Σήμερα τρύπωσα σε μύρμη και τρυπούλα.

Φωνές των αγοριών χτυπούν στους γέροντες τις πόρτες. Αέριδες τρυφογυρνούν σε κάμαρες του Ιούλη. Στο μπράτσο μου τ' αριστερό

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
3: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία. Δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
4: Ναι.
3: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
4: Ναι.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης, έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, 3η 1η Σεπτεμβρίου και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εικόνες ντροπής χθες στο χώρο του Πρωτοδικείου. Η Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπηρικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στο χώρο του Πρωτοδικείου, δέχτηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιό της για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς ο πέλεκης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημελιωδικείο αποφάσισε να του επιβάλλει ποινή φυλάξης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δημοχείο χθες το πρωί στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείων. Κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρία την 5η 3 Σεπτεμβρίου 1 το μεσημέρι έξω από τη διέμφυση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερώτητας από τον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 30 Αυγούστου η ΜΕΔΑΠΟΣ, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22713-53336. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνους, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, στους παρακάτω δρόμους του Βραβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σταδιακή ασφαλτόστρωση των παραπάνω οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων και Όστη Κέρι. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Mary Nisbet, Countess of Elgin. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Πρώτη Τρίτη του μήνα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ παρουσιάζουν μια δίωρη μουσική εκπομπή προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Το ενεριακό παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησίβροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινό, την Πέμπτη 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχαιρατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο Μέγας Εσπερνός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς την σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου. Οι εκδόσεις ΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 16 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Από πού πήρε το όνομά του το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας? Το πεδίο του Άρεως έχει πολλές ιστορίες να μας διηγηθεί. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε την πρώτη φοιτητική διαδήλωση στην Ελλάδα με πολιτικές προεκτάσεις. Από το πεδίο του Άρεως μέχρι τα Εξάρχεια και από την επέμβαση του στρατού στο Πανεπιστήμιο μέχρι την πρώτη αναφορά περί πανεπιστημιακού ασύλου στη Ιερουσία, τα Σκιαδικά έδωσαν το έναυσμα για τα γεγονότα που θα οδηγούσαν τελικά στην έξωση του Όθωνα. Pod.gr.
1: Βασιλιάδες και πρωθυπουργοί, πρίγκιπες και θεατρίνοι, στρατηγοί και υποτακτικοί, μίση και έρωτες, ίντριγκες και δολοφονίες. Όλα αυτά εδώ, στην Αθήνα, στο ολοζώντανο σκηνικό της νεότερης ιστορίας μας. Δρόμοι, γωνιές, κτίρια, παλάτια και σοκάκια που προσπερνάμε κάθε μέρα δίχως να γνωρίζουμε τις ιστορίες που κρύβουν. Όλα αυτά τα σημεία εξερευνούμε. Γιατί είναι ωραίο να ξέρεις που βαδίζεις και τι βλέπεις. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια βόλτα που θα μας πάει από την Αθήνα με τις φουστανέλες, τις άμαξες και τα άλογα μέχρι την Αθήνα των παραμονών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα βρεθούμε σε υπαίθριες γιορτές αλλά και σε διαδηλώσεις που σημάδεψαν τη χώρα. Θα συναντήσουμε μνημεία σπουδαίων προσώπων και ιστορικών μαχών και θα αναζητήσουμε κτίσματα που δεν υπάρχουν πια. Και πού θα συμβούν όλα αυτά? Ανάμεσα στις οδούς Πατησίων, Αλεξάνδρας, Ευελπίδων και Μουστοξίδη περικλείεται το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας. Σήμερα και στα επόμενα 3 επεισόδια θα περιπλανηθούμε στο πεδίο του Άρεως και θα αναζητήσουμε τις συναρπαστικές του ιστορίες. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα-πρώτα, τι σημαίνει το όνομά του και από πού προέρχεται? Πεδίο του Άρεως πρωτοσυναντάμε στην αρχαία Ρώμη και λεγόταν Campus Martius. Ήταν ένας ανοιχτός χώρος ανάμεσα στον ποταμό Τίβερη και σε 3 από τους 7 αλόφους της Ρώμης. Εξού και η Ρώμη ονομαζόταν Επτάλοφος, όπως και η Κωνσταντινούπολη. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιήθηκε μεταξύ άλλων και ως χώρος στρατιωτικών ασκήσεων. Αφιερώθηκε, όπως ήταν λογικό, στον θεό του πολέμου, τον Άρη, που στα λατινικά λέγεται Mars. Εξού και Campus Martius, πεδίον του Άρεως ελληνιστή. Ως χώρος στρατιωτικών παρελάσεων και ασκήσεων πήρε το όνομά του, κατά τη στοιχεία με το Campus Martius, το Champ-de-Mars στο Παρίσι, που απλώνεται μπροστά από τον πύργο του Άιφελ. Την ονομασία πεδίων του Άρεως δε τη συναντάμε από την Αγία Πετρούπολη μέχρι την πόλη του Μεξικού και τη μακρινή Αυστραλία. Το δικό μας πεδίο του Άρεως ξεκίνησε να λειτουργεί επί Όθωνος και πήρε το όνομά του με την ίδια λογική, μιας και εκεί, κοντά στον ναό των ταξιαρχών, βρισκόντουσαν οι στρατώνες υπηκού και μπροστά τους γινόντουσαν στρατιωτικά γυμνάσια. Κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα, κάθε Κυριακή, το πεδίο του Άρεως πλημμύριζε με κόσμο. Μαζευόντουσαν εκεί κάτοικοι της πρωτεύουσας όλων των κοινωνικών τάξεων και έπαιρναν μέρος στη μεγάλη γιορτή που στενόταν. Τις Κυριακές, λοιπόν, μπορούσε να συναντήσει κανείς σε εκείνες τις υπαίθριες γιορτές που στείνονταν στο πεδίο του Άρεως, από τον Όθωνα, την Αμαλία και μέλη της Αυλής, μέχρι ρακένδι τους Ζητιάνους. Και φυσικά, από τη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική. Στρατιωτική μπάντα έπαιρνε τη θέση της σε μια ξύλινη πολυγωνική εξέδρα, που βρισκόταν στη βόρειο-ανατολική πλευρά του πάρκου, και έπαιζε μουσική. Μάλιστα, το πολύγωνο, η διπλανή συνοικία, πήρε το όνομά της από αυτή την εξέδρα. Μια από αυτές τις γιορτινές Κυριακές, λοιπόν, ξεκίνησε από το πεδίο του Άρεως η πρώτη φοιτητική αναταραχή στην ιστορία του ελληνικού κράτους, η οποία είχε και πολιτικές προεκτάσεις. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τότε συνέδεσαν το όνομά τους και με τη σημερινή περιοχή των Εξαρχείων, ενώ κατέληξαν σε βίαιη επέμβαση του στρατού στο χώρο του Πανεπιστημίου. Αναφέρθηκε έτσι για πρώτη φορά στη Γερουσία το ζήτημα του πανεπιστημιακού ασύλου. Και όλα αυτά ξεκίνησαν με αφορμή ψάθινα καπελάκια. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στον Μάιο του 1859, και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να δούμε τι συνέβαινε στην Ελλάδα το 1859. Βασιλιάς ήταν ο Όθωνας, ο οποίος τότε ήταν 44 ετών και είχε ήδη συμπληρώσει 26 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εμπλοκή της χώρας στον Κρημαϊκό πόλεμο λίγα χρόνια νωρίτερα, με πρωτοβουλία του Όθωνα, η οποία κατέληξε σε ναυτικό αποκλεισμό της χώρας και ουσιαστικά σε κατοχή της από τους Αγγλογάλους, είχε δημιουργήσει σοβαρό αντιδυναστικό ρεύμα εναντίον του Όθωνα. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι 15 χρόνια νωρίτερα είχε παραχωρήσει σύνταγμα, ο Όθωνας συνέχιζε να κυβερνά πολιταρχικά, διορίζοντας και πάβοντας κυβερνήσεις κατά το δοκούν. Το 1857, πρωθυπουργός είχε διοριστεί από τον Όθωνα ο Αθανάσιος Μιαούλης, γιος του Ανδρέα Μιαούλη. Ο νέος πρωθυπουργός ήταν υπασπιστής του βασιλιά μέχρι να τον διορίσει ο τελευταίος πρωθυπουργό, σχηματίζοντας έτσι ακόμα μία κυβέρνηση αυλικών, η οποία μάλιστα έμελε να είναι και η μακροβιότερη της οθωνικής περίοδου. Κυβέρνησε για 4 χρόνια και 6 μήνες. Πρώτος υπουργός εξωτερικών αυτής της κυβέρνησης ήταν ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, διπλωμάτης, πεζογράφος και καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Ρίζος Ραγκαβής είχε υποστηρίξει επανειλημμένως την άποψη ότι ήταν εθνική ανάγκη, ειδικά οι πιο εύποροι, να στηρίζουν την εγχώρια οικονομία, αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα ότι θα μπορούσαν να επιλέγουν αντί για εισαγόμενα καπέλα τα ψάθινα πλεκτά καπέλα που κατασκευάζονταν στη Σύφνο και λέγονταν σκιάδια, από τη σκιά που προσέφεραν. Ο μεγαλύτερος γιος του Ρίζου Ραγκαβή, ο Κλέον, διέδωσε την ιδέα σε μαθητές και φοιτητές και έτσι, στις 10 Μαΐου του 1859, βγήκαν για τον κυριακάτικο περίπατό τους στο πεδίο του Άρεως, φορώντας σκιάδια, στα οποία είχαν τοποθετήσει γαλανόλευκες κορδέλες. Από την κίνηση αυτή όμως, πλήττονταν οι έμποροι που έκαναν εισαγωγή καπέλων από το εξωτερικό. Έτσι, έστειλαν στο πεδίο του Άρεως υπαλλήλους τους, που φορούσαν αστεία και κουρελιασμένα σκιάδια, ώστε να διακομωδήσουν και να προκαλέσουν τους νεαρούς. Τα αίματα, όπως ήταν φυσικό, άναψαν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και δεν άργησε να παρέμβει η αστυνομία. Έλα μου όμως που η αστυνομία, αντί να στραφεί εναντίον των υπαλλήλων των εισαγωγείων καπέλων, που είχαν προκαλέσει τα επεισόδια, στράφηκε εναντίον των μαθητών και των φοιτητών. Μάλιστα, συνέλαβε και φυλάκισε μερικούς από αυτούς. Μπροστά στα επεισόδια ήταν και ο Όθωνας με την Αμαλία, που έτυχε να βρίσκονται στο πεδίο του Άρεως εκείνη τη στιγμή. Θα μου πείτε γιατί. Ο λόγος ήταν ότι ο αστυνομικός διευθυντής Κωνσταντίνος Δημητριάδης, ο οποίος ήταν παρόν στα επεισόδια και ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή να στραφεί η αστυνομία εναντίον των μαθητών και των φοιτητών και όχι εναντίον των πληρωμένων υπαλλήλων, είχε πληροφορίες ότι κακόβουλα είχε υποβληθεί στους νέους η ιδέα ότι η εισαγωγή των ακριβών καπέλων ήταν συνέπεια της πολυτέλειας του παλατιού και γενικότερα της αυλής. Οπότε η κίνηση να φορέσουν σκιάδια θεωρήθηκε αντιδυναστική. Και αν μας ακούγεται υπερβολικό ή παράλογο αυτό, να σημειωθεί ότι από καιρό ο Δημητριάδης ήθελε ουσιαστικά να πουλήσει εκδούλευση στην αυλή και να αποδείξει την αφοσίωσή του στον Όθωνα. και τελικά τα κατάφερε, χωρίζοντας τους φοιτητές σε γαριβαλτινούς και αυστριακούς. Γαριβαλδινοί ονομάστηκαν εκείνοι που φορούσαν τα σκιάδια. Είχαν πάρει το όνομά τους από τον Τζουζέπε Γαριμπάλδι, σπουδαία στρατιωτική και πολιτική προσωπικότητα της Ιταλίας, που εκείνη την περίοδο πολεμούσε εναντίον των Αυστριακών και συνέβαλε καθοριστικά στην Ιταλική ενοποίηση. Αυστριακοί, από την άλλη, ονομάστηκαν οι καθεστωτικοί νέοι, που φορούσαν λευκά ψηλά καπέλα. Οι νεαροί με τα σκιάδια, κυνηγημένοι από την αστυνομία, οπισθοχώρησαν, πέρασαν στην απέναντι μεριά της σημερινής λεωφόρου Αλεξάνδρας και ανηφόρησαν προς την Νεάπολη και τα σημερινά Εξάρχεια. Το κυνηγητό συνεχίστηκε, με τους νεαρούς να ταμπουρώνονται σε ένα παντοπολείο προκειμένου να αμυνθούν. Από εκεί πετούσαν καθίσματα εναντίον των αστυνομικών που είχαν ορμήσει κατά πάνω τους. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εκτοπίσουν από το παντοπολείο, όχι όμως και να τους διαλύσουν. Οι νεαροί κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της πόλης και στη διασταύρωση των οδών Ερμού και Αιώλου, εκεί όπου βρισκόταν το γνωστό καφενείο «Η Ωραία Ελλάς», συγκεντρώθηκαν ξανά, ενώ μαζί τους ενώθηκε μεγάλο πλήθος για να τους συνδράμει. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και την επόμενη μέρα, όταν φοιτητές και πλήθος λαού συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο τότε λειτουργούσε στο κτίριο της Οδού Πανεπιστημίου, στο μεσαίο από τα τρία κτίρια της Τριλογίας των Αθηνών. Ακολούθησε διαδήλωση, η οποία κατέληξε στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τους διαδηλωτές να απαιτούν την παύση του Διευθυντή της Αστυνομίας Δημητριάδη. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι το θέμα θα εξεταζόταν, με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές να κατευθυνθούν προς τα ανάκτορα αυτή τη φορά, ζητώντας να εμφανιστούν και ενώπιον του βασιλιά για το ίδιο θέμα. Ο Όθωνας όμως αρνήθηκε να τους δεχθεί σε ακρόαση, προβάλλοντας ως δικαιολογία πως όσοι ήθελαν να τον συναντήσουν προσωπικά θα έπρεπε, κατά την ανακτορική εθιμοτυπία, να υποβάλουν προηγουμένως τις αναφορές τους. Όπως ήταν φυσικό, η άρνηση του Όθωνα να τους δεχτεί εξόργησε περισσότερο τους διαδηλωτές, οι οποίοι επέστρεψαν στο Πανεπιστήμιο. Καθώς όμως η συγκέντρωση άρχισε να παίρνει όλο και απειλητικότερο χαρακτήρα, ο φρούραρχος της Αθήνας, Μιχαήλ Σούτσος, με αρκετή στρατιωτική δύναμη, πολιόρκησε το χώρο του Πανεπιστημίου και τελικά έδιωξε το πλήθος. Την ίδια μέρα, προκειμένου να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα και να εκτονωθεί η ένταση, πάθηκε τελικά από τα καθήκοντά του ο Δημητριάδης, ενώ αποφυλακίστηκαν οι μαθητές που είχαν συλληφθεί. Από την άλλη όμως, 18 μέρες μετά τα γεγονότα, έγινε ανασχηματισμός της κυβέρνησης Μιαούλη, κατά τον οποίο ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής απομακρύνθηκε από τη θέση του Υπουργού των Εξωτερικών. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο γερουσιαστής Δημήτριος Χριστίδης αναφέρθηκε στα γεγονότα της 10ης και 11ης Μαΐου 1859 σε συνεδρίαση της Γερουσίας. Ο Χριστίδης θεώρησε την έφοδο του στρατού στο Πανεπιστήμιο πράξη κατά του ασύλου των επιστημών και υποστήριξε ότι το Πανεπιστήμιο, ως ναός του πνεύματος, πρέπει να απολαμβάνει του απαραβίαστου για τους πάντες. Πρόκειται για μία από τις πρώτες αναφορές στη χώρα μας σχετικά με το πανεπιστημιακό άσυλο. Τα σκιαδικά, όπως έχουν μείνει στην ιστορία, ήταν ουσιαστικά η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση εναντίον των απολυταρχικών μεθόδων του καθεστώτος του Όθωνα και ενίσχυσε το αγωνιστικό φρόνημα των αντιπάλων του. Τα σκιαδικά, άλλωστε, έγιναν η απαρχή των γεγονότων που τελικά, 3 χρόνια αργότερα, θα οδηγούσαν στην έξωση του βασιλιά, τον Οκτώβριο του 1862. Επαληθεύτηκε έτσι η ρίση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε πει όταν χτιζόταν το Πανεπιστήμιο, δείχνοντάς το σπίτι αυτό θα φάει το σπίτι εκείνο, εννοώντας το παλάτι. Στο επόμενο επεισόδιο θα μεταφερθούμε στις αρχές του 1895. Θα παρακολουθήσουμε τα γεγονότα 2 άλλων διαδηλώσεων που εξελίχθηκαν παράλληλα στο πεδίο του Άρεως και θα δούμε πώς αυτά τα γεγονότα και η παρέμβαση του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου οδήγησαν στο τέλος της πολιτικής καριέρας του σπουδαιότερου Έλληνα πολιτικού του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, του Χαρίλαο Τρικούπη. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
8: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία. Δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
9: Ναι.
8: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια. Είναι στη φαντασία μου.
9: Ναι. Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

τους δίπλα μου μες στα φύλλα. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν αφορεί.

0: για τη συνέχεια ο Νίκος Πορτοκάλαμινο και το Λαϊκό Επιτελείο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Τρίτη, και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν ακόμη για να σταματήσουμε να βλέπουμε εικόνες ντροπής? Χθες το πρωί, Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπερικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στο χώρο του πρωτοδικείου, δέχθηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό της αμαξίδιο για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς έπεσε ο πέλακης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημελιωδικείο Χίου αποφάσισε να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Παρόλο που αναγνωρίστηκε το ελαφρύ του πρώτερου έντιμου βίου και υπήρξε αμφιβολία για το μέγεθος της έκτασης που κάηκε, με δεδομένο ότι ο νόμος είναι πολύ αυστηρός για την υπαιτιότητα εκδήλωση πυρκαγιάς, το δικαστήριο κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση με αποτέλεσμα ο 68χρονος να οδηγηθεί στην παρούσα φάση στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου. Παράλληλα, το δικαστήριο θεώρησε ότι θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από τη συγκεκριμένη φωτιά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλευρό του δικαζόμενου συμπολίτη, ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης, ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Βικίου Δημήτρης Πρελιάς, αλλά και ο δημαρχοσίου Γιάννης Μαλαφής. Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη, αφού κατά τη μαρτυρία του κατηγορούμενου η φωτιά ξεκίνησε όταν άφησε το χορτοκοπτικό στο έδαφος. Πρόεδρος στο δικαστήριο ήταν η Θεοδόρα Γεωργιανού. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δήμο Χίου χθες το πρωί, στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου στη Χίο. Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα εκτελούμενα έργα στο νομό. Επίσημη πάντως πρόσκληση εγγενείων από το Δήμο Χίου δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 1 το μεσημέρι, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς τους. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΙΕΦΚΑ. Όπως καταγγέλλεται, η κατάσταση αυτή προκλήθηκε αποκλειστικά από την παρατεταμένη δυσλειτουργία και αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 30 Αυγούστου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Χίου Μεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνους, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 1 παράβαση σε οδηγό ελαφρούς προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος και 12 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στη διεύθυνση αστυνομίας Λέσβου διενεργήθηκαν 491 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 σε συνεπιβάτες. Στην αστυνομική διεύθυνση Χίου 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις σε οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Και στην διεύθυνση αστυνομίας Σάμου 897 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στους παρακάτω δρόμους του Βαραβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. Πέμπτη 3/9 έως Τετάρτη 9/9 σταδιακή ασφαλτόστρωση των προαναφερόμενων οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Νοκιώστε και Ερυθρέας. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονή της απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Θυμίζουμε ότι το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου λειτουργεί από το 2014, προσφέρει έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τρίτοκνων οικογενειών αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Mary Nisbet, Countess of Elgin. Στο πρόγραμμα της βραδιάς συμμετέχουν ως ομιλητές ο Μιχάλης Μόσχος, φιλόλογος, ιστορικός και director του International Helen Prize και ο Peter Σαρής, καθηγητής ιστορίας της ύστερης αρχαιότητας και βυζαντινών σπουδών στο University of Cambridge. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί τα εγκαίνια στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Πρώτη Τρίτη του μήνα σήμερα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι παρουσιάζουν μία δίωρη μουσική εκπομπή. Προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναΐνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Στο Γιάννη Τζούμα, συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινός και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί ευχαιρετικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή όπου θα αναπευθεί η δέηση και θα ψαλούν τα εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στο χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει η δάκτωρ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος Σωματείου Υφήλου του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, Διευθύντρια Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα είναι αύριο Τετάρτη τέταρτος διαιτητής στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Μαρκό και Κηφισιάς. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου, η οποία όπως και πέρσι θα διεξαχθεί με τη μορφή των ομίλων. Αυτή είναι: πρώτος όμιλος Δάφνη Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας. Δεύτερος όμιλος Ποσειδών Κανάρης Πύργος Αναγέννηση Θολοποταμίου Λέων. Τρίτος όμιλος Βαρβασιακός Όμηρος Ατρόμητος Λέλαπας και τέταρτος όμιλος Βροντάδος Μικρασιατική Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 16 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην οδό 11 Νοεμβρίου, Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλλιτό 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1946, μέσα σε καθεστώς βίας και νοθείας, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, γίνεται δημοψήφισμα από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη με το ερώτημα της επιστροφής ή όχι του βασιλιά. Παρά τις απαράδεκτες συνθήκες ψηφοφορίας στοιχείου, βρέθηκαν να ζητούν επιστροφή μόνο το 55% των ψηφοφόρων, την ώρα που πανελλαδικά το ποσοστό παρουσιάζεται να πλησιάζει το 70%.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271 0 25 260.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θύρα ανοίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγείο Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του, του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: άλλο μάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εκπνέει ο Αύγουστος, ξεκινάει σε λίγο ο Σεπτέμβριος και αρκετοί από μας, από τις οικογένειες τις ελληνικές, τις οικογένειες των μαθητών ή των αυριανών σπουδαστών, φοιτητών, παίρνουν αποφάσεις ζωής. Μένουμε Ελλάδα ή φεύγουμε στο εξωτερικό. Αυτό το κομβικό, θα λέγαμε, ένα σταυροδρόμι που το αντιμετώπισαν όχι οι γενιές των προγόνων μας, αλλά πολύ πιο πρόσφατες γενιές, έρχεται και πάλι πολύ επιτεκτικά μπροστά μας. Στο στούντιο προσκεκλημένες είναι δύο κυρίες, μητέρα και κόρη, οι οποίες προέρχονται από την Καλλιμασιά και πλέον ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν στην Αγγλία. Ας δούμε λοιπόν, να σας συστήσουμε τις προσκεκλημένες μας, γιατί αυτό είναι το θέμα. Μένουμε στην Ελλάδα ή ο δρόμος σωτηρίας και διαφυγής είναι το εξωτερικό. Για μεσήλικες και νέους. Να σας συστήσω τις προσκεκλημένες μας. Είναι η κυρία Ευαγγελία Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικός, η οποία ξεκίνησε από την Καλλιμασιά και τώρα πλέον εργάζεται στην Αγγλία, και η κόρη της, η οποία είναι η Ιωάννα Πάμπαλου, το λέω σωστά, 22 ετών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες, όχι μόνο οικογένειες, νέους, μεσήλικες, ηλικιωμένους. Και το κομβικό ερώτημα ίσως να είναι γιατί μένουμε ακόμη εδώ. Για πέστε μας εσείς γιατί, ενώ ήσασταν εκπαιδευτικός εδώ, είχαμε συνεργαστεί σε ρεπορτάζ στην Καλλιμασιά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σωστά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία καταρχάς. Να σας πω την αλήθεια, εμείς επιλέξαμε να φύγουμε. Εδώ ήμασταν, όπως είπατε κι εσείς, πολύ καλά. Είχαμε μόνιμη εργασία, καλή συνεργασία με τους συναδέλφους, με την διοίκηση, με την τοπική κοινωνία. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Εκεί μένατε. Μόνιμα Καλλιμασιά. Και εργαζόσασταν.
2: Βεβαίως. Ωστόσο, πάντα είχαμε την αίσθηση ότι κάτι λείπει.
1: Τι
2: θα γίνει στο μέλλον, πώς θα είναι το μέλλον για τα δικά μας τα παιδιά.
1: Ποια εποχή ήταν που αυτό το ερώτημα πήρε πιο μεγάλες διαστάσεις? Γιατί περάσαμε, τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, πέρασαν μνημόνια, πέρασαν κορονοϊούς. Ποια εποχή γεννήθηκε ή ηγαντώθηκε αυτό το αγωνιώδες ερώτημα?
2: Το ερώτημα γεννήθηκε γύρω στο 2011, πολύ πριν τα προβλήματα.
1: Ήταν στα πρώιμα στάδια της κρίσης.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, είχαν αρχίσει να...
2: Να έχουμε κάποιους κλειδονισμούς.
1: Ναι, φαινόταν ότι...
2: Αλλά ακόμα ήμασταν
1: δεν
2: καλά.
1: Ναι, ναι.
2: Το 2017 πήραμε την απόφαση πια να φύγουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στα παιδιά μας.
1: 2017. Μπορείτε να μας περιγράψτε, να μας θυμίσετε, γιατί πλέον από τα γεγονότα που έχει βιώσει η ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι έχει επέλθει και μία λύθη και έχουμε ξεχάσει. Το 2017 δηλαδή, ας πούμε τώρα 9 χρόνια πίσω, μας φαίνεται πολλές δεκαετίες. Ποια ήταν η περιραίουσα οικονομική και κοινωνική συνθήκη που μπορεί να συντέλεσε στην απόφασή σας, να έπαιξε κάποιο ρόλο?
2: Νομίζω είχαμε τα πρώτα μνημόνια και τα πρώτα προβλήματα, τα πρώτα μεγάλα προβλήματα. Τα οικονομικά και η κατάσταση εδώ με την αναξιοκρατία που επικρατούσε και δυστυχώς την βλέπαμε να γιγαντώνεται και να μην μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε.
1: Ως εκπαιδευτική στην κοινωνία γενικά.
2: Σαν εκπαιδευτική ήμασταν καλά ακόμα, γιατί υπάρχει, ξέρετε, και η ποιότητα των ανθρώπων που είναι πολύ καλλιεργημένοι στον χώρο μας, κρατάμε καλά. Αλλά γενικότερα, στο ευρύτερο περιβάλλον, υπήρχαν προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα, ανθρώπους που σκέφτονται ίσως με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τους προβλημάτισαν αρκετά.
1: εσάς, η οικογένειά σας. Εσείς είστε εκπαιδευτικός και ο σύζυγος εκπαιδευτικός.
2: Και ο σύζυγος και ο Γιώργος ήταν εκπαιδευτικός, μόνιμα διορισμένος και εκείνος.
1: Είχατε δύο δουλειές, έτσι.
2: Ναι, οικονομικά δεν ήταν το οικονομικό, η οικονομική ανάγκη που μας ανάγκασε.
1: Αλλά.
2: Ήταν επιλογή να δώσουμε κάτι καλύτερο σε εμάς και στα παιδιά μας.
1: Γιατί η Αγγλία.
2: Γιατί η Αγγλία. Ο Γιώργος, ο σύζυγος, είχε σπουδάσει στην Αγγλία, είχε την τύχη να εργαστεί για κάποια χρόνια εκεί, είχε δημιουργήσει το δικό του networking, το δικό του δίκτυο και ξέρετε είναι καλό να υπάρχει αυτό. Ο Γιώργος έφυγε πρώτα μόνος του και δεν ήταν πολύ ευχάριστη η κατάσταση αυτή.
1: Χωριστική οικογένεια, έτσι.
2: Ναι, αλλά έπρεπε να φύγει εκείνος πρώτα να δει εάν θα μπορούσε.
1: Αν ήταν το έδαφος πρόσφορο.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και να τακτοποιήσει και θέματα καθημερινότητας. Και στην πορεία τα κορίτσια να μείνουν λίγο ακόμα, να βελτιώσουν τη γνώση της αγγλικής, να πάρουν ό,τι μπορούσαν, όσα περισσότερα εφόδια μπορούσαν. Και μετά φύγαμε όλοι το καλοκαίρι του 19.
1: Δηλαδή, μια τέτοια εποχή,
2: 12 Ιουλίου του 19, φύγαμε από την Χίο.
1: Όταν δίνει κανείς μια τόσο ακριβή ημερομηνία, σημαίνει ότι είναι σταθμός, είναι ορόσημο.
2: Ναι.
1: Τώρα, μια διακοπή από τη συζήτηση με τη μητέρα, για να δώσουμε το λόγο στην κόρη σας. 12 Ιουλίου του 19, πόσο χρονών είσαι, παιδί μου, τότε?
3: Εγώ ήμουν 15.
1: 15.
3: Τα γενέθλια μου τον Μάιο, τον Ιούλιο.
1: Δηλαδή, είχες μόλις, ήσουν εφηβεία περίπου, ναι. Είχες μόλις συμπληρώσει τα 15 και ήδη, από ό,τι λέει η μητέρα σου, μέσα στην οικογένεια ζυμώνονταν και είχαν γίνει τα πρώτα μεγάλα βήματα για να μεταναστεύσετε, για να ξενιτευτείτε. Πώς σου είχε φανεί η ιδέα? Δηλαδή, όταν άκουσες τους γονείς σου να το συζητάνε, όταν ήδη έφυγε ο πατέρας από το σπίτι, γιατί μέσα από την ιστορία και τη λογοτεχνία η ξενιτιά περνάει σε μας ως μαθητές, που δεν ήμασταν μαθητές, με χρώματα όχι πολύ ευχάριστα, και στα τραγούδια και στη λογοτεχνία και στην ποίηση, η ξενιτιά έχει ένα ειδικό βάρος. Εσύ μέσα σου πώς πέρασε αυτή η πρόταση, η σκέψη?
3: Θα σας πω από τη δική μου εμπειρία, που δεν είναι ίδια με όλους.
1: Ναι.
3: Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, καθώς και η μαμά και ο μπαμπάς ήταν στο σχολείο, πολλά παιδιά έλεγαν: παίρνεις τους βαθμούς που παίρνεις γιατί είναι οι γονείς στο σχολείο.
1: Α, επειδή είναι εκπαιδευτική.
3: Επειδή είναι και
1: ιδιαίτερη. Ότι είναι χαριστική, δηλαδή.
3: Ότι είναι χαριστική, ακριβώς. Το οποίο ότι όταν η μαμά και ο μπαμπάς είπαν πώς θα σας φαινόταν να μείνεστε εδώ, να πάμε στην Αγγλία,
1: να αλλάξουμε, δηλαδή, ναι.
3: Πού είμαστε. Και εγώ προσωπικά είπα ναι, θα το ήθελα για να μην έχω από πάνω μου ανθρώπους που δεν σέβονται αυτό που κάνω εγώ. Δηλαδή κάθομαι, διαβάζομαι το σχολείο όπως κάθε παιδί στο γυμνάσιο. Και δεν χρειαζόταν να έχω, να μου λέει, α, εσύ δεν κάνεις τίποτα, θα παίρνεις όλα επειδή είναι οι γονείς σου εδώ. Στην Αγγλία αυτό δεν υπάρχει.
1: Είναι τρομερό. Είναι μεγάλο φορτίο. Δηλαδή είναι μια άλλη μορφή bullying. Έτσι δεν είναι? Απαξίωση.
3: Ναι, ουσιαστικά δεν βλέπουν εσένα και εσένα, βλέπουν τους βαθμούς, βλέπουν γιατί πήρες τους βαθμούς, γιατί είναι οι γονείς σου εδώ. Ενώ αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν πήγαμε στην Αγγλία, στο πρώτο σχολείο που πήγα, ήταν προσπαθείς, σε βλέπουμε να προσπαθείς, σου λέμε μπράβο που προσπαθείς, δεν είναι...
1: αποτελέσμα.
3: Ακριβώς.
1: Ναι.
3: Και αν θέλεις ακόμη και παραπάνω βοήθεια, πούμε, εμένα, το να πας στην Αγγλία, δεν ξέρεις καλά αγγλικά. Όχι, δεν ξέρεις καλά αγγλικά, αλλά...
1: Λογικό, δεν είναι, αφού δεν είναι η μητρική γλώσσα.
3: Δεν χρειάζεται, όταν δίνεις εδώ proficiency, β1, β2, αναλόγως τι δίνεις, δεν μαθαίνεις βιολογία, δεν μαθαίνεις φυσική, δεν μαθαίνεις...
1: Ομαγλογία επιστημονική.
3: Αυτό, και όταν καλείσαι να γράψεις εξετάσεις στα 16, που δεν έχεις ξαναδεί κάποιες λέξεις ποτέ, είναι λίγο...
1: Είναι
3: πολύ αγχωτικό. Είναι... Αλλά αυτό που έχει εκείνη, σε βοηθάνε, θέλουν να προχωρήσει μπροστά. Δεν είναι σε κρατάνε πίσω για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή, ας πούμε, αν η τάξη σου εδώ δεν είναι καλή, δεν θα είναι δεν θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Θα είναι όλα στο ίδιο επίπεδο. Που δεν είναι κατά των εκπαιδευτικών, είναι το σύστημα της Ελλάδας αυτό.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 2210-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
7: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν, και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι. Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
8: Γιάννη,
9: έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούνται τρία από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν την μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας, στη Βόρειο Αγγλία.
1: Μας περιγράφεις έναν άλλο κόσμο που σχεδόν για τα δεδομένα ενός μαθητή στην Ελλάδα μπορεί να μοιάζει και λίγο ονειρικός. Δηλαδή, ένα παιδί που παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, εδώ υπάρχουν τα τμήματα ένταξης, σωστά τα λέω?
2: Ναι, ναι.
1: Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, δεν αντιμετωπίζεται ως ξένος. Εσύ ένιωσες, 15-16 χρονών ήσουν, ακόμα παιδί, ένιωσες ξένη στην Αγγλία, να σε δείχνουν με το δάχτυλο ή να μην σε δείχνουν, αλλά κάπως να νιώθεις αυτή την ανατριχίλα, οι ξένοι, το ένιωσες?
3: Όταν πρωτοπήγαμε, ναι. Αλλά όχι να σε δείχνουμε το δάχτυλο, απλά ίσως να μην...
1: Ενσωμάτωση, να μην, ναι, γιατί η γρήγορη ενσωμάτωση.
3: Ναι, αυτό. Όλα τα παιδιά που ήταν στην τάξη μου ήταν μαζί για 5 χρόνια. Γιατί το σχολείο είναι διαφορετικό. Και εγώ πήγα την τελευταία χρονιά, οπότε όλοι είχαν τις παρέες τους, όλοι είχαν... πιο συγκεκριμένε και τις φιλίες τους, ναι, ακριβώς. Όπως είναι και εδώ.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν μερικά κορίτσια που πήγαιναν στο σχολείο μας σε κάποια μαθήματα. Μου λένε, α, θέλεις να έρθεις να κάτσεις μαζί μας για μεσημεριανό? Γιατί εκεί...
1: Αυτό είναι ότι... Αυτό είναι θέμα ταινίας, ε.
3: Δεν είναι όλοι... Δεν ήταν όλοι να σε κοιτάνε, να μην σε ενσωματώνουν στις παρέες σου. Ήταν και κάποιοι άνθρωποι που λένε, έλα, κάτσε μαζί μας. Θέλουμε να είσαι εδώ. Θέλουμε να σου μιλήσουμε.
1: Πραγματικά είναι ένας άλλος κόσμος, ε. Περίμενες ότι θα βρεις κάτι τέτοιο, γιατί στις ταινίες βλέπουμε, μπορεί μια εξειδανικευμένη κοινωνία ή μπορεί μια σκοτεινή κοινωνία, δηλαδή την άλλη πλευρά. Ναρκωτικά, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Εσύ τι εικόνα έχεις για την Αγγλία πριν πας εκεί? Δίνω έμφαση στη νέα γενιά μου, επιτρέπετε.
2: Λοιπόν.
3: Το 2015, ήμουν 15 όταν...
1: Ναι, τι εικόνα έχεις για την Αγγλία?
3: Ειλικρινά, η εικόνα που είχαν θα είναι καλύτερα από εδώ.
1: Αυτό που στηριζόταν?
3: Ότι δεν θα, προσωπικά, επειδή ναι, δεν θα είχα ό,τι περνούσε στο γυμνάσιο. Σε σχέση με συμμαθητές, γιατί θα πήγαινα κάπου που δεν με ήξεραν. Γιατί τώρα το 2018-19 που φύγαμε, το διαδίκτυο δεν ήταν όπως είναι σήμερα.
1: Ναι, σαφώς.
3: Δεν είχαμε να ξέρεις...
1: Πρόσβαση τα πάντα όπου γίνεται. Ναι, ναι.
3: Οπότε λίγο... πας λίγο στην άβυσο όταν πήγαμε. Απλά ήξερα ότι είναι κάτι που θα με βοηθήσει να προχωρήσω.
1: Το άγνωστο δεν σε τρόμαξε? Είναι άγνωστο. Δηλαδή η κοινωνία της Καλλιμασιάς, όπως την έχουμε ζήσει, έχει μια κλίμακα, μια τάξη μεγέθους, έχει μια γειτονιά, έχει την αυλή του σχολείου, έχει την εκκλησία, έχει το καφέ, έχει το πολιτιστικό της κέντρο, έχει έναν πυρήνα. Εκεί ξαφνικά ανοίγεσαι στον ωκεανό. Αυτό το άνοιγμα δεν σε τρόμαξε?
3: Ήταν τρομακτικό, δεν λέω ότι δεν ήταν, για όλους, για οποιοδήποτε θα ήταν. Αλλά εγώ μου τη χείρη που είχα και τη μαμά και τον μπαμπά και τη Μιχάλη, την αδερφή μου, ήταν, είχα από πίσω κάποιον που μπορούσε να σταθώ πάνω και να έχω...
1: Η οικογένεια, ναι, το στήριγμα η οικογένεια. Λοιπόν, εδώ δίνουμε πάλι το λόγο πίσω στη μαμά. Διαβάζουμε πολλά πράγματα στο διαδίκτυο και υπάρχουν και σελίδες ανθρώπων που ζουν, ας πούμε, οι Έλληνες του Λονδίνου, σελίδες στο Facebook. Αλλά εδώ έχουμε μια αληθινή ιστορία που οι ρίζες της είναι στην Καλλιμασιά και τα κλαδιά της είναι στη Βόρεια Αγγλία.
2: Βόρεια Αγγλία.
1: Βόρεια Αγγλία. Ως μητέρα που φύγατε από εδώ με δύο παιδιά, ο σύζυγος ήδη ήταν εκεί και εκπαιδευτικός, αυτή η μετάβαση εσάς δεν σας τρόμαξε? Δηλαδή ότι τα παιδιά θα εκτίθονταν σε περισσότερα ερεθίσματα μεν, αλλά και κινδύνους ταυτόχρονα.
2: Οι κίνδυνοι βρίσκονται παντού.
1: Ναι.
2: Οι λαστριγόρες και οι κύκλοπες μπορεί να είναι ακριβώς το διπλανό σπίτι.
1: Ναι. Ή και μέσα στο σπίτι.
2: Και μέσα στο σπίτι κάποιες φορές.
1: Εξάρτηση του διαδικτύου.
2: Κίνδυνοι υπάρχουν παντού. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι να έχεις πολύ ξεκάθαρο στόχο. Τι θέλω να κάνω. Και να ξέρεις ότι είσαι υπεύθυνος για τις αποφάσεις σου και έχεις ανθρώπους να σε στηρίξουν δίπλα σου. Για τον Γιώργο και εμένα υπήρχε ένα εκείνο το μεγάλο ερώτημα, τα κορίτσια θα καταφέρουν να προσαρμοστούν, θα αντέξουν αυτήν την αλλαγή, πώς θα είναι στο σχολείο. Η πρώτη μας φροντίδα λοιπόν ήταν να προσεγγίσουμε το σχολείο.
1: Και εκεί τι σχολείο είδατε συγκρίνοντάς το με το ελληνικό σχολείο της Καλλιμασιάς,
2: το ελληνικό σχολείο. Οι υποδομές δεν είχαν καμία σχέση γιατί είναι μεγάλα σχολεία, δηλαδή...
1: Τις τάξεις.
2: Το σχολείο που ξεκίνησαν τα κορίτσια ήταν γύρω στους 900-870 μαθητές.
1: Μεγάλο σχολείο.
2: Είναι μεγάλο σχολείο. Είναι μεγάλο σχολείο.
1: Αλλά υποδομές τι?
2: Οι υποδομές, τα εργαστήρια των φυσικών επιστημών, να έχουν τα παιδιά μικροσκόπια για να δουν στη βιολογία το καθετή, να έχουν αντιδραστήρια για να κάνουν τα πειράματα χημίας, να έχουν αίθουσα για την μουσική και να παίζουν μουσική, να έχουν την αίθουσα για την ζωγραφική, για τα καλλιτεχνικά και να έχουν όλα τα υλικά που μπορεί να φανταστεί κάποιος που μπορούν να αξιοποιηθούν, όλα δωρεάν. Οι τάξεις, ο αριθμός των μαθητών στα
1: πόσο
2: τμήματα
1: ήταν,
2: είναι μεγάλος.
1: Δηλαδή
2: μιλάμε για τμήματα που είναι 27 έως 32 μαθητές.
1: Θεωρείται για την Ελλάδα είναι μεγάλος.
2: Ναι, σωστά. Δεν είναι δηλαδή μικρά τμήματα.
1: Ναι. Αλλά η δουλειά που γίνεται εκεί.
2: Αλλά η δουλειά που γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο,
1: το
2: πολύ
1: σύστημα.
2: Μεθοδικά το σύστημα, θα σου δώσουν αυτό που πρέπει να σου δώσουν εκεί. Εσύ σαν μαθητής θα πρέπει να το πάρεις, να το προχωρήσεις και να ακολουθείς, να περιμένεις το επόμενο στάδιο, την επόμενη καθοδήγηση από τον καθηγητή σου να προχωρήσεις παραπάνω.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Έργα δύο ταχυτήτων, με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Χίου. Τεχνική εταιρεία Χίου ΕΠΕ, TechNet Χίου. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
7: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
6: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρου.
7: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
8: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
9: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
8: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
9: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
8: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Προδοκανάκη 13.
9: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν την μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας, στη Βόρειο Αγγλία.
2: Τι σας έκανε εντύπωση, είστε εκπαιδευτικός, άρα είχατε την εμπειρία του πώς υποδέχεστε εσείς τους μαθητές στο σχολείο σας, έτσι, τι σας έκανε εντύπωση
3: αυτό εκεί. Που και το λέω και γελάω τώρα, αλλά καταλαβαίνω τώρα πια γιατί το έλεγε. Η πρώτη συνάντηση με τον διευθυντή του σχολείου και τον υπεύθυνο καθηγητή, γιατί εκεί έχουν υπεύθυνο καθηγητή, κάθε τμήμα έχει κάποιον υπεύθυνο που θα είναι υπεύθυνος για το παιδί. Αυτό το πράγμα που έλεγαν συνέχεια ήταν ότι δεν μας απασχολεί η ακαδημαϊκή πορεία. Αυτό που θέλουμε είναι το παιδί να είναι χαρούμενο, να χαίρεται, να έρχεται στο σχολείο. Με τα δεδομένα που είχαμε εμείς στην Ελλάδα, που είναι αρκετά εξετασιοκεντρικό το σύστημά μας, το να ακούσω αυτό το πράγμα μου φαινόταν πολύ παράξενο, πολύ παράδοξο.
2: Δηλαδή δεν το, πιστέψατε.
3: Ναι, δεν μπορώ να πω, λέμε εντάξει.
2: Θα είναι ωραία. Τώρα η υποδοχή.
3: Είναι αυτό ακριβώς.
2: Ναι, ναι.
3: Θέλουμε να δημιουργήσουμε καλές εντυπώσεις.
2: Ναι, ναι.
3: Η οποία όμως δεν ήταν έτσι. Δηλαδή αυτό,
2: ήταν
3: που
2: έτσι,
3: έλεγαν, αυτό που έλεγαν ήταν αυτό που έκαναν. Όταν πήγαμε στο σχολείο, η Ιωάννα βρέθηκε αντιμέτωπη με κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Στο βρετανικό σύστημα, τελειώνοντας τα παιδιά την αντίστοιχη, θα πούμε, πρώτη λυκείου, δίνουν εξετάσεις για το βρετανικό απολυτήριο.
2: Α, όπως λέμε εδώ το εθνικό απολυτήριο.
3: Ακριβώς.
2: Που συζητείτε.
3: Ναι, ναι. Οι οποίες εξετάσεις γίνονται με τον τρόπο που γίνονται και οι πανελλαδικές εδώ εξετάσεις, δεν είναι ενδοσχολικές.
2: Εξαιρετικά είναι υψηλό στόχος.
3: Η προετοιμασία γίνεται τα τελευταία 2,5 χρόνια. Η Ιωάννα λοιπόν έπρεπε να ενταχθεί
2: και να δώσει, σαν να λέμε, πανελλαδικές στα αγγλικά.
3: Όλα στα αγγλικά. Όλα στα αγγλικά μέσα σε 9 μήνες.
2: Απίστευτο.
3: 34 εβδομάδες διδακτικές.
2: Έτσι, απίστευτο.
3: Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
2: Εσείς δεν νιώσατε μια ταραχή? Ως εκπαιδευτικός που ξέρετε το βαθμό δυσκολίας.
3: Εκεί είπαμε δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή μην το κάνετε αυτό. Πώς θα βγει αυτό το πράγμα?
2: Ότι μπορεί να κόβονταν τα φτερά της.
3: Ναι, ότι γιατί να θα έχει επιτυχία. Ο τίτλος αυτός των GCSEs καθορίζει και την ακαδημαϊκή εξέλιξη και την επαγγελματική πορεία. Είναι πολύ σημαντικός. Όταν γνωρίζεις ότι για να πας στο κολέγιο και μετά στο πανεπιστήμιο πρέπει ο μαθητής να πετύχει τουλάχιστον μια βαθμολογία 7 με άριστα το 9, και ότι πρέπει να δώσει εξετάσεις τουλάχιστον σε 9 έως 11 μαθήματα.
2: Πολύ, 9 έως 11 εξεταζόμενα μαθήματα, ναι. Έτσι.
3: Και το κάθε μάθημα έχει τριπλές εξετάσεις. Δηλαδή, η φυσική είναι δύο εξετάσεις, φυσική.
2: Oh.
3: Δύο εξετάσεις τα μαθηματικά. Τα εξετάζουν όλα.
2: Oh.
3: Είναι φόλης της ύλης, είναι όλα.
2: Αυτό έμοιαζε με ανάβαση στα Ιμαλάια. Για
3: ακριβώς.
2: Έναν άνθρωπο που έκανε περίπατο μόνο. Θα μας πει τώρα πώς αντέδρασε.
3: Δεν μπορώ να πω, γιατί τα κορίτσια δεν έκαναν περίπατο.
2: Όχι, ενώ ως προς την ανάβαση, ως προς τη δυσκολία ανάβασης.
3: Ο διευθυντής λοιπόν τότε, επειδή είδε ότι και εμείς είμαστε του κλάδου, είμαστε εκπαιδευτικοί, λέει, ωραία. Η νομοθεσία μας λέει ότι πρέπει η Ιωάννα να πάει εκεί. Καταλαβαίνω σαν πατέρας αυτό που μου λέτε. Αυτό λοιπόν που προτείνω είναι να δώσει η

0: γιατί αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να βρουν αίθουσα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να βρουν κάποιον επιτηρητή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να βρουν κάποιον που να διορθώσει.
1: Που σημαίνει ότι ήταν εστιασμένο στα παιδιά, στο παιδί σας.
0: Ακριβώς.
1: Σαν να ήταν ο μόνος μαθητής, η μόνη μαθήτρια.
0: Ο μόνος μαθητής που υπήρχε. Λοιπόν, έδωσε η Ιωάννα, μας έδωσαν το πρόγραμμα, έδινε 2 μαθήματα την ημέρα, γιατί σας λέω 11 μαθήματα, πώς θα βγουν. Μετά από 3 μέρες, γιατί έγραφε η Ιωάννα, διόρθωναν φαντάζομαι εκείνη, μας κάλεσαν να μας πει τα αποτελέσματα.
1: Τι περιμένατε, τι ακούσατε?
0: Αυτό που μας έδωσε και δεν μας το ανακοίνωσε, μας έδωσε και το γραπτό να το δούμε. Δηλαδή να μην νομίζει ότι παραφουσκώνει τα πράγματα γιατί θέλει αυτό. Δεν το πιστεύαμε.
1: Τι ήταν?
0: Η Ιωάννα κατάφερε να γράψει 7 στα αγγλικά.
1: Με 9 το άριστα.
0: Με 9 το άριστα, 7 στα μαθηματικά, 8 στην φυσική, στη βιολογία, στη χημεία. Κατάφερε να γράψει πολύ πολύ καλύτερα από αυτό που περιμέναμε.
1: Σε τι το αποδίδεται, εκτός από την προετοιμασία που είχε γίνει ήδη εδώ? Το παιδί, από ό,τι λέτε, ήταν καλή μαθήτρια, θα μας τα πει και εκείνη. Σε τι το αποδίδεται σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα, συγκρίνοντας πια όχι χώρες, συστήματα εκπαιδευτικά?
0: Εδώ η αλήθεια είναι ότι η Ιωάννα είχε την ευτυχία να έχει και καλούς δασκάλους και αρκετά καλούς καθηγητές, ναι, που έκαναν αρκετά ευσυνείδητη δουλειά.
1: Ναι, το σύστημα εκεί πώς προσεγγίζει το μαθητή και πώς το προσεγγίζει εδώ?
0: Λοιπόν, εκεί αφού έγινε αυτό και αποφασίσαμε ότι ναι, η Ιωάννα θα προχωρήσει κανονικά, θα μπει σε αυτή την τάξη, ο διευθυντής λέει, αναγνωρίζω και καταλαβαίνω την ανησυχία σας, θα ήθελα η Ιωάννα να έρχεται, να κάνει κάποιες επιπλέον ώρες στο σχολείο για να καλύψει την αγγλική λογοτεχνία που είναι υποχρεωτικό μάθημα να το δώσεις. Και δεν είχε διδαχθεί ούτε τον Μακβέθ, ούτε το Πνεύμα των Χριστουγέννων, ούτε την
1: αγγλική
0: ποιήση.
1: Λογοτεχνία,
0: αγγλική
1: έτσι,
0: λογοτεχνία. Λοιπόν, να διδαχθεί τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζει τα θέματα των εξετάσεων, γιατί και αυτό το μαθαίνουμε.
1: Ναι, βέβαια. Είναι όπως εδώ προετοιμάζεστε. Τα άλλα παιδιά, οι συνομιλικοί σου, προετοιμάζονται επί χρόνια, τουλάχιστον 3, για τις πανελλαδικές.
0: Λοιπόν, και λέει, θα θέλαμε να έρχεται η Ιωάννα 2 φορές την εβδομάδα, θα μένει λίγο αργότερα στο σχολείο. Το σχολείο τελειώνει 3:30, 3:15. Η Ιωάννα ασχολούσε στις 4, για να έχει αυτήν την ενισχυτική διδασκαλία. Τη διδασκαλία.
1: Σε εθελοντική βάση αυτό το έκαναν οι καθηγητές ή το προέβλεπε το σύστημα?
0: Το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών είναι 8:30 το πρωί με 4:15 το απόγευμα.
1: Άρα ήταν εντός ωραρίου.
0: Ήταν εντός ωραρίου.
1: Αλλά υπήρχε και καλή διάθεση.
0: Γι'
1: υπήρχε
0: αυτό το πρόγραμμα δεν πληρώσαμε ποτέ και δεν πληρώνει κανένας γονιός, γιατί το σχολείο θέλει να έχει καλά αποτελέσματα από τους μαθητές του.
1: Αυτό σε τι θα βοηθήσει?
0: Θα βοηθήσει στο να έχει το σχολείο να διατηρήσει έναν αλφα αριθμό μαθητικού δυναμικού που το εξασφαλίζει επιχορήγηση από το Δήμο. Δηλαδή περισσότεροι μαθητές στο σχολείο, περισσότερα κονδύλια για την...
1: Αυτή η συσχέτιση, πριν πάμε για διαφημίσεις, θεωρείται, επειδή έχει ένα χαρακτήρα ωφελημιστικό. Έτσι, περισσότεροι μαθητές, περισσότερα κονδύλια, άρα έχουν ένα κίνητρο να θέλουν οι νέοι μαθητές να μείνουν και να προοδεύσουν. Εσείς νιώσατε ότι το παιδί σας, τα παιδιά σας, που και η άλλη σας κόρη εκεί φίτησε, αντιμετωπίστηκαν ως αριθμοί?
0: Όχι.
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Όχι. Ήταν η Ιωάννα που δεν μπορούσε να πούν το όνομά της και κάθε φορά μας έλεγαν συγγνώμη που δεν το λέμε σωστά, γιατί έχουν άλλα φωνήντα, είναι η Μιχαέλα. Ήταν η Ιωάννα και η Μιχαέλα.
1: Είχαν όνομα.
0: Είχαν όνομα. Όλοι οι μαθητές στα σχολεία έχουν όνομα.
1: Μικρό όνομα, έτσι.
0: Και παρόλο που σας λέω, ήταν ένα σχολείο
1: 900
0: μαθητών, ήταν η Ιωάννα και ήταν η Μιχαέλα.
1: Σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη, φεύγουμε από τυχείο και πάμε στη Βόρεια Αγγλία.

0: και βλέπουμε, ακολουθούμε τα βήματα μιας οικογένειας, μια από τις χιλιάδες οικογένειες που έφυγαν στην περίοδο της κρίσης προ ή μετά μνημονίων ή και άλλων που θα ήθελαν να είχαν ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο της ξενιτιάς. Διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, 3η-1η Σεπτεμβρίου και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εικόνες ντροπής χθες στο χώρο του Πρωτοδικείου. Η Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπηρικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στο χώρο του Πρωτοδικείου, δέχτηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιό της για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς ο πέλεκης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημμυλιωδικείο Χ αποφάσισε να του επιβάλλει ποινή φυλάξης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δήμο Χίου χθες το πρωί στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείων. Κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρία την 5η 3 Σεπτεμβρίου 1 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 30 Αυγούστου η Μεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνου, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Στοιχείο διενεργήθηκαν 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, στους παρακάτω δρόμους του Βραβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζήρη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σταδιακή ασφαλτόστρωση των παραπάνω οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστη και Έρη. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Σήμερα, σε 7 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Mary Nisbet, Countess of Elgin. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Πρώτη Τρίτη του μήνα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ παρουσιάζουν μια δίωρη μουσική εκπομπή προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Το οριακό παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινό, την Πέμπτη 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο Μέγας Εσπερνός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς την σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στο χρόνο που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 16 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν την μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας, στη Βόρειο Αγγλία.
1: Η επικαιρότητα με άλλο μάτι σε μια χώρα που φλέγεται κυριολεκτικά ή μεταφορικά, σε έναν κόσμο που σύεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, που αλλάζει, που τον προλαβαίνουμε ή άλλοτε κυλάει από μπροστά μας. Υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά, γονείς που καλούνται να πάρουν αποφάσεις ζωής, όπως το αν θα μείνουν στη χώρα μας ή θα ακολουθήσουν το δρόμο της ξενίτιας. Μία από αυτές τις οικογένειες, μέλη της οποίας φιλοξενούνται εδώ στο στούντιο, είναι η κυρία Μελαχρινούδη και η κόρη της, η Ιωάννα Πάμπαλου, για να μην το πω, να το πω σωστά. Να δώσουμε το λόγο σε σένα, Ιωάννα. Αυτή τη χρονιά που πέρασε στην Ελλάδα, 2 παιδιά αυτοκτόνησαν, αφήνοντας ένα εκ των 2 κορίτσια, ένα σημείωμα που έλεγε ότι δεν αντέχουν τις εξετάσεις, δεν αντέχουν το φόβο της αποτυχίας, δεν αντέχουν αυτό που περιέγραψες, τη βαθμοθυρία, η μητέρα σου, βαθμοθυρία, μια ζωή εξετάσεις και προφανώς και ένα μέλλον αναξιοκρατίας και αβεβαιότητας. Αυτό το έμαθες εκεί και πώς σε επηρέασε, πώς το, και τώρα που το συζητάμε.
2: Θα σας πω την αλήθεια. Στην Αγγλία το σύστημα εκεί είναι ότι στο τέλος της δίνεις εξετάσεις στο τέλος της πρώτης λυκείου και στο τέλος της τρίτης λυκείου για να πεις στο πανεπιστήμιο. Στην Αγγλία, όπως είπε και η μάμου, δεν δίνεις το ένα μάθημα μία φορά. Δίνεις το μάθημα 2 ή 3 φορές αναλόγως τι μάθημα είναι. Και στην Αγγλία αυτό που είναι πολύ καλό προσωπικά πιστεύω είναι ότι δίνεις εξετάσεις προσομοίωσης, όλα τα παιδιά, όχι μόνο εγώ, συνήθως τον Νοέμβριο και τον Φλεβάρι. Το οποίο ήταν
1: 2 εξεταστικές.
2: Ναι, αλλά αυτές είναι ενδοσχολικές, δεν είναι...
1: Ενδοσχολικές, ναι. Ωραία.
2: Αυτές, στη δική μου περίπτωση, επειδή εγώ τελείωνα τα GCSEs στον πρώτο ηλικίου, ουσιαστικά, μέσω COVID, χτύπησε ο COVID τον Μάρτιο που θα έδινα εγώ τα GCSEs μου, αυτοί οι βαθμοί που δώσαμε τις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν για να βγουν οι βαθμοί των GCSEs μας. Που από όσο ξέρω στην Ελλάδα εκείνο τον καιρό, τα παιδιά μπορεί να μην έκαναν σχολείο και να χρειάστηκε...
1: Ήτανε με
2: να...
1: τηλεκπαίδευση.
2: Ναι, αν γινόταν σωστά, αν γινόταν στην ώρα της.
1: Με όλα τα προβλήματα που σίγουρα γνωρίζει καλύτερα η μητέρα σου που θα είχε επαφή με συναδέλφους της, ναι.
2: Και αυτά τα παιδιά καλέστηκαν να δώσουν εξετάσεις στο τέλος χρόνια που... Προσωπικά το βλέπω απάνθρωπο. Πώς γίνεται να μην έχεις πάει σχολείο 3 μήνες και μετά να σε καλέσουν να δώσεις εξετάσεις.
1: Το σύστημα, συγκρίνοντας 2 συστήματα, έζησες μέχρι τα 15 σου στο ελληνικό, σε ελληνικό σχολείο και μεταφυτεύτηκες εντός αγωγικών, έκανες μετάβαση σε ένα σύστημα που δεν μας είναι. Να, τώρα αυτά που μας λέτε μας φαίνονται λίγο... κάπως σε άλλη σφαίρα ότι ανήκουν. Πώς θα χαρακτήριζες το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και το αγγλικό, αν έπρεπε να χρησιμοποιήσεις μερικά επίθετα?
2: Πιστεύω ότι το αγγλικό σύστημα είναι πιο δίκαιο προς τους μαθητές. Δεν είναι αυτό που το παιδί δεν έγραψε καλά, δηλαδή στην Ελλάδα, αν...
1: μια αποτυχία, ας πούμε.
2: Ναι, είναι όλοι γιατί το έκανες αυτό, τι θα γίνει, πού θα μπορέσεις να προχωρήσεις.
1: Δεν θα έχεις μέλλον.
2: Ναι, αυτό στην Αγγλία σου λένε, αυτά είναι τα λάθη σου. Mm-hmm. Έλα μαζί μου, θα τα δούμε μαζί, θα προχωρεί
1: να σου... Ο εκπαιδευτικός, το σύστημα, ναι.
2: Έλα, θα κάτσουμε μαζί, ξανά και ξανά. Και αν δεν το καταλάβεις με έναν καθηγητή, θα φέρουν κάποιον άλλον και θα σου εξηγήσει ο άλλος καθηγητής. Για να μπορείς να το καταλάβεις. Δηλαδή, όλοι μας. Μπορεί να, εγώ να σας λέω κάτι, να σας εξηγώ τη φυσική. Και μπορεί να μην το καταλάβετε. Αλλά να σας το εξηγήσει η μαμά ή κάποιος άλλος, μπορείτε να το καταλάβετε καλύτερα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος.
1: Έχει τη δική του μεταδοτικότητα.
2: Αυτό ακριβώς. Που εδώ καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται, γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τόσο χρόνο, έχουν...
1: πιεστικό πρόγραμμα διδακτικό.
2: Ναι, είναι...
1: Κατανοούμε τις δυσκολίες. Και να πούμε και το ότι νιώθουν και οι ίδιοι καταρακωμένοι εδώ. Εκεί τον εκπαιδευτικό τον ένιωσες να πατάει πιο γερά, δηλαδή ότι ναι, έχω το ωράριό μου, τον ένιωσες κουρασμένο, απογοητευμένο τον εκπαιδευτικό της Αγγλίας σε σχέση με τον εκπαιδευτικό της Ελλάδας?
2: Όχι.
1: Είχε διάθεση?
2: Είχε πιο πολύ, γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
1: Εντάξει.
2: Κάθε άνθρωπος δεν μπορούμε να
1: εντάξει,
2: πούμε όλοι.
1: Εντάξει, γενικές γραμμές.
2: Είναι χαρούμενοι που σε βοηθάνε. Είναι χαρούμενοι που είναι εκεί για σένα. Εμένα αυτό μου έδωσε όταν πήγαμε εκεί.
1: Όταν πήγαινες εκεί, τι σκεφτόσουν ότι μπορείς να γίνεις? Είχες κάποιο όραμα, κάποια σκέψη, ένα όνειρο, ένα στόχο για το τι θα ήθελες να γίνεις πηγαίνοντας στην Αγγλία?
2: Εγώ ήθελα πάντα να ασχοληθώ με τις πιο πολλές επιστήμες. Νομίζω όταν ήμουν στην έκτη δημοτικού, το 2016, είχε κάνει ο κύριος Κρυμιζής
1: μια ομιλία
2: στο Μουσείο Μαστίχας. Mm-hmm. Και από εκείνη τη μέρα λέω, εγώ θέλω να σπουδάσω αστροφυσική.
1: Και
2: αυτό λίγο άλλαξε όταν πήγαμε στην Αγγλία και εγώ ήθελα να κάνω πιο πολύ βιολογία και χημεία, να πάω πιο προς φαρμακευτική. Αλλά όταν πήγα στο κολέγιο, που είναι ουσιαστικά η δευτέρα και η τρίτη ηλικίου εδώ, ουσιαστικά άρχισε να μου ξαναρέσει πολύ η φυσική.
1: Όχι. Μα ήταν το δεύτερο συνθετικό, αστροφυσική, άρα ήταν μέσα ήδη.
2: Και ουσιαστικά αποφάσισα τέλος δευτέρας λυκείου, εγώ της ετύχει τα πανεπιστήμια, θα κάνω στη φυσική.
1: Πολύ ωραία. Και αυτό, πρώτον, έχω ακόμα ερωτήσεις, ναι. έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά προσπαθώ να τις συμπυκνώσω. Σου εξασφαλίζει μελλοντικά? Είσαι κάτοχος μεταπτυχιακού ή είσαι φοιτήτρια?
2: Φοιτήτρια.
1: Πόσο καιρό έχεις ακόμα για να το πάρεις?
2: Έχω άλλο ένα χρόνο για να κάνω.
1: Πολύ ωραία. Τελειώνοντας, ολοκληρώνοντας αυτόν τον κύκλο, τι επαγγελματικές προοπτικές έχεις εκεί?
2: Εκεί. Αυτό που σου διδάσκουν στα πανεπιστήμια εκεί είναι ότι μαθαίνεις τις γνώσεις, αλλά μαθαίνεις και τα skills, τις ικανότητες. Που δεν είναι, ας πούμε, μόνο μπορείς να κάνεις το πείραμα, μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Γιατί στις μέρες μας βλέπεις
1: κάτι. Λίγο πολύ, οι περισσότεροι ακολουθούν τις οδηγίες, ας το πούμε. Μετά, οι ικανότητες πώς καλλιεργούνται?
2: Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, ομαδικά project, ομαδικές εργασίες. Τι άλλο, έρευνα, έχουμε πολλή έρευνα, να μας πάνε κάτω στα εργαστήρια, να κάνουμε μόνοι μας τα εργαστήρια. Εντάξει, υπάρχει κόσμο, αν τυχεί γίνει κάτι λάθος, θα έρθουν εκεί να σε βοηθήσουν.
1: Δηλαδή να μην γίνει καμιά έκρηξη, ας πούμε, σε ένα πείραμα.
2: Όχι, αυτά που κάνω εγώ δεν έχουν έκρηξη. Αλλά...
1: Θέλω να πω, χημεία είναι η έκρηξη. Η έκρηξη, αν μπορεί να γίνει, σε χημεία.
2: Ναι, αλλά είναι εκεί να σε βοηθήσουν.
3: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούνται 3 από τα 4 μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν την μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας, στη Βόρειο Αγγλία.
2: Συγκρίνοντας, και μετά θα περάσω στη μητέρα σου, συγκρίνοντας τη ζωή που ζούσε μέχρι τα 15 σου στην Καλλιμασιά, που είχατε και τον πολιτιστικό σας σύλλογο, είχες τη γειτονιά, τους φίλους σου, είχες άλλη συνοχή, έχει μια μικρή κοινωνία, μια μικρή κοινότητα και άλλη η πόλη που ζείτε στη Βόρεια Αγγλία, υποθέτω. Από πλευράς καθημερινότητας, αν ξαναδιάλεγες τώρα, θα έλεγες, γυρίζω πίσω, τι θα κρατούσες από τα χρόνια της Καλλιμασιάς και τι από τα χρόνια της Αγγλίας. Και αν έτρεχες εδώ στα φροντιστήρια, ενδεχομένως, και εκεί έχεις άλλη ζωή, άλλη καθημερινότητα, παρότι είσαι σε επίπεδο μεταπτυχιακού.
3: Εκεί δεν έχει τα φροντιστήρια. Εκεί είναι ό,τι κάνεις στο σχολείο.
2: Τι ώρα έφευγες και με τι έννοιες στο σπίτι?
3: Το σχολείο συνήθως τελειώνει γύρω στις 3-3.30 αναλόγως την μέρα.
2: Και πόσες ώρες διάβαζες στο σπίτι?
3: Όταν ήμουνα Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, 3-4 ώρες την ημέρα.
2: 3-4 ώρες την ημέρα.
4: Το οποίο θεωρούνταν πάρα πολύ για τους Άγγλους.
2: Α, πολύ θεωρούνταν.
3: Αυτό θεωρείται πάρα πολύ για τα αγγλικά δεδομένα.
2: Δηλαδή, ο μέσος Άγγλος μαθητής πόσο διαβάζει?
3: Μπορεί να διαβάζει και 1-2 ώρες την ημέρα.
2: Εντάξει, νομίζω μας. Προοπτικά, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Τι επάγγελμα θα θέλεις να κάνεις εκεί και αν, ας πούμε, θα συνιστούσες ενδεχομένως σε κάποιο παιδί που οι γονείς του ή οι συνθήκες του επιτρέπουν να μεταβεί σε άλλη χώρα? Αν θα... η ξενιτιά δεν σου πήρε τίποτα, μόνο σου έδωσε.
3: Μεγάλη ερώτηση αυτή. Φυσικά και παίρνει, δεν είναι ότι είναι όλα ρόδινα εκεί. Δεν είναι όλα εύκολα, γιατί πρέπει να προσπαθείς, να παλέψεις για να μπεις, ειδικά όταν δεν έχεις το ίδιο υπόβαθρο με όλους τους Άγγλους που ξέρουν τη γλώσσα, έχουν άλλο background, έχουν άλλο υπόβαθρο. Εμένα αυτό που μου λείπει είναι η θάλασσα και ο καλός καιρός. Γιατί πάνω εκεί βρέχει και έχει κρύο. Αλλά αν εγώ προσωπικά σου πει τώρα στη φυσική, μπορώ να πάω. Δεν είναι κάνεις φυσική, πρέπει να πας να γίνεις φυσικός, πρέπει να γίνεις δάσκαλος. Μπορείς να πας σε τράπεζες να κάνεις ανάλυση δεδομένων, μπορείς να πας να δουλεύεις σε νοσοκομεία ως ξανά ανάλυση δεδομένων ή υπάρχει ένα πρόγραμμα στην Αγγλία που λέγεται, που δουλεύεις για το NHS, που είναι το σύστημα υγείας στην Αγγλία, στο οποίο εκπαιδεύουν για 2 χρόνια και μετά μπορείς να δουλεύεις ως τεχνικό σε διάφορα μηχανήματα, όπως είναι ο μαγνητικός τομογράφος, οι ακτινογραφίες, το CT scan που δεν
2: είναι. Ήδη ακούσαμε περίπου 10 επαγγελματικές δυνατότητες και δρόμους. Ήθε να διαβείς το δρόμο που σου ταιριάζει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και να συνεχίσουμε πάλι με την κυρία Μελαχρινούδη, τη μητέρα. Όσοι μας ακούν τώρα, νομίζω μερικοί θα είναι έτοιμοι να κάνουν βαλίτσες για την Αγγλία. Αλλά όχι, ας δούμε αυτό το όχι. Δηλαδή, πήγατε 2 άνθρωποι που είχατε δουλειά. Δεν φύγατε, αν υπήρχε ανεργία, λέει κανείς, η ανεργία είναι κινητήριος δύναμη. Επαγγελματικά, τι δρόμοι άνοιξαν και για εσάς και για τον σύζυγό σας? Ο οποίος εκπαιδευτικός τι έχει τελειώσει?
5: Ο Γιώργος έχει τελειώσει φυσικός, έχει ένα διδακτορικό στους αυτοματισμούς. Έχουν πολλές άγνωστες λέξεις το διδακτορικό του Γιώργου, ας με συγχωρέσετε.
2: Δεν πειράζει.
5: Εδώ εργαζόταν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση για αρκετά χρόνια. Στην συνέχεια πήγε σαν ειδικό διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μετά πήραμε την απόφαση να φύγουμε. Στην Αγγλία εργάζεται σε ένα, στην βιομηχανία, κάνοντας αυτοματισμούς, ρομποτικά χέρια και προγράμματα για το εργοστάσιο στο οποίο εργάζεται.
6: Έχουμε λοιπόν μια εκπληκτική αξιοποίηση σπουδών και δυνατοτήτων ακριβώς ενός ανθρώπου που εδώ θα έμενε σε ένα επίπεδο
5: στάσιμο,
6: ναι. Είτε μέσης εκπαίδευσης είτε πανεπιστημιακής.
5: Ακριβώς.
6: Οικονομικά αυτό πόσο, γιατί το ένα είναι ηθική ικανοποίηση και το άλλο είναι επιβίωση. Ωραία. Οικονομικά πόσο άλλαξε η ζωή σας εκεί, δηλαδή ρέει το χρήμα, γιατί κάποιοι μπορεί να πιστέψουν θα πάω στην Αγγλία θα ρέει το χρήμα, όπως και άλλοι. Αρκετοί για άλλες χώρες νομίζουν ότι η μετάβαση, η ξενιτιά, η μετανάστευση, η οικονομική όπως λέγεται, συνδέεται άρρηκτα με ευμάρεια.
5: Αν δεν δουλέψεις, δεν θα έχεις. Η μόνη διαφορά της Ελλάδας με την Αγγλία είναι ότι όταν δουλεύεις, έχεις, και όταν δουλεύεις και θέλεις να προχωρήσεις, σου δίνονται οι δυνατότητες να το κάνεις. Αυτό που περιγράφει η Ιωάννα είναι εκείνο το διαβίου εκπαίδευση, το διαβίου μάθηση.
6: Το έχουμε και εδώ, αλλά σε τύπης.
5: Εκεί είναι ουσία, δηλαδή εκεί υλοποιούνται αυτά τα πράγματα.
6: Να σας ρωτήσω
5: κάτι. Και μιλάω από την προσωπική μου εμπειρία, ναι, τώρα.
6: Η κόρη σας είπε ότι της λείπει η θάλασσα, ο καλός καιρός. Λένε ότι οι καιρικές συνθήκες επιδρούν στον ψυχισμό.
5: Ναι.
6: Και έχουμε διαβάσει κάποιες στατιστικές ότι σε χώρες που λείπει ο ήλιος υπάρχει μια θλίψη, δεν θα πω κατάθλιψη, υπάρχουν έτσι ένα βάρος στην ψυχή των ανθρώπων. Αυτό εσάς σας επηρέασε και θα ήταν ένας λόγος που θα σας έκανε να γυρίσετε πίσω? Τι θα σας έκανε, ας το πάρουμε αλλιώς, τι θα σας έκανε να γυρίσετε πίσω? Αυτά τα παιδιά έχουν πάρει το δρόμο τους. Έχουν επιστροφή?
5: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα... Όταν ξεκίνησα και ήρθα στην Αιχείο, γιατί έμενα μόνιμα στην Αθήνα, ήρθα στη Αιχείο και έμεινα για 16-17 χρόνια και μετά η ζωή με πήγε στην Αγγλία. Δεν ξέρω τι θα φέρει η ζωή στο μέλλον. Αυτό που μπορώ να πω είναι πραγματικά όταν έρχονται εκείνες οι 10 του Νοέμβρη, 10 του Νοέμβρη με 20 του Μάρτη, που είναι η καρδιά του χειμώνα μας με τις ατέλειωτες νύχτες, ναι, είναι αυτό το σφίξιμο στο σπίτι, θα το νιώθεις. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, γιατί έχουμε εδώ την πεθερά μου, που είναι μάνα και εκείνη και έχει μείνει πίσω και μας λείπει. Όταν λοιπόν το τηλέφωνο χτυπάει, σε ώρα που δεν έχουμε κανονίσει, δεν είναι 8.30 το απόγευμα Αγγλίας να περιμένουμε το τηλέφωνο της γιαγιάς και είμαστε με εκείνο το καρδιοχτύπη, το τι έγινε, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι, είναι λόγοι που μας δυσκολεύουν. Είναι όταν θα φύγουμε τώρα σε λίγες μέρες, αφήνοντας πίσω αγαπημένους ανθρώπους, είναι το ίδιο καρδιοχτύπη, να είναι εκείνοι καλά, να είμαστε κι εμείς καλά, να ανταμώνουμε, να μπορούμε να ανταμώνουμε. Είναι σκληρό αυτό το πράγμα.
6: Έχετε θυμώσει ποτέ μέσα σας γιατί αναγκάζεται ένας λαός που έχει ήλιο, θάλασσα, μνημεία που τώρα έχουν πουληθεί κι αυτά, νερό που και αυτό έχει πουληθεί, να εξωθείτε στην ξενιτιά? Έχετε ποτέ θυμώσει ένα εσωτερικό θυμό, εντός αγωγικών βάζω τη λέξη, έτσι.
5: Δεν ξέρω,
6: είναι πολιτική σκέψη αυτή, μια στεναχώρια, κάτι είναι, γιατί να πρέπει να φεύγουμε?
5: Είναι αυτό το γιατί, είναι αυτό το ερώτημα, το γιατί δεν μπορούμε εμείς να είμαστε όπως είναι έξω, γιατί δεν μπορώ να αξιοποιήσω το δυναμικό που έχω εδώ, γιατί θα πρέπει να φύγω για να αισθανθώ ότι έχω αξία, γιατί θα πρέπει όταν είμαι εδώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, γιατί αν είμαι εδώ θα πρέπει να κάνω μόνο το τόσο όσο για να μην ξεφύγω από τον μέσο όρο, γιατί θα πρέπει να υποστηρίζω ανοιχτά ένα κόμμα, όχι ανοιχτά, τυφλά, ένα κόμμα για να μου εξασφαλίσει ίσως κάποια εργασία, δεν ξέρω. Γιατί, Αυτά τα γιατί υπάρχουν.
6: Υπόγειες διαδρομές, ε.
5: Αυτά τα γιατί υπάρχουν. Στην περίπτωσή μας θυμό δεν αισθανόμαστε. Δεν μπορώ να πω.
6: Εισαγωγικά το βάζω.
5: Γιατί...
6: Πικρία
5: γιατί
6: είναι σωστή λέξη.
5: Πικρία. Πικρία,
6: είναι σωστή λέξη, πικρία.
5: Πικρία. Πικρία, ναι. Θεωρώ ότι τα κορίτσια, τα παιδιά μας, όπως και εμείς...
6: Τα παιδιά μας, η γενιά κανέναν, αυτή.
5: Αλλά και εμείς οι ίδιοι, γιατί φύγαμε σε παραγωγική ηλικία.
6: Βεβαίως.
5: Ακόμα. Αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, ενενή καλός, εν παντή καλός, έχουμε καλούς. Αυτοί οι καλοί δεν πρέπει να φεύγουν. Γιατί φεύγουμε. Γιατί αναζητούμε το καλύτερο κάπου αλλού.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούνται τρία από τα τέσσερα μέλη της οικογένειας Παμπάλου Μελαχρινούδη, εκπαιδευτικών από την Καλλιμασιά, που πήραν την μεγάλη απόφαση να ξενιτευτούν, οθούμενοι από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα μας, στη Βόρειο Αγγλία.
1: Νομίζετε ότι απασχολεί τους κυβερνώντες σε όποιο επίπεδο? Ίσως να το σκέφτονται επί του πρακτέου. Εάν το σκέφτονταν σοβαρά και συνειδητά, φαντάζομαι ότι θα έπραταν.
2: Brain drain, έτσι αυτό δεν είναι?
1: Ναι.
2: Ξέρετε ότι γίνονται σε χώρες της Ευρώπης, με πρωτοβουλία, δεν θυμάμαι, Υπουργείου Εργασίας ή Παιδείας, διάφορες τέτοιες γιορτούλες εντός αγωγικών που μαζεύονται.
1: Υπουργείο εξωτερικών.
2: Ναι, ναι, μαζεύονται και τάχα μου τους προτείνουν, συγγνώμη για το τάχα μου, έχει μια ειρωνία, θα το εξηγήσω τι εννοώ. Μαζεύονται από διάφορες εταιρείες και τους λένε γυρίστε πίσω στην Ελλάδα και τι καλά που
1: και έχουν μισθεί. Φύγει πολύ. Έχουν επιστρέψει πολύ.
2: Ναι.
1: Ωστόσο, ναι. Από ένα μεγάλο ποσοστό επιστρέφει ξανά πίσω. Είναι στην
2: πίσω.
1: Αγγλία, αποφασίζει να κάνει την μετάβαση, να γυρίσει πίσω.
2: Δοκιμάζει πίσω
1: εδώ,
2: Ελλάδα και ξαναφεύγει.
1: Αλλά ξαναφεύγει πάλι πίσω.
2: Παρότι είναι σε Brexit και είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, βέβαια, όσοι φεύγουν έχουν τη δυνατότητα να γυρίσουν, ναι, γιατί έχουν τα δικαιώματα της διαμονής,
2: ναι, ναι, ναι,
1: τέλος πάντων.
2: Αλλά παρόλα αυτά,
1: ναι,
2: ξαναγυρίζουν πίσω.
1: Ξαναγυρίζουν σε αυτό το μαύρο καιρό που λέει πολλά.
2: Τώρα ποιος είναι πιο μαύρος, εκεί αυτός που ζείτε ή αυτός που ζούμε εμείς εδώ, δεν είμαστε,
1: δεν
2: είναι ακόμα να το πούμε. Λοιπόν, η παρέα μας άλλαξε και έχουμε στο στούντιο να σας συστήσουμε ένα ακόμα μέλος από την οικογένεια Πάμπαλου Μελαχρινούδη, σωστά? Είναι η Μιχαέλα. Καλώς ήλθες, Μιχαέλα.
3: Καλώς σας βρήκα.
2: Πόσο χρονών είσαι, παιδί?
3: Εγώ είμαι 19 χρονών.
2: Είσαι 19. Δηλαδή, σαν να λέμε, έχεις περάσει στα δεδομένα συγκρίνοντας Ελλάδα με Αγγλία. Είναι σαν να φυτάς στην πρώτη χρονιά πανεπιστημίου.
3: Ακριβώς.
2: Σε τι τομέα?
3: Εγώ σπουδάζω βιοχημεία.
2: Ναι, όλα φιλικά με το μέσο. Θέλω να πω, ως αντικείμενο, είναι πραγματικά, ακούγεται πολύ σύνθετο, πολύ σύνθετο. Και φαίνεται ότι όλη η οικογένεια έχει πάρει τα χνάρια του μπαμπά.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ ισχυρά.
2: Λοιπόν, πόσο χρόνο ήσουν τότε που φύγατε?
3: Εμείς φύγαμε όταν ήμουν 12.
2: Άφησες τη γειτονιά, άφησες τους φίλους, παππούδες, συγγενείς, την αυλή. Ήσουν και στην πρόοδο σε κάποια από τα τμήματα. Δηλαδή, τι έκανες? Μετήχε σε κάποια από τα ίσως τα εργαστήρια? Εκεί μεγάλωσε, είσαι παιδί της πρόοδου δηλαδή,
3: ναι,
2: η αδερφή σου?
3: Μαζί με την αδερφή μου πηγαίναμε σε θεατρικό, πηγαίναμε χοροδία, ζωγραφική, παραδοσιακούς χορούς, ρυθμική. Νομίζω σχεδόν κάθε μέρα είχαμε κάτι να κάνουμε, να ασχοληθούμε.
2: Λοιπόν,
3: ήταν πολύ ωραίο κι αυτό.
2: Είχες λοιπόν είχατε ως οικογένεια μια οργανωμένη και θα λέγαμε πλούσια σε ερεθίσματα ζωή.
3: Ναι.
2: Και συναισθηματικά πλούσια, γιατί ήταν οι συγγενείς και οι φίλοι.
3: Φυσικά.
2: Μέχρι και καλά.
3: Ναι.
2: Όταν στο αεροπλάνο για την Αγγλία, πάνω από το Λονδίνο ίσως, δεν ξέρω πού προσγειωθήκατε, έστω σε όποιο αεροδρόμιο της Αγγλίας και αν προσγειωθήκατε, σκεφτόσουν, όταν πρώτο είδες το σπίτι σας στην Αγγλία.
3: Δεν σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα, γιατί ήμουν πολύ κουρασμένη.
2: Ναι,
3: μετά, αλλά
2: τις επόμενες μέρες
3: σκεφτόμουν ότι είναι κάτι καινούριο.
2: Δηλαδή, η γοητεία του καινούριου, το άγνωστο.
3: Ακριβώς, ναι. Γιατί μεν, ας πούμε, άφηνα τις φίλες μου πίσω στο σπίτι,
2: αλλά
3: ή, ναι, την γιαγιά μου, τα ξαδέρφια μου. Αλλά ήταν μια καινούργια αρχή.
2: Και αυτό είναι κάτι συναρπαστικό?
3: Ναι. Είναι μια καινούργια σελίδα.
2: Είναι συναρπαστικό. Ωραία. Ακούσαμε τις διαφορές σχολείων, συστημάτων, εργασιακού βίου. Εσύ τι θεωρείς πιο θετικό? Έχεις ζήσει ήδη πόσα χρόνια στα μαθηματικά, μην ζητήσετε τώρα, 7 χρόνια. 7 χρόνια. 7 χρόνια από τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου. Όλα θετικά. Κάτι που να σε από θύ, δεν έζησες κάποια εμπειρία, δηλαδή έχεις σκεφτεί, α, αν ήμουν τώρα στοιχείο στην Ελλάδα θα μπορούσα να κάνω αυτό ή το άλλο, και στην Αγγλία δεν είναι εφικτό. Κάτι που να σε φοβίζει, κάτι που να σε προβληματίζει. Στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι ακριβώς άνοιγμα στον ωκεανό και ξενιτιά. Και πολλό δε μάλλον όχι εσωτερική μετανάστευση, αυτή η μορφή.
3: Πιστεύω είναι ακριβώς αυτό που είπαμε μόλις, ότι όταν γύρισω στο σπίτι δεν θα έχω το θεατρικό, τη ρυθμική, όλα αυτά. Γιατί αν και υπήρχαν τέτοια προγράμματα, στην αρχή δεν τα ξέραμε τόσο πολύ. Οπότε πηγαίνοντας από ένα σύστημα που κάθε απόγευμα είχα κάτι διαφορετικό να κάνω, να δω τους φίλους μου, στο να πάω σε ένα σύστημα που δεν είχε απαραίτητα κάτι τέτοιο.
2: Υπήρξε ένα κενό στη ζωή σου.
3: Υπήρξε, ναι, αλλά μετά όταν μάθαμε πια το σύστημα, άρχισα να κάνω ξανά θεατρικό παιχνίδι στο σχολείο μου, ή είχα πάρει μέρος
2: στη διαγωνισμό μαθηματικό.
3: Ναι, τέτοιους διαγωνισμούς, ή στη μαθητική διοίκηση.
2: Στο Συμβούλιο των Μαθητών.
3: Αυτό, ναι.
2: Άρα βρήκες ενδιαφέροντα.
3: Ναι, αρκετά.
2: Η σχέση των ανθρώπων πώς είναι εκεί? Μπορείς να εμπιστευτείς, δηλαδή, σε μια εποχή που στην Ελλάδα ζούμε τόση βία, δηλαδή βλέπουμε πια τα παιδιά σουγιάς, βία, ανήλικοι να χτυπάνε ανηλίκους, δηλαδή μια εικόνα που προσομοιάζει με το Σικάγο που λέγαμε παλιά, θα γίνουμε Σικάγο. Η καθημερινότητα στην Αγγλία σε φοβίζει? Μπορείς να κυκλοφορείς στο δρόμο, να νιώσεις ασφαλής, νιώθεις ασφαλής εκεί?
3: Πιστεύω εμείς εκεί που μένουμε είναι αρκετά, μια αρκετά ήσυχη περιοχή. Ή κάθε μέρα όταν περπατούσα στο σχολείο, σχετικά κοντά ήταν ένα τέταρτο περπάτημα, θα έβλεπα 5-6 ανθρώπους και θα λέγαμε όλοι μαζί καλημέρα.
2: Είχατε τέτοιο χαιρετισμό που είναι σπάνιο, δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς.
3: Και με κάποιον που δεν ήμουν εκεί μαζί του, δεν τον ήξερα, ήταν κάποιος ξένος για μένα.
2: Το άγνωστο, εμείς, οι μαμάδες το λένε αυτό, δεν θα μιλάς παιδί μου σε ξένους. Εκεί, επειδή όλοι είναι ξένοι, πώς δημιουργούνται σχέσεις? Γιατί υπάρχουν νέες γυναίκες στην ηλικία σου, νέες κοπέλες, που ακόμα και στην Ελλάδα, στοιχείο στην Αθήνα, δυσκολεύονται να συνάψουν, να εμπιστευτούν παιδιά άλλα, είτε σε επίπεδο φιλικό, είτε συντροφικό ή οτιδήποτε. Εκεί είναι διαφορετικά.
3: Ναι, θυμάμαι όταν άρχισα το πρώτο μου σχολείο,
2: ναι.
3: Γιατί άλλαξα δύο, είχα το γυμνάσιο και μετά το λύκειο διαφορετικό.
2: Πήγες σε άλλη ηλικία, ναι, από την αδερφή σου. Ναι.
3: Μας είχαν ρωτήσει στην αρχή, τι κάνετε στον ελεύθερό σας χρόνο? Mm-hmm. Και μέσα από αυτό μας βρήκαν, έψαξαν λίγο τους μαθητές τους και μας είπαν, μήπως θέλετε να καθίσετε μαζί με αυτόν τον μαθητή. Και κάπως έτσι, χωρίς να θέλουν να το κάνουν πολύ φανερό, μας δημιούργησαν...
2: Σας βοήθησαν να έρθετε πιο κοντά με τους μαθητές.
3: Ακριβώς, ναι.
2: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
3: Ναι.
2: Είναι πραγματικά, γιατί στην ουσία σημαίνει ότι καλλιεργούνται όχι μόνο καλλιεργείται όχι μόνο το γνωστικό επίπεδο του μαθητή, αλλά και το συναισθηματικό και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τι ονειρεύεσαι να γίνεις εσύ?
3: Μάλλον σε ένα εργαστήριο θα ήθελα να δουλέψω, στη βιοχημεία.
2: Τώρα που θα φύγετε και θα πάτε πάλι στην Αγγλία, τι θα σου λείψει?
3: Ο ήλιος και η θάλασσα, όπως μόλις είπε η αδερφή μου.
2: Αυτά δεν ταξιδεύουν. Ταξιδεύουν μόνο οι στιγμές, οι αναμνήσεις και η προσμονή της επιστροφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τη μητέρα της οικογένειας, γιατί μας δώσατε μια μοναδική ευκαιρία να πλησιάσουμε σε βάθος συναισθήματα, σκέψεις, το δρόμο της ξενιτιάς, που τώρα τα παιδιά μας, δεν υπάρχει οικογένεια χωρίς ένα ξενιτεμένο, δεν υπάρχει οικογένεια χωρίς ναυτικό. Αυτή η πικρή ξενιτιά, όπως λέγεται, πώς γλυκαίνει?
4: Γλυκαίνει
1: όταν καταφέρνεις να ζήσεις χαρούμενος, να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να είσαι χαρούμενος, να έχεις το αίσθημα ότι
2: νόημα.
1: Τα έχω καταφέρει.
2: Νόημα. Έχει διαφορετικό νόημα η ζωή εκεί.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει νόημα.
1: Έχει νόημα, γιατί το να μπορείς να κάνεις πράγματα, για μένα που είμαι πλέον 52 ετών, το να ζητάω από τον διευθυντή του σχολείου μου, θέλω να κάνω αυτήν την εκπαίδευση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω, και να μου λέει, ναι, κάν το. Θα πληρώσει το σχολείο, γιατί έτσι είναι εκεί, πληρώνει το σχολείο. Όμως, ξέρεις, δεν θα μπορέσω να σου δώσω ελάφρυνση στο πρόγραμμά σου παραπάνω από μία ώρα. Θα σε δυσκολέψει αυτό, αν εσύ θα πρέπει να ολοκληρώσεις τη μελέτη σου στο σπίτι.
2: Ναι, ναι.
1: Μα τι λέτε τώρα. Όχι, το θέλω, θέλω να το κάνω. Μου λέει πάνω του, κάν το. Πήγαινε.
2: Πόσες ώρες αφιερώνατε στην προετοιμασία για να μπείτε στην τάξη και στο διόρθωση διαγωνισμάτων κλπ. Όταν δουλεύατε...
1: Όταν ήμουν εδώ... Αχ, από τις 5 μέχρι τις 9-9.30 κάθε ώρα, δηλαδή γύρω στις 4 ώρες.
2: Ημερησίως.
1: Ναι.
2: Τώρα
1: εκεί. Όχι το Σαββατοκύριακο. Τώρα εκεί είναι μέσα στο ημερήσιο μου πρόγραμμα, δηλαδή το ωράριό μου ξεκινάει 8:30 το πρωί και τελειώνω 4:15 το απόγευμα με μισή ώρα διάλειμμα, 10 λεπτά και 20 λεπτά, αλλά όλα... γίνονται στο σχολείο. Το θεωρούν μεγάλη αποτυχία του σχολείου εάν επιβαρύνουν τον εκπαιδευτικό με δουλειά στο σπίτι.
2: Η επιβάρυνση του εκπαιδευτικού. Ναι.
1: Θα πρέπει να έχει τελειώσει εκεί. Ο προσωπικός σου χρόνος είναι προσωπικός σου χρόνος και ο χρόνος που πρέπει να έχεις με την οικογένεια είναι πάνω απ' όλα.
2: Τι να σας πω, νομίζω ότι το αχ δεν θα το πούμε, δεν θα το πείτε εσείς που θα φύγετε, θα το πούμε εμείς που μένουμε αυτό το αχ. Κάπου εδώ, αφού σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί ανοίξατε την καρδιά σας και τη ζωή σας και τη μοιραστήκατε μαζί μας, πραγματικά ήταν κάτι που δεν το κάνει κανείς εύκολα, αν δεν θέλει ή να επιδείξει ή να εντυπωσιάσει. Εσείς δεν κάνατε τίποτα από αυτά. Μοιραστήκατε ένα βίωμα και την πορεία περίπου 300.000 Έλληνες είναι στην Αγγλία. Μόνο στην Αγγλία.
1: Ναι.
2: Μόνιμη κάτι.
1: Ναι, χωρίς να έχουμε τους φοιτητές μέσα.
2: Λοιπόν, είστε μία οικογένεια από τους 300.000 ναι. Μονίμως.
1: Είμαστε τέσσερις
2: από τους 300.000. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή επάνωδο.
1: Σας
2: καλές ειδήσεις
1: πολύ.
2: Να ανταλλάσσετε με την οικογένειά σας εδώ.
1: Καλά.
2: Και εσείς, τα παιδιά, καλή πρόοδο, δρόμοι ανοιχτοί. Εμείς κλείνοντας, κρατώντας αυτό το αχ και το γιατί που είπε προηγουμένως η κυρία Μελαχρινούδη, αυτή η χώρα, η χαρισματική, η ξεχωριστή, διώχνει, όχι μόνο πληγώνει, διώχνει τα παιδιά της. Δεν ξέραμε άραγε τι θα έλεγε σήμερα ο Σεφέρης. Μένουμε με αυτό το αχ, με αυτό το γιατί, προσπαθώντας και ως επίλογο θα κρατήσουμε κάτι που ίσως μπορεί να το λένε σε κάποιο μάθημα αρχαίων ελληνικών στην Αγγλία, μια φράση του Επίκτητου. Για όσα δεν εξαρτώνται από τη βούλησή σου να δράς με θάρρος, αλλά για όσα εξαρτώνται από αυτήν να δράς με σύνεση. Δρόμοι ανοιχτοί στους ξενιτεμένους μας.

0: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης, έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοίου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, 3η-1η Σεπτεμβρίου, και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εικόνες ντροπής χθες στο χώρο του Πρωτοδικείου. Η Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπηρικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στο χώρο του Πρωτοδικείου, δέχτηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιό της για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς ο πέλεκης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημμυλιοδικείο Χ αποφάσισε να του επιβάλλει ποινή φυλάξης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δήμο Χίου χθες το πρωί στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείων. Κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου 1 το μεσημέρι έξω από τη Διέμβα.

0: σχετικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφτής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης εινοποιήσιμων ποικιλίων αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνου, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, στους παρακάτω δρόμους του Βραβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σταδιακή ασφαλτόστρωση των παραπάνω οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστη και Ερυθρέας. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Σήμερα, σε 7 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Mary Nisbet, Countess of Elgin. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Πρώτη Τρίτη του μήνα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ παρουσιάζουν μια δίωρη μουσική εκπομπή προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Το ενεωριακό παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινός, την 5η 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο Μέγας Εσπερνός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς την σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 16 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Ίσως μέρα. Και καλό μήνα.
1: Αφού είναι 1η Σεπτεμβρίου του 2026, 244η ημέρα του έτους.

0: Είναι πολλοί οι εορτάζοντες. Δεν αξίζει όμως να τους αναφέρουμε.
1: Είναι η αρχή της συνδίκτου, η αρχή του εκκλησιαστικού έτους δηλαδή.
0: Και επειδή γιορτάζει ο Αμούν ο διάκονος και οι συναυτό 40 γυναίκες παρθένες και ασκήτριες.
1: 40.
0: Να τις πω.
1: Ας δεν χρειάζεται.
0: Μα κρίμα δεν είναι.
1: Μα εντάξει, ο Αμούν ο διδάσκαλος. Και Σιμεών του στυλίτου του εν Λέσβο, παρακαλώ.
0: Ναι, γι' αυτό και σήμερα γιορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Σιμεών στην οδό Καλαμπόκα.
1: Βλέπετε. Καλό μήνα, αδέλφια, καλό μήνα σε πατριώτες. Καλό μήνα στους ναυτικούς μας.
0: Ο ήλιος ανέτειλε 53 λεπτά μετά τις 6. Μίκραν ανημέρες. Και θα δύσει 56 λεπτά μετά τις 7.
1: Εμείς είμαστε από χθες με την ασπίδα του Αχιλλέως, ασπίδα του Δαβίδη. Ναι, αλλά τέλος πάντων δεν μας πειράζει.
0: Του Δαβίδη.
1: Του Δαβίδη.
0: Ποιος είναι ο Γολιάθ?
1: Ο Γολιάθ νομίζει πως είναι ο Γολιάθ. Λοιπόν, για χαρά, ωραίο αυτό, καλό είναι. Καλό είναι. Εγώ την άλλη ασπίδα δεν είδα στο παντοπολείο. Με πιο απλά πράγματα ασχολούμαι. Εγώ είδα τις τιμές εκεί και δεν είδα καμιά ασπίδα.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν είδα καμιά ασπίδα δεν είδα εκεί. Είδα πιάσιμο κανονικά.
0: Πώς?
1: Της ασπίδας.
0: Αφού δεν ανακοινώσανε μείωση τιμών.
1: Ναι. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω και εγώ. Ίδιο πράγμα λέμε. Αλλά εμένα και στους καλεσμένους μας εδώ, τους φιλοξενούμενους μας, τους φίλους μας που ξεκουράζονται και που σιγά σιγά μας αφήνουν μόνους μας.
0: Άλλοι μας αφήνουν, άλλοι έρχονται.
1: Έτσι. Αυτοί που ξέρουν έρχονται τώρα. Που έχει λιγότερη φασαρία. Όλα
0: βαίνουν καλώς. Εξάλλου είναι το μοναδικό νησί εν Ελλάδη που εδώ και 386 μέρες ή ένα χρόνο και 26 μέρες.
1: Καλημέρα κύριε Μουτζούρη, καλημέρα κύριε Μαλαφή, καλημέρα κύριε Μηταράκη, καλημέρα κύριε Σταύρο Μιχαλίδη, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα. Καλημέρα λέμε, ρε παιδιά.
0: Είναι λοιπόν το μοναδικό νησί εν Ελλάδη τουλάχιστον.
1: Καλημέρα στους πρόεδρους των κοινοτήτων, καλημέρα σας παιδιά, τους 7, 8, 9 αντιπεριφερειάδες και τους 15 αντιδημάρχους. Καλημέρα στους πατριώτες, ναι. Πόσες μέρες έχουμε?
0: 386 μέρες, 55,14 εβδομάδες, 12,68 μήνες.
1: Χωρίς λεωφορεία το νησί, χωρίς λεωφορεία.
0: Από σήμερα δεν θα μπαινε στη βορειοανατολική Χίο. Μπήκε.
1: Λοιπόν, εντάξει αδερφιά, το μοναδικό μέρος της Ελλάδας που στερείται υπεραστικής συγκοινωνίας. Και οι κάτοικοι στην Ήπεθρο είναι υποχρεωμένοι να κόψουν το κεφάλι τους, να βρουν τρόπο να κατέβουν. Οι κατοικοί με έρημνα, η αυτοδιοικητική με έρημνα, αυτό που λέμε πολιτεία, δεν υπάρχει. Τέλος. Εντάξει, να το έχουμε καθαρό δηλαδή. Σε εμάς δεν υπάρχει.
0: Τώρα βέβαια περιμέναμε τα λεωφορεία για να το διαπιστώσουμε αυτό.
1: Εντάξει, λέμε τώρα, λέμε ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάριν.
0: Αλλά θα έχουμε ασπίδα.
1: Αυτό άλλη δουλειά η ασπίδα.
0: Και μάλιστα το Αχιλλέα.
1: Το Αχιλλέα, το... όχι τυχαία ασπίδα τώρα, μην λέμε βλακίες τώρα.
0: Ήτανε καλή αυτή το Αχιλλέα.
1: 7 στρώματα από πέτσα, πώς το λένε, βουδιού είχε πάνω.
0: Βουδόπετσα.
1: Ναι, από βόδι. Όχι από βούδι.
0: Α.
1: Ναι, από βόδι ήταν.
0: Βόδι, βούδι το ίδιο δεν
1: είναι. Πα, άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Άλλη ασπίδα μια, άλλη ασπίδα η άλλη. Λοιπόν, χθες. Να ξεκινήσουμε έτσι. Από τόμος που λέμε, χθες εφαρμόστηκε η νομοθεσία.

0: αναφερόμαστε στην απόφαση του σεβαστού δικαστηρίου, το οποίο συνεδρίασε χθες και απεφάνθη ότι ο 68χρονος κάτοικος Βικίου, ο οποίος προκάλεσε μια απερίσκεπτη ενέργεια που έκανε να χρησιμοποιήσει χορτοκοπτικό τη φωτιά στο Βίκυ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών.
1: Χωρίς αναστολή.
0: Χωρίς αναστολή και μέσα, που λένε, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεσή του σε δεύτερο βαθμό, γιατί λογικά θα υποβάλει έφεση. Αλλά αυτό το ξέρεις, το έφεση μπορεί να κάνει και 1,5 χρόνο και 2 χρόνια και 1 χρόνο και δεν είναι κάτι, δεν γίνεται αύριο, δεν εκδικάζεται αύριο η έφεση. Συνεπώς λοιπόν, άρθρο πρώτον, παιδιά, καλά και ένα πρόστιμο 5.000, 10.000 νομίζω, κάτι τέτοιο του ρίξαν, πέρα από το διοικητικό πρόστιμο των 7.000. Λοιπόν, έχει επιπτώσεις η απερισκεψία, το να θέσουμε φωτιά με οποιοδήποτε τρόπο ή να χρησιμοποιήσουμε συσκευές που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην Ήπεθρο σε αντιπυρική περίοδο, όπως έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως είναι η μία πλευρά.
1: Υπάρχει και άλλες τώρα. Για παράδειγμα, πέρσι που η φωτιά ξέσπασε από το δίκτυο του ΔΔΕ, ποιος δικάστηκε και ποιος καταδικάστηκε? Εδώ τον βρήκαμε τον υπαίτιο.
0: Τον πιάσαμε, τον δικάσαμε.
1: Τον φυλακίσαμε.
0: Τον φυλακίσαμε. Τώρα...
1: Το ΔΔΕ, από πέρσι, που έκαψε τη Μησυχίου.
0: Ο ΔΔΕ, επειδή είναι μεγάλο το...
1: ΑΚΑΠΑ.
0: Είναι μεγάλο το πακέτο. Είναι τώρα ο Κακομύρης στο Βίκυ. Ο ΔΔΕ είναι. Σπίδα είναι ο ΔΔΕ. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να κάτσει φυλακή ο ΔΔΕ. Να πλερώσει θέλουμε τις ζημιές που έκανε, εφόσον βεβαίως κριθεί ότι είναι ένοχος για την πυρκαγιά στην πόλη Αιχείου. Για αυτήν δεν θα καθίσει κάποιος στο σκαμνί.
1: Μπα.
0: Αυτό είναι μία παράμετρος. Υπάρχει και η άλλη, για να καταλάβουμε γιατί οι νέοι που βράζουν το αίμα τους ή θέλουν να τα σπάσουν όλα να πάνε στο διάλο, ή οι πιο ήρεμοι την κοπανάνε και πάνε στο εξωτερικό να ζήσουν σαν άνθρωποι. Δεν μου λέτε, το δικαστήριο χθες πήρε μια απόφαση εφαρμόζοντας τι?
1: Τη σχετική νομοθεσία.
0: Μπράβο.
1: Η οποία είναι αυστηρή, μάλιστα, στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Άρα,
1: για
0: λοιπόν,
1: παραδειγματισμό που φαντάζομαι.
0: Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στο ναό της δικαιοσύνης. Είναι στο σπίτι της, μέχρι να γίνει το νέο μέγαρο.
1: Πότε?
0: Θα έλεγα τον Άγιο, αλλά δεν μου επιτρέπεται να πω τον Άγιο. Ακριβώς πως λέγεται αυτός ο Άγιος.
1: Έχει τέτοιο
0: Άγιο? Έχει, Παναγία βοήθα. Έχει τέτοιο Άγιο. Εκείνη την ημέρα θα γίνουν τα εγκαίνια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έως τότε να γίνει λοιπόν το νέο μεγάλο, ισχύει το υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Ερώτηση λοιπόν, στο ναό της δικαιοσύνης και της εφαρμογής του νόμου μπορεί να παραβιάζεται ο νόμος? Δηλαδή, ρε παιδί μου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να γράφει μεταξύ ομφαλού και γονάτων, είναι ένα όργανο, μπορεί να γράφει εκεί
1: αντρικό
0: και γυναικείο. Έχει σημασία από το γραφτή. Μπορεί να γράφει εκεί την νομοθεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τι λέει ο νόμος? Τον έχουμε εκεί. Το νόμο, το νούμερο του. Το νούμερο του νόμου, παρακαλώ πολύ.
1: Το νούμερο.
0: Δεν το νούμερο, έχει ένα νούμερο. Νόμος ο καημένος.
1: 4067 του 2012. Άρθρο 26. Το οποίο συμπληρώθηκε, λέει, με νεότερες διατάξεις, όπως ο νόμος 4759 του 2020.
0: Νόμοι. Αυτή είναι νόμοι.
1: Και λοιπά.
0: Τι λένε λοιπόν αυτοί οι νόμοι?
1: Ότι όλα τα δημόσια, τα νέα λέει.
0: Λέει και τα παλιά. Έλα,
1: κοινόχρηστα κτίρια, καθώς και τα κτίρια κατοικιών με πάνω από μία ιδιοκτησία,
0: μάλιστα,
1: υποχρεούνται να διασφαλίζουν πλήρη προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα.
0: Στα νέα κτίρια.
1: Στα υφιστάμενα κτίρια κοινής χρήσης και κατοικίας απαιτείται η διαμόρφωση της βασικής πρόσβασης και η κατασκευή τουλάχιστον ενός προσπελάσιμου χώρου υγιεινής τουαλέτας για άτομα με αναπηρία.
0: Άρα λοιπόν, ο νόμος κύριε που στο σπίτι του πάτε να τον εφαρμόσετε, προβλέπει ότι πρέπει να έχετε πρόβαση για αμαία. Και εχθές η Σοφία Μιχάλα, η οποία είχε λόγο που ήθελε να παρακολουθήσει τη διαδικασία της δικαστικής, τη διαδικασία του δικαστηρίου, ήταν και μάρτυρας μάλιστα, είπε να είναι παριστάμενη δηλαδή, έπρεπε να βρει έναν τρόπο να μπει στο δικαστικό μέγαρο. Και τι έγινε λοιπόν?
1: Ή θα μπαινε εκείνη ή θα βγαίναν οι άλλοι. Δύσκολο να βγουν οι άλλοι,
0: Δεν είναι δύσκολο να κατεβούν όλοι κάτω και να πάνε στο πλατεία να κάνουν ένα δικαστήριο. Με τι τρόπο μπήκε η Σοφία Μιχάλα?
1: Κουβάλι τι?
0: Ντράπηκε και η ντροπή, έτσι. Τη σηκώσανε, σηκωτή.
1: Εντάξει, στο νέο δικαστικό μέγαρο θα...
0: Και μέχρι να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο του προαναφερομένου Αγίου, τον οποίο δεν είπα, πρέπει να μην υπάρχει πρόβαση για αμαία στο υπάρχον δικαστικό μέγαρο.
1: Έχει όμως ρεμπαγό.
0: Λοιπόν, γιατί κύριοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν εφαρμόζετε την νομοθεσία, εσείς που είσαστε υπεύθυνοι για να την αποδίδετε? Τόσο δύσκολο είναι από τις 2-3 εισόδους πόσες έχει το δικαστικό μεγάλο το παλιό να φτιάξετε μια ράμπα προσβάσεως για αμαία? Δεν μου λέτε, αν αύριο το πρωί ένας δικαστής, εγώ χτυπάω ξύλο, ένας δικαστής, μια δικαστήνα από τις 3 που δικάσανε χθες, χτυπήσει η κυρία το ποδάρτης και πρέπει να μπει να είναι σε καροτσάκι, αυτό μπορεί να γίνει και για μένα, για αύριο, για σένα, για την επόμενη. Πώς θα πει στο δικαστήριο μέσα?
1: Σηκωτή.
0: Θα την πάτε στα χέρια τη δικαστήνα.
1: Γιατί, πού είναι το
0: πρόβλημα? Δεν μου λέτε, αν αύριο ένας από τους 120 δικηγόρους της Γίου πρέπει να είναι πάνω σε καροτσάκι γιατί έχει τραυματίστηκε, γιατί έχει πρόβλημα, γιατί έχει αναπηρία, τι πρέπει να κάνει? Να αλλάξει επάγγελμα, να ακυρωθεί? Τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή αυτό δεν ισχύει μόνο για τους διαδίκους, τους κατηγορουμένους, τους μάρτυρες. Ισχύει και για τους ανθρώπους που αποδίδουν δικαιοσύνη ή εργάζονται στον τομέα της δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν να μιλάμε το 2026 ότι πήγατε και βάλετε ένα ρεμπαγό και αυτό σημαίνει τι? Πώς θα μπουνε? Πείτε μου γιατί παραβιάζετε την νομοθεσία. Και πείτε μου για ένα λόγο που ένας νέος δεν πρέπει να σας πάσει. Είναι παραδείγμα με αυτό που έχετε φτιάξει. Υπόψη είναι το δικαστήριο. Έχει δύο εισόδους. Έχει μία από εδώ, έχει μία από εκεί. Έχει και από πίσω και από πλάγια. Δηλαδή δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει πλέον πουθενά. Έχει σήμερα συστήματα. Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα να κάνεις. Υπάρχουν ράμπες σήμερα οι οποίες τοποθετούνται με μηχανισμούς. Και εδώ στην αλήθεια έχει. Σε όλα τα κτίρια έχει που πανεβαίνει πάνω.
1: Είναι ράμπα, αναβατόριο.
0: Συγγνώμη, το αναβατόριο. Γιατί δεν βάζετε ένα αναβατόριο? Γιατί παραβιάζετε την νομοθεσία?
1: Και στο Δήμο έχει, αλλά δεν λειτουργεί νομίζω.
0: Και
1: στο 7ο Δημοτικό έχει, αλλά πάλι δεν λειτουργεί νομίζω.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα άλλο. Ότι πρέπει να φτιάξει. Άμα φτιάχνεις κάτι και δεν λειτουργεί, το επιδιορθώνεις, το λειτουργείς. Αλλά εδώ μιλάμε για ευθύτατη παραβίαση του νόμου στο χώρο που αποδίδεται η δικαιοσύνη. Έχετε κάποια απάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης? Ακούτε ή κουφήκε εδώ?

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Αρχείος, 8:26 λεπτά.
1: Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου, σε περίπτωση που δεν το έχετε σημειώσει, είναι 2271-08-1919. Παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε το ραντεβού σας, περνάτε το όχημά σας.
0: Είστε ασφαλείς και εσείς και οι γύρω σας.
1: Σεπτέμβριος, ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία.
0: Λειτουργούν τα σχολικά λεωφορεία. Έρχονται οι καθηγητές, έρχονται οι δάσκαλοι.
1: Αυτά σιγά σιγά μπορεί να γίνουν και με τιμία, με, το, με τον αγιασμό.
0: Έλεος τώρα, δηλαδή.
1: Αλλά επειδή με το άνοιγμα των σχολείων να ανοίγουν και άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά. Το Δύο Αιγαίας που κλείνει φέτος 40 χρόνια, παρακαλούμε.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια, ε!
1: Σεπτέμβρης του 1986 ήταν όταν άνοιξε.
0: Μαζί ξεκινήσαμε.
1: Τώρα έχουμε Σεπτέμβρη. Εσύ ξεκίνησες 87.
0: Εντάξει, μαζί. Με τον Γιώργη είμαστε μαζί, δηλαδή ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω.
1: Εντάξει. Ναι. Τώρα έχουμε Σεπτέμβρη του 2026. Έχουν περάσει 40 χρόνια, συμπληρώνονται 40 χρόνια. Συνεχίζει το Δύο Αιγαίας. Έχει βγάλει
0: γενιές μουσικών, γενιές.
1: Πραγματικά γενιές.
0: Τέσσερις γενιές. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο ρε παιδιά.
1: Και συνεχίζει βέβαια και τις εγγραφές του για τη νέα, έτσι.
0: Γράψει και εμένα στο Δύο
1: χρόνια.
0: Εγώ να τραγουδήσω.
1: Με πολλά τμήματα πιάνου, βιολιού, φλάουτου, κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας, μπάσου, ακορντεόν, μπουζουκιού, παραδοσιακού βιολιού και κλαρίνου, αρμονίου, ντραμς, κλασικού, σύγχρονου και παιδικού τραγουδιού, βυζαντινής μουσικής, μουσικής προπαιδείας και ανώτερων θεωρητικών, προετοιμασίας για εισαγωγή στα μουσικά πανεπιστήμια και τα μουσικά σχολεία. Τι άλλο θέλεις?
0: Για μένα προβλέπει τίποτα.
1: Αδελφών Ράλι 31 2271-041-074.
0: Πάρτε εκεί να μάθετε παραπάνω πληροφορίες. Λοιπόν, μας ρωτάτε αν κάνουμε μας λέτε, μου στέλνετε μηνύματα, αν κάνουμε πλάκα ότι το απόγευμα της Παρασκευής θα γίνει αστή δημοτικός κήπος. Κοιτάξτε κάτι.
1: Δεν είναι πρωταπριλιά, καλέ.
0: Πρώτα απ' όλα δεν είναι πρωταπριλιά. Δεύτερον, εξαρτάται πώς το παίρνεις όταν λες πλάκα. Δηλαδή, εμείς πήγαμε στον Πατριάρχη.
1: Εσύ πήγες και σε ευλόγησε.
0: Όχι, ρε, εγώ πήγα στον Πατριάρχη, στον Άγιο Ιδιώτη Σηκούση. Εδώ λέμε για το Δημαρχείο χθες, την περιφέρεια.
1: Τι?
0: Με χθες δεν πήγε.
1: Πήγε Πατριάρχη στην περιφέρεια.
0: Βεβαίως.
1: Από ποια πόρτα?
0: Από την κανονική, και έδωσε το σταυρό του Αγίου Μάρκου στον.
1: Στο σταυρό του Αγίου Μάρκου. Το Αγίου Ισιδώρου δεν δηλαδή δίνουμε.
0: Εμείς δίνουμε, εκείνο δίνει το Αγίου Μάρκου. Γιατί ο Μάρκος είναι ο ιδρυτής
1: της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Στον Περιφερειάρχη μας. Ωραία, ωραία.
1: Στον Περιφερειάρχη μας το έδωσε.
0: Ναι.
1: Σοβαρά.
0: Γιατί?
1: Μια χαρά.
0: Να το βάλει, τον είδε το σταυρό ο Κώστας εδώ.
1: Πότε τον εφοράει?
0: Α, τον εφοράει. Α, τον εφοράει το σταυρό, τα κυκλοφορά.
1: Α, πότε?
0: Ναι. Αν πάει στη Μυτιλίνη, είναι πιο καλά εκεί να τον εφοράει.
1: Στην Ερμού.
0: Ναι, εκεί είναι καλά.
1: Λοιπόν,
0: εκεί όμως λοιπόν, εν τη
1: ρήμη
0: του λόγου, στη διαδικασία των βραβεύσεων κλπ. Που ο Πατριάρχης τάδεξε και τηλεόραση, είπε πολύ ωραία πράγματα.
1: Αυτό μιλάει ελληνικά, ε.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι. Επειδή είναι στην Αφρική, το λέω.
0: Ναι, είδες, μιλάει αφρικανικά.
1: Ο δικός μας που είναι εδώ, πώς δεν τα μιλάει?
0: Πώς, άμα θέλει, μιλάει.
1: Άμα θέλει. Ναι, ναι. Γιατί δεν θέλει?
0: Εντάξει, αυτό να το ρωτήσεις. Άμα θα πας, να του πεις, δες ποτέ, γιατί δεν καταλαβαίνω αυτά που λες μερικές φορές. Τι θα του πεις αυτό?
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ καταλαβαίνω τι λέει.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Την αλήθεια πες.
0: Μερικές φορές το ψάχνω, αλλά με βάζει και ψάχνω.
1: Α.
0: Ναι, και ότι άμα σε βάζει και ψάχνεις είναι καλό.
1: Μάλιστα.
0: Άσχετο, θα το πω.
1: Για πέτω.
0: Και του λέει, εκεί λοιπόν που λέγαμε για του σταυρού και για τα αυτά και για τα βόρεια, όλα καλά, πετάει ο Μουτζούρ και λέει: την Παρασκευή το απόγευμα θα γενιαστεί ο δημοτικό κύπο.
1: Από τον Πατριάρχη?
0: Όχι, ρε, άστο Πατριάρχη.
1: Θα έχει φύγει ο Πατριάρχη.
0: Πού να μπλέξει?
1: Γιατί τον κρατάμε?
0: Ρε, πού να μπλέξει με
1: τον Πατριάρχη? Γιατί το κάνουμε. Πότε φεύγει ο Πατριάρχη?
0: Ρε, φεύγει, σου λέω ότι κοπανάει, πάει στο καλό άνθρωπο, έχει δουλειέ. Ασχολείται μαζί μα.
1: Γιατί δεν τον εγγενιάζει?
0: Ο Μουτζούρ λοιπόν είπε αυτό το πράγμα.
1: Συγγνώμη, ο δικό μα θα πάει. Ο Μητροπολίτης εννοώ.
0: Προφανώς από το καλέσιο δεν θα πού να ξέρω εγώ αν θα πάει ή όχι.
1: Πώς θα γίνει, το εγγένειο πώς θα γίνει?
0: Μα κάτσε να δούμε για το εγγένειο, γιατί μας ρωτάτε. Εμείς είπαμε ότι θα γίνει.
1: Ο δήμαρχος το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε.
1: Ναι.
0: Βλέπετε.
1: Πρόσκληση δεν έχει έρθει όμως.
0: Όχι. Ούτε έχει ανακοινωθεί.
1: Κάνα παιδάκια θα έχει.
0: Δηλαδή, θα μου πει τώρα, κάτσε ρε φίλε. Ακόμα...
1: Κάτε τι να πιούμε. Κάνα κοκτέιλ.
0: Τρίτη είναι σήμερα.
1: Γιατί δεν φωνάζουμε το μαστίχα σου να κάνει ένα κοκτέιλ πάρτι.
0: Και όχι μόνο αυτό. Έχει κάτι. Κάτι πώς το λένε. Στα ελληνικά λέγεται catering αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται.
1: Αυτό σου είπα, κάνα παιδάκι.
0: Στα ελληνικά. Ναι. Αυτοί που είχαν έρθει στο φράγμα κόρη γεφύρι ήταν καλοί. Έχουν έρθει 7 φορές.
1: 7 φορές. Ναι, 7 φορές. Δεν είναι οι ίδιοι.
0: Δεν είναι οι ίδιοι. Είπα ότι είναι οι ίδιοι.
1: Είχε
0: ξηροκάρπια, είχε αυτά.
1: Δεν τα κάνει τα ξηροκάρπια. Με κάτι πιο.
0: Στο κόρη γεφύρι μιλάμε. Έχουν γίνει 7 φορές.
1: Αλλά είναι ο Πέτρο. Μπορεί να πάρουν και από του Πέτρου.
0: Σουλάκια. Είναι και αυτό μια λύση. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, μην ρίχνετε ευθύνε σε εμά. Ο
1: Δημοσίου
0: δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση ακόμα.
1: Εντάξει, είναι Τρίτη.
0: Γι' αυτό λέμε.
1: Τα εγγένεια είναι την Παρασκευή.
0: Περιμένετε. Τα εγγένεια τα είπε ο κ. Μουτζούρης.
1: Τα επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος.
0: Ναι. Αλλά τα είπε ο κ. Μουτζούρης.
1: Και ο Εργολάβος είχε πει ότι είναι έτοιμο.
0: Α, τον Εργολάβο αυτό είναι εδώ και πολύ
1: καιρό. Μα τα κάνει μόνο του.
0: Ναι. Τα κάνει αυτό που δεν ξέρετε τα μέσα ενημέρωση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό σας λέμε για την Παρασκευή. Τώρα θα περιμένουμε, για να είμαστε σοβαροί, δηλαδή τόση ώρα σοβαροί είμαστε όλοι γύρω-γύρω. Ναι. Θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του ιδιοκτήτη, που είναι ο Δήμος Χίου, να μας πει ότι παρέλαβε το.
1: Με ένδυμα, τι.
0: Υπαριθμόν 8.
1: Οκτώ.
0: Υπαριθμόν 8 περιπάτου. Θα βάλεις και θα πας εκεί.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α! Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
10: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
11: Ναι.
10: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
11: Ναι.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

αν θα πάμε στο Παντοπολείο σήμερα για να δούμε και τις τιμές του Ποσοκανή, το οποίο έκανε η κυβέρνηση, και μην το ψάξετε πολύ στα θέματα των χαρτιών υγείας και χαρτομάτιλα και λοιπά και χαρτορολά κουζίνας και λοιπά. Θα πάρετε να πάρετε τουλίπα, που είναι η τοπική βιοτεχνία που έχει καλά προϊόντα, δικά μας προϊόντα και καλές τιμές.

0: Αύριο θα είναι η βραδιά στο Gold The Sand, παιδιά, η μουσική βραδιά. Αύριο.
1: Αύριο έχει δείπνο με τα μουσική.
0: 2-2-71-0-3-20-80. Ισχύει αυτό ακόμα, έχει πολύ κόσμο στοιχείο. Για να κλείσετε τραπέζι, μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Αν θα πάτε τώρα στο πρωινό που φεύγει, έχει πρωινό, δεν θα έχει. Πραγματικά έχει, έχει, θα έχει, έχει. Χώρο, έχει κόσμο. Και αναφερόμεθα λοιπόν στα γένεια του δημοτικού μας κήπου, τα οποία θα γίνουν σύμφωνα με τον περιφερειάρχη μας την Παρασκευή. Δεν έχει ακόμα πει ο Δήμος επισήμως θα το κάνει. Έχουμε μία επιστολή ενός συμπολίτη μας, η οποία βέβαια επιστολή συνοδεύεται και με δύο φωτογραφίες, θα το διαβάσετε στην ηλεκτρονική έκδοση της Αλήθειας, που δείχνει την κατάσταση ενός μνημείου το οποίο υπάρχει μέσα στο δημοτικό κήπο.
1: Και μέσα στον κήπο είναι αυτό, δεν το είχα δει ποτέ.
0: Μην το έχεις δει, είναι, πού να το δεις. Θέλω να το δεις μπροστά, από πίσω. Μπροστά λέει Ολυμπιακός, πίσω λέει Παναθηναϊκός, αριστερά δεξιά είναι ΑΕΚ, original.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι είναι, γιατί είναι όλα κόκκινα.
0: Από την άλλη πλευρά,
1: τώρα σοβαρολογούμε
0: είναι πράσινα.
1: Ότι η αστυνομία δεν μπορεί
0: είναι...
1: με βάση αυτά τα σχέδια να βρει τους πέτοιους.
0: Είναι η τέταρτη μέρα σήμερα που περιμένουμε την αστυνομία να μας πει, να μας πει αν συνέλαβε τους δράστες που τα κάνουν ρημαδιό όλα. Μεταξύ αυτών και το μνημείο αυτό που λέμε στον κήπο.
1: Και το Μύριο.
0: Γράφει λοιπόν ο συμπατιώτης μας ο Νίκος Οστουπάκης.
1: Φιλόλογος. Αγαπητή Αλήθεια, διάβασα ότι σε λίγες μέρες θα εγκαινιαστεί ο νέος δημοτικός κήπος της πόλης μας. Τέξ. Παρακολουθώντας επί μήνες τα έργα ανάπλασης, είχα την ελπίδα. Με την ελπίδα θα μείνετε, ελπίδα, κύριε καθηγητή. Ότι κάποιος θα αναλάμβανε την πρωτοβουλία να σβήσει από το κενοτάφιο που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του χώρου τα ρυπαρογραφήματα που βεβηλώνουν το μνημείο το οποίο ανεγέρθηκε το 1936. Προς τιμή των πεσόντων για την πατρίδα, κυρίως των μαχητών του 1912 στο νησί μας. Το επίγραμμα του Κωστή Παλαμά φωνάζει σε ποιους χρωστάμε την ελευθερία μας. Ελλάδα, για σε μάνα, στη γη της Χίου, στεφάνι μας, η δόξα του μαρτυρίου. Της αθανάτης ήρωση, η Χίος 1936. Ελπίζω ότι πολύ γρήγορα πριν από τα εγγένεια.
0: Λέει ήρωση, λέει ήρωση.
1: Ήρωση είπα. Ήρωση.
0: Ναι. Πότε τεχνολογία.
1: 1936.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω ότι πολύ γρήγορα καταλήγει ο κύριος Τουπάκης πριν από τα εγγένεια. Πριν από τα εγγένεια. Τα εγγένεια είναι καλή την Παρασκευή, προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Τέλος πάντων. Ο Δήμος Χίου θα εξαφανίσει τους βανδαλισμούς. Είναι η στοιχειώδης υποχρέωσή μας απέναντι στο Ρίτσο, τον Παστρικάκη και όλους τους ανώνυμους και επώνυμους γενναίους υπερασπιστές του τόπου μας.
0: Αυτοί πέσανε το 12 για την απελευθέρωση του νησιού. Οι άλλοι, οι παππούδες μας, οι άλλοι, το 36 αισθάνονται και την ανάγκη να κάνουν ένα κενοτάφιο. Δηλαδή ένα τάφος που είναι κενός, δεν έχει κάτι μέσα, αλλά που θυμίζει, τιμά αυτούς. Η σημερινή του 2026
1: τα όλα.
0: Τα κάνανε, ναι. Λοιπόν, να μην το πω τώρα, δεν κάνει. Πώς τα κάνανε, λοιπόν. Δύο καθήκοντα έχουμε εμείς. Το ένα καθήκον πάμε να καθαρίσουμε ή να το ξυλώσουμε το μνημείο. Να πούμε δεν είμαστε άξιοι για τη μνημεία, ρε παιδιά, δεν θέλουμε μνημεία. Ας τα πάει στα διάλογο, κόψω, γκρέμισε το. Ή λοιπόν το καθαρίζουμε. Το καθάρισμα είναι καθήκον του Δήμου. Η περιφρούρηση και η τιμωρία είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Η σύλληψη είναι δουλειά της αστυνομίας. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να κάνει τη δουλειά του, κύριε. Αν δεν κάνει τη δουλειά του, μια χαρά. Αν η αστυνομία μας πει ότι μετά από 4 μέρες, με ό,τι κάμερα υπάρχει γύρω γύρω, με ό,τι εμπειρία και στοιχεία έχουν τα στελέχη της, δεν ξέρει ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τα γράψανε και δεν πάνε να τους συλλάβει, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να μην ξέρει. Δεν γίνεται να μην ξέρει. Τις κάτω γης τα χώματα ξέρουνε. Άρα για κάποιο λόγο δεν θέλουν να τους πιάσουν. Λέω εγώ, ο κακός. Πρέπει λοιπόν να με διαψεύσετε τώρα εσείς και να πείτε να τους, αυτοί είναι. Στο μεταξύ ο Δήμος Γιούτα κάνει, να κάνει γένεια με τα μνημεία μου τζουρωμένα.

0: Ο πιστένι του ομοιρίου είναι το γραφείο του Γεωργίου Μαστοράκη και της Ντίνας Μαστοράκης. Θα ζητάτε το λόγο Ντίνα μόνο. Πίσω από το ομοιρίο είναι 69-73-96-71-73 για την εξυπηρέτησή σας. Εκεί στο ομοιρίο από πίσω που έχει τι τρίψει, τα έχουν φαγωθεί,
1: ναι,
0: τα,
1: ναι,
0: μάρμα.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα.
0: Τι?
1: Έχεις φαγωθεί με πίσω από το μύριο.
0: Ναι, έχω φαγωθεί, τι να κάνω.
1: Συγγνώμη, την οδό Λάδης.
0: Οδός Λάδης.
1: Έχεις δει εκεί πως είναι ο δρόμος.
0: Οδός Λάδης είναι, το λέει, το λέει. Δεν λέει οδός Ξίδης, δεν οδός Λάδης.
1: Το Λάδης είναι με ήττα, δεν είναι με γιώτα.
0: Εντάξει, τι έγινε, για τον ανορθόγραφο είναι.
1: Θέλω να πω, αυτός ο δρόμος είναι.
0: Έχει λάδια.
1: Με στη βρώμα.
0: Είναι,
1: μα με στη βρώμα.
0: Μα είναι έναντι αυτών που λες εσύ τώρα είναι τα παγκάκια, τα σκούρια.
1: Αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στον δρόμο.
0: Δηλαδή είναι...
1: Μετά έχεις το άλλο το κτίριο, το απειρουκάλου.
0: Το οποίο θα κατεδαφιστεί, το είπε. Ο υπουργός οικονομίας το είπε.
1: Όχι, εσύ ποιο λες, το τελωνείο. Εγώ λέω το κτίριο της Οδουλάδης.
0: Το είπε ο Βρουλής. Άμα ήταν δήμαρχος.
1: Ήταν παλιά δήμαρχος.
0: Θα το φτιάξει. Τώρα δεν είναι πια.
1: Όχι.
0: Έγαμε το. Είδες, γι' αυτό δεν έγινε.
1: Δηλαδή αυτά όλα είναι στον παράλληλη, στην παράλληλη οδό του, εκεί που παράζει το πλοίο.
0: Όχι, δεν είναι μόνο. Είναι
1: παράλληλη της λεωφόρου Αιγαίου.
0: Στο γραφείο τουρισμού από όξο είναι.
1: Εντάξει, το γραφείο τουρισμού το έχουμε λίγο πιο εκεί.
0: Εδώ έχει τα σκατά στο αεροδρόμιο. Και τη βρώμα τη δυσοδεία και σε εμπόδισε τώρα το.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή είναι όλα αυτά. Είναι
1: τουλάχιστον παρεμβάλλεται και ένας δρόμος.
0: Βέβαια. Να τα κοιτάμε λίγο με φαντασία.
1: Έτσι.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

10 λεπτά από τις 9. Να μην ξεχνάμε ότι όταν θέλουμε να κάνουμε ασφάλεια, να ασφαλίσουμε αυτό το οποίο θέλουμε στην πιο συμφέρουσα τιμή αλλά και παροχές υπηρεσιών, θα πρέπει να συμβουλευτούμε τη Δέσποινα Γεωργούλη στο 690-605-1419. Τηλεφωνήστε της. Συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και θα σας πει ποια είναι αυτή η οποία κάνει για το δικό σας πρόβλημα, για το θέμα το οποίο θέλετε ακριβώς να κάνετε την ασφάλιση. Είναι αυτό που λέμε αντικειμενική πρόταση με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη και όχι τα προϊόντα μιας εταιρείας.

0: Λοιπόν, δεν κατάλαβα τώρα εγώ. Εξήγησε μου το, επειδή είσαι των, είσαι των οικονομικών. Λέω ότι με τι λέω διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής δυνατότητας από τον ΕΦΚΑ. Λέμε
1: τα συστήματα
0: αριστερά.
1: Με τις πλατφόρμες του κράτους είναι φοβερά. Δηλαδή μιλάμε, δηλαδή, για να σου πω, ας πούμε.
0: Ναι, πες μου. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Ναι, θέλω να ξέρω το... κάποια στιγμή αν θα υπάρξει ένας απολογισμός. Δεν θα υπάρξει ποτέ.
0: Πόσο κάνει.
1: Ναι, το πόσο κάνει. Τα εκατομμύρια πάνε και έρχονται, τα χιλιάδες ευρώ πάνε και έρχονται και στο τέλος το αποτέλεσμα είναι...
0: Πόσο κάνει.
1: Να αγανακτείς, να μπαίνεις μέσα σε μια πλατφόρμα. Τώρα αλλάξανε τον ΕΦΚΑ, αλλάξανε. Τι να πω τώρα.
0: Τι να, πρέπει με κάποιο τρόπο το χρήμα να κινείται, ρε παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Για λέγε λοιπόν.
1: Τίποτα, δεν δούλευε το σύστημα και δεν μπορούσες να πάρεις ασφαλιστική ενημερότητα. Άρα δεν μπορούσες όπου σου ζητούνταν κάτι τέτοιο για να εισπράξεις χρήματα από το δημόσιο.
0: Θα απαντήσεις,
1: να την προσκομίσεις.
0: Δεν μου δίνουν την αυτή.
1: Και οι υπόλοιποι δεν συνεργάζονται με αυτό.
0: Τα λάβατε.
1: Οι υπόλοιποι σου λένε δεν με νοιάζει. Τίποτα. Όσοι μπορούν να φύγουν, καλά κάνουν και φεύγουν. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Δεν κάνει να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, δεν κάνει, αλλά δυστυχώς.
0: Δεν κάνει. Αυτό το πράγμα το έχουμε φτιάξει εμείς και εμείς το ανεχόμαστε. Παιδιά, έτσι είναι. Εγώ αν ήμουν ο σύλλογος Αμέα, δεν κάνω τώρα υποδείξεις, ούτε κάνω τον έξυπνο. Όχι. Είμαι ο σύλλογος Αμέα. Θα πήγαινα σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα και θα έλεγα μηνύω, εγώ, σύλλογος, μηνύω τον υπουργό δικαιοσύνη. Γράφει και ο εισαγγελέας, είσαι υποχρεωμένος. Μηνύω, κάνω μήνυση. Μηνύω τον υπουργό δικαιοσύνη, διότι παραβιάζει τον νόμο 4600, τον άρθρο 26, το οποίο λέει κάθε δημόσιος χώρος είναι υποχρεωμένος να έχει πρόσβαση για αμαία. Κάθε. Δεν το έχει, τον παραβιάζει. Του κάνω μήνυση, να δικαστεί. Θα πήγαινε να το κάνω έτσι. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να αντιδρούμε δυναμικά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μας πιάνουν τα πισινά και να μην μιλάμε. Το ίδιο και ο ΕΦΚΑ. Τι θα πει, δεν έχει, δεν μπορεί. Πρόβλημα. Στο σκαμνί και αυτός. Δεν κατάλαβα. Δεν εκδίδει φορολογική ενημερότητα και τι φταίω εγώ.
1: Ασφαλιστική.
0: Πώς την είπαμε, ασφαλιστική.
1: Φορολογική της ΑΔΕ.
0: Ανεξάρτητη
1: Άρχη Δημοσίων Εσόδων.
0: Είναι άλλος κερατάς. Θα κάναμε, θα μας βάζανε έναν αριθμό και με τον έναν αριθμό θα βρίσκανε τα πάντα. Τι κάναμε και τι δείχνουμε.
1: Τον βάλανε, δεν το χρησιμοποιούμε όμως πουθενά.
0: Τεράβες, ναι.
1: Εντάξει.
0: Εκεί που θέλουν βέβαια, τα λέχουν όλα, έτσι. Μην νομίζετε, δεν είναι χαζή καθόλου, έτσι.

0: Εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών.
1: Αν αυτό το πράγμα γύριε στην κυβέρνηση φαινότανε, αν το βλέπει ο καταναλωτής, δεν τα λέγαμε τώρα αυτά εμείς. Ψάξτε να δείτε τι φταίει.

0: Λοιπόν, οι καθηγητές, όχι οι καθηγητές, συγγνώμη, οι δάσκαλοι ξεκινάνε τη σχολική χρονιά
1: με μια παράσταση διαμαρτυρίας που κάνουν μεθαύριο στη 1 το μεσημέρι έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεχίζουν να διεκδικούν τιμή συγχώνευση τμήματων στα δύο δημοτικά, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Τισχίου και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτό πλέον να γίνει αυτό, να πάρθει πίσω. Το λέω γιατί έχει ήδη γίνει και η πρώτη συνεδρίαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολιά. Οπότε σίγουρα δεν είναι η μόνη, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Ξέρω ότι οι γονείς έχουν κινηθεί και νομικά. Οι ενδιαφερόμενοι και ξέρω και ότι οι κυβερνώντες διακατέχονται από μία, τι να πω, πώς να την πω τώρα,
0: τάση αυτοκαταστροφής.
1: Ναι ρε παιδί μου, γιατί το να παίρνεις ας πούμε δύο τάξεις που τις έχεις ξεκινήσει από την πρώτη δημοτικού μαζί και στην πέμπτη να τις ενοποιείς επειδή λείπει ένα παιδάκι. Γιατί ένας μαθητής ας πούμε φεύγει και τις δύο, τη μία τάξη την είχαμε χωρισμένη στα δύο και τώρα την ενοποιούμε. Και δεν περιμένεις δύο χρόνια, αφού δεν το κάνεις πια αυτό, δεν περιμένεις δύο χρόνια να αποφυτίσουν τα παιδιά και να σταματήσει η φασαρία. Τι να πω, είσαι λίγο...
0: Γκαγκά.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Έχει ερμηνεία το γκαγκά. Λοιπόν, αν δεν ήταν γκαγκά, δεν θα χάνεται... Μισούς ψήφους που έχασαι. Γύρω γύρω, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Πότε λες να γίνουν εκλογές?
0: Τι με νοιάζει εμένα?
1: Πώς, όλους μας νοιάζει.
0: Αφού μια χαρά είμαστε.
1: Αφού εγώ θέλω να αλλάξω τα πράγματα και να φύγει ο Κυριάκος και να έρθει ο. Ποιος να έρθει.
0: Εδώ είναι το Κυριακάκι, έτσι παίζει.
1: Να σου πω κάτι. Πώς
0: το λέει τώρα, πώς το είπε είναι.
1: Άλλη κυβέρνηση και άλλο πρωθυπουργό.
0: Καταλάβες, ναι. Είδες μέσα από τον αυθορμητισμό σου το έβγαλε στα εδώ. Άμα δεν πάω στον Κυριακό, πού θα πάω. Αυτό ακριβώς ξέρει. Γι' αυτό και σου βάζει το χεράκι του και κάθεσαι επάνω. Έτσι είναι, παιδιά.
1: Τελικά ο Σαμαράς θα κατέβει. Έχω και αυτή την έννοια.
0: Νέος άνθρωπος, δεν θα προσφέρει στην κοινωνία και αυτό.
1: Άμα κατέβει, θα είναι εκείνος επικεφαλής.
0: Όχι, αν ποιος. Α, καλά.
1: Πόσο χρόνο είναι, 80?
0: Α, αυτά μόνο αποθυνώντας με υγεία αλλάζουν αυτοί. Δεν φεύγουν, πάνε.
1: Τι είναι, Μητροπολίτες?
0: Τους πάνε τέσσερις. Γιατί μόνο εκείνους πάνε τέσσερις, νομίζεις, και φεύγουν.
1: Όλους μας πάνε τέσσερις.
0: Ναι, αλλά μερικοί φεύγουν και νωρίτερα. Το ανακαταλαβαίνουν και φεύγουν. Μόνο τους πάνε οι τέσσερις. Αυτοί όμως δεν φεύγουν, κατάλαβες τι.
1: Αυτός έφυγε, ξανάρθε, έφυγε, ξανάρθε.
0: Λοιπόν. Τώρα πότε θα πούμε τα υπόλοιπα που έχουμε εδώ γραμμένα?
1: Και υπόλοιπα.
0: Ωραία, φίλε.
1: Τελειώσαμε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Το ρολόι δείχνει 8:59. Οπότε άντε καλά ήτανε. Αύριο πάλι.
0: Καλό μήνα, παιδιά, καλά.
1: Να πάρουμε και την πρόσκληση για τα εγγένεια. Παραναρθώ. Έτσι να πάω.
0: Να γραφτείς.
1: Πού να γραφτώ, θα έχουν λίστα προτεραιότητα.
0: Γιατί τεθλιμμένοι συγγενείς γράφουν εκεί, υπογράφεις εκεί, ο Θεός χωρέσει του και λοιπόν βάζει την υπογραφή σου.
1: Μα εκεί δίνεις κιόλας.
0: Σε όλα τα βιβλία που πηγαίνω εγώ από την υπογράφω.
1: Ναι, αλλά δίνεις κιόλας, δεν δίνεις κάτι τη.
0: Άμα θες δίνεις, άμα δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, βάζει την υπογραφή σου.
1: Αμείς τον κήπο πόσες φορές το έχουμε πληρωμένο?
0: Ποιον ναι?
1: Τον κήπο. Για τον κήπο μιλάμε τόσο.
0: Α, ναι, νομίζω ότι λέμε για το.
1: Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στην Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-22-0. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύρου. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες υφιάλι. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του Πάκτη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
2: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
3: Ναι.
2: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
3: Ναι.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.narc.gr. Απολαύσε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Τρίτη, και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν ακόμη για να σταματήσουμε να βλέπουμε εικόνες ντροπής? Χθες το πρωί, Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπερικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στο χώρο του πρωτοδικείου, δέχθηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό της αμαξίδιο για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς έπεσε ο πέλακης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημελιωδικείο Χίου αποφάσισε να το επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Παρόλο που αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου και υπήρξε αμφιβολία για το μέγεθος της έκτασης που κάηκε, με δεδομένο ότι ο νόμος είναι πολύ αυστηρός για την υπαιτιότητα εκδήλωση πυρκαγιάς, το δικαστήριο κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση με αποτέλεσμα ο 68χρονος να οδηγηθεί στην παρούσα φάση στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου. Παράλληλα, το δικαστήριο θεώρησε ότι θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από τη συγκεκριμένη φωτιά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλευρό του δικαζόμενου συμπολίτη ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Βικίου Δημήτρης Πρελιάς αλλά και ο δημαρχοσίου Γιάννης Μαλαφής. Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη αφού κατά τη μαρτυρία του κατηγορούμενου η φωτιά ξεκίνησε όταν άφησε το χορτοκοπτικό στο έδαφος. Πρόεδρος στο δικαστήριο ήταν η Θεοδώρα Γεωργιανού. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δήμο Χίου χθες το πρωί στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου στη Χίο. Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα εκτελούμενα έργα στο νομό. Επίσημη πάντως πρόσκληση εγγενείων από το Δήμο Χίου δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 3 Σεπτεμβρίου, 1 το μεσημέρι, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΙΕΦΚΑ. Όπως καταγγέλλεται, η κατάσταση αυτή προκλήθηκε αποκλειστικά από την παρατεταμένη δυσλειτουργία και αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 30 Αυγούστου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Χίου με δαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση άδειας νέας φύτευσης εινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνου, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, μία παράβαση σε οδηγό ελαφρούς προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος και 12 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στη διεύθυνση αστυνομίας Λέσβου διενεργήθηκαν 491 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 σε συνεπιβάτες. Στην αστυνομική διεύθυνση Χίου 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις σε οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Και στην διεύθυνση αστυνομίας Σάμου 897 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στους παρακάτω δρόμους του Βαραβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. 5η-3η-9 έως Τετάρτη 9η-9 σταδιακή ασφαλτόστρωση των προαναφερόμενων οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Νοκιώστε και Ερυθρέας. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Θυμίζουμε ότι το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου λειτουργεί από το 2014. Έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τρίτοκνων οικογενειών αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Αρχοντικό Καστέλ, στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Mary Nisbet, Countess of Elgin. Στο πρόγραμμα της βραδιάς συμμετέχουν ως ομιλητές ο Μιχάλης Μόσχος, φιλόλογος, ιστερικός και director του International Helen Prize και ο Peter Σαρής, καθηγητής ιστορίας της ύστερης αρχαιότητας και βυζαντινών σπουδών στο University of Cambridge. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» την 5η-3η Σεπτεμβρίου, 11 το πρωί τα εγκαίνια, στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Πρώτη Τρίτη του μήνα σήμερα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι παρουσιάζουν μία δίωρη μουσική εκπομπή. Προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναΐνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Στο Γιάννη Τζούμα, συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινός και την 5η-3η Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η-3η Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη Σκοτεινή Φυλακή όπου θα αναπευθεί η δέηση και θα ψαλούν τα εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στο χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει η δάκτωρ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος Σωματείου Υφήλου του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, Διευθύντρια Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα είναι αύριο Τετάρτη τέταρτος διαιτητής στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Μαρκό και Κυφισιάς. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου η κλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Χίου, η οποία όπως και πέρσι θα διεξαχθεί με τη μορφή των ομίλων. Αυτή είναι: πρώτος όμιλος Δάφνη Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας. Δεύτερος όμιλος Ποσειδών Κανάρης Πύργος Αναγέννηση Θολοποταμίου Λέων. Τρίτος όμιλος Βαρβασιακός Όμηρος Ατρόμητος Λέλαπας. Και τέταρτος όμιλος Βροντάδος Μικρασιατική Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 16 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην οδό 11ης Νοεμβρίου, Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλλιτό 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1946, μέσα σε καθεστώς βίας και νοθείας, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, γίνεται δημοψήφισμα από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη με το ερώτημα της επιστροφής ή όχι του βασιλιά. Παρά τις απαράδεκτες συνθήκες ψηφοφορίας στοιχείου, βρέθηκαν να ζητούν επιστροφή μόνο το 55% των ψηφοφόρων, την ώρα που πανελλαδικά το ποσοστό παρουσιάζεται να πλησιάζει το 70%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Γιατί οι πακέτες είναι μακριές και ελεπτές? Όχι, δεν πρόκειται για food styling. Και αν σου διέφυγε, θα σου πούμε ότι οι πακέτες πρωτοφτιάχτηκαν έτσι για να μπορούν οι Γάλλοι στρατιώτες να τις αποθηκεύουν στις τσέπες των παντελονιών τους.
0: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδυάσε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπά.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου δημοτικού σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατον νηπιαγωγείο Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
6: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν, και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
7: Ναι.
6: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
7: Ναι.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Μη λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα να έχουμε, 3η 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Φτάσαμε και όλα στον 1ο μήνα του χρόνου.

0: αρέσει αυτό ο ήλιος.
1: Ο καιρός όμως παραμένει να είναι πολύ καλός, καλοκαιρινός. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μας δροσίζει ένα βοριαδάκι που φτάνει τα 4 μποφόρ στην περιοχή μας. Βόρειοι άνεμοι και αύριο 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Και την Τετάρτη θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς όλες αυτές τις μέρες. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα έχουν ένταση μέχρι 36 βαθμούς, με μία εξαίρεση το Σάββατο που θα πέσει 2 με 3 βαθμούς ο υδράργυρος.

0: πάμε.
1: Τρέχουν, οι ειδήσεις είναι πολλές και πάμε να κάνουμε αρχή με τον ΕΠΑΛ, όπου δίνουν μάχη με το χρόνο για τους 600 εργάτες της Σιραγγές. Τόσες μέρες παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τη λάσπη σε Σιραγγές υδροηλεκτρικού σταθμού. Οι διασώστες έχουν φτιάξει προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές. Κατάφεραν να σώσουν περίπου 300 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ερείπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια σχεδόν μία εβδομάδα από την κατολίσθηση και την φοβερή πλημμύρα που άφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές της χώρας όσο και στο γειτονικό Θιβέτ. Αυτή τη στιγμή οι νεκροί ξεπερνούν τους χίλιους. Για την ακρίβεια, 988 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Και στις δύο χώρες αγνοούνται 4.462 άνθρωποι.
2: Βγάζω φλάσα, αλλά δεν στρίβω τη ζωή μου, προσπερνάω, λέω. Όπα είπα, λέω, όπα κοίτα με γελώ, είπα κοίτα.
1: Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, 600 περίπου εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ, όπου πλέον επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Οι οικογένειες θέλουν να πιστεύουν ότι θα βρεθούν κάποιοι ζωντανοί, ας το ελπίσουμε αυτό, οι προσδοκίες τους να βγουν αληθινές.
2: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Και όπα είπα, λέω, δεν λέω, λέω, λέω.
2: Και αυτού κι απ' την αρχή, όπα είπα, όπα είπα, λέω.
1: Τώρα στην Κερίνια, με αυτό το ναυάγιο που είχαμε, τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια δείχνουν ότι η τραγωδία θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί. Και εκεί συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι εκτιμήσεις των πραγματογνώμων δείχνουν ένα συνδυασμό προγενέστερης βλάβης και μοιραίων χειρισμών από τον καπετάνιο, ενώ παράλληλα έχουν ενεργοποιηθεί διαδικασίες για τις μεγάλες αποζημιώσεις των πληγέντων. Τα στοιχεία λένε ότι το φύλλο τζετ φαίνεται πως είχε υποστεί σοβαρές ζημίες λίγες μέρες πριν από το δυστύχημα. Όπως μεταδίδει η Χουριέ, το πλοίο είχε ταξιδέψει εν μέσω ισχυρής θαλασσοτοραχής με ανέμους περίπου 7 μποφόρ, κύματα ύψους 4,5 μέτρων, γεγονός που προκάλεσε ρογμές και σπασίματα στο δάπεδο από τους φοδρούς κλειδονισμούς. Ευρήματα που επιβεβαιώνονται και από υλικό από βίντεο που υπάρχει. Παρά τις θωρές, το πλήρωμα και ο καπετάνιος αποφάσισαν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο μοιραίο δρομολόγιο.

0: πήγατε σούπερ μάρκετ, νιώσατε ανακούφιση στην τσέπη σας.
1: Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο, γιορροφή και τα τακούνια μου καρφίγια.
0: Λοιπόν, μας λένε ότι ναι, Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών τέθηκε σε εφαρμογή από χθες, Δευτέρα 31 Αυγούστου, αφορά 1.740 προϊόντα με μειώσεις τιμών που σε ορισμένους κωδικούς φτάνουν ακόμη και το 44%. Με αυτόν, λέει, τον τρόπο θα πάρουν ανάσα τα νοικοκυριά.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης μας λέει ότι ιδιαίτερα εντυπωσιακή θα είναι η βουτιά στις τιμές των σχολικών. Το κρέας λέει θα έχει μειώσει έως και 28%. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας περίπου 8%.

Στην τελική ευθεία και να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, παίρνει η υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2026», καθώς ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους απευθείας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η αναζήτηση στην πλατφόρμα για να δείτε αν κληρωθήκατε δεν πραγματοποιείται με όνομα το επώνυμο, αλλά αποκλειστικά με τον αριθμό της αίτησης. Στους δημοσιευμένους πίνακες εμφανίζονται τα 4 τελευταία ψηφία του αφημί του ετούντος και η σειρά κατάταξης που προέκυψε από την κλήρωση. Υπάρχουν δύο ομάδες, η ομάδα χαμηλής περίοδου, η ομάδα υψηλής περίοδου. Και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε και διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Ακούτε ραδιοαλήθεια και θα ακούσετε πρωτοσέλιδα Αθηναϊκού Τύπου στη συνέχεια. Η καθημερινή. Το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών. Το ιστορικό κατάστημα στη γωνία Σταδίου και Αιώλου. Αδελφοί Λαμπρόπουλοι, όσοι το θυμάστε. Το οποίο από το 2001 λεγόταν Νότος, κατέβασε χθες οριστικά ρόλα. Η φωτογραφία θυμίζει άλλες εποχές της Αθήνας, με την επιγραφή Αφή Λαμπρόπουλη. Συνεχίζουμε στην καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα. Στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές. Εν ώψη εκλογών, το Πασόκ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας. Νεκρό βρέφος οι έρευνες των αρχών για τη φρίκη στην Κυψέλη. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Κίνητρα για πιο προσιτή κατοικία. Γαστρεντερίτιδα, η τρόπη αντιμετώπισης, γλυπτά του Παρθενώνα, η ταπισερή, ο δανεισμός και το Βρετανικό Μουσείο. Πρώτο σέλιδο από τα νέα για τη συνέχεια. Μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν ή επιτίδει. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει. Ύποπτα SMS, το δέμα σας δεν μπόρεσε να παραδοθεί. Εκκρεμεί η πλήρωμη προστή μου. Γεια σου, είσαι η Μαρία. Σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες.

0: αποσύρονται ηλικίας 40 ετών. Πάμε στην απογευματινή, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Όλα παραπέμπουν σε υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικό μέσω διαδικτύου. Επιχείρηση ΔΕΘ με απόβαση υπουργών σε Μακεδονία Θράκη, οι ειδικές αποστολές. Δημογραφική κρίση, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Κάθετος διάδρομος, παντάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Ξυλοτόλι, μια γλυκαντική ουσία, ενεχοποιείται για έμφραγμα και εγκεφαλικό. Η ασπίδα του Αχιλέα με AI και πυράβλους. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. 9,5% μέσος όρος μείωσης τιμών στο ράφι. Ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια. Συνεχίζεται η επιδότηση στο ντίζελ. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και εργειωρικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Σταγόνα στον ωκεανό τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Εποχικοί πυροσβέστες, το καλοκαίρι ήρωες, τον χειμώνα άνεργοι, ζητούν να δουλέψουν 12 μήνες στο κομμάτι της πρόληψης μέσα στο δάσος. Αλέξης Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής, αύριο στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Αγορά εργασίας, 12,5% θα ήταν η ανεργία χωρίς την εξωτερική μετανάστευση. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, νέα αμερικανικά πλήγματα και fake news. Κυβέρνηση πυρομαδών κατά Σαμαρά. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος, δολοφόνο Ισραήλ. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στο στόχαστρο, ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Τριπλασιασμός των επιθέσεων με ντρόνους κατά της Ρωσίας. Συμφωνία κυριών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και την κοροϊδία για τα νοικοκυριά. Στο απειρόβλητο οι πραγματικές αιτίες της ακρίβειας. Ελεύθερος τύπος, 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι προκηρύξεις που τρέχουν έως τέλη Σεπτεμβρίου. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλέα. Μέση μείωση τιμών 9,5% σε 1.740 κώδικους προϊόντων. Σοκ και δέος για την οικογένεια με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, οι 20 μαχαιριές και η ζωή των 3 παιδιών. Πώς η Ρωσία καίει τα βιβλία της Ουκρανίας, βομβαρδισμοί σε εκδοτικούς οργανισμούς. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη. Πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους. Ανησυχία στην αγορά βουτιά του τζίρου των επιχειρήσεων στις εκπτώσεις. Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Ασπίδα του Αχιλέα, πάνω από 3 δισεκατομμύρια θα κοστίσει η συμφωνία. Πετρέλαιο, νέες αναταράξεις στην αγορά και άλμα άνω του 2% στις τιμές. Η εστία, το κόμμα του ακαθόριστου φίλου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν φίλοι ή άλλο φίλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Πάμε όμως στο Sky μόλις ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και δελτίο ειδήσεων 11, καλό μήνα, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς το Περιστέρι ανατμήματα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Το δυστύχημα συνέβη όταν οι μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρα.

0: με την Βραήλα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας άνδρας 51 ετών που επέβαινε στην μία μοτοσυκλέτα και δύο γυναίκες που επέβαιναν στην άλλη μοτοσυκλέτα, η μία 27 ετών, ενώ τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε θαυμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε σε δηλώσεις της πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Επομένως, οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το βρέφος ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα το έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα ευρήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους με 42 επιβαίνοντες και ενός εστιαφόρου σημειώθηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κιάθου. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Κιάθου με προορισμό την νησίδα Τσουγκριά, όταν κατά τη διάρκεια του πλού προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο εστιαφόρο. Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη του εστιαφόρου. Σύμφωνα με αναφορές, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ, ο οποίος ήταν αρνητικός. Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής τόσο η ταυτότητα όσο και η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρό σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ενημερώθηκε χθες νωρίς το βράδυ από την υπεύθυνη του κάμπινγκ για την Σωρό. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δείξει φως στις συνθήκες θανάτου. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως εάν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Ο Ιρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Εκτός από τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο, ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί και με τον Ταγί Περντογάν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε με 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στον παγκόσμιο κύπελο. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις σποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.
2: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου Μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπαλά βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, 3η 1η Σεπτεμβρίου και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εικόνες ντροπής χθες στον χώρο του Πρωτοδικείου. Η Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπηρικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στον χώρο του Πρωτοδικείου, δέχτηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιό της για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς ο πέλεκης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημμυλιωδικείο οχείο αποφάσισε να του επιβάλει ποινή φυλάξης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δημοχείο χθες το πρωί στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείων. Κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ως Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρία την 5η 3 Σεπτεμβρίου 1 το μεσημέρι έξω από τη διέμφυση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 30 Αυγούστου η ΜΕΔΑΠΟΣ, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης εινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνους, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, στους παρακάτω δρόμους του Βραβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζήρη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σταδιακή ασφαλτόστρωση των παραπάνω οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων και Όστη και Ερυθρέας. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νεαμονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Επαιτειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Μέρι Νίσμπετ, Countess of Elgin. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Πρώτη Τρίτη του μήνα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ παρουσιάζουν μια δίωρη μουσική εκπομπή προσκεκλεμένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και το Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Το ενεργειακό παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησίβροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινό, την Πέμπτη 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. 5η-3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχαιρατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο Μέγας Εσπερνός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς την σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στο χρόνο που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεις στους 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 68%. Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεις στους 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 16 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Γίγαντες γιαχνί.
2: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε.
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Βαδίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε με την κινητοποίηση που έχουμε την Πέμπτη το πρωί από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου. Μία κινητοποίηση που αφορά τις συγχωνεύσεις τμήματων και στο νησί μας. Στο επίκεντρο είναι οι συγχωνεύσεις που είχαμε στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Να πούμε ότι σύμφωνα με το κάλεσμά τους διεκδικούν να πάρθουν πίσω αυτές οι συγχωνεύσεις όπως έγιναν σε Λίμνο και σε Λέσβο τις προηγούμενες ημέρες και να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Αυτά λοιπόν και από το Σύλλογο Δασκάλων. Η κινητοποίηση είπαμε ότι είναι την Πέμπτη το πρωί στη μία το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε, θα ξαναβρεθούμε αύριο το πρωί, αύριο Τετάρτη 11 παρά 25 περίπου. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σηκούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου δημοτικού σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατον νηπιαγωγή Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
1: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία. Δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
2: Ναι.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Καλό μήνα να έχουμε, 3η-1η του Σεπτέμβρη, και δεν θέλω να ακούω ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Παιδιά, εντάξει, έτσι. Το καλοκαίρι συνεχίζεται. Δεν είναι ημερολογιακό το θέμα. Είναι θέμα καιρικών συνθήκων. Και από ό,τι βλέπετε, με βαθμούς πάνω από 30 της κλίμακας Κελσίου, θα κινηθούμε και τις επόμενες ημέρες. Οπότε το καλοκαίρι είναι εδώ. Και μη σας πω ότι τα καλύτερα έρχονται. Το λέω για αυτούς που βιάζονται. Ξαναδεί. Κάθε εποχή έχει τη δική της γλυκά. Αφήστε, ας κρατάμε ακόμη το καλοκαίρι. Γιατί, για σκεφτείτε, για παράδειγμα, όσοι πρέπει να πληρώσετε πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεσταθείτε το χειμώνα, ε? Βγάλτε λοιπόν αυτές τις σκέψεις από το μυαλό σας. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Λοιπόν, μαζί και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Από το μέτωπο στο Ιράν, αυτό που διαβάζουμε ως τελευταία εξέλιξη είναι ότι η Τεχεράνη ζητά επιστροφή συμφωνία του Ιουνίου, ο Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα. Πάνω από τα 91 δολάρια το Brent. Μετά και το χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ.

0: Κατά τα λοιπά, προσπαθούμε να χωνέψουμε αυτά που διαβάζουμε για την ιστορία στο διαμέρισμα της Κυψέλης με τα ανήλικα παιδιά και το βρέφος που βρέθηκε νεκρό.
1: Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου.
0: Τι μυαλά κυκλοφορούν εκεί έξω στον κόσμο.
1: Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Τι χαρά να στέλνει.
0: Στα δικά μας εδώ στα Εγχείο σας είπαμε, ετοιμαστείτε, ντυθείτε. Το απόγευμα της Παρασκευής, κατά πληροφορίες, εγκαινιάζει το Δημοτικός Κήπος. Την Παρασκευή επιβεβαίωσε ο Περιφερειάρχης στις δηλώσεις του, ο Κώστας Μουτζούρης, διότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου. Τώρα, από το Δήμο ακόμη δεν έχουν σταλεί οι προσκλήσεις. Όπου να είναι θα σταλούν. Χθες είχαμε και τη δίκη του 68χρονου για την φωτιά στο Βίκη. Βαρύς έπεσε ο Πέλεκης. Είναι τέτοια η νομοθεσία, Φλωρίδη, που δεν ξέρω τώρα τι περιθώρια ελιγμών είχαν οι δικαστές. Δεν θα μπω εγώ τώρα και στη θέση των δικαστών. Αυτό που ξέρω είναι ότι η νομοθεσία είναι τόσο αυστηρή που πραγματικά είναι θηλιά στο λαιμό όσων ενδεχομένως θα υποπέσουν σε ένα λάθος και αθέλητα οι άνθρωποι. Γι' αυτό, παιδιά, προσέχουμε, γιατί ο συγκεκριμένος τώρα άνθρωπος, ο 68χρονος, πήγε το πρωί στο χωράφι του, το μεσημέρι βρέθηκε κρατούμενος στην πυροσβεστική, μετά από λίγες μέρες παραπέμφθηκε σε δίκη και το δικαστήριο αποφάσισε 2 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή και χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής. Σήμερα αναμένεται ο δικηγόρος του, ο Κώστας Τριαντάφυλλος, να ασκήσει έφεση. Παρά τα αυτά, ο άνθρωπος θα πρέπει να εκτίσει την ποινή του μέχρι τουλάχιστον να γίνει η δίκη στο εφετείο και να δούμε τι θα αποφασιστεί εκεί, σε επίπεδο εφετείου. Αν δηλαδή θα διατηρηθεί η πρωτόδικη απόφαση από το τριμελές πλημελίου δικαιοχείου ή αν θα υπάρχει κάποια αλλαγή. Επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Και παρόλο που στο πλευρό του κατηγορούμενου βρέθηκαν και ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής και ο Πρόεδρος Κοινότητας Βική, ο Δημήτρης Πρελιάς, στο δικαστήριο δεν πίστηκε και, επαναλαμβάνουμε, τον καταδίκασε. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι οι ποινές είναι ακόμη πιο μεγάλες. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά, είναι βαριά η ποινή της φυλακής. Άρα, ηθικό δίδαγμα. Πριν πάω στο χωράφι, σκέψου καλά, εάν είμαστε ειδικά σε αντιπυρική περίοδο. Μην είσαι ποτέ σίγουρος για το τι μπορεί ή δεν μπορεί να συμβεί. Ο δικηγόρος του, μάλιστα, χθες, ο Κώστας ο Τριαντάφυλλος, είπε ότι ήταν μια μη συνειδητή πράξη, αφού κατά τη μαρτυρία του κατηγορούμενη η φωτιά ξεκίνησε όταν άφησε το χορτοκοπτικό στο έδαφος. Λοιπόν, κάτι τα λοιπά. Σας πούμε ότι σήμερα εμείς θα συνεχίσουμε την διερεύνηση της υπόθεσης με τα όσα έγιναν χθες στο πρωτοδικείο. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, γιατί δεν καταγράφεται πρώτη φορά αυτή η εικόνα, όταν η Σοφία η Μιχάλα πήγε στο πρωτοδικείο, για μία ακόμη φορά δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης. Οι άνθρωποι τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιο για να μπορέσει να μπει μέσα στο δικαστήριο. Είναι νόμιμο να μην υπάρχει πρόσβαση αμαία στην δικαστική αίθουσα, στο πρωτοδικείο, σε μια δημόσια υπηρεσία, και μάλιστα όχι τυχαία, είναι η υπηρεσία που αποδίδει την δικαιοσύνη, το σύμβολο της δικαιοσύνης εδώ στην στοιχείο. Ο πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου, ο Γιώργος Ομαριές, θα μας μιλήσει, ο οποίος δηλώνει ότι αυτό δεν είναι νόμιμο και θα κάνουν νέες ενέργειες οι δικηγόροι. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Πανχαιωτικού Συλλόγου ΑΜΕΑ, την Χριστίνα Τιμπαβίτσου. Θα δούμε επίσης σήμερα τι λέει και ο πρόεδρος των καταστηματαρχών εστίασης, ο Γιώργος Οπάστας, ο οποίος ετοιμάζεται μαζί με το επιμελητήριο, ενώ σαν σύλλογος, σε συνεργασία και με το επιμελητήριο, να αφήσουν πια τις επιστολές διαμαρτυρίας για τις συνεχόμενες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και να περάσουν σε νομικά μέσα με την κατάθεση αγωγών. Το επόμενο διάστημα, λέει ο Γιώργος Οπάστας, θα συναντήσουν δικηγόρους για να δουν πώς μπορεί να στοιχειοθετηθεί κάθε περίπτωση και από εκεί και πέρα να κινηθούν νομικά. Διότι δεν είναι ούτε φυσιολογική αυτή η κατάσταση, όπως λέει, με τις διακοπές ρεύματος, ούτε ανεκτή. Επίσης, ο Γιώργος Οπάστας κάνει και τον απολογισμό της φέτινης καλοκαιρινής περίοδου στο χώρο τους, στο χώρο της εστίασης. Φαίνεται μέχρι στιγμής να πηγαίνουν καλά, παρόλο που υπήρχε μία κάμψη στην αρχή του καλοκαιριού σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά φαίνεται ότι ο Αύγουστος έσπασε τα μία, κυριολεκτικά, και καλύφθηκαν οι όποιες απώλειες υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, όπως λέει ο Γιώργος Πάσας. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με την διακεκριμένη σοπράνο, τη Χριστίνα Πουλίτση, την οποία θα μπορέσουμε να δούμε αύριο και να ακούσουμε κυρίως αύριο στην βραδιά όπερας που θα γίνει στο Καστέλι στο πλαίσιο του 5ου φεστιβάλ Χίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ενώ παράλληλα θα μιλήσουμε και με τον Ηλία το Βοριά από τη ΣΑΕΚ Χίου, διότι, παιδιά, όσοι θέλετε να φοιτήσετε στην σχολή, θα πρέπει μέχρι τις 11 του Σεπτέμβρη να καταθέσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας. Άρα θα μας πει λεπτομέρειες ο Ηλίας ο Βοριάς και για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν και για το τι πρέπει να κάνουν οι απόφοιτοι που θέλουν να ενταχθούν σε ένα από τα τμήματα της ΣΑΕΚ Χίου. Πάμε σε διαφημίσεις, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επιστρέφουμε σε λίγο για να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: 53 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, χθες για μία ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες αυτής της κατάστασης στο πρωτοδικείο της Χίου, της απαράδεκτης, της ντροπιαστικής για την ελληνική κοινωνία, αλλά και για την ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί στο ναό της δικαιοσύνης δεν έχουν πρόσβαση τα άτομα με αναπηρία. Είδαμε λοιπόν για μία ακόμη φορά να κουβαλάνε στα χέρια την Σοφία Μιχάλα συμπολίτες μας για να μπορέσει να μπει στο πρωτοδικείο. Για το θέμα θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, την Χριστίνα Παβίτσου. Να δούμε ποιες ενέργειες κάνουν και εκείνοι από την δική τους την πλευρά. Βλέπουμε να υπάρχει μια κινητικότητα από το Δικηγορικό Σύλλογο. Επαναλαμβάνουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Αλλά κάποτε πρέπει να σταματήσει. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Εμείς καλά. Εσείς τώρα πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση? Τα ζητήματα προσβασιμότητας ήταν ψηλά διαχρονικά στην ατζέντα του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία.
1: Φυσικά, φυσικά. Και ακόμη είναι, αλλά ποτέ και κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με διατηρηταία κτίρια που μπαίνει στη μέση η αρχαιολογία.
0: Δηλαδή τι έχει γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση?
1: Όπως για παράδειγμα το πρωτοδικείο, όπως για παράδειγμα η Εθνική Τράπεζα, ενώ ετούμαστε κάθε φορά για πρόσβαση έστω μία προσωρινή ράμπα, μπαίνει στη μέση αρχαιολογία και σταματούν όλα. Σε διατηρηταία κτίρια δεν μπορεί να υπάρξει πρόσβαση, δυστυχώς για μας. Βέβαια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στο νησί στο θέμα της προσβασιμότητας, δηλαδή σε σχέση με άλλα νησιά είμαστε, ακόμη και με την Αθήνα, είμαστε πολύ μπροστά στο θέμα της πρόσβασης. Απλά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα σε αρχαιολογικά και διατηρηταία κτίρια.
0: Στην προκειμένη περίπτωση είναι η εφορία...
1: Μια πρόχειρη ράμπα μπορεί να φτιαχτεί.
0: Στην προκειμένη περίπτωση είναι η εφορία νεωτέρων μνημείων, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: μιλάμε
1: ναι,
0: για διατηρηταία. Ναι, δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι. Μια πρόχειρη ξύλινη ράμπα που να μπορεί να τοποθετηθεί, δηλαδή δεν είναι κάτι κακό, δεν λέμε να μείνει μόνιμο, αλλά να υπάρχει μια πρόσβαση. Το να πιάνει κάποιος ένα αμαξίδιο και να το σηκώνει ψηλά για να ανέβει τα σκαλιά είναι ντροπιαστικό.
0: Ειλικρινά προσπαθώ να το καταλάβω και αδυνατό να το καταλάβω, διότι όσοι έχουμε πάει στο πρωτοδικείο ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο είσοδοι. Υπάρχει μία, ναι, μία είσοδος που είναι η κεντρική που σε βγάζει στην, ναι, αίθουσα του δικαστηρίου, και υπάρχει και μία είσοδος δίπλα από εκεί που μπήκε και η Σοφία η Μιχάλα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που όπως λέτε και εσείς θα μπορούσε να τοποθετηθεί μία προσωρινή ξύλινη ράμπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ξύλινη και υπάρχουν και οι μεταλλικές ράμπες οι οποίες σπάνε. Γίνονται

0: τοποθετημένο αριστερά της εισόδου και μετά είναι στο ανσασέρ, που το ανσασέρ αμφιβάλλουν, να σας πω την αλήθεια, αν χωράει αμαξίδιο μέσα.
1: Να. Αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει μια τέτοια λύση. Σκοπεύετε να επαναφέρετε το θέμα μετά τη δημοσιότητα?
0: Εννοείται.
1: Ποιες κινήσεις λοιπόν θα κάνετε εσείς? Τι προγραμματίζετε?
0: Εμείς πρώτα απ' όλα αυτά θα συζητηθούν σε επερχόμενο διοικητικό συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο, γιατί αυτό εννοείται πως είναι ένα έκτακτο γεγονός το οποίο συνέβη χθες. Το οποίο θα δούμε τις ενέργειες που μπορούμε να απευθυνθούμε, που βέβαια λογικά θα μας πούν να απευθυνθούμε στην αρχαιολογία. Πώς μπορούμε τουλάχιστον, γιατί και στην Εθνική Τράπεζα είναι απαγορευμένο, έτσι, να μπούμε. Που στην τράπεζα είναι πιο συχνό να μπει ένα άτομο με αναπηρία παρά να πάει στο πρωτοδικείο.
1: Πώς θα εξυπηρετηθεί στη συγκεκριμένη τράπεζα, δηλαδή ένα άτομο με αναπηρία?
0: Στην Εθνική Τράπεζα βγαίνουν έξω οι υπαλλήλοι και κάνουν τις συναλλαγές.
1: Γίνεται η συναλλαγή δηλαδή στο πεζοδρόμιο?
0: Ναι. Ένα μαξίδιο δεν μπορεί να μπει μέσα στην Εθνική Τράπεζα.
1: Επειδή τώρα βλέπουμε ότι και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου στο αλήθεια.gr έχει κάνει δηλώσεις ο Γιώργος Ομεριές, ο πρόεδρος του, λέει ότι θα επαναφέρει το θέμα, γιατί δεν είναι και νόμιμο.
0: Δεν είναι και νόμιμο.
1: Σαν σύλλογος.
0: Η ζωή μας έχει, γενικά πάμε μπροστά σαν κοινωνία, είμαστε πλέον αποδεκτοί από όλους. Ότι δεν μπορεί να αναγερθεί τίποτα αν δεν είναι απόλυτα προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία και κάποια πράγματα να μένουν πίσω. Πρέπει κάποια στιγμή όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, να γίνουν οπισθοχωρήσεις, να έχουμε προσβάσεις παντού. Γιατί και εμείς έχουμε δικαίωμα στη ζωή και εμείς πρέπει να κάνουμε τις δουλειές μας αξιοπρεπώς. Όχι να μας σηκώνουν στα χέρια.
1: Σκοπεύετε να έρθετε σε επαφή και με το Δικηγορικό Σύλλογο Χίου, να δείτε και από κοινού?
0: Αν χρειαστεί, ναι, αν χρειαστεί από κοινού, εννοείται, θα πρέπει να γίνει κάτι για να μπορέσουμε να έχουμε την απόλυτη πρόσβαση παντού.
1: Λοιπόν,
0: να δούμε τι θα γίνει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, μας είπατε ότι είναι γενικό το κακό με τα διατηρητέα κτίρια.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα κεντρικά προφανώς. Δεν φαντάζομαι ότι είναι μόνο θέμα της Χίου. Με τα πανελλήνια όργανα που είστε σε επαφή, το έχετε θέσει το θέμα να δείτε τι γίνεται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν έχουν βρει εκεί φόρμουλα?
0: Στα δύο χρόνια που είμαι εγώ στην Προεδρία δεν έχει αναφερθεί κάτι. Στα προηγούμενα που ήταν η κυρία Σοφία δεν τον γνωρίζω.
1: Μάλιστα. Άρα ας ελπίσουμε ότι θα το δείτε
0: μια τροφή για σκέψη αυτό στα επόμενα συμβούλια που θα γίνουν, να δούμε τι κινήσεις θα πρέπει να κάνουμε για αρχή και πού θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και
1: καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
1: Όπως καταλάβατε, γενικό το κακό με τα διατηρητέα κτίρια, έτσι παιδιά, εντάξει, αν μη τι άλλο πρέπει να σεβαστούμε την αρχιτεκτονική, να σεβαστούμε την ιστορία αυτών των κτίριων, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και προσαρμογές στην σημερινή πραγματικότητα. Και δεν νοείται να έχουμε υπηρεσίες σε διατηρητέα κτίρια, δημόσιες υπηρεσίες σε διατηρητέα κτίρια, και να μην μπορεί να βρεθεί μία φόρμουλα για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, για την πρόσβαση του ατόμου με το αναπηρικό αμαξίδιο. Δηλαδή να βγαίνει τώρα ο τραπεζικός υπάλληλος στο πεζοδρόμιο για να γίνεται συναλλαγή στην Εθνική. Ή να ζούμε αυτές τις καταστάσεις στο δικαστήριο. Έλεος. Πάμε στον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Sky 100,3.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα ανσύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο δόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας ανέφερε σε δηλώσεις της πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις.

0: Επομένως, οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φαναρί. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα του νέου συστήματος αντιρροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος σήμερα στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Ανέφερε ακόμη ότι έχει την πρόθεση να συζητήσει με τους συναδέλφους του και να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρός στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το βρέφος ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Περιστατικό κακοποίηση σκύλου καταγγέλθηκε στην αστυνομία χθες το βράδυ έξω από τον ιερό ναό Αγίας Κυριακής στον Πύργο. Σύμφωνα με τις αναφορές διερχόμενων πολιτών στην αστυνομία, ένας ανηλικός φέρεται να πέταξε ένα σκύλι μέσα σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια, αφού το έβγαλε από τον κάδο, να το κλωτσούσε. Στο σημείο βρίσκονταν και άλλα παιδιά, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες κατέγραφαν το περιστατικό σε βίντεο. Οι πολίτες ενημέρωσαν την αστυνομία και στο σημείο έσπευσε περιπολικό. Ο ανηλικός φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το σκυλί είναι δικό του. Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία. Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής τόσο η ταυτότητα όσο και η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρό σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ενημερώθηκε χθες νωρίς το βράδυ από την υπεύθυνη του κάμπινγκ για τη Σωρό. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάη στον Μπισκέκ του Κυργιστάν. Ο Ιρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου. Εκτός από τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο, ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί με τον Ταχύ Παρντογάν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν Υπάρχουν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: το επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ήρθε ο Σεπτέμβρης. Έρχονται και τα πρώτα κρυολογήματα. Κράτα γερά, βάζοντας τη διατροφή σου μαϊντανό που έχει σούπερ αντιοξυδοτική δράση, χάρη στις βιταμίνες και στα φλαβονοειδή που περιέχει. Και το βασικότερο, ταιριάζει σχεδόν παντού. Είναι γαρνιτούρα Μπαλαντέρ.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Και φέτα τρικάλων pop δοχείο, 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους, 3η-1η Σεπτεμβρίου, και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Εικόνες ντροπής χθες στο χώρο του Πρωτοδικείου. Η Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπηρικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στο χώρο του Πρωτοδικείου, δέχτηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιό της για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς ο πέλεκης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η 27 Αυγούστου στο Βίκη κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημελιωδική οχή αποφάσισε να του επιβάλλει ποινή φυλάξης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δημοχείο χθες το πρωί στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου Στοιχείων. Κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρία την 5η 3 Σεπτεμβρίου 1 το μεσημέρι έξω από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Ζητούν να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΙΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη την Κυριακή 30 Αυγούστου η ΜΕΔΑΠΟΣ, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης εινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνους, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Στοιχείο, διενεργήθηκαν 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα, στους παρακάτω δρόμους του Βραβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζήρη. 5η 3 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σταδιακή ασφαλτόστρωση των παραπάνω οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Κιώστη και Έρη. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για το νέο σχολικό έτος. Σήμερα, σε 7 το απόγευμα, στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Επαιτειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση, «Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Mary Nisbet, Countess of Elgin. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου». Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς. Πρώτη Τρίτη του μήνα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλονται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ παρουσιάζουν μια δίωρη μουσική εκπομπή προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Το ενεργειακό παρακλήσι του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινό, την Πέμπτη 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μέταρτο Κλασίας. 5η-3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο Ταξιαρχάκι της Ενορίας του Αγίου Ιακώβου, όρθρος 7 το πρωί, στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Ο Μέγας Εσπερνός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα, στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας προς την σκοτεινή φυλακή του Φρουρίου. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα κλεράκια», μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στον χρόνο, που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως τεσσαρομποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 24 έως 68%. Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως τεσσαρομποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 16 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
3: Γίγαντες γιαχνί.
2: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
3: Μόλις τελειώσανε.
2: Ναι.
1: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταγιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Κέριγκον. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στα δημόσια κτίρια. Η περίπτωση του πρωτοδικείου βέβαια είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή με αφορμή ένα ακόμη περιστατικό, αυτό που συνέβη χθες με την είσοδο της Σοφίας Μιχάλα στον χώρο, όπου ευτυχώς και βρέθηκαν κάποιοι συμπολίτες και τις σήκωσαν στα χέρια με το αναπηρικό αμαξίδιο, εικόνες ντροπής που δυστυχώς για μία ακόμη φορά ζήσαμε στον ναό της δικαιοσύνης. Προβλήματα τα οποία υπάρχουν και σε άλλα διατηρητικά κτίρια, όπως μας είπε και η Χριστίνα Ιπαβίτσο από τον Βαχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία. Στην Εθνική βγαίνουν οι υπάλληλοι έξω για να κάνουν συναλλαγή τα άτομα που βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Μεριές, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και εκείνοι έχουν κάνει παρεμβάσεις στο παρελθόν για το ζήτημα της προσβασιμότητας. Κύριε Μεριέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Το πρόβλημα είναι ότι γίνονται οι παρεμβάσεις, αποτέλεσμα δεν υπάρχει και ειλικρινά εγώ να σεβαστώ τα διατηρητέα κτίρια, είναι η ιστορία μας, πρέπει να την διατηρήσουμε. Από την άλλη όμως, ζώντας την σύγχρονη κοινωνία με τις ανάγκες που έχουμε, ποιο θα ήταν το εμπόδιο αν έμπαινε μία ράμπα στο πρωτοδικείο, θα αλλίωνε τη μορφή του κτιρίου για να μπορέσει να έχει πρόσβαση ένα άτομο με αναπηρία?
1: Όχι, όχι φυσικά. Εμείς επιλυμμένα είχαμε ζητήσει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση για τα άτομα με κινητικά προβλήματα στα δικαστήρια. Η δικαιολογία ήταν ότι αφενός ότι το κτίριο είναι διατηρηταίο και θέλει ειδική μελέτη και αφετέρου όπου να είναι ετοιμάζεται το νέο δικαστικό μέγαρο, οπότε μην ανησυχείτε. Αλλά δυστυχώς, όπως βλέπετε, ούτε το δικαστικό μέγαρο έχει προχωρήσει και με αποτέλεσμα να βλέπουμε σκηνές ντροπής όπως τη χθεσινή και άλλες φορές έχει επαναληφθεί αυτό με άλλα άτομα που έχουν προβλήματα κινητικά και με δυσκολία μπόρεσαν να εισέλθουν στον χώρο του δικαστηρίου. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλους, σε δημόσια κτίρια και δι' στα δικαστήρια. Εμείς θα επανέλθουμε με νέο υπόμνημά μας, διότι ανεξάρτητα του πότε θα τελειώσει το δικαστικό μέγαρο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών στα δικαστήρια. Να είναι στοιχειώδες.
0: Να. Είναι και νόμιμο, είναι και ηθικό, σας άκουσα να λέτε κάποιες δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή δηλαδή παρανομεί στην ουσία η υπηρεσία.
1: Ναι, εφόσον υπάρχει υποχρέωση όλη να υπάρχει πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι αναγκαζόμαστε να βλέπουμε αυτές τις σκηνές.
0: Υπάρχει περίπτωση πέρα από το υπόμνημα που στην ουσία έχει τη μορφή της παρότρινσης να προχωρήσετε και σε νομικά μέσα για την διεκδίκηση?
1: Ναι, θα το εξετάσουμε. Ναι, βεβαίως θα το δούμε, γιατί επειδή το θέμα δεν προκύψε τώρα. Όπως γνωρίζετε είναι εδώ και χρόνια.
0: Διατηρηταίο και αυτό είναι. Διατηρηταίο. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Θα το εξετάσουμε να δούμε τι άλλες ενέργειες μπορούν να γίνουν.
0: Μάλιστα. Άρα θα έρθετε σε επαφή και με τον Μαχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ, γιατί υπάρχουν και άλλα κτίρια που έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, μας έλεγε η κυρία Παβίτσου ότι έχουμε πρόβλημα και στην Εθνική Τράπεζα.
1: Ναι.
0: Θα ναι, το ναι, δείτε και συνολικά, κυρία. Σαν σύλλογος ή επικεντρώνεται μόνο στο κομμάτι που σας αφορά?
1: Πιο πολύ τώρα εμείς θα επικεντρωθούμε απευθυνθούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι για τα δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Αλλά ευχαρίστω να συνδράμουμε και για οποιαδήποτε το σύλλογο. Οποιοδήποτε άλλο κτίριο υπάρχει πρόβλημα.
0: Με την ευκαιρία που συζητάμε, εσείς τι εικόνα έχετε για το δικαστικό μέγαρο? Γιατί χθες το θέσαμε το θέμα και στον κύριο Μηταράκη που τον φιλοξενούσαμε στην εκπομπή. Ήταν ίσως από τις πρώτες ή η μόνη συνέντευξή του που δεν μας έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα ο ίδιος.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θυμάστε ότι στην τελευταία συνάντηση είχε υποθεί ότι θα είναι το αργότερο έτοιμο μέχρι το τέλος του 2026. Είναι νομίζω φανερό ότι δεν πρόκειται να είναι μέχρι το τέλος του 2026. Από τότε που έγινε η συνάντηση αυτή το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, όπως παρακολουθούμε, οι εργασίες γίνονται με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Πάρα πολύ αργό ρυθμό. Δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει ουσιαστικά και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι έτοιμο ούτε το τέλος του 2026, αλλά και μέσα στο 2027, έτσι όπως το βλέπω, δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμο.
0: Εσείς σαν δικηγορικός σύλλογος, θυμάμαι, επιανθύπησαν, άρα ήσασταν και τότε στο Συμβούλιο, είχατε ζητήσει να κηρυχθεί έκτοτος ο ανάδοχος και να επανεκκινήσει η διαδικασία. Θεωρείτε ότι πηγαίνουμε προς μια τέτοια κατεύθυνση?
1: Ξέρω, δηλαδή υπήρχε μια από την πλευρά του Υπουργείου ότι αν κηρυχθεί έκτοτος ο εργολάβος θα πάμε πολύ πίσω.
0: Θα χάναμε 5 χρόνια.
1: Ναι, είναι οι διαδικασίες τέτοιες και ότι κοντεύουμε και είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα προχωρούσαν οι εργασίες. Δυστυχώς δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι.
0: Μάλιστα. Θα ακολουθήσουν νέες επαφές. Τι θα κάνουμε.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Αυτό είναι, το έχουμε στο πρόγραμμα. Ήδη δηλαδή από το αρχές Σεπτεμβρίου θα ζητήσουμε κάποια νέα συνάντηση και ενημέρωση για να δούμε και εμείς τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε από εκεί και πέρα. Διότι δεν είναι. Το θέμα πλέον έχει ξεφύγει από κάθε λογικό όριο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε τις κινήσεις και κυρίως τα αποτελέσματα. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο Μεριέ, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου. Είπαμε, διατηρητέ και τα προβλήματα εδώ στη Χίο. Περνούν οι πενταετίες, οι δεκαετίες, οι εικοσαετίες και ακόμα συζητάμε για το δικαστικό μέγαρο, ακόμα συζητάμε για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα δημόσια κτίρια. Ευτυχώς στα νέα κτίρια όπου δημιουργούνται είναι απαραίτητη προϋπόθεση η πρόσβαση αμαία. Είτε μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για δημόσια κτίρια, γιατί το πρόβλημα αυτό το συναντάμε ακόμη και σε ιατρία, έτσι. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κυρία Χριστίνα Πουλίτση, την διακεκριμένη σοπράνο, την οποία θα μπορέσουμε να απολαύσουμε και αύριο στο Καστέλι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το 5ο Φεστιβάλ Χίου. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
8: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν, και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι. Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια. Είναι στη φαντασία μου.
9: Ναι.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ λοιπόν με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 38 λεπτά μετά τις 12 και στο πλαίσιο του φεστιβάλ της περιφέρειας Βόρειο Αιγαίου, στο νησί μας βρίσκεται και η διακεκριμένη σοπράνος, η Χριστίνα Πουλίτση, την οποία μάλιστα θα μπορέσουμε να απολαύσουμε αύριο στην εκδήλωση που θα γίνει στο Καστέλι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη Ελληνίδα, τη Μαρία Κάλλας, και στη λυρική μουσική. Η κυρία Πουλίτση είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε και για την αυριανή παρουσία της στην εκδήλωση, αλλά και για την πορεία της, η οποία έχει και σχέση με τυχείο, από ό,τι μου έλεγε ένας κοινός γνωστός. Καλή σας μέρα, κυρία Πουλίτση.
1: Καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ποια είναι η σχέση σας με τυχείο?
1: Εγώ κατάγομαι από τυχείο. Η γιαγιά μου είναι χιώτισσα και μάλιστα της μοιάζω πολύ. Άνθρωποι που δεν με ξέρουν καθόλου μου λένε εσείς από αυτό το επίθετο της γιαγιάς μου. Έχω περάσει όλα μου τα καλοκαίρια εδώ στη Χίο και θεωρώ ότι είναι το νησί μου.
0: Της γιαγιάς το επίθετο?
1: Είναι Ορφανούδη. Είμαστε από τα Μαστιχοχώρια, από το βουνό.
0: Και είχατε σχέση με το νησί, δηλαδή ερχόσασταν για διακοπές εδώ όντας μικρή?
1: Κάθε καλοκαίρι έρχομαι, κάθε καλοκαίρι.
0: Α, σταθερή επομένως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχετε ρίζες στο βουνό εσείς.
1: Ναι, ναι.
0: Κυριολεκτικά. Για πείτε μας τώρα, η ενασχόλησή σας με το συγκεκριμένο είδος μουσικής, πώς ξεκίνησε?
1: Ήρθε φυσικά, προέρχομαι από μια οικογένεια που αγαπά πάρα πολύ τη μουσική, όχι απαραίτητα την κλασική μουσική. Οι γονείς μου προφανώς είδαν ότι έχω μια κλίση και από 4 ετών με πήγαν σε ένα έτσι μουσικό νηπιαγωγείο, σύστημα ORF λέγεται, και ξεκίνησα σπουδές κιθάρας, πιάνου, έκανα όλες τις σπουδές για σύνθεση, αρμονία, αντίστοιξη και φούγκα. Πήγα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Μουσικολογίας, και εκεί ήταν που αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι στα 18 μου. Και ξεκίνησα ως φυσικό επακόλουθο, γιατί ήμουν παιδί κλασικής παιδείας, το κλασικό τραγούδι.
0: Ποιες είναι οι δυσκολίες?
1: Ορίστε.
0: Ποιες είναι οι δυσκολίες?
1: Οι δυσκολίες όσον αφορά το ίδιο το τραγούδι είναι ένα άθλημα, θα λέγαμε. Όποιος το κάνει, κάνει πρωταθλητισμό. Πρέπει να γυμνάσεις το σώμα σου και το μυαλό σου με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να το χρησιμοποιείς σαν όργανο, και αυτό παίρνει πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Από εκεί και έπειτα, όταν αποφασίζεις να το κάνεις ως επάγγελμα, υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι οι οποίοι το δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, γιατί έχεις πάρα πολλά ταξίδια, πρέπει να προσαρμόζεσαι σε καινούργια περιβάλλοντα, να συνεργάζεσαι με καινούργιους ανθρώπους κάθε φορά, πρέπει να μιλάς πάρα πολλές γλώσσες. Είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα. Από την άλλη, είναι και ένα επάγγελμα το οποίο σε κάνει, σου δίνει μοναδικές στιγμές. Κάποιες στιγμές πάνω στη σκηνή νιώθεις ότι σταματάει ο χρόνος, ότι χάνεις το περίγραμμά σου και αιωρείται η ψυχή σου. Mm-hmm. Και αυτή η σύνδεση με το κοινό είναι στιγμές οι οποίες δεν ξεχνάς ποτέ. Και απ' την άλλη είναι ένα επάγγελμα που σε πηγαίνει στα πέρατα του κόσμου. Έχω ταξιδέψει σε όλους τις Ηπείρους, έχω δει πάρα πολλά μέρη και έχω γνωρίσει κόσμο από όλα τα μέρη και έχω συνεργαστεί μαζί τους, και αυτό είναι μια πολύτιμη έτσι προσφορά που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου.
0: Άρα λοιπόν αποτελεί γέφυρα για τη σύνδεση πολιτισμών, διαφορετικών κόσμων, το συγκεκριμένο είδος τραγουδιού.
1: Σωστά.
0: Τι είναι εκείνο που σας έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από όλα αυτά τα μέρη που έχετε επισκεφθεί? Πού είπατε ότι εδώ θα μπορούσα να ζήσω, θα μπορούσα να μείνω μόνιμα?
1: Ναι, είναι δύο μέρη, αλήθεια είναι. Το ένα είναι στη Νέα Ζηλανδία, στο Auckland. Είναι ένα μέρος στο οποίο ήμουν και με τον σύζυγό μου τότε εκεί και είχαμε πει και οι δύο το ίδιο, ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε για κάποια χρόνια. Και το άλλο είναι στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Μας άρεσε πάρα πολύ.
0: Αυτό είχε σχέση και με το επάγγελμα και με την ποιότητα ζωής?
1: Ναι, και και με την ποιότητα ζωής. Το επάγγελμα ποτέ δεν το σκεφτόμουν, γιατί το επάγγελμά μου δεν είναι σε ένα μέρος. Mm-hmm. Δεν αγκιστρώνομαι στο μέρος, ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο. Οπότε πάντα το βλέπεις σαν προσωπική ζωή, σαν μέρος στο οποίο μπορείς να μείνεις.
0: Κυρία Πουλίτση, πώς θα πρέπει να αντιδράσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με το συγκεκριμένο είδος μουσικής, το συγκεκριμένο είδος τραγουδιού, όταν έρθει να παρακολουθήσει μία παρουσίαση όπως αυτή που θα γίνει αύριο στο Καστέλι? Πώς θα μοιηθεί σε αυτόν τον κόσμο, γιατί οι περισσότεροι δεν είναι μοιημένοι σε αυτό το είδος?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είναι μέρος της αποστολής μου αυτό εδώ στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουμε αυτή την παράδοση εδώ στην Ελλάδα και δεν είναι φυσικό επακόλουθο σε κάθε παιδί π.χ. να έρθει σε επαφή με την κλασική μουσική όπως γίνεται στη Γερμανία, στη Γαλλία και την Ιταλία. Έχουμε έτσι μια καχυποψία απέναντι σε αυτό το είδος, αισθανόμαστε ότι είναι για εκπαιδευμένους ανθρώπους, για ανθρώπους μιας άλλης κοινωνικής τάξης και πολλές φορές μπορεί να έχουμε την περιέργεια και να μην πηγαίνουμε να το ακούσουμε ή μπορεί να έχουμε και κάποια προκατάληψη. Εγώ αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι δεν χρειάζεται κανενός είδους παιδεία για να ακούσεις αυτό το είδος. Με την παιδεία μπορεί να το καταλάβεις καλύτερα, αλλά όχι να το απολαύσεις. Θέλω να σπάσω έτσι αυτές τις προκαταλήψεις και πάντα λέω σε συνεντεύξεις μου ότι μαζί με το παλτό σας στο βεστιάριο θέλω να αφήνετε και τις προκαταλήψεις, να μπαίνετε στην αίθουσα με ανοιχτή καρδιά και ανοιχτό μυαλό και να αφήνετε τον καλλιτέχνη να σας πάρει από το χέρι και να σας δείξει μέρη της καρδιάς σας όπου δεν γνωρίζετε και οι ίδιοι ότι υπάρχουν και να σας πάει σε τόσο ψηλά ύψη και βαθιά βάθη, τα οποία θα φύγετε με μία αίσθηση όπου θα νιώσετε πιο πλούσια στην ψυχή σας. Η σχέση του κοινού και του καλλιτέχνη δεν είναι μονόδρομη, δηλαδή το κοινό δεν είναι παθητικό που μόνο δέχεται, είναι μία σχέση αμφίδρομη όπου αν το κοινό δεν είναι ανοιχτό στο να δεχτεί το μήνυμα του καλλιτέχνη δεν θα μπορέσει να μετουσιωθεί. Και επίσης και ο καλλιτέχνης από την άλλη έχει πολύ μεγάλη ευθύνη να γνωρίζει ποιος είναι, να γνωρίζει ποιο θέλει να είναι το μήνυμά του, να είναι καθαρός απέναντι σε φίλτρα φόβου, εγωισμού, φιλοδοξίας και να γίνεται, να μετουσιώνει στην ουσία την ενέργειά του και το μήνυμα που θέλει μέσα από τη μουσική του στο κοινό.
0: Η Μαρία Κάλλας, θα μου επιτρέψετε τον όρο, ήταν το όχημα για να γνωρίσει το ευρύ κοινό την όπερα?
1: Βεβαίως, και είμαστε πολύ περήφανοι που η Μαρία Κάλλας είναι Ελληνίδα. Έχει καταφέρει να κάνει γνωστή την όπερα σε πολύ ευρύ κοινό. Έχει βοηθήσει κυρίως και Έλληνες καλλιτέχνες και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, με το ίδρυμα το οποίο ίδρυσε και τις υποτροφίες, είμαι και εγώ υπότροφος, δίνει υποτροφίες ακόμα και σήμερα το ίδρυμά της για νέους καλλιτέχνες Έλληνες οι οποίοι θέλουν να πάνε στο εξωτερικό και να τελειοποιήσουν τη τέχνη τους. Έχει προσφέρει πάρα πολλά και με την ευκαιρία της συναυλίας θα δειχθεί ένα ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ο Βασίλης Ολούρας, το οποίο είναι φανταστικό για τα ελληνικά χρόνια της Μαρίας Κάλλας πριν φύγει στο εξωτερικό και θα έχουμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε από μια άλλη πλευρά από αυτή που συνήθως βλέπουμε.
0: Η Χριστίνα Πουλίτση διασκεδάζει και απολαμβάνει και άλλα είδη μουσικής και ποια είναι αυτά?
1: Φυσικά, αυτό που μαθαίναμε στο πανεπιστήμιο είναι ότι δεν υπάρχει καλό και κακό είδος μουσικής, mm-hmm. αλλά υπάρχει καλή και κακή ποιότητα σε κάθε είδος. Η μουσική αφορά τη ζωή και η ζωή έχει πολλές εκφάνσεις. Οπότε δεν μπορείς να ακούς π.χ. κλασική μουσική από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε κάποιο άλλο είδος μουσικής το ίδιο. Φυσικά και ακούω και άλλα είδη. Παλαιότερα όταν ήμουν πιο μικρή άκουγα πολύ κλασικό ροκ και μου άρεσαν και φυσικά και έντεχνο και διάφορα ελληνικά. Τώρα μετά από πολλά χρόνια ενασχόλησης εντατικής και επαγγελματικής με τη μουσική, ήθελε έτσι πιο χαλαρά και φυσικά ακούσματα όπως η jazz και έτσι πιο ήρεμους ρυθμούς.
0: Η παραδοσιακή μουσική τι λέει για σας?
1: Η παραδοσιακή μουσική την εκτιμώ πάρα πολύ, σε ενώνει με τις ρίζες. Εγώ που είμαι και νησιώτησα και από την πλευρά του μπαμπά μου από τη Χίο, από την πλευρά της μαμάς μου από τη Σύρο, σου μιλάει στην καρδιά σου, ξυπνάει μνήμες. Θεωρώ ότι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, της κουλτούρας μας, και πρέπει να υπάρχει.
0: Τώρα λοιπόν στοιχείο συνδυάζεται και την παρουσία στην αυριανή εκδήλωση με διακοπές.
1: Η αλήθεια είναι ότι κατάφερα να έρθω για λίγες μέρες παραπάνω από ό,τι θα ερχόμουν.
0: Ωραία,
1: για τη συναυλία, οπότε έχουμε συνδυάσει έτσι λίγο τις διακοπές. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κατάφερα να δω κάποιους συγγενείς μου και να πάω και στην αγαπημένη μου παραλία τα Μαύρα Βόλια και να δω έτσι κάποια μέρη που ήθελα.
0: Επειδή αναφερθήκατε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας στην υστέρηση που υπάρχει στη χώρα μας όσον αφορά την παιδεία στο κομμάτι της κλασικής μουσικής, με εξαίρεση βέβαια τη δουλειά που γίνεται στα μουσικά σχολεία, πιστεύετε ότι αυτό θα έπρεπε να αλλάξει και με ποιο τρόπο?
1: Πιστεύω ότι το μέλλον της μουσικής και το κοινό, δηλαδή το αυριανό κοινό, ναι, χτίζεται μέσα από τους νέους ανθρώπους, μέσα από τα παιδιά. Αυτό που για μένα είναι η καταλληλότερη παρέμβαση είναι τα παιδιά, τα νέα, από πολύ μικρά, από τον παιδικό σταθμό, από το δημοτικό, να έρχονται σε συστηματική επαφή με αυτό το είδος της μουσικής. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι επειδή σε αυτές τις ηλικίες ειδικά δεν υπάρχουν προκαταλήψεις κοινωνικές, τα παιδιά τη δέχονται πάρα πολύ, τους αρέσει πάρα πολύ, και όταν είναι κάτι το οποίο είναι μέρος της ζωής τους, αύριο μεθαύριο θα τους είναι πολύ πιο εύκολο να πάνε στο θέατρο, να κλείσουν εισιτήρια, να είναι ανοιχτοί σε νέα ακούσματα, και έτσι σιγά σιγά θα χτίσουμε το κοινό. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και μια έτσι μικρόχρονη πορεία, όπου πολλοί οργανισμοί, είτε κρατικοί είτε ιδιωτικοί, δεν θέλουν να επενδύσουν σε κάτι τέτοιο, αλλά σε κάτι έτσι πιο βραχυπρόθεσμο. Αλλά προσωπικά η γνώμη μου είναι αυτή.
0: Αύριο τι θα ακούσουμε, τι να περιμένουμε να ακούσουμε?
1: Αύριο μαζί με τον πιανίστα...
0: Χωρίς προκαταλήψεις, όπως είπατε.
1: Ναι, χωρίς προκαταλήψεις. Μαζί με τον πιανίστα Δημήτρη Γιάκα έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα πολύ σχηδές από άριες όπερας, γαλλικές και ιταλικές, μέχρι και τραγούδια, art songs τα λέμε, ελληνικά τραγούδια. Είναι έτσι ένα πρόγραμμα το οποίο περιέχει τραγούδια τα οποία και άριες που γνωρίζει το κοινό ήδη, αλλά και πιο άριες που δεν τις γνωρίζει, αλλά είναι τόσο εντυπωσιακές και τόσο όμορφες, που είμαι σίγουρη ότι θα τις απολαύσει πολύ το κοινό.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Χριστίνα Πουλίτση που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Είναι μια διακεκριμένη σοπράνος και όσοι μπορέσετε θα πάτε να την δείτε αύριο στην εκδήλωση που θα γίνει το απόγευμα, νομίζω μετά τις 7-7.30 στο Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Διαφημίσεις και μετά προσγείωση. Πάλι στην πεζή πραγματικότητα θα μιλήσουμε για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση που έχουν ανάψει τα λαμπάκια κυριολεκτικά των επαγγελματιών της εστίασης και όχι μόνο. Οι οποίοι επαγγελματίες εστίασης ετοιμάζουν μαζί με το επιμελητήριο της ΧΙΟΥ να αφήσουν τις επιστολές που μέχρι τώρα στέλνουν, τις επιστολές διαμαρτυρίας που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για αυτά που συμβαίνει, και να προχωρήσουν σε αγωγές για τις ζημιές που έχουν υποστεί εξαιτίας αυτής της κατάστασης με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Περισσότερα σε λίγο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Βλέποντας τη βαλίτσα με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση να πηγαίνει μακριά, οι επιχειρηματίες μέσω των καταστηματαρχών εστίασης και του επιμελητηρίου Χίου ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές. Με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης, Γιώργο Πάσα, να δηλώνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό ούτε ανεκτό. Όπως είπε, το επόμενο διάστημα θα γίνουν συναντήσεις με δικηγόρους, ώστε η κάθε περίπτωση να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί στη βάση των απολειών που έχει από τις συχνές διακοπές ρεύματος, για παράδειγμα διαφυγόντα κέρδη, ζημιές σε τρόφιμα, κακή παροχή υπηρεσιών, και να ξεκινήσει νομική διαδικασία. Στην εστίαση το πρόβλημα φαίνεται άμεσα, είπε ο Γιώργος Πάσας. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον πελάτη, δεν μπορεί ούτε να πληρώσει, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα να

0: Δυστυχώς αυτό το θέμα το είχαμε εντοπίσει και πέρσι και πρόπερσι. Φαίνεται να μεγαλώνει και να μην λύνεται. Ξεκινήσαμε με διαμαρτυρίες, φτάσαμε στις επιστολές. Οι επιστολές είναι ένα αποτελεσματικό μέσο, είναι μια έκφραση δυσφορίας, αλλά μέχρι εκεί. Πλέον έχουμε αποφασίσει σε συνεργασία με νομικούς να κινηθούμε μαζί με το επιμελητήριο και τους υπόλοιπους συνυπογράφοντες φορείς σε θέματα αγωγών. Πώς θα βρούμε το δίκαιο μας. Και σε αυτό θα μας βοηθήσουν οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι. Στο προσεχές διάστημα θα βρεθούμε, θα κάνουμε συνάντηση το ΔΣ με κάποιους της εστίασης αλλά και του επιμελητηρίου με δικηγόρους για να δούμε το πώς θα πάμε παρακάτω. Το νησί μας είναι σε ομοιρία για αυτό το θέμα. Δεν διαφαίνεται τουλάχιστον για μια τριετία, πενταετία η σύνδεση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα μονίμως θα δουλεύουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο. Δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι ανεκτό. Και οι ανθρώποι μας και οι επιχειρήσεις μας ζημιώνονται. Είτε σε κόστος, σε χρήματα, σε υπηρεσία, σε εμπορεύματα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ούτε να πάρουμε παραγγελία, ούτε να μην πληρωθούμε. Να φύγει ο άνθρωπος που έχει μόνο κάρτα πάνω του. Τι είναι τρόπο. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Δεν είναι φυσιολογικό και δεν είναι ανεκτό. Έχουμε επανειλημμένως θέσει και σαν εστίαση και σαν φορέας και σαν επιμελητήριο στον αρμόδιο βουλευτή. Νομίζουμε ότι δεν κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ο κυβερνητικός βουλευτής για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και γι' αυτό η διέξοδος είναι πλέον η νομική διέξοδος. Γιατί μιλάμε για διαφυγόντα κέρδη, ζημιές τροφίμων και κακή υπηρεσία όχι μόνο από τον κλάδο της εστίασης. Απλά ο κλάδος της εστίασης είναι το ζωντανό μαζί με τη φιλοξενία που νεκρώνει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ένα ρούχο, σταματάει η όλη διαδικασία. Σε αυτό το σκέλος θέλουμε τη βοήθεια των νομικών, έτσι ώστε το όποιο μέλος θα είναι αναμέλος. Θα λέει το χ εστιατόριο, την ψη μέρα, είχε αυτό το περιστατικό αποδεδειγμένο και είχε αυτή τη ζημιά. Με αποδέχτη το επιμελητήριο Κύου, που είναι η μεγάλη μας ομπρέλα, γιατί η εστίαση ανοίξει στο επιμελητήριο, για να πράξει τα δέοντα.
1: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα κινηθούν από τη δική τους την πλευρά και αν θα καταφέρουν να στοιχειοθετήσουν αυτές τις υποθέσεις με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από τους υπαίτιους για τις συγκεκριμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Ζένα Χατζηδημήτριου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Τρίτη, και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν ακόμη για να σταματήσουμε να βλέπουμε εικόνες ντροπής? Χθες το πρωί, Σοφία Μιχάλα, πρωτοπόρος του αναπηρικού κινήματος στο νησί μας, μην μπορώντας να μπει στο χώρο του πρωτοδικείου, δέχθηκε τη βοήθεια συμπολιτών που τη σήκωσαν στα χέρια μαζί με το αναπηρικό της αμαξίδιο για να μπει στη δικαστική αίθουσα. Βαρύς έπεσε ο πέλακης του δικαστηρίου για τον 68χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη 5η, 27 Αυγούστου, στο Βίκυ, κατά την εκτέλεση εργασιών στο χωράφι του. Το τριμελές πλημελιωδικείο Χίου αποφάσισε να το επιβάλλει ποινή φυλάκισης 2 ετών που δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της έφεσης που θα ασκηθεί από την υπεράσπιση, καθώς και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Παρόλο που αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου και υπήρξε αμφιβολία για το μέγεθος της έκτασης που κάηκε, με δεδομένο ότι ο νόμος είναι πολύ αυστηρός για την υπαιτιότητα εκδήλωση πυρκαγιάς, το δικαστήριο κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση, με αποτέλεσμα ο 68χρονος να οδηγηθεί στην παρούσα φάση στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου. Παράλληλα, το δικαστήριο θεώρησε ότι θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από τη συγκεκριμένη φωτιά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλευρό του δικαζόμενου συμπολίτη, ανάμεσα στους 5 μάρτυρες υπεράσπισης, ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Βικίου Δημήτρης Πρελιάς, αλλά και ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο συνήγορος υπεράσπισης Κώστας Τριαντάφυλλος έκανε λόγο για μη συνειδητή πράξη, αφού κατά τη μαρτυρία του κατηγορούμενου η φωτιά ξεκίνησε όταν άφησε το χορτοκοπτικό στο έδαφος. Πρόεδρος στο δικαστήριο ήταν η Θεοδώρα Γεωργιανού. Αναμένοντας την επίσημη πρόσκληση από το Δήμο Χίου χθες το πρωί, στο περιθώριο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο τον Δεύτερο, ο κύριος Μουτζούρης ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα εγκαινιαστεί και το έργο του Δημοτικού Κήπου στη Χίο. Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τα εκτελούμενα έργα στο νομό. Επίσημη πάντως πρόσκληση εγγενείων από το Δήμο Χίου δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Με κινητοποίηση αρχίζει τη νέα σχολική χρονιά ο Σύλλογος Δασκάλων του νησιού μας, καλώντας εκπαιδευτικούς και γονείς. Σε παράσταση διαμαρτυρίας την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, 1 το μεσημέρι, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κάλεσμα, διεκδικούμε να πάρθουν πίσω οι συγχωνεύσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, να μην προχωρήσει καμία νέα υποβάθμιση σχολικής μονάδας ή τμήματος και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς. Το Επιμελητήριο Χίου με επιστολή του διαμαρτύρεται για την έκτακτη στάση πληρωμών και οικονομική ασφυξία των επιχειρήσεων μελών του λόγω παρατεταμένης αδυναμίας έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΙΕΦΚΑ. Όπως καταγγέλλεται, η κατάσταση αυτή προκλήθηκε αποκλειστικά από την παρατεταμένη δυσλειτουργία και αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 30 Αυγούστου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Χίου Μεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη ησυχίας. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής πραγματοποιούσε ως υπεύθυνος μουσική εκδήλωση, διαταράσσοντας με τη λειτουργία μουσικών οργάνων την ησυχία. Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση άδειας νέας φύτευσης υνοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2027 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής αίτησης αδειών φύτευσης αμπέλου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή μέσω του www.gov.gr από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 του μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 713 53 336. στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εντατικών τροχονομικών ελέγχων από την αστυνομία στο Βόρειο Αιγαίο για τη χρήση κράνους, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.073 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις. Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, μία παράβαση σε οδηγό ελαφρούς προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος και 12 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στη διεύθυνση αστυνομίας Λέσβου διενεργήθηκαν 491 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 σε συνεπιβάτες. Στην αστυνομική διεύθυνση Χίου 685 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις σε οδηγούς, 8 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Και στην διεύθυνση αστυνομίας Σάμου 897 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις σε οδηγούς, 2 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι θα γίνονται εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα στους παρακάτω δρόμους του Βαραβασίου. Έως αύριο Τετάρτη, εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος στις οδούς Υπάρχου Χίου, Λυθρίου και Ομήρου Πανταζίδη. Πέμπτη 3/9 έως Τετάρτη 9/9 σταδιακή ασφαλτόστρωση των προαναφερόμενων οδών καθώς και των οδών Πάροδος Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Χαραλάμπους, Αλατσάτων, Νοκιώστε και Ερυθρέας. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονίτης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να στελεχώσουν το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου για τη νέα σχολική χρονιά. Αναζητούνται εκπαιδευτικοί των παρακάτω ειδικοτήτων, δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, καθηγητές αγγλικής γλώσσας, γαλλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων. Θυμίζουμε ότι το κοινωνικό φροντιστήριο του Συλλόγου λειτουργεί από το 2014. Φέροντας έμπρακτη στήριξη σε μαθητές και μαθήτριες τρίτοκνων οικογενειών αλλά και σε παιδιά που έχουν ανάγκη εκπαιδευτικής υποστήριξης καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Αρχοντικό Καστέλι, στο πλαίσιο του 5ου Επετειακού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά παρουσία κοινού η προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμοντέρ της Μιμής Ντενίση «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», Mary Nisbet, Countess of Elgin. Στο πρόγραμμα της βραδιάς συμμετέχουν ως ομιλητές ο Μιχάλης Μόσχος, φιλόλογος, ιστορικός και director του International Helling Prize και ο Πίτερ Σαρίς, καθηγητής ιστορίας της ύστερης αρχαιότητας και βυζαντινών σπουδών στο University of Cambridge. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά έκθεση με τίτλο «Τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου» την 5η 3 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί τα εγκαίνια στο εκθεσιακό κέντρο Γεώργιος Καλουτάς από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Πρώτη Τρίτη του μήνα σήμερα και οι ανθρώπινες διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι παρουσιάζουν μία δίωρη μουσική εκπομπή. Προσκεκλημένος ο Γιώργος Παρισίδης, ο οποίος παρέα με τον Γιώργο Ταναίνη στο μπουζούκι και τον Μαθιό Μπουμπάρη στο ακορντεόν αποδίδουν ένα πλούσιο λαϊκό μουσικό πρόγραμμα. Ονειρεύομαι νότες, λέει την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV. Στο Γιάννη Τζούμα, συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου. Το ενοριακό παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Νησί Βροντάδου εορτάζει την ανάμνηση της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα εσπερινός και την 5η 3 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου στο ταξιαρχάκι της ενορίας του Αγίου Ιακώβου όρθρος 7 το πρωί και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί αρχιερατικά και πανηγυρικά ο εορτασμός της Ιεράς Συνάξεως των Αγίων της Χίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φρουρίου. Στις 7 το πρωί ο όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει λιτανία της Ιεράς Εικόνας προς τη σκοτεινή φυλακή όπου θα αναπευθεί η δέηση και θα ψαλούν τα εγκόμια των εθνομαρτύρων. Ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 7 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Παλιού «Τα Κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή στη θάλασσα στο χρόνο», που θα πραγματοποιηθεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσει η δάκτωρ Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρος Σωματείου Υφήλου του Χιώτικου Χωριού, πρόεδρος Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής, ιδρυτικό μέλος και γενική γραμματέας της Ελληνικής Φιλολογικής Εταιρείας Κλασικών Σπουδών. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Ευαγγελία Παπαζή, συγγραφέας, διευθύντρια μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, η Αγία Μαρίνα Καρδαμήλων. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Ο Παντελής Τζαμουτζαντώνης θα είναι αύριο Τετάρτη τέταρτος διαιτητής στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ Μαρκό και Κηφισιάς. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου η κλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Χίου, η οποία όπως και πέρσι θα διεξαχθεί με τη μορφή των ομίλων. Αυτή είναι: πρώτος όμιλος Δάφνη Ηρακλής Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Άτλας, δεύτερος όμιλος Ποσειδών Κανάρης Πύργος Αναγέννηση Θελοποταμίου Λέων, τρίτος όμιλος Βαρβασιακός Όμηρος Ατρόμητος Λέλαπας και τέταρτος όμιλος Βροντάδος Μικρασιατική Πανινούσιος Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 16 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην οδό 11 Νοεμβρίου, Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μπαλακίτσι Κασαπάκη στην οδό Καλλιτό 157 στο νοσοκομείο. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1946, μέσα σε καθεστώς βίας και νοθείας, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση, γίνεται δημοψήφισμα από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη με το ερώτημα της επιστροφής ή όχι του βασιλιά. Παρά τις απαράδεκτες συνθήκες ψηφοφορίας στοιχείου, βρέθηκαν να ζητούν επιστροφή μόνο το 55% των ψηφοφόρων, την ώρα που πανελλαδικά το ποσοστό παρουσιάζεται να πλησιάζει το 70%.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Δεν θα δεχθώ καμία έκπτωση για την προστασία της μαστίχας. Τελεία και παύλα, επιστολή Μηταράκη σε Ένωση Μαστιχοπαραγών Χίου. Τιμή στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Νέο εργαστήριο στην Ακαδημία Τσάκου. Φωτιά στο δίκη σήμερα, η δίκη του 68χρονου. Ομόφωνο όχι στη μεταφορά προσφύγων στα νησιά. Έλεος, δεν σέβονται ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Αυλοταριά. Μετράτε χρόνο και αναισθησία. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί. Πώς λειτουργήσε ο κλειός δασικών έργων στη φωτιά του Βικίου. Με υποχρέουν να πάω το παιδί στο 7ο νηπιαγωγείο και δεν έχουν μέσο. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σταμάτης Κάρματζης. Φοβάμαι ότι θα χάσουμε το χώρο στάθμευσης στο Χορέμικο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα οργή στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αυθόδη πυρετό στη Μυτιλίνη. Αναγκαία η επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Σκελίτσιο. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Μαρία Ευθυμίου, μία κατηγορία μόνη της. Τιμητικός έπαινος στο Δημήτρη Μελισανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Θυρανίξια και θεία λειτουργία στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σικούση. Διαβάστε στη στήλη απόψεις τα νησιά του Αιγαίου στην κατηγορία Ε του Σπύρου Κάβουρα. Στοιχείο πιο οικονομικό μοντέλο θέλουμε του Βασίλη Μυριαγκού. Χάος Φέστιβαλ του Γιώργου Μπριλή. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τεχνική και νομική θωράκιση αναζητάει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατά της ανάπτυξης ανεμογεννητριών στα χωριά της Μαστίχας. Ανωδική η πορεία για το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Έτοιμη για κινητοποίηση οι γονείς του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Αιχείο και 7ο ενδέκατο νηπιαγωγείο Αιχείου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις το χάπι του βιασμού και το αντίδοτό του του Θανάση Γεωργούλη. Πρώτη μέρα στο σχολείο του Γιάννη Παϊδούση. Όταν ο κίνδυνος βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Γιώργου Ισιδώρου Αμέντα. Από τις φωτιές της ανεμογεννήτριας και από τις θεωρίες συνωμοσίας στην πραγματικότητα του Μάριου Κακαρίνου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ονειρεύομαι νότες, λέει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στον Γιάννη Τζούμα, ο συμπατριώτης μας πιανίστας Κωνσταντίνος Δεστούνης, επίκουρος καθηγητής πιάνου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και διδάκτορας του Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής του Λονδίνου.
4: Μπορεί, ας πούμε, πριν πάω στην ταβέρνα να έχω μελετήσει πολύ Μπετόβεν. Και έτσι πηγαίνοντας στην ταβέρνα να μένει ακόμα αυτό το τι δάχτυλο θα βάλω σε αυτό το πλήκτρο ή εκείνη η μελωδία, πώς θα την κάνω πιο ωραία, δηλαδή αργεί να σου φύγει αυτό. Να σας πω ότι πολλές μουσικές ιδέες μου έχουν έρθει στον ύπνο μου. Εκεί που κοιμάμαι, ακούω κάτι, μπορεί να είναι ένα τραγούδι. Το οποίο δεν υπάρχει βέβαια, είναι στη φαντασία μου.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Δεν ξεκίνησε μόνο ένας μήνας σήμερα. Στην ουσία μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για την νέα εκπαιδευτική περίοδο σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν, όσοι θέλετε να επιλέξετε τη συνέχεια των σπουδών σας στη SAEC Hills, θα πρέπει μέχρι και τις 11 του Σεπτέμβρη να υποβάλλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλία Βοριά, που είναι διευθυντής στη σχολή, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Για να δούμε λοιπόν σε ποιους ακριβώς απευθύνεστε, γιατί έχετε και συγκεκριμένες ειδικότητες.
1: Ναι, ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, οι εγγραφές για τη ΣΑΕΚ ξεκίνησαν σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Θα διαρκέσουν μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι. Δικαίωμα εγγραφής στη ΣΑΕΚ έχουν όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή ισότιμου τίτλου σπουδών. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά σε μια πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Η πλατφόρμα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Οι ειδικότητες που προσφέρουμε για φέτος το πρώτο εξάμηνο σπουδών, οι καινούργιες ειδικότητες είναι 6. Να τις πω εντάχει, είναι διαχειριστής ηλεκτρονικού καταστήματος, στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας, βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθός οδοντιατρίου, ειδικός αισθητικής και τέχνης του μακιγιάζ και φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να τονίσω ότι πέρα από την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο, η οποία αφορά, όπως προείπα, τους κατόχους απολυτηρίου λυκείου, υπάρχει δυνατότητα στους αποφύτους των ΕΠΑΛ να εγγραφούν στο δεύτερο έτος σπουδών, δηλαδή στο τρίτο εξάμηνο απευθείας, σε συναφή ειδικότητα με το πτυχίο το οποίο κατέχουν από το ΕΠΑΛ. Επί αυτού να πω ότι οι ειδικότητες που λειτουργούν στο δεύτερο έτος, άρα στο τρίτο εξάμηνο και αφορά τους αποφύτους στο ΝΕΠΑΛ, είναι το βοηθός νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, η οποία είναι ταυτόχρονα και στο πρώτο και στο τρίτο εξάμηνο, τεχνικός αισθητικός ποδολογίας καλοπισμού νυχιών και ονειχοπλαστικής, στέλεχος μονάδων φιλοξενίας και τεχνικός υπολογιστικών συστημάτων. Αν λοιπόν κάποιος απόφυτος ΕΠΑΛ κατέχει πτυχίο συναφούς ειδικότητας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να εξετάσουμε αν πράγματι δικαιούται να εγγραφεί στο τρίτο εξάμηνο. Σε αυτή την περίπτωση η εγγραφή γίνεται με αίτηση στη ΣΑΕΚ, σε εμάς εδώ, και όχι ηλεκτρονικά.
0: Μάλιστα. Υπάρχει μία συνεννόηση πριν λειτουργήσουν οι όποιες ειδικότητες και με τα επαγγελματικά λύκεια που λειτουργούν στο νησί μας?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Φροντίζουμε.
0: Για να κουμπώνουν δηλαδή και αυτές οι ειδικότητες. Τώρα, αυτές που είπατε στο τρίτο εξάμηνο, έχουμε τέτοιους τομείς στα επαγγελματικά λύκεια που έχουμε απόφυτους?
1: Ναι. Ναι, υπάρχει όλοι και οι 5 ειδικότητες που λειτουργούν στο τρίτο εξάμηνο, υπάρχει η αντίστοιχη ειδικότητα σε ΕΠΑΛ. Είτε στο ΕΠΑΛ της Χίου, είτε στο ΕΠΑΛ της Μπροντάδου, είτε στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου ή και στα Καρδάμιλα. Σε όλα τα ΕΠΑΛ λοιπόν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα. Άρα λοιπόν αφορά σίγουρα αποφύτους ΕΠΑΛ, αυτό που είπα, της Χίου.
0: Είτε τελείωσαν φέτος, είτε είναι από προηγούμενα χρόνια και τώρα θέλουν να ενταχθούν.
1: Ακριβώς, οποτεδήποτε και αν τελείωσαν, ακόμα και με παλαιότερο σύστημα των ΕΠΑΛ, το ΤΕΒ, τα κύκλου δηλαδή, και αυτοί οι απόφοιτοι και αυτοί το ΤΕ μπορούν να εγγραφούν στο τρίτο εξάμηνο σε συναφή ειδικότητα.
0: Τι γίνεται?
1: Άρα λοιπόν όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Η προθεσμία είναι από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου για αυτούς.
0: Για αυτούς θα πάνε στο τρίτο εξάμηνο και στην ουσία θα κάνουν ένα χρόνο σπουδών και θα πάρουν μετά το πτυχίο της ΣΑΕΚ.
1: Ένα χρόνο είναι την πρακτική μετά και παίρνουν το πτυχίο. Πολύ σωστά.
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή αρκετός κόσμος που έχει ενδιαφερθεί? Δηλαδή ποια εικόνα έχετε, και συνήθως αν κλείνουν και όλες οι ειδικότητες? Γιατί φαντάζομαι για να τις λειτουργήσετε πρέπει να έχετε και ένα μίνιμουμ αριθμό.
1: Πολύ σωστά. Γενικά διερευνήσαμε με αρκετό ψάξιμο το τι ειδικότητες θα κάνουμε, ώστε να είναι ειδικότητες οι οποίες αφενός υπάρχει ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία και αφετέρου να υπάρχει και επαγγελματική αποκατάσταση πάλι στην τοπική κοινωνία. Έχουμε μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφές, ήδη και στην πρώτη φάση που είναι το παράλληλο μηχανογραφικό. Στο παράλληλο μηχανογραφικό είχαν ενταχθεί 3 από τις 6 καινούργιες ειδικότητες που προσφέρουμε. Έχουμε ήδη αρκετούς οι οποίοι έχουν αποδεχτεί τη θέση μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού. Και τώρα, στη δεύτερη φάση που ανοίγει, όπως είπα, από σήμερα, εντάσσονται και οι 6 ειδικότητες. Είναι για τις υπόλοιπες θέσεις που δεν συμπληρώθηκαν το παράλληλο μηχανογραφικό στις 3 ειδικότητες και τις άλλες 3 που δεν ήταν στο παράλληλο, για το σύνολο των θέσεων. Οι θέσεις που προσφέρονται είναι περίπου 33 ανά ειδικότητα. Σε κάποιες ειδικότητες πιθανόν που έχει μεγάλη ζήτηση, για παράδειγμα η ναυτιλία έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ενδεχομένως να ξεπεράσουν οι αιτήσεις στον αριθμό των θέσεων. Σε αυτή την περίπτωση μπαίνουν κάποια κριτήρια για την επιλογή των σπουδαστών. Κατά κύριο λόγο είναι ο βαθμός απολυτηρίου, είναι κάποια κοινωνικά κριτήρια. Στις υπόλοιπες πάλι εκτιμώ ότι θα πάμε καλά, γιατί όπως είπα οι ειδικότητες προέκυψαν έπειτα από διερεύνηση. Άρα φαίνεται να υπάρχει ζήτηση.
0: Έχετε και σπουδαστές εκτός Χίου?
1: Ναι, ναι, αρκετούς. Είχαμε και το προηγούμενο έτος και ήδη τώρα με το παράλληλο μηχανογραφικό έχουν οι περισσότεροι που εγγράφηκαν είναι από περιοχές εκτός Χίου.
0: Συνήθως είναι από γειτονικά μας νησιά?
1: Όχι. Όχι, απαραίτητα. Και από Κρήτη έχουμε, και από Ρόδο έχουμε, και από Εύβοια έχουμε. Μάλιστα. Και από Αθήνα έχουμε, και από Καρδίτσα έχουμε.
0: Και παρόλο που
1: και
0: το
1: από
0: έχουμε.
1: Γενικά, δηλαδή είναι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όχι μόνο γειτονικές.
0: Τι γίνεται όταν πια κάποιος πάρει το πτυχίο? Τι δυνατότητες έχει επαγγελματικής αποκατάστασης?
1: Ωραία. Οι ΣΑΕΚ προσφέρουν πτυχίο επίπεδου 5. Για να καταλάβετε, 4 είναι το Λύκειο, 5 είναι η ΣΑΕΚ και η τάξη μαθητείας στο ΝΕΠΑΛ και 6 είναι το πτυχίο πανεπιστημίου. Άρα μιλάμε για ένα ενδιάμεσο επίπεδο σπουδών μεταξύ Λυκείου και Πανεπιστημίου. Το πλεονέκτημα που παρέχουν οι ΣΑΕΚ είναι ότι οι ειδικότητες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Οπότε λοιπόν οι δυνατότητες στους αποφύτους είναι αρκετές. Πολλές ειδικότητες μας τις ζήτησαν οι επαγγελματίες του χώρου. Για παράδειγμα, ο φύλακας μουσείων αρχαιολογικών χώρων, η αισθητική τέχνη ή και το οδοντιατρίο είναι ειδικότητες οι οποίες ζητήθηκαν από επαγγελματίες του χώρου. Οπότε οι απόφοιτοι αυτών των ειδικοτήτων σίγουρα θα μπορέσουν εύκολα να αποκατασταθούν.
0: Μάλιστα, και κατά διαστήματα να προσαρμόζετε τις ειδικότητες από ό,τι καταλαβαίνω. Βάζετε
1: ναι,
0: γενναίες.
1: Κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Διερευνώνται οι ειδικότητες ανάλογα με μάλλον οι ανάγκες της κοινωνίας και προτείνουμε τις ανάλογες ειδικότητες.
0: Βλέπω βέβαια υπάρχουν και κάποιες σταθερές όπως για τους εργαζόμενους στους δολοφονιπιακούς σταθμούς και αυτά.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι αυτές είναι από τις πιο σταθερές.
1: Είναι πιο σταθερή πράγματι. Τα τελευταία χρόνια γίνεται κάθε χρόνο. Ο λόγος είναι ότι αυτή η ειδικότητα έχει πάντα ζήτηση. Και φέτος έχουμε ήδη αρκετές εγγραφές από το παράλληλο μηχανογραφικό. Ήδη υπήρχε ζήτηση όλη τη χρονιά από υποψήφιους σπουδαστές. Γι' αυτό και την κάναμε εκ νέου. Και το στέλεχος διοίκησης οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας, που τυχαίως είναι συνυφασμένη με την ναυτιλία, είναι επίσης μια ειδικότητα η οποία παραδοσιακά γίνεται αρκετά συχνά στοιχείο και πάντα έχει αρκετό κόσμο.
0: Και ο διαχειριστής ηλεκτρονικού καταστήματος πλέον όλοι
1: αυτή είναι μια καινούργια ειδικότητα, δεν έχει γίνει ποτέ. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί θεωρώ ότι και αυτή είναι μια χρήσιμη ειδικότητα. Είμαστε στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου.
0: Βέβαια.
1: Ήδη από την εποχή του κορονοϊού φάνηκε η ανάγκη δημιουργίας τέτοιων ειδών επαγγελματιών. Και πιστεύω ότι και αυτή είναι μια χρήσιμη ειδικότητα για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με πώληση προϊόντων με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονικό μάρκετινγκ.
0: Τα μαθήματα είναι απογευματινά, δηλαδή. Θέλω να πω ότι ακόμη και κάποιος που έχει μαγαζί και που θα ήθελε ίσως να μπει σε αυτόν τον κόσμο της διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος, μπορεί μέσα από τη ΣΑΕΚ να εκπαιδευτεί.
1: Πολύ
0: να
1: σωστά,
0: το κάνει
1: ναι.
0: Παράλληλα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Ήδη αρκετοί σπουδαστές μας δουλεύουν ήδη σε αντίστοιχο επαγγελματικό χώρο, απλά δεν είχαν κάποιο κατάλληλο χαρτί. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο σας παρέχουμε και μια πιστοποίηση των γνώσεων για να μπορούν να εξελιχθούν στον εργασιακό τους χώρο.
0: Είναι δημόσια σχολή. Είναι δημόσια σχολή. Αυτό
1: δημόσια,
0: σημαίνει
1: τα
0: ότι
1: μαθήματα, πολύ σωστά, είπατε,
0: δεν πληρώνουν, έτσι.
1: Ώρες, ακριβώς,
0: δεν
1: ναι.
0: πληρώνουν.
1: Η φοίτηση είναι εντελώς δωρεάν. Εντελώς. Και τα μαθήματα σωστά είναι απογευματινές ώρες. Μεταξύ 1 και 9, συνήθως το κάνουμε μεταξύ 4 και 8 περίπου, 8 και κάτι, το 25.
0: Εντάξει, είμαστε στην εποχή που χρειαζόμαστε συνεχώς κατάρτιση, οπότε όπως είπα δεν έχετε και ηλικιακό όριο εσείς.
1: Καθόλου, καθόλου. Η μοναδική προϋπόθεση είναι να κατέχει κάποιος απολυτήριο λυκείου. Δεν υπάρχει κανένας ηλικιακός περιορισμός.
0: Όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει συμμετοχή.
1: Ακριβώς έτσι είναι, ναι.
0: Να υποβάλει όμως την αίτησή του μέχρι και τις 11, εάν πρόκειται να εγγραφεί στο πρώτο εξάμηνο.
1: Σωστά. Μάλλον θα υπάρχει και μια δεύτερη φάση ηλεκτρονικών εγγραφών. Αν δεν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να δεχθεί κάθε ειδικότητα, για τις υπόλοιπες θέσεις, τις κενές, συνήθως προς το τέλος Σεπτεμβρίου βγαίνει ακόμα μια φάση εγγραφών. Άρα λοιπόν, αν κάποιος ξεχαστεί ή είναι υποσκέψη και δεν το έχει πάρει απόφαση μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, Αν υπάρχει καινή θέση σε ειδικότητα που ενδιαφέρεται, να, μπορεί πάλι να μας παρακολουθεί και όταν ανοίξει το σύστημα προς το τέλος του Σεπτεμβρίου να κάνει την εγγραφή τότε.
0: Μάλιστα. Ο στόχος είναι να ξεκινήσετε πότε τα μαθήματα?
1: 1 Οκτωβρίου ξεκινάμε.
0: Έχετε εκπαιδευτικούς, έχουν γίνει οι τοποθετήσεις
1: ή θα γίνουν? Οι αιτήσεις των εκπαιδευτών γίνονται προς το τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ένα μητρό εκπαιδευτών.
0: Μάλιστα.
1: Όπου έχουν καταχωρηθεί όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε ΣΑΕΚ. Το μητρό περίπου στις 20 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει για να δηλωθούν μαθήματα από τους εκπαιδευτές και προς το τέλος του μήνα γίνονται οι αναθέσεις των μαθημάτων στους εκπαιδευτές, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή εκπαιδευτική περίοδο.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: Είμαστε
0: καλά.
1: Διάθεση όποιος θέλει, μπορεί να μας καλέσει στο τηλέφωνό μας ή να μπει στην ιστοσελίδα μας ή να στείλει ένα email με όποιο τρόπο επιθυμεί να επικοινωνήσει.
0: Ωραία, 2 με 7 από ό,τι βλέπω εδώ, 2 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα.
1: Πολύ σωστά. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βοριά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ξεκινούν οι γραφές για τη δημόσια ΣΑΕΚ. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε πάρει και μία ανακοίνωση που αφορά τις γραφές στην αντίστοιχη σχολή του νοσοκομείου Χίου. Εκεί, λοιπόν, θα έχουμε τις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής, γενικής νοσηλείας, διασώστης, πλήρωμα ασθενοφόρου. Έχει εγγραφές και για το πρώτο εξάμηνο και για το τρίτο εξάμηνο κατάρτισης. Είναι και εκείνη δημόσια, ό,τι μας είπε ο κύριος Βοριάς, και για τις ΑΕΚ Χίου ισχύει και για τις ΑΕΚ του νοσοκομείου, απλά είναι διαφορετικές οι ειδικότητες. Οπότε επιλογές υπάρχουν. Διαφημίσεις και σε λίγο μαζί, για να ακούσουμε τον Γιώργο τον Μπάσα, τον πρόεδρο των καταστηματαρχών εστίασης, να κάνει τον απολογισμό της φετινής καλοκαιρινής περίοδου όσον αφορά την κίνηση στο δικό του το χώρο, στην εστίαση. Παράλληλα, αναφέρει ο κύριος Πάσας ότι κακώς έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε ακριβοί. Δεν είμαστε ακριβοί. Είμαστε, λέει, φτηνοί. Φτηνοί. Σε σχέση με άλλους προορισμούς, με άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα ακούσουμε τα όσα ανέφερε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τους Χιώτικους Ραδιοπάλμους, στην τελική ευθεία, και πάμε να ακούσουμε την αποτίμηση της φετινής κίνησης στα καταστήματα εστίασης, όπως γίνεται από τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης, τον Γιώργο Πάσα, ο οποίος αναφέρεται και στο θέμα του εάν είναι ακριβά ή όχι τα προσφερόμενα είδη στα καταστήματα εστίασης για τον μέσο καταναλωτή. Τον ακούμε.
1: Ωστόσο, ήταν καλός ο φετινός, θα πω, μιλώντας με πάρα πολλούς επαγγελματίες. Πήγαμε καλύτερα από πέρσι. Κάποιοι θα θέλαμε να φτάσουμε και το στόχο του 24, κάποιοι ίσως και το φτάσανε. Είχε αυξημένες πληρότητες στα καταστήματα εστίασης. Και νομίζω ότι και στην πόλη και, και στην περιφέρεια, αλίμονο, ευτυχώς, και υπήρχε ένα θέμα με τους τζίρους. Ο επισκέπτης η αγοραστική του δύναμη δεν είναι ίδια όπως είναι η περσινή. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Αμερικάνος, είτε είναι Ευρωπαίος. Αυτό μεταφράζεται και στα καταστήματά μας. Η δαπάνη του προς τον προορισμό έχει αυξηθεί σημαντικά πριν έρθει.
2: Για τη μετακίνηση,
1: ναι,
2: να φτάσει.
1: Ακριβώς. Στο κομμάτι της διαμονής είναι λίγο πάνω κάτω σταθερή. Επομένως, εμείς λαμβάνουμε το υπόλοιπο. Δηλαδή, αυτά που θα δαπανίσει στον προορισμό. Είμαστε στην πρώτη θέση πυρός μαζί με το εμπόριο, αλλά έχουμε εικόνα το τι ωφέλεια έχει ο προορισμός από τον επισκέπτη.
3: Υπάρχει και ο αντίλογος ότι έχουμε πολύ αυξημένες τιμές στην εστίαση τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Και σε αυτό μπορώ να σας δώσω απάντηση.
3: Θέλω να πω ότι αν είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό, μήπως αποθεί και τον επισκέπτη να ξοδέψει περισσότερο ή να περιορίσει τα γεύματά του.
1: Σε αυτό ήθελα να τοποθετηθώ και να σας δώσω και την εικόνα και της Χίου. Η Χίος έχει πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές στον κλάδο της εστίασης. Σε σύγκριση με άλλους γειτονικούς προορισμούς, είτε Κυκλάδες, είτε στη Χερσαία, είτε στην Κρήτη, είτε στα Δωδεκάνησα. Επομένως, πουλάμε πάρα πολύ καλές τιμές στην Χίο. Ένας προορισμός φθηνότερος από εμάς, γειτονικός. Δεν θα τον κατονομάσω, αλλά ένας είναι. Ας είμαστε οι δεύτεροι φθηνότεροι.
2: Έχετε παράδειγμα, ας πούμε, δηλαδή κατά μέσο όρο, ας πούμε, πόσο μπορεί να κοστίσει ένα γεύμα στοιχείο και ένα σε ένα άλλο νησί, ας πούμε,
1: υπάρχουν,
2: για μια οικογένεια.
1: Για όλα τα βαλάντια υπάρχουν. Υπάρχουν και από 15, 20, 25, 50. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Ο επισκέπτης έχει επιλογές στοιχείο. Άμα θέλει να χαλάσει στην ξαπλώστρα 50 ευρώ, έχει το δικαίωμα να πάει, έχει το δικαίωμα και να μην πάει, γιατί είναι ένα άλλο θέμα. Έχουμε πόσες παραλίες ελεύθερες για να επισκεφτεί ο κόσμος, τόσα μαγαζιά σε όλα τα χωριά μας. Οι συνάδελφοι έχουν πολύ μετρημένες και κοστολογημένες τιμές. Εγώ θα πω πάρα πολύ οικονομικές. Δεν γίνεται να μην μεταφέρουμε το κόστος μοιραία και στο πιάτο, στον καφέ, στο κοκτέιλ. Υπάρχει ένα θέμα πληθωρισμού πρώτων υλών ενέργειας και λοιπόν αυξήσεων που δεν γίνεται να τις απορροφήσουμε. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά η Χίος έχει πολύ ανταγωνιστικότερες τιμές σε σχέση με άλλους προορισμούς. Είχαμε ένα καλό Μάιο που είχε συμπέσει με τον Μπαϊράμι, έναν θα έλεγα μέτριο έως κακό Ιούνιο. Τα πρώτα μισά Ιούλη δεν ήταν αυτά που θα θέλαμε. Τα δεύτερα μισά ήταν που έπιανε και νιώθαμε ότι ήταν καλοκαίρι. Άρα μαζί με το κλείσιμο του Αυγούστου, χωρίς να μετράμε τον Σεπτέμβρη, αλλά ο Σεπτέμβρης παραδοσιακά είναι ένας μήνας που μας δίνει στον προορισμό και όποιος έρχεται ευχαριστιέται, παρόλο που έχουμε λιγότερους επισκέπτες. Θεωρώ, κάνοντας τη σούμα, θα πάμε στα περσινά δεδομένα. Δεδομένου ότι ο Αύγουστος πήρε τη χασούρα των άλλων δύο.
4: Να δούμε πώς το πάει ως εν τέλης. Είμαστε αισιόδοξοι αλλά συγκρατημένοι, γιατί από τις πρώτες ενδείξεις είναι ότι το νησί αδειάζει. Μόνο παρατηρούμε θα κάποιοι από τον κοινωνικό τουρισμό ή από τους γείτονες.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πάσα, ικανοποιημένος από την κίνηση μέχρι αυτή τη στιγμή. Καλύτερα φαίνεται να πηγαίνουν από πέρσι. Προσπαθούν να πιάσουν την κίνηση του 2024 που ήταν καλύτερη. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά η φετινή περίοδος, αλλά στην πορεία ήρθε και έστρωσε και ακούσαμε και την εκτίμησή του για το κομμάτι που έχει να κάνει με το κόστος όσον αφορά τους καταναλωτές και την ακρίβεια της εστίασης ή όχι στην Χίο. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο

0: συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλ Αβή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Αβή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο την νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.yadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Αβή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Σε συνέντευξη τύπου, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δηλώσει του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίζεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει την Τετάρτη με το Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Μετά τις νέες

0: επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός σε στόχους του Ιράν που βρίσκονται κοντά στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στα Αμερικανικά πλήγματα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε Αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, διευκρινίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Οι Ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι κατέστρεψαν 10 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ άλλοι 3 κατέπεσαν σε απομακρυσμένες ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα στο νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι έδωσε πολλές ευκαιρίες στο Ιράν, υποβαθμίζοντας την αξία οποιασδήποτε συμφωνίας με την Τεχεράνη. Περαιτέρω συνεργασία Ρωσίας και Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προανήγγειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν. Όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου, θα προχωρήσουμε και πάλι μαζί στα βήματα για την κατασκευή νέων σταθμών. Η Τουρκία είναι ένας από τους προνομιακούς εταίρους μας στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας, δήλωσε από την πλευρά του Ρώσος πρόεδρος. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελίο δικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους, οι οποίοι δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, την Άνδρο, τη Φλόρινα και την Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλή συνεργή, στον ένα να επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη γάμπα. Οι δράστες αναζητούνται. Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Βόλος Καλαμάτα 2-2. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερέας και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν με μονομένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβριο να έχουμε. Το καλοκαίρι συνεχίζεται εννοείται. Σας εύχομαι ότι καλύτερο. Τραγουδίστε να το πούμε, παρακαλώ κυρία Σταματίου.

0: Σήμερα στα τραγούδια είμαστε σύμπραξοι Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Μιλών. Για να βγάλουμε ωραίο αποτέλεσμα. Συνεργατικό. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και για εσάς που κατοικείτε και συγκατοικούμε εδώ στην Ελλαδική Επικράτεια και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό αλλά συναποτελείτε συμπατριώτησες και συμπατριώτες στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα και συντροφιά, εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο, υγεία, να πορευτούμε το μήνα Σεπτέμβριο που είναι ένας γλυκός μήνας, και εσείς απ' έξω και εμείς μέσα, που για μας είναι καλοκαίρι ακόμη, να τον απολαύσουμε. Έλεγα νωρίτερα ότι για να φτιάξουμε την Αθήνα μας, αυτό που λέμε να προσπαθήσουμε να ο δημόσιος χώρος να μην είναι κάτι που μας προκαλεί απέχθεια, να μην είναι κάτι που είναι, έτσι πώς θα το πω, που βγάζουμε το χειρότερό μας σε αυτό και την χειρότερη μας συμπεριφορά, να μην δείχνουμε ότι μας προκαλεί δυσανεξία το δημόσιος χώρος, αλλά να τον αγαπήσουμε αυτόν τον δημόσιο χώρο σαν να είναι το χωριό από το οποίο μαζευτήκαμε όλοι και ήρθαμε εδώ. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, κύριε Πρωθυπουργέ, να καλέσετε, να το δούμε όμως, να καλέσετε σε μια παστρατιά τον Περιφερειάρχη Αττικής μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, αυτός που είναι τώρα, αυτόν έχουμε, μπασιτός δεν είναι ο καλύτερος που θα μπορούσε να μας τύχει, αλλά αυτόν έχουμε. Και μέχρι να κατεβάσει τους 5 βαθμούς θερμοκρασία, γιατί στο τέλος της ετίας θα είχε ρίξει στην Αθήνα τη θερμοκρασία κατά 5 βαθμούς, και μάλιστα αυτό το είχε χρησιμοποιήσει το επιχείρημα και η καλή μου κυρία Διαμαντοπούλου. Διάβαζα κάποια κομμάτια του Σαββατοκύριακο, τα οποία υπενθύμιζαν ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει μάλιστα τότε στην Καθημερινή, τα διάβαζα αυτό, ότι επειδή είναι δύο πόλοι αντίθετοι, ο Δούκας με την Διαμαντοπούλου στο Πασόκ, προς το τι πρέπει να κάνει το Πασόκ μετά, λέγανε «Α, και η κυρία Διαμαντοπούλου είχε προλογίσει και είχε παρουσιάσει τον Χάρη Δούκα ως υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων με το Πασόκ, και ότι είχε επικαλεστεί η κυρία Διαμαντοπούλου, θα ρίξει και τη θερμοκρασία 5 βαθμούς». Όποπο, να ρωτήσω, κυρία Διαμαντοπούλου, σε ποιους βαθμούς είμαστε τώρα, πόσο έχει πέσει η θερμοκρασία, 1 βαθμό, 2, 3, σε ποια κλίμακα είμαστε ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, στον Πρωθυπουργό πάλι εναπόκειται να τους πάρει και τους δύο μαζί και να τους πει: πάμε να φτιάξουμε την Αθήνα να είναι μια Αθήνα η οποία δεν θα ζέχνει, δεν θα έχει αυτή τη μαυρίλα και τη σκοτεινιά, να ξεβρωμίσουμε τους τοίχους από τη μαλακία κάθε παιδιού μας, το οποίο προφανώς λέει «γονίδες μου», σκοπίμως χρησιμοποιώ τη λέξη «γονίδες», δεν είναι σωστή, «γονίδες μου, πού είστε, σας χρειάζομαι, σας έχω ανάγκη, και μέχρι να σας βρω μου τζουρώνω τους τοίχους». Λοιπόν, αυτά είναι τα ψυχολογικά, αλλά τα ψυχολογικά παράγουν ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καθόλου ωραίο. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, φίλες και φίλοι, ότι η οποία Καθημερινή μίλησε με το, θα μου πείτε, με το Σύνταγμα τι γίνεται, πολύ σωστά μου το θέτει και μια κυρία της συντροφιάς μας, το καταλαβαίνω, θέλετε πάντα να μαθαίνετε τα νέα, η κυρία Χαρά Πετρουνάκου, μου λέει Πετρουνάκη, με συγχωρείτε, από την Καλλιθέα, μου λέει με το τι κάνουμε με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, κάνουμε ό,τι ακριβώς κάναμε έως τώρα, θα μείνει έτσι όπως το βλέπετε, δηλαδή, προσέξτε, μην παρεξηγηθώ τώρα, χθες ο Νικόλας Ζώης, από ό,τι καταλαβαίνω, μίλησε με τον κύριο Κώστα Βαρότσο. Ο κύριος Βαρότσος ανέλαβε να φτιάξει τη μελέτη για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης του κυρίου Δένδια. Λέει ο κύριος Βαρότσος, δεν μιλάμε για αλλαγές, αλλά για εργασίες ανάδειξης και συντήρησης, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων στον καθαρισμό των μαρμάρων και των λίθων, στην αντικατάσταση των θαρμένων και σπασμένων τμήματων του, στην οργάνωση του φωτισμού του μνημείου, στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας κουλουπού. Δεν θα είναι βαριά πράγματα, θα είναι κάτι έτσι, μια ελαφρά ανακαίνιση. Και καταλήγει το ρεπορτάζ του Νικόλα Ζώη ως εξής, τελευταία παράγραφο σας διαβάζω. Αναφορικά με το αυτοσχέδιο μνημείο, δεν φαίνεται να καταγράφεται διάθεση απομάκρυνσής του. Με τον πολιτικό χρόνο να μετράει αντίστροφα για τις εκλογές, δεν θα ήταν σοφό να ξεκινήσει νέος γύρος αντιπαραθέσεων, καταλήγει το ρεπορτάζ. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό το οποίο θέλουμε να το αποτινάξουμε από πάνω μας. Ίσως σε αυτό το ρεπορτάζ κολλάει το άρθρο σήμερα του Χάρη Παυλίδη στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ο Χάρης Παυλίδης λοιπόν, ο εκδότης εφημερίδας Μανιφέστο, έχει ένα ωραίο άρθρο σήμερα στην εφημερίδα του με τον τίτλο «Το σύνδρομο της Καρδερίνας, φόβητρο στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας». Το είχε πει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα στο οποίο έχει την ψυχή Καρδερίνας. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, χέζεται πάνω του στα δύσκολα. Λοιπόν, και εκεί πάνω, γι' αυτό όπως βλέπετε, κάνει μπου μια αντιπολίτευση ανύπαρτη, μπου τους κάνει και αμέσως κακαρώνουν, εκτός κάποιων θαραλέων και τολμηρών που βγαίνουν μπροστά ονόματα να μιλάνε, γιατί μετά που δεν είναι πολλοί, αλλά τώρα δεν έχω χρόνο τους απαριθμίσω όλους και αν αδικήσω κάποιον θα αρχίσει το κλάμα. Λοιπόν, οπότε, αλλά κατά κύριο λόγο η Νέα Δημοκρατία αποτελείται από νεοδημοκρατόπουλα και νεοδημοκρατοπούλες, αναφέρομαι σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που έχουν ψυχή Καρδερίνας. Το έχει πει 30 χρόνια πριν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πώς τεκμηριώνεται αυτό σήμερα? Ως εξής, προσέξτε. Εδώ τα πράγματα στον τόπο μας είναι: τα αφήνεις και γίνονται καθεστώς. Δηλαδή, κάτι που έπρεπε να αντιμετωπιστεί με την πρώτη, δηλαδή τελείωσε η μεγάλη κρίση του ξυλολίου. Πάει λοιπόν το κράτος, φοβάται να πάει ο Χάρης Δούκας γιατί είναι αριστερούλης, μάλιστα, για να μην θίξει τους αριστερούλιδες. Φοβάται να πάει ο Χάρης Δούκας, μάλιστα. Φοβάται να πάει ο Νίκος Δένδιας, που κι αυτός ήταν σε μια αγωνία για τον πατέρα Ρούτσι Απεργό Πίνας και είχε μεγάλη αγωνία τότε ο Νίκος Δένδιας και προέτρεπε μάλιστα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την κυβέρνησή του δηλαδή, να κάνει τα δέοντα έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο μπαμπάς Ρούτσι, που δεν έκανε ποτέ αυτό που ζητούσε. Μέσα της απεργίας πείνας, μάλιστα. Δεν τα κάνανε αυτοί. Αλλά ας πήγαινε τουλάχιστον, κύριε Πρωθυπουργέ, το κράτος, εσείς δηλαδή, μια που το εκπροσωπείτε, και να πει: παιδιά, δεν θα έχουμε αυτοσχέδιο μνημείο μέσα στο κεντρικό μνημείο της χώρας. Τελεία. Δεν το κάνατε, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Φοβηθήκατε, να η ψυχή της Καρδερίνας που τα έλεγε ο πατέρας σας. Δεν το κάνατε και τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια. 5 μήνες πριν από τις εκλογές, ξέρω εγώ, 8 μήνες πριν από τις εκλογές, δεν ανοίγεις μέτωπο, το καταλαβαίνω. Αλλά ποια εντύπωση μένει στο κοινό, Σάκη Μουμτζή, θα σε ρωτήσω και θα απαντήσω αμέσως μετά μισό λεπτό, αφού προηγουμένως ακούσουμε τον Γιώργο Φλωρίδη για να μας εισαγάγει στο θέμα το οποίο συζητώ με τον Σάκη Μουμτζή, liberal.gr καθημερινή, και Δημήτρη Βασιλιάδη της Interview, αμφότερη εκ Θεσσαλονίκης. Πρώτα απ' όλα, Γιώργος Φλωρίδης, θες στην τηλεόραση του Sky.
1: Παίζουν και κάποια συστήματα τα ρέστα τους για να πέσει ο Μητσοτάκης.
2: Μα εδώ για χρόνια τώρα το κάνουν αυτό. Με συγχωρείτε, η συνωμοσία των Ντεμπών πού οργανώθηκε? Η συνωμοσία για την εκμετάλλευση, την πολιτική εκμετάλλευση των Ντεμπών, έτσι, όχι τραγωδία.
1: Ναι, αφήστε τραγωδία, λοιπόν, είναι υπαρκτή. Εδώ συζητάμε.
2: Κατά συνέπεια, λοιπόν, δοκίμασαν τον ένα, δοκίμασαν τον άλλο. Κάποια στιγμή δοκιμάζαν την κυρία Καριστιανού. Μετά είδαν ότι μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Μετά ο κύριος Τσίπρας. Δεν
3: με τον Τσίπρα
2: αυτά.
3: Το ίδιο συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα.
2: Αυτό δεν είναι. Πάλι δηλαδή δεν σπρώξαν τα χαρτιά τους όλα πάνω στο Τσίπρα. Δεν τραβάει το άλογο. Ωραία.
1: Πώς δεν τραβάει? Κοντά στο 20% έχει. Γιατί, άσχημα είναι.
2: Πού το έχει?
1: Με το καλημέρα.
2: Πού το έχει?
1: Από το μπάνιο του ήρθε, από το σπίτι του, από το λαύριο που είναι.
2: Οι μέσες δημοσκοπήσεις κινούνται σε ποσοστό κάτω από το ποσοστό που πήρε όταν έχασε τις εκλογές το 23. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν τραβάει το άλογο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα κρυθεί και αυτό.
1: Ναι.
2: Όμως.
1: Και σε αυτόν είπατε μιζάρουν τα συστήματα πάλι, κάποια τέλος πάντων.
2: Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Μα ασφαλώς, δείτε λίγο ότι.
1: Γιατί όμως, ένα λεπτό κύριε Πρωί, μην το προχωρήσετε, ένα λεπτό. Γιατί όμως τα συστήματα δεν θέλουν Μητσοτάκη και θέλουν Σαμαρά, Τσίπρα, Καριστιανού? Γιατί?
2: Μισό λεπτό.
1: Τους χάλασε τα χατήρια? Δεν τους πήγε με τα νερά τους? Χάλασαν οι δουλειές? Τι έγινε?
2: Λοιπόν, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι αυτοί που τα κάνουν. Διότι οι αφετηρίες όλων αυτών που έχουν ολιγαρχικές αντιλήψεις, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν έχεις μια άποψη για τη λειτουργία της δημοκρατίας, εγώ την καταλαβαίνω. Αν έχεις όμως μια ολιγαρχική αντίληψη που λέει θα έρθεις να προσκυνάς εμένα για να κυβερνάς, ρε μεγάλε, δεν γίνεται. Λοιπόν, εμένα με βγάζει ένας λαός.
0: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν χθες. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω πρώτα από τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Μάλλον πρώτα απ' όλα από το σχόλιο του Σάκη Μουζή και έρχομαι σε εσάς, κύριε Βασιλιάδη. Σάκη, εκτός θέματος επί της ουσίας. Ένα σχόλιο θα ήθελε για το μνημείο, σε παρακαλώ.
3: Ναι, λοιπόν, είναι μια πάγια κατάσταση αυτή. Η Νέα Δημοκρατία επιζητεί το χειροκρότημα των αντιπάλων της, δυσαρεστώντας τους δικούς της ψηφοφόρους. Αυτούς οι οποίοι ψήφισαν το πρόγραμμά της. Και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η κυβερνητική πρακτική, δεν υπαγορεύεται από την ύπαρξη ενός παραμνημείου δίπλα στο μνημείο το γνώστο, δίπλα στο εθνικό μας μνημείο. Λοιπόν, έκανε, πολύ κακώς έκανε η Νέα Δημοκρατία που το άφησε, και αν θέλετε την άποψή μου, και τώρα δεν είναι αργά να αποκαταστήσει την τάξη.
0: Και τώρα λες, μπορεί, έτσι, μπορεί.
3: Φυσικά, κυβέρνηση είναι. Έχει απίστευτη δύναμη. Η συνωμοσία των τεμπών, η συνωμοσία του ξυλολίου δεν υφίσταται. Ο πολιτικός εκφραστής έχει καταπέσει, έχει καταβαραθρωθεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη και να ικανοποιήσει το συντριπτικό μέρος του πολιτικού της ακροατηρίου, το οποίο άναυδο παρακολουθεί υπουργούς αμέτωχους σε αυτό το έσχος. Λοιπόν, το ξαναλέω, η ψυχή της Καρδερίνας είναι μία επίφαση. Η ουσία είναι ο φόβος. Ο φόβος μήπως πουν κάτι κακό για μας οι αντίπαλοι και κάτι που είναι όμως περιφρονητικό για αυτούς που σε ψηφίζουν, για αυτούς που σε στηρίζουν. Αυτό ήθελα να πω και ελπίζω κάποιοι να τα ακούσουν. Ζημία, όσο παραμένει αυτό το έσχος στην πλατεία Συντάγματος, η ζημία γίνεται στην ίδια την κυβέρνηση απέναντι στους δικούς της ψηφοφόρους.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, συζητούμε λοιπόν επί της ουσίας για όλη αυτή τη ιστορία που αφορά τώρα στην δεξιά πολυκατοικία. Και είχαμε κλείσει με τον Δημήτρη Βασιλιάδη προηγουμένως. Κύριε Βασιλιάδη, δύνατε να διατυπώνω εκ νέου το ερώτημα. Δύνατε να έχει απώλειες και ποια τάξη, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχετε έως τώρα μπροστά σας, η Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά?
4: Θα τα πω όλα. Κοιτάξτε, καταρχήν.
0: Δεν μας κρύβετε τίποτα, κύριε Βασιλιάδη.
4: Τίποτα.
0: Γιατί συνήθως κυκλοφορεί αυτό το τι μας κρύβουν. Ευτυχώς που είστε.
4: Μας κρύβουν πολλά και μας παγιδεύουν κιόλας. Καταρχήν, θα σας πω ότι στις δημοσκοπήσεις της ίντερβιου, τέρμα το ερώτημα πόσο πιθανό θεωρείτε να ψηφίσετε ένα κόμμα Σαμαρά. Τέρμα. Το κάνουμε ένα χρόνο. Είναι η απόλυτα δωρεάν διαφήμιση για τον κύριο Σαμαρά. Και φανταστείτε, κύριε Πορτοσάλτη και κύριε Μουμτζή, το ενδεχόμενο ο κύριος Σαμαράς τελικά να μην το κάνει. Λέω μικρό, αλλά φανταστείτε να μην το κάνει. Θα έχουμε θυσιάσει εμείς καμιά 10.000 ερωτηματολόγια, θα έχετε θυσιάσει εσείς κάποιες ώρες ραδιοφώνου και κάποια άλλη τηλεόραση να μιλάνε για ένα κόμμα το οποίο τελικά δεν θα γίνει. Αν δεν γίνει. Άρα λοιπόν τέρμα αυτή η ερώτηση, γιατί απλά τον ευνοεί χωρίς να δίνει κάποιο είδους περιεχόμενο. Επίσης, κύριε Μουμτζή, διαβάζω το άρθρο σήμερα, το οποίο κάθε μέρα διαβάζω το άρθρο στο Λίμπερα. Λέτε ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός στην εποχή του. Από πού προκύπτει ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός? Από πού προέκυψε? Εμείς κάναμε δημοσκόπηση και ρωτήσαμε μεταξύ Τσίπρα και Σαμαρά, γιατί και οι δύο κάναν πρωθυπουργοί, ποιος από τους δύο ήταν καλύτερος. Προφανώς κέρδισε ο Σαμαράς. Μέχρι εκεί. Από πού όμως προκύπτει ότι ήταν καλός ο ένας πρωθυπουργός, ο οποίος λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός έσκυζε τα μνημόνια και όταν έγινε τα επέγραφε? Από πού ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, όταν ξεχνάμε, δεν ξέρω αν το κάνουμε και συστηματικά οι επίτηδες, την παρουσία του Βενιζέλου ή το ρόλο του Βενιζέλου σε αυτή την κυβέρνηση για να γίνει αυτό που λέμε εμείς σήμερα, ότι στην εποχή του ήταν ο κ. Σαμαράς ένας καλός πρωθυπουργός?
0: Να απαντήσει. Μπήκατε πολύ φόρα, κύριε Βασιλιά, σας χαίρομαι. Μπήκατε με.
4: Γιατί το υποβαθμίζουμε το γεγονός ή δεν το αναφέρουμε ότι δεν ήταν μόνος ο Σαμαράς αν ήταν καλός? Που κατά την άποψή μου δεν ήταν καλός. Ήταν ο πρωθυπουργός της συγκυρίας που έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και βέβαια το έκανε και με λάθος χρονική σειρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από πού και ως πού ήταν καλός ένας πρωθυπουργός, ο οποίος μαζί με τον κύριο Βενιζέλο μας έβαλε τότε τον ΕΤΙΔΕ και τον πληρώνουμε μέχρι σήμερα ως ένφια, είτε έχει καλύβει είτε έχει παλάτι? Από πού προκύπτει? Ο κόσμος δεν είναι κάτι τέτοιο, ξέρετε. Απλά επειδή είναι ο Δημοκράτες θέλουν να κατευνάσουν λίγο τον κύριο Σαμαρά και μπας και μήπως δεν το κάνει και τα λοιπά. Ναι, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, ναι, ήταν πρωθυπουργός της παράταξής μας και τα λοιπά. Τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά να λέμε και λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε δημοσκοπικά προκύπτει ότι ήταν καλός πρωθυπουργός. Και επίσης να σας πω και το άλλο. Τον κατατρέχει θεωρώ και το σύνδρομο του Γιώργου Παπανδρέου. Έκανε το Κηδισό το 2015 και κατέβηκε και πήρε 2,47. Αν λοιπόν αυτή η δυνητική πρόθεση ψήφου πει τώρα κανονικά στην παράδοση των κομμάτων, μήπως πάθει Παπανδρέου, μήπως πάθει Καριστιανού ή μήπως πάθει Τσίπρα? Και να σας πω και το άλλο. Επειδή έχω δουλέψει για το επιτελείο Σαμαρά το 2009, το 2009 στην εσωκομματική αντιπαράθεση που έγινε μεταξύ Σαμαρά, Πακογιάννη και Ψωμιάδη, είχα τις μετρήσεις από το επιτελείο του Σαμαρά, του κυρίου Σαμαρά. Και τότε είχα πει στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Μουρούτη, τα λέω γιατί έχουν παραγραφεί όλα αυτά, Σαμαρά θα πάρει 50, η Ντόρα θα πάρει 40 και ο Παναγιώτης θα πάρει 10. Και το αποτέλεσμα ήταν 50-40-10 όπως θυμόσαστε και βεβαίως μία Κυριακή, δεν υπήρχε άλλη Κυριακή. Λοιπόν, εάν κάποιος λοιπόν μπορούσε να πει τον κύριο Σαμαρά σήμερα ότι το 2027 όταν θα γίνουν εκλογές, όταν θα γίνουν εκλογές το 2027, ότι έχει ένα κλειδωμένο 3%, όχι 5 ή 6-7, κλειδωμένο 3%, σας λέω ότι ο κύριος Σαμαράς θα το έχει κάνει το κόμμα χθες. Αλλά δεν έχει ούτε τέτοια διαβεβαίωση και δεν, έχει, και δεν ξέρει αν έχει και αυτή την προοπτική για ένα κλειδωμένο 3%. Αυτά.
0: Ο καταπέλτης. Σάκη καταπέλτης ο κύριος Βασιλιάδης.
3: Μπήκε με φόρα. Πώς το είπε η κυρία Τσαπανίδου.
0: Ναι, ναι. Έλα με φόρα, Αλέξη.
3: Λοιπόν. Ήτανε
0: μια κουβέντα θα πεις, πρέπει να κάνω διάλειμμα τώρα. Κοίτα, στο πιο ωραίο σημείο θα, κοπεί, θα πρέπει να σας κόψω. Αλλά πες μια τάκα όμως.
3: Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι έναν πρωθυπουργό τον κρίνεις κάνοντας απογραφή έναρξης και απογραφή λήξης. Δηλαδή τι παραλαμβάνει και τι παραδίδει. Και σε αυτό το πράγμα το ισοζύγιο του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Βενιζέλου ήταν θετικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτω υπό ποιες συνθήκες κυβέρνησαν, τις διαρκείς τρικλοποδιές που τους έβαζαν οι δανειστές, διότι έβλεπαν να επέρχεται ο Τσίπρας και σου λέει γιατί να κάνουμε το χατήρι σε αυτούς τους δύο, θα τα δώσουμε όλα στον Τσίπρα. Είχαν βαθιά μεσάνυχτα για το τι σήμαινε Τσίπρας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ εξακολουθώ να θεωρώ τον Σαμαρά και γενικά την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου μια καλή κυβέρνηση, η οποία έβγαλε τη χώρα. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα συντηρείται πριν με παλέτες με λεφτά που ερχόταν από την Φραγκφούρτη, έτσι.
0: Ναι.
3: Και φτάσαμε όταν παρέδωσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ήμασταν λίγο πριν βγούμε στην ανάπτυξη.
0: Και όπως γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου σήμερα στο δικό του άρθρο στο Liberal, με τέτοιες παλέτες κρατήθηκαν οι τράπεζες, τις οποίες σήμερα ο Τσίπρας θέλει να τις ξανακάνει πάλι η κατάσταση του παρελθόντος. Διάλειμμα. Και στους δύο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις.
3: Ναι, ναι.
0: Σε τίτλους. Ευχαριστώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους χειρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή εξαπέλυσε το Ιράν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα κοντά στα στενά του Ορμούς. Το Κουβέιτ έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν βαριά σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα στο νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τυρμελές Πλημελιωδικείο της Αθήνας 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Αιματήρο επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στη Γάτμα. Οι δράστες αναζητούνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, είναι η παρέα παρακαλώ στη γραμμή.
4: Εδώ είμαστε.
3: Α, πολύ ωραία. Φώτη Βλαχογιάννη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις ευχές μου στο θείο σου καθώς έρχεστε και ακούτε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις. Λοιπόν, Δημήτρης Βασιλιάδης, interview, αυτό μου λένε στο ακροτήριο, ότι φοβερή ενέργεια σήμερα βγάζετε. Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, καθημερινή, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, τώρα μου τα έστειλε ο Δημήτρης Γιαννίδης. Πραγματικά δεν ήξερα νωρίτερα, αλλά έχω και εγώ αυτή τη γνώμη και την έλεγα σήμερα το πρωί. Στο τηλεοπτικό μου σχόλιο, ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Αυτά τώρα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, όγδοη, είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Οι εκλογές είναι μία φορά. Αν δεν θέλουμε να έχουμε γενικότερα μπλεξίματα, θα το συζητήσουμε αυτοτελώς αυτό το σκέλος σε άλλη στιγμή. Τώρα δεν χωράει εδώ. Αλλά διαβάζω, κάνατε μία έρευνα για την κρατική τηλεόραση, κύριε Βασιλιάδη, χθες.
4: Όχι, είμαι συχνά καλεσμένος στην κρατική τηλεόραση και σε δίνω δεδομένα τα οποία κρατάω καμιά φορά για μένα για να δίνω σε φίλους.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ρωτήσατε το κοινό σας. Τι θα προτιμούσατε να συμβεί, το κοινό με το οποίο εσείς στέλνετε το ερωτηματολόγιο, αυτό εννοώ, μην παρεξηγηθώ. Τι θα προτιμούσατε να συμβεί μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές? Απαντά το κοινό. Να χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση 32%. Υπάρχει ένα 8% που δεν ξέρει, δεν μπαίνει θέση. Και κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση 60%. Αυτό εγώ δεν το έχω, εγώ δεν κάνω τη δική σας δουλειά, κύριε Βασιλιάδη, έτσι συνεννοούμαστε. Εγώ απλώς προσπαθώ να καταλάβω με τη λογική τι μπορεί να σκέπτεται αυτό το περίφημο 40% των πολιτών που δεν άγεται και δεν φέρεται. Λοιπόν.
4: Καλά, στη δημοκρατία μιλάμε για τις πλειοψηφίες. Άρα λοιπόν το 60% που δεν θέλει η δεύτερη Κυριακή, προφανώς δεν είναι Νέα Δημοκρατία, γιατί δεύτερη Κυριακή δεν θέλει και ο Μητσοτάξης. Ο Μητσοτάξης έχει βγει και το έχει πει ότι μία Κυριακή υπάρχει, τελεία και παύλα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι αυτό το 60%
3: όχι, γιατί στον πρώτο καιρό, πριν από κάποιους μήνες, αφιταλαντευόταν και η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν βγει με την πρώτη, θα πάμε, γιατί προσπαθούσαν να στριμώξουν το Πασόκ. Τώρα που κατάλαβαν, όταν πια κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει σύγκληση με το Πασόκ, οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Τελειώσαμε. Ό,τι γίνει, γίνει εκεί. Ρωτήσατε, τους τελευταίους 6 μήνες έχετε αλλάξει την προτίμησή σας ως προς το κόμμα που θα ψηφίζατε? Εδώ λοιπόν το κοινό είναι 70-30. Το 70% λέει όχι, δεν άλλαξα την προτίμησή μου. Το 30% λέει ναι, το άλλαξα μια φορά σε ποσοστό 20%, ναι, περισσότερες από μία φορές 10%. Αυτό το 30% εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, είναι αυτό που λέμε άγεται και φέρεται. Σωστά.
4: Ναι, άγεται και φέρεται, αλλά το 30% εκλογικά είναι πολύ μεγάλο.
3: Μεγάλο, τι να κάνουμε, κύριε
4: Βασιλιάδη. Λοιπόν, μια μέρα είναι έτσι και την άλλη μέρα είναι κουβέντα.
3: Κύριε Βασιλιάδη μου, και το 15 χορεύαμε στην πλατεία Συντάγματος, κύριε Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, εσείς τώρα δεν το περίμενα από εσάς.
4: Κύριε Πορτοσάλτε, μέσα σε 6 μήνες αλλάζει πάνω από μία ή και δύο
3: χορεύσαμε, φορές. Χορέψαμε, λέμε, στην πλατεία Συντάγματος, κύριε Βασιλιάδη, βγαίναμε από την Ευρώπη. Μας έλεγε ο άλλος, θα σας βγάλω από την Ευρώπη. Ρωτούσε ο άλλος, περπατούσε ο άλλος, ο ακατονόμαστος, περπατούσε στα Χανιά. Ημέρα Εθνικής Επετείου 25 Μαρτίου και ρωτούσε στους έρμους συμπολίτες μας, συμπατριώτες στα Χανιά, είστε μαζί μας με τη, στη ρήξη? Και κάνει οι άνθρωποι, τι λέει τούτος εδώ, ποια ρήξη? Λοιπόν, την ψηφίσαμε τη ρήξη, κύριε Βασιλιάδη μου, την ψηφίσαμε και είπαμε όλοι μαζί, χορευτές στην πλατεία Συντάγματος, τη ριντάχτα, τη ριντάχτα, τι ωραία. Μετά χτυπάγαμε το κεφάλι μας. Okay. Εντάξει. Κύριε Μουντζή, έχετε κάτι?
4: Ναι, νομίζω ότι. Αυτό το ότι ο κόσμος θέλει, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θέλει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, σημαίνει ότι το κριτήριο της κυβερνησιμότητας θα πριτανεύσει, θα είναι η βασική διακύβευση των εκλογών. Εάν το χειριστεί σωστά η Νέα Δημοκρατία, πιστεύω ότι θα αποβεί υπέρ της.
3: Να το πω αλλιώς, να καταδειχθεί ότι οι πολίτες, το σοβαρό κομμάτι των πολιτών, πώς να το πω, το κατασταλαγμένο, μην το πω σοβαρό γιατί θα λένε οι άλλοι, δεν είναι σοβαροί και τέτοια, μην μπλέξω σε αυτό. Το κατασταλαγμένο κομμάτι των πολιτών μήπως είναι σε πιο σοβαρή θέση και κατάσταση από τους πολιτικούς μας, κύριε Βασιλιάδη και κύριε Μουμτζή, αρχίζω από σένα Σάκη.
4: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα καλό ερώτημα αυτό το οποίο θέτεις. Πιστεύω ότι ένα μέρος των πολιτών, ένα συμπαγές κομμάτι των πολιτών, το οποίο μπορεί να είναι και πάνω από 40%, έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη. Το καλό είναι ότι αυτό το κομμάτι είναι συγκροτημένο. Δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί πολιτικά. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω και απευθύνομαι και πετάω την μπάλα και στον κύριο Βασιλιάδη, είναι το ερώτημα. Εάν θέλουν κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, πάει πακέτο με την παράσταση νίκης. Λοιπόν, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και εάν δούμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν βλέπω στις δημοσκοπήσεις παράσταση νίκης, υποθέτω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα τίθεται και αυτό το ερώτημα και όσο ξεκαθαρίζει και το τοπίο, ποια κόμματα θα συμμετάσχουν, έτσι. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναμονή δύο κόμματα, του κυρίου Σαμαρά και του Κασιδιάρη. Δεν πρέπει να βγάλουμε και αυτόν τον παράγοντα από την εξίσωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε Χαρζή Αυγή, έφτασε κοντά στο 7%. Λοιπόν, συνεπώς, εάν δούμε μαζί το 60% με μια δεδομένη παράσταση νίκης, θα έχουμε μια καλή εικόνα και την ατμόσφαιρα, την προεκλογική ατμόσφαιρα.
3: Κύριε Βασιλιάδη.
5: Κοιτάξτε, το ότι θέλουν από την πρώτη και από τη μία Κυριακή εκλογική αναμέτρηση πάει περισσότερο πακέτο ότι θέλουν και μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τότε θα υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, υπολογίζω και εγώ, γιατί δεν νομίζω ότι θα καταλήξουν κάπου οι συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων. Άρα λοιπόν, ναι, ο κόσμος θέλει μια Κυριακή, γιατί δεν θέλει καταρχήν και την ταλαιπωρία. Θέλει να ξεμπερδεύει, ξέρετε, οι εκλογές για τον κόσμο είναι και λίγο αγκαρία. Ναι, μεν εσείς και εγώ μπορεί να το διασκεδάζουμε, εσείς κάνετε εκπομπές, εγώ κάνω λεφτά ενδεχομένως μέσα από τις μετρήσεις. Αλλά για τον πολύ κόσμο δεν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν θέλει να ξαναπάει στο χωριό του μια δεύτερη Κυριακή, δεν θέλει να μπει σε έξοδα, ενδεχομένως και η αποχή να είναι μεγαλύτερη, άρα η νομιμοποίηση να είναι ακόμα χαμηλότερη. Άρα λοιπόν βολεύει αυτό και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει εκλογές από την πρώτη Κυριακή. Είτε το πιστεύει είτε το πιστεύει, αυτό πρέπει να λέει έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η δουλειά του. Το κόμμα πάει για να πάρει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά και θα κλείσω, κύριε Πρωτοσάλτη και κύριε Μουμτζή, με ένα σχόλιο που μου έστειλε μόλις πριν από λίγο ένας φίλος μας, κοινός μάλλον με τον κύριο Μουμτζή, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, που είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών εδώ στα ΠΦΥΤΑ. Και μου γράφει το εξής. Το Ελλάς, Ελλάς, το θυμάστε, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
3: Ναι, όπως εγώ θυμάμαι και το Σαμαράς θα λες και τα κλαίσεις που το χρησιμοποιούσα.
5: Προσέξτε μας, το Ελλάς τώρα λίγο παραφρασμένο, τι σας θυμίζει?
3: Ελλάς, Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας Σαμαράς.
5: Αλέξη Τσίπρα, άρα λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό ή μάλλον ίδιο μια συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, το Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Αυτό.
3: Σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή, στα παραπολιτικά, λέει για τη σιωπή του Πασόκ έναντι Σαμαρά. Μήπως, Σάκη μου, έχουν καμία έτσι στο Πασόκ, για τίποτα παιχνιδάκια έτσι ωραία να περνάμε την ώρα μας.
5: Νομίζω ότι όποιος θέλει να είναι πολιτικά ενημερωμένος πρέπει να ξεκινάει τη μέρα του με Σταύρο Παπαντονίου, έτσι στην Καθημερινή. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή. Εγώ θα ήθελα η αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το Σαμάρα να γίνει με πολιτικούς όρους και όχι με όρους ποιος είναι πιο πολύ προδότης. Έτσι. Και η πολιτική όρη της αντιπαράθεσης είναι η εξής. Τι θα έλεγα εγώ αν ήμουν εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη. Ότι ας μας πει ο κύριος Σαμαράς ποια είναι η θέση του για το θόλου του Αχιλλέα. Ας μας πει ο Ντάνης Σαμαράς, γιατί σιωπάμε μέχρι στιγμής, ποια είναι η θέση του για τις προτάσεις του Πασόκ, ποια είναι η θέση του για τις προτάσεις της κυρίας Καριστιανού, για το κόμμα του Ελλάς, για το άφαντο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διότι μέχρι στιγμής επικεντρώνεται ο ίδιος και οι συνεργάτες του μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Ας μας πει τις θέσεις του.
3: Και εδώ μπορώ να συμπληρώσω κάτι από την άλλη πλευρά.
5: Ναι.
3: Τα τελευταία δύο χρόνια τι έχουμε δει. Κάθε φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη και θέρος γινόταν η επανάσταση για να πέσει ο Κούλης, η Χούντα Κούλη. Ξεκινήσαμε με τα ξυλόλια, συνεχίσαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά ήρθε η κυρία, πώς τη λένε, η κυρία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, την ξεχνάω,
5: η Κοβέση.
3: Λοιπόν, αλλά αναεξάμεινο δεν έπεφτε αυτή η Χούντα Κούλη. Και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω είναι όλοι πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά, στριμωγμένοι εκεί, άιντε Αντώνη να σπρώξουμε. Λοιπόν, πάρε την άλλη πλευρά εσύ τώρα,
5: μισό λεπτά και λίγο κληρώσω. Άμα κάνεις πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή στα ελληνοτουρκικά, ωραία, ο Γεραπετρίδης είναι κατευναστής. Τι προτείνεις εσύ, Αντώνη, αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι όταν ήσουν ο Πρωθυπουργός υπέγραψες 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν, όταν τα τουρκικά αεροπλάνα είχαν κάνει σουρωτήρι τον αέριο χώρο της Ελλάδος. Δηλαδή, όταν θέτεις πολιτικά ζητήματα, μακριά από κραυγές περί προδοσίας κτλ., ο άλλος είναι υποχρεωμένος να σου απαντήσει πολιτικά και όχι με τις ανοησίες του Τσούτσια.
3: Ναι. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, κάτι είπατε όταν κλείνατε το πρώτο μέρος, λέτε, πείτε δύο κουβέντες ακόμη, τι σας είπα κάποιοι φίλοι σας, τι σας είπαν χθες.
5: Ότι όσο πιο συχνά βγαίνει ο Τσούτσιας, τόσο πιο πολλά ποσοστά θα παίρνει η Δημοκρατία. Αν καλώς είναι η Δημοκρατία. Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε, κύριε Μουμτζή, το πήγατε μακριά. Δηλαδή, προφανώς ένα κόμμα που είναι να ιδρυθεί θα κάνει αντιπολίτευση και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα και όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία και θα ρωτήσει ή θα σχολιάσει τις θέσεις του Πασόκ και των άλλων κομμάτων. Αλλά δεν νομίζω ότι ο στόχος του κ. Σαμαρά είναι αυτός. Ο κ. Σαμαράς έχει μια προσωπική εμπάθεια απέναντι στο Μητσοτακέικο. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Επίσης τα στελέχη που έχει μέχρι τώρα. Επειδή πάρα πολλούς τους ξέρουμε εμείς οι δημοσκόποι από την πιάτσα. Είναι όλοι πρώην κάτι και κάτι νεοδημοκράτες και κάτι που το σύστημα λίγο τους έχει φύσει απ' έξω δικαίως ή αδίκως δεν έχει σημασία, πάντως είναι από την απέξω.
6: Όχι, το δικαίωση αδίκως έχει σημασία, γιατί κάποιος το σύστημα Μητσοτάκη τους έχει αφήσει αδίκως απέξω.
5: Εντάξει, αλλά δεν φταίω εγώ γι' αυτό, αλλά μπας γι' αυτό είπα δικαίωση αδίκως. Αυτοί που αδίκησαν κάποιους, ας πάνε να συνομιλήσουν και ας ξαναφέρουν πίσω.
3: Τελευταία ερώτηση από τον φίλο μου, το Θάνο. Ο Θάνος λοιπόν διαπιστώνει, λέει το εξής, ότι θέλει η πρώτη Κυριακή να στείλουν το μήνυμα, τη δεύτερη Κυριακή να ευθυγραμμιστούν. Σας προκύπτει κάτι τέτοιο από τις μετρήσεις, κύριε Βασιλιάδη?
5: Όχι, δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Καταρχήν, ο κόσμος, όπως είπατε, 60% θέλει μία Κυριακή και έξω και επίσης υπάρχει περίπου ένα 50-52% που θέλει και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν το μήνυμα θα σταλεί από την πρώτη Κυριακή. Και εκεί μένω εγώ, ότι αυτό θέλει ο κόσμος στην παρούσα φάση. Παλαιότερα βέβαια, γιατί κοιτάξτε, κάναμε και άλλα ερωτήματα. Αν θέλετε εκλογές τώρα ή στη λήξη της θητείας. Και κάποια στιγμή, όταν είδε ο κόσμος ότι οι εκλογές θα πάνε στη λήξη της θητείας, έχει γυρίσει και αυτό τώρα. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει στη λήξη. Δηλαδή, υπάρχει μια κανονικότητα λίγο, μια επικράτηση της λογικής και της ηρεμίας και της ψυχραιμίας. Όπα, εδώ τώρα, κανένα 2-3 χρόνια παίξαμε λίγο και με τις δημοσκοπήσεις. Ανεβάσαμε κάποιους που δεν έπρεπε, κατεβάσαμε κάποιους άλλους. Ίσως ενδεχομένως πάει όλη αυτή η τρέλα τώρα ξεφουσκώνει, γιατί πράγματι πάμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άρα λοιπόν, ο κόσμος θέλει και εκλογές στη λήξη και θέλει και αυτοδύναμη κυβέρνηση, από όποια μεριά και αν προκύψει αυτό, και φυσικά μια Κυριακή για να μην ταλαιπωρείται.
3: Μάλιστα. Σάκη, έχεις μια τελική ατάκα?
5: Ναι, έχω να πω το εξής. Διάβασα χθες το κείμενο του κυρίου Σκορδά, το οποίο το μνημόνευσες χθες.
3: Για μένα είναι σοβαρό παιδί ο Θανάσης.
5: Φυσικά.
3: Κακώς τον άφησε το σύστημα Μητσοτάκη εκτός, έτσι.
5: Φυσικά.
3: Ξαναλέω και ραδιοφωνικά. Το έχω πει τηλεοπτικά και στο διαδίκτυο, το λέω και ραδιοφωνικά.
5: Θα μπορούσε να προσφέρει. Λοιπόν, έχει μια πολιτική πρόταση
6: Διότι είμαι σοβαρό άνθρωπο και καταλήγει και σε ένα πολιτικό διατάφτα. Όμω η πολιτική πρόταση, η οποία καταλήγει δηλαδή στην κυβέρνηση Σαμαρά με Νέα Δημοκρατία, δεν προκύπτει από τα νούμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, όπω θα ξέρει ο κ. Βασιλιάδης, αυτά τα δύο κόμματα να πιάσουν το 151. Εάν το πιάσουν, η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει κανένα λόγο να συγκυβερνήσει με το Σαμαρά, θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα έχει 135 έδρες και ο Σαμαρά θα έχει 15, 16, 17 πόσες θα έχει. Οπότε πάει σε δεύτερες εκλογές και δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί σε μια τέτοια
3: συζήτηση. Το σοβαρό πεδίο Θανάσης Κορδάς δεν προκύπτει από τη θέση του, γιατί η θέση ήταν λίγο απελπισία αυτή. Εννοώ δηλαδή να είσαι τώρα η συνεργασία εννοεί με άλλον πρωθυπουργό, με άλλο πρόσωπο εκτός Μητσοτάκη. Μπορεί να το συζητήσουμε αυτό κάποια άλλη στιγμή. Το
6: έχουν υπόψη το πρόσωπο, το διακινούν. Το όνομα το διακινούν. Είναι τέτοιο λέει που δεν μπορεί να πει όχι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τώρα δεν θέλω να το αναφέρω το πρόσωπο. Δεν ξέρω αν αυτό το σενάριο εκπονείται ερήμην του προσώπου ή με την σιωπηρή αποδοχή του.
3: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό σε επόμενη φάση όμως. Η επόμενη συζήτησή μας θα έχει αυτό. Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια φορά λέω ότι είσαστε από τους δημοσκόπους που δεν τα λέτε σαν τους αριθμούς έτσι στρογγυλοποιημένα, αλλά λέτε εφθαρσό τη γνώμη σας. Εσείς και ο Ζούπης από δίπλα. Λοιπόν, έτσι και ο Ζαχαρίας. Λοιπόν, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ.
3: Με Δημήτρη Βασιλιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ και τώρα τι θα προλάβω με τον Νίκο, ότι προλάβουμε στα 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί καλημερίζουμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, καλημέρα.
7: Γεια σου, γεια σου.
3: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Τώρα, ό,τι προλάβουμε, δυστυχώς.
7: Καλά, ναι.
3: Όχι, θα συνεχίσουμε αύριο. Δεν τα παρατάμε.
7: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τι συζητά, τι λέμε τώρα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
7: Και τα στοιχεία, τη δημοσκόπηση για τις πρώτες εκλογές. Ναι. Είναι το πρώτη φορά που το ακούμε, η αλήθεια είναι αυτό.
3: Ναι. Ναι.
7: Ότι ο κόσμος προτιμά τις πρώτες εκλογές.
3: Ναι. Όχι, μία εκλογή. Ούτε
7: ότι, προτιμά γρήγορη λύση.
3: Ναι,
7: και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
3: Ναι.
7: Σημάδευε ότι θέλει να ασχοληθεί με τη δουλειά του.
3: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει καινούργια χαρτονομίσματα, euro. Και σε ένα από αυτά, στο 5 ευρώ, θα έχει πάνω εικόνα της Μαρίας Κάλλας.
7: Και όχι μόνο.
3: Και επίσης θα έχουν σχεδιαστεί από την Ελληνίδα Μυρσίνη Βαρδοπούλου. Τώρα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπούμε στην ιστοσελίδα τους και να πούμε τη γνώμη μας.
7: Ναι, σωστά. Είναι δύο οι επιλογές. Στην ουσία έχουμε δύο θέματα. Όσοι 21 Σεπτεμβρίου πρέπει να μπούμε, έχουν μπει περίπου 100.000 Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μικρή ακόμη η συμμετοχή. Προφανώς δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Η μία είναι αυτό που λες, ευρωπαϊκός πολιτισμός, δηλαδή η πολιτική κληρονομιά της Ευρώπης. Προσωπικότητες Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Θερβάντες. Η δεύτερη είναι ποτάμια και πουλιά. Σύμβολο της ελευθερίας, της ενότητας, της σύνδεσής μας με τη φύση. Όλα αυτά τα 10 σχέδια έχουν γίνει τώρα με ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Έχει ενδιαφέρον να μπούμε, να τα δούμε, να πούμε την άποψή μας. Είναι αυτά που θα μας συντροφεύονται για χρόνια, για δεκαετίες. Και καλό είναι να έχουμε άποψη. Και η Ευρώπη νομίζω ότι το επικροτεί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βασίζεται πάρα πολύ στις απόψεις των πολιτών. Έχουν μπει εκατομμύρια συμπολίτες μας και από την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα νομίζω ότι καλό είναι να μπουν και οι Έλληνες. Η διεύθυνση η οποία αυτή τη στιγμή έχει δοθεί προς διάθεση είναι περίπου θα μπείτε στη σελίδα της ECB, στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από εκεί θα σας κατευθύνουν, έχει και στα ελληνικά κανονικά για όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να ψηφίσει και να καταγράψει τη γνώμη του για κάτι το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινή μας χρήση, δηλαδή τη χρήση των μετρητών.
3: Πολύ ωραία. Πάει αυτό. Δεύτερον, χθες ο Νίκος Ρωμανός μου έστειλε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που ετοιμάσανε στην κυβέρνηση με τεχνητή νοημοσύνη, πολύ ωραίο και εικαστικά πολύ ωραίο, για το πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή. Απλώς δεν το παρέλαβα, είναι πολύ ωραίο. Τώρα, όπως είχα εδώ ανοιχτή ένα από τα μόνιτορ, το δείχανε στην κρατική τηλεόραση. Είναι πολύ ωραίο και γραφιστικά πολύ ωραίο. Πάμε όμως τώρα στα θέματα. Να ξεκινήσω από τον κύριο Τσούκαλα. Λοιπόν, πρόταση ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε.
8: Το ιδιωτικό χρέος έχει πάει 250 δις. Εμείς έχουμε πει κάτι πάρα πολύ απλό. 120 δόσεις για όλους οριζόντια. Και με δικαίωμα μάλιστα, με πρόβλεψη, να χωρίζεται η οφειλή. 70% το οποίο θα πληρώνεται σε 120 δόσεις και 30% που θα μένει στην άκρη και με κριτήρια αν έχει πληρώσει και είναι εμπρόδρομος ο οφειλέτης να απαλλάσσεται από το 30%.
3: Λοιπόν, πάμε κύριε Συσάχθεια, παρακαλώ εξηγήστε το θέμα.
7: Πρώτα απ' όλα ξεκινήσω τη βασική παραδοχή. Πρέπει να συμφωνήσουμε λίγο στο πολιτικό σύστημα ότι 250 δις ιδιωτικό χρέος δεν υπάρχει. Γιατί αν πάρουμε όλα τα ναυάγια τριών δεκαετιών, όχι της δεκαετίας του 2010-2019, αλλά μιλάμε και για τις προηγούμενες δεκαετίες, τα οποία τα μετράμε ακόμα και τα υπολογίζουμε, θα πρέπει να φύγουν πάνω από 100 δις εύκολα. 100 δις τα σβήνεις, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει τίποτα από αυτές τις εταιρείες. Είναι η πειραϊκή, η πατραϊκή, είναι η παλιά Ολυμπιακή, τι συζητάμε τώρα.
3: Ναι. Λοιπόν, μόνο άρα που κανείς δεν αναλαμβάνει να το κάνει σχήμα αυτό.
7: Κανείς.
3: Ούτε η παρούσα άρα κυβέρνηση. Ούτε
7: και δεν τα αφήνουμε να τα βλέπουμε.
3: Μάλιστα. Ναι.
7: Τα οποία ούτε διεκδικείς τίποτα, απλώς δημιουργούν εντυπώσεις.
3: Και δεν το κάνει και η παρούσα κυβέρνηση, γιατί θα βγει όλος ο λαϊκισμός και θα πει χαρίζουν τα χρέη. Ναι, αυτό. Το πρέπει ψεματούρα. Λοιπόν.
7: Άρα λοιπόν, το θέλουμε κάτι ρεαλιστικό τώρα. Το να λέμε ότι εγώ χρωστάω και δημιουργώ χρέος και αν ξαφνικά αρχίζω και αποπληρώνω το 30% θα μου το χαρίσεις, προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ δελεαστικό. Δεν ξέρω αν είναι κίνητρο για να πληρώνει κανένας κάτι. Κανείς δεν πληρώνει τίποτα προφανώς.
3: Ναι. Γιατί κίνητο όλοι να πηγαίνουν ψηφίσεις το Πασόκ είναι. Κίνητο να ψηφίσεις το Πασόκ πάνω σε, σε ένα αν παραμύθι θέλεις, είναι.
7: Αν θέλεις να γυρίσουμε σε λογικές νόμου Κατσέλη, όπου είχαν διαραγεί τα συναλλακτικά ήθη σε βαθμό υπερθετικό, δηλαδή δεν ήταν μόνο η κρίση, ήταν και το χαριστικό του πράγματος και οι εκδικάσεις στο διηγενειακές που υπήρχαν, ναι, οι οποίες δεν πλήρωνε κανείς τίποτα στο μεσοδιάστημα.
3: Αλλά όπως παρατηρούσε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο χθεσινό του άρθρο στο Liberal, όνομα Κατσέλη, Λούκα Κατσέλη, είχε εξαφανιστεί από τον Πασόκ, πέραν το ότι είναι φίλοι του επερχόμενου Μίστερ Εντιμότητα, αλλά δεν το χρησιμοποιεί και το Πασόκ, από ό,τι λέει ο Μπάμπης.
7: Ο νόμος Πασόκ για την προστασία της πρώτης, είναι ένας νόμος ο οποίος είχε πολλά θετικά παρεπτόντως ο νόμος Κατσέλη, τον οποίο τον αποποιείται το Πασόκ. Το αρνητικό ήταν ένα, ότι έδινε σε κάποιον τη διαδικασία να προσφύγεις σε ένα δικαστήριο που ήταν παντελώς απροετοίμαστο να τον δικάσει. Και αυτό μετά από 10 χρόνια αποφαινόταν ότι είτε είσαι φτωχός, άρα πλήρωνες κάτι, είτε δεν ήσουνα και κορόιδευες. Και ξαφνικά διαπιστώναν ότι για 10 χρόνια δεν πλήρωνες τίποτα, έμενες δωρεάν. Δωρεάν στο σπίτι σου, δωρεάν δεν παγωμένο το χρέος κτλ. Πάλι για πάγωμα χρέους μιλάνε. Αυτό 30% η αλήθεια είναι προφανώς θα κάνει γκέλ, αλλά δεν ξέρω αν είναι μέτρο το οποίο συνάδει με μια κοινωνία που θέλουμε να υπάρχει μια κουλτούρα πληρωμών. Μια στοιχειώδης κουλτούρα πληρωμών. Δεν ξέρω μια κυβέρνηση πώς μπορεί να κυβερνήσει αν δεν πιστεύει ο πολίτης ότι πρέπει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Και αν δεν τα καταφέρνει να τον διευκολύνεις, αλλά όχι να τον κινητροδοτείς.
3: Πάντως με αυτή την πρόταση το Πασόκ είναι κανονικό πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικό, δεν διαφέρει σε κάτι. Αυτά λέγανε το 15 ΣΥΡΙΖΕΙ, δηλαδή ο Τσίπρας ας πούμε, έτσι. Ναι.
7: Υπάρχει επίσης και μια άλλη ρύθμιση, η 8η περίφημη, η επιβράβευση, πρόσκεισε τις συνέπειες του δανειολήπτη. Το διαβάζεις και νομίζεις ότι αφορά κάποιον ο οποίος πληρώνει όλες τις οφειλές του την ώρα του και θα του δώσει κάποιο κίνητρο. Όχι. Πάλι είναι για αυτόν που δεν πληρώνει.
3: Αν είναι για αυτόν που δεν πλήρωσε ποτέ από το 10 που μπήκαμε στην κρίση, Νίκο μου, έτσι. Για αυτές τις περιπτώσεις
7: αναφέρομαι. Ακούω αυτό το μέτρο, ναι, ακόμα πιο ενδιαφέρον. Αν ένας οφειλέτης λέει έχει τηρήσει.
3: Τι έπαθε η γραμμή. Να πάρει ο διάλος με αυτές τις γραμμές πια. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω, Ναι. Συνεχίζουμε αύριο. Ειδοποίησε κύριε Γιαννίδη τον Νίκο ότι ήταν έπεσε η γραμμή. Εκεί που καφουρδίζαμε κάποτε τον καφέ, τώρα πέφτουν οι γραμμές. Λοιπόν. Νίκο, έχουμε κλείσει. Ναι. Είναι στη γραμμή, πέσαν όλα. Λοιπόν. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω τον Χάρη Παυλίδη. ο οποίος από ένα βιβλιοπωλείο βλέπω το εξής, ότι η εκδότης κυρία Μαρία Κοκκινού των εκδόσεων Πρώτη Ύλη, που εξέδωσε το βιβλίο Στέφανος Μάνος, Τομή στην Αδράνεια, έχει επανακυκλοφορήσει τώρα με την απώλεια του Στέφανου Μάνου, στον οποίο θα αφιερώσω την εκπομπή του προσεχούς του ερχόμενου Σαββάτου, φίλες και φίλοι, για τρία Σάββατα, και μάλιστα θα ηχογραφήσω σήμερα αυτή την εκπομπή με προσκεκλημένους την κυρία Μιράντα Ξαφά και τον κύριο Αλιβιζάτο. Θα μιλήσουν για τον Στέφανο Μάνο. Αμέσως μετά θα ηχογραφήσω εκπομπή για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και αύριο για τον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο. Για τρία Σάββατα θα μιλήσουν προσκεκλημένοι για τις τρεις μεγάλες απώλειες που είχαμε το μήνα Αύγουστο. Χάσαμε τρεις μεγάλους Έλληνες. Αυτά προς το παρόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε αύριο με το καλό. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αιχμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών σε συνέντευξη τύπου ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό στη Λειψία αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Έκανε μάλιστα λόγο για μια μακρά σειρά επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης εναντίον της. Στο πλαίσιο της γερμανικής απάντησης, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους υπηκόους. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητά της να αποτρέπει και να υπερασπίσεται τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Ρούτε για το περιστατικό. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας: «Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν». Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Δεν ανέφερε ωστόσο σε τι βασίζει την κατηγορία του. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Ρωσίας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε νωρίτερα χθες η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.